0: από την νεκροψία νεκροτομή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ αναζητώντας προστασία από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Ο υπερτυφώνας Μπαβί έπληξε αμερικανικό νησί στο δυτικό Ειρηνικό ωκεανό κοντά στο Γκουάμ, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές στα νησιά Βόρειες Μαριάνες. Καταγράφηκαν ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με Κώστα Καφάση, Πόλης Χερμανίδης, ο μεγάλος, και τα λουλούδια στην κυρία από μένα, λέει ο φίλος μας ο Νίκος ο Πάνος

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλαμαριά. Λένα Σαβίδου, Μανώλης Τοπάλης, ο Πολιτσμάνος. Καλημέρα στο Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στα Ψαχνά. Κατεβαίνουμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε.

Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Ευχαριστούμε που μας κρατά συντροφιά ταξιδεύοντας μας στα όμορφα μονοπάτια του λαϊκού τραγουδιού. Η μουσική σου γεμίζει τις καρδιές μας με αναμνήσεις, συνέστημα και αυθεντική ελληνική ψυχή. Να είσαι πάντα καλά, να συνεχίζεις με την ίδια αγάπη και τον ίδιο μεράκι και να μας χαρίζεις αυτές τις υπέροχες μουσικές στιγμές. Καλή εβδομάδα με πολλές και όμορφες μελωδίες, λέει ο φίλος μας. Αφιερωμένο το επόμενο. Σπύρος Αγοραίος, η κούκλα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έρχεται ο Νίκος ο Μπακάκος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ξεκίνα σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής, ορόσημο για το μέλλον του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών μελών, περίπου 100 υπουργών, διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες αρχίζουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος. Η δεύτερη μέρα θα επικεντρωθεί στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας με συναντήσεις υψηλού επίπεδου και εναρκτήρη ομιλία του Μαρκ Ρούτε. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Βόρειο Ατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Περίπου 3.000 δημοσιογράφοι θα καλύψουν τις εργασίες, ενώ για την ασφάλεια έχουν αναπτυχθεί πάνω από 50.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Το Κίεβο δέχθηκε απόψε από τις πρώτες πρωινές ώρες ρωσική πυραυλική επίθεση, με τις αρχές να αναφέρουν ότι οι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε μέσω Telegram ότι επλήγει πολυκατοικία, ενώ υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι μεταξύ του 7ου και 9ου ορόφου. Συντρίμμια από drones έπεσαν επίσης σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Την ίδια ώρα, η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο. Στο Ρέκοστρο υπό έλεγχο και οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που κάει και ολοσχερός, ενώ ξεκινώνουν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου. Δασοκομάντος παρέμειναν στην περιοχή καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο που πέταξε διερχόμενος οδηγός. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές, με το Πασόκ να ζητά πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και το ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σώρος Άνδρας, σε προχωρημένη σύψη, εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί βρήκαν τη σωρό τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν δύο αδέρφια. Και ο 63χρονος αδελφός του θύματος προσήχθη από τους αστυνομικούς για εξέταση. Οι έρευνες συνεχίζονται, ερευνούνται όλες οι εκδοχές, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροψία νεκροτομή. Ο υπερτυφώνας Μπαβί έπληξε αμερικανικό νησί στο δυτικό Ειρηνικό κοντά στο Γκουάμ, προκαλώντας απόψε ισχυρούς άνεμους και καταρακτώδεις βροχές στα νησιά Βόρειες Μαριάνες. Καταγράφηκαν ρηπές άνω των 100 μιλίων την ώρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός και σήμερα σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας την ώρα με το «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή του Βούλγαρη. Το 1988 «Θα πάρω φόρα» είπε η Μέρη Μαράντη. Θυμάστε βέβαια το σκηνικό με την μπουλντόζα που κατεδάφιζε το Βιετνάμ, το μπαρ. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μιχάλης Μενιδιάτης, «Στο σπίτι μου χαράματα».

Καλημέρα Γιάννη, από μένα και από τον Πέτρο. Καλή εβδομάδα και στον πρόεδρο τον Μπυρμπύλη. Ο Αριστοτέλης, ο Πλωτάρχης από την Τριφυλία. Να σε καλά φίλε μου. Τι έχουμε, και χορεύω στις πίστες. Εσύ προς το παρόν ψήσε ψωμάκια.

0: αυτά τα στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη.
1: Καλημέρα στο Γιώργο από το Μενίδη που μας ακούει με παρέα.
0: Έχει γίνει αγκάθι αυτά τα στέφανα

Λοιπόν, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με και την Τάλη, Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα Αλεξίου και Γλυκερία. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Νίκος Μπακάκος και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με την συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος περίπου 100 υπουργοί, καθώς και πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η δεύτερη ημέρα της σύνοδου, αύριο Τρίτη, αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Θα πραγματοποιηθούν επίσης σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να προχωρήσουν την Τετάρτη στην τελική φάση των εργασιών, επικυρώνοντας τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά μέτρα προστασίας που έχουν εφαρμοστεί ποτέ σε σύνοδο κορυφής. Νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, με φόβους για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμμια ντρόουνς έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι μεταξύ του 7ου και 9ου ορόφου πολυκατοικίας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα Περιφερειάρχης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στο Ρεόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διαρχόμενου οδηγού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια. Ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευτούν από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβι έπληξε αμερικανικό νησί στο δυτικό Ειρηνικό κοντά στον Γκουάμ, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές στα νησιά Βόρειες Μαριάνες. Καταγράφηκαν ρηπές ανέμου άνω των 100 μιλίων την ώρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Άμεσος τώρα μαζί σας, Γιάννης Αργυρός, σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού με την πολύ πρωινή παρέα Earth News Radio 105,8. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Βοήθησε κάπως το αεράκι να γίνει λίγο πιο υποφερτή η κατάσταση με τη θερμοκρασία, καθώς τα σπίτια πλέον στα αστικά κέντρα έχουν ζεσταθεί και είναι μάλλον δύσκολες ακόμη και το βράδυ οι ανάσες δροσιάς. Βέβαια, οι αέριδες δεν έφεραν μόνο μια ανάσα δροσιάς, έφεραν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, όπως πολύ εύστοχα 15 μέρες πριν είχε προβλέψει ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος μιλούσε για πολύ δύσκολες ημέρες που έρχονται. Το συμπέρασμα είναι πως η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, αλλά και με ανθρώπους που αρνούνται επισηματικά να προσαρμοστούν. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς όταν μετά από συνεχείς ανακοινώσεις, ρεπορτάζ, προειδοποιήσεις, το 90% των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια και ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι απαγορεύσεις για αγροτικές και θερμικές εργασίες αφορούν μόνο τους άλλους. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν στη σύλληψη 4 ατόμων για εκτέλεση θερμικών εργασιών κατά παράβαση της νομοθεσίας. Ακούγοντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, πολύτιμος συμπαραστάτης εδώ στην κονσόλα του ήχου, και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι λοιπόν μόνο αμέλεια, είναι αδιαφορία, είναι ψυχρός υπολογισμός με το επίφραγμα «εμένα θα πιάσουν». Το αποτέλεσμα πάντως είναι το ίδιο. Φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 4 λοιπόν συλλήψεις στο Διόνυσο Αττικής 2. Το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ. Για όλες τις περιπτώσεις, ένας 47χρονος, ένας 60χρονος, στο Κοροπή ένας 35χρονος, και στους τρεις επιβλήθηκαν 3.000 ευρώ πρόστιμο και ακολουθήθηκε η περίφημη προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Από την 1η Ιανουαρίου έως την χθες Κυριακή έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 645.000. Έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 151, το 92% δηλαδή, αφορούν πυρκαγιά από αμέλεια και 13 από πρόθεση. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι πολύ εμβίωνα, καθώς συνεχίζουν αρκετοί, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το κίνδυνο, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα και έτσι εξακολουθούμε να πορευόμαστε με τις κλιματολογικές αυτές τις συνθήκες σε ένα πλαίσιο γεμάτο με πυρκαγιές σε όλο το χάρτη της Ελλάδας. Έτσι και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι κατηγορία κινδύνου 4, το ακούσατε και στο δελτίο, για τις περιοχές, περιφέρειες της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου. Στο Βόρειο Αιγαίο λοιπόν και στην Κρήτη, δηλαδή στοιχείο στη Σάμο, στην Ικαρία, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Λοιπόν, έχει ενημερώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες να είναι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές υπηρεσιακές απαιτήσεις. Το πυροζεστικό σώμα κάνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, τα υπολείμματα καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών και το κάψιμα στα μελίσια. Να ακολουθούν βεβαίως πληροφορίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αναμένεται καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο της επικράτειας στην Πελοπόννησο, στην κεντρική και δυτική Στερεά και στα δυτικά της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και σε περιοχές της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στους 32 με 34 βαθμούς θερμοκρασίας στα βόρεια, 34 με 35 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια επιρωτικά, στους 32 στα Επτάνησα και 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην περιοχή της Αττικής, συννεφιασμένος αλλά λιώζος θα είναι ο καιρός, θερμοκρασία από 21 στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και τον Ιδράριο στους 22 το πρωί στους 34 το μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 23 στο Ηράκλειο, 20 στη Χαλκίδα,
22 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στην Λάρισα, 14 στα Ιωάννα. Και αν θέλετε το top 5 το χθεσινό, υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους με 36 βαθμούς, στην Άρτα 36, στο Πέραμα 36, στην Πέτα 35, στο Αγρίνιο 35 και στις πιο κρύες ήταν η Φλόρινα με 10 βαθμούς, στο Περιθώριο Νευροκοπίου 10 βαθμούς, στην Πράμαντα 10 βαθμούς, στο Μέτσοβο 10 βαθμούς και στα Καλάβρητα με 11 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Και σαν σήμερα, το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώνα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή σε αυτή τη νίκη έχει ο ιερός λόγος από τον Πελοπίδα, με τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. 1785, το δολάριο γίνεται επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής του Σουλτάνου. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ορολόγια τίθεται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Και το 2015, την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον τότε Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετεί το Ευκλήδη Τσακαλώτος. Τέτοια μέρα, το 1808, γεννιέται ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, ο Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος Ελληνιστικός. 1907, Φρίντα Κάλο, η Μεξικανή ζωγράφος, έρχεται στη ζωή, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Και το 1925, ο Μπίλι Χάλεϊ, το καλλιτεχνικό ψευδόνιο του Βίλια Τζοφ Κλίφτον, Αμερικανού ρόκερ. Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Louis Armstrong, ο Αμερικανός τρομπετίστας και μια από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, ενώ το 1995 ο Aziz Nezin, ο Τούρκος συγγραφέας, και το 2019 ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.

Μοναδικός Louis Armstrong. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, θα ξεκινήσουμε από την οικονομία και το χώρο της εργασίας. Σε Πατρίκιους και Πληβίους διακρίνεται η εργασία, καθώς περίπου 250.000 εξειδικευμένοι υπάλληλοι, CEO, εξειδικευμένοι υπάλληλοι στην τεχνολογία και την ενέργεια, σε 46 κλάδους οικονομίας λαμβάνουν γενναιόδορους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές μέχρι 1.000 ευρώ. Τα καλοπληρωμένα λοιπόν επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, τις αερομεταφορές, που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Ειδικότερα οι κλάδοι με τις καλύτερες απολαβές είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές και ο τουρισμός, σε ανώτατα βεβαίως διοικητικά στελέχη. Οι αμοιβές λοιπόν για αυτά τα επαγγέλματα στις διευθυντικές θέσεις για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές και τέχνη και στελέχη τεχνολογίας ξεπερνούν τις 3.000 με 5.000 μεικτά μηνιαίως. Ηλικίες 35 έως 44 έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν πάνω από 2.700 ευρώ. Τώρα, είπαμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί, τα χρηματοοικονομικά δηλαδή, έχουν μέσο μισθό 2.940 ευρώ, με 39.162 εργαζόμενους, υπαροχή ενέργειας 2.613 ευρώ, 23.071 εργαζόμενους. Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικού υπολογισμού και υπαροχή συμβούλων έχει μέσο μισθό 2.324 ευρώ, 48.000 εργαζόμενοι, ενώ στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με 2.175 ευρώ και 12.000 εργαζόμενους. Τώρα υπάρχουν όμως από την άλλη πλευρά και οι πατρίκοι της αγοράς εργασίας που αποτελούν τη μειονότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, στον ιδιωτικό τομέα μόνο 126.963, δηλαδή το 5,16%, λαμβάνει μισθό από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ ακόμη λιγότερο, 112.000 εργαζόμενοι, έχουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ. Ενώ ένας στους τρεις εργαζόμενους, ένας στους τρεις μισθωτούς, αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό εκτιμούν οι οικονομολόγοι. Οι μέση μισθοί το 2026 δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5%, εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά λόγω των διεθνών εξελίξεων. Έτσι λοιπόν, εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μισθοί στην Ελλάδα, οι μέση μισθοί των εργαζομένων, παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει ήδη πάρει την ανιούσα λόγω των επιπτώσεων της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι διαδοχές αυξήσεις των κατώτατων μισθών δεν βελτιώνουν τους μέσους μισθούς, με αποτέλεσμα η αναλογία μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού να φτάνει το 63%, που είναι ένα από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την περίοδο 19-25, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως με ονομαστικούς όρους, ενώ μειώθηκε οριακά με πραγματικούς όρους. Έτσι, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης μπορεί να έφτασε το 2025 τα 1.516 ευρώ, αλλά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζόμενους ήταν μόλις 1.154 ευρώ, ενώ ο λόγος κατώτατου του μέσου μισθού έφτασε στο 79%. Λοιπόν, είναι ένα θετικό στοιχείο βεβαίως ότι έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν καινούργιες συλλογικές συμβάσεις. Ο νόμος που έχει φέρει η κυρία Κεραμέως έχει φέρει την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων και κυρίως την επέκτασή τους σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου. Είναι μια νέα συνθήκη που δημιουργείται και βεβαίως αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα μετά από μια 15ετή περιπέτεια. Τώρα, οι τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στον επισυντισμό και τη βιομηχανία των ζαχαροδών προϊόντων προβλέπει αυξήσεις ως και περίπου 20% υψηλότερες από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Μένει να δούμε αν μπορούν και πόσες συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν αυτή τη χρονιά, ώστε να αλλάξει η εικόνα στην αγορά εργασίας. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την Goldman Sachs. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε κατάσταση υπερπροσφοράς, καθώς ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξασθενεί και η κυκλοφορία μέσω του στενών του Ορμούζ ανακάμπτει, σύμφωνα με την Goldman Sachs και μια έκθεσή της.
Η έκθεση λοιπόν προβλέπει ότι οι αγορές αργού πετρελαίου για την αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων αναμένεται να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Θα αντισταθμιστούν ωστόσο από την αναμενόμενη υπερπροσφορά, σύμφωνα με την συνδιευθύντρια της Παγκόσμιας Έρευνας Εμπορευμάτων σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television. Όπως αναφέρει λοιπόν η κυρία Ντάρτ, αναμένεται να έρθει το πλεώνασμα περίπου στα 3 εκατομμύρια βαρέλια το επόμενο έτος, και αυτό βεβαίως θα αντικατοπτριστεί και στις τιμές, στις παγκόσμιες τιμές, παρότι χρειάζεται να εξισορροπηθούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που ξοδεύτηκαν στον πρόσφατο πόλεμο. Τώρα το Brent ήταν περίπου στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο αποκόρυφωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ξεπεράσει τα 126 δολάρια. Έχουν πέσει αρκετά οι τιμές των καυσίμων όσον αφορά την αγορά στο βαρέλι το πετρέλαιο. Βεβαίως αυτό κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στην Αντλία. Στην Αντλία που οι τιμές παραμένουν υψηλές, παραμένουν περίπου 30-35 λεπτά ανάλογα με το πρατήριο από την υψηλότερη τιμή. Δεν είμαστε όμως εκεί, και παρότι οι εισαγωγείς λένε ότι κάθε 4 ημέρες που ανανεώνουν τα αποθέματα θα έπρεπε να πέφτει η τιμή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Η μέση τιμή περίπου στην Αθήνα είναι γύρω στο 1,90, λίγο πιο κάτω 1,87-1,88, κάπου εκεί, αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη τιμή στα διεθνή συμβόλαια και στα συμβόλαια που οι μελλοντικές εκπλήρωσεις που υπογράφονται αυτή την ώρα. Λοιπόν, και μια και είμαστε στην οικονομία, 10 μέρες απομένουν πριν την αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είχαν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Οι νοικοκυρία και επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρσι και 1.085.000 περισσότερες από το ίδιο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2023. Όπως λέει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Νομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή θετική πορεία υποβολής των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας της φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων απέναντι στο φορολογικό μηχανισμό. Λοιπόν, όπως παρατηρείται λοιπόν από τις δηλώσεις που υποβάλλουν τα νοικοκυριά, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, όσοι τις καταθέτουν κοντά στις τελευταίες ημέρες της διορίας, εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα εισοδήματα και συνεπώς μεγαλύτερο φόρο προσπληρωμή. Η τάση αυτή είναι γνωστή στους εφοριακούς και επαναλαμβανόμενη. Εκείνοι που υποβάλλουν πρώτοι είναι συνήθως που έχουν μηδενικό ή και πιστωτικό εκαθαριστικό, λαμβάνουν δηλαδή επιστροφή φόρου ή κάποιο επίδομα, ενώ όσοι αφήνουν τη δήλωση για το τέλος είναι κυρίως όσοι έχουν εισοδήματα από περισσότερες πηγές και βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο πρόσθετο φόρο. Λοιπόν, ένας στους 3 φορολογούμενους καλείται έως 31 Ιουλίου να πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε το σύνολο του φόρου, προκειμένου να κερδίσει έκπτωση 2%. Από τα 5.800.000 δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα, 1.950.000 καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ. Ωστόσο, οι δηλώσεις που κατατίθεται προς το τέλος της διορίας εμφανίζουν βαρύτερο καθαριστικό κοντά στις 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις με την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα στους 3 υπόχρεους, δηλαδή περίπου 2,1 εκατομμύρια που από όσους έχουν υποβληθεί έως τώρα που λαμβάνουν μηδενικό εκαθαριστικό, ενώ ένα στους 3, περίπου 1.750.000, προκύπτει πιστωτικό εκαθαριστικό με μέσο όρο φόρου 176 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα φαίνεται ότι υπάρχει και μια βελτίωση σε ό,τι αφορά με το παρελθόν. Η ΑΔΕ προχωρά σε άμεση πληρωμή της επιστροφής χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους, δηλαδή 2 στους 3 δικαιούχους που δεν έχουν ληξει πρόθεσμες ωφελές προς το δημόσιο. Σε αυτούς έχει επιστωθεί κατά μέσο όρο περίπου 200 ευρώ στον καθένα που είναι η επιστροφή τους. 31 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε τώρα για την οικονομία, 3 είναι τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου, η μείωση των τιμών, καθώς όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια.
το πακέτο βεβαίως της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και το τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς πλησιάζουμε προς τη λήξη. Λοιπόν, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, ήδη γίνεται ο σχεδιασμός των κυβερνητικών πρωτοβουλειών στο μέτωπο της οικονομίας, γεγονός που πιστοποιήθηκε για τις δύο παρεμβάσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγών της αγοράς για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, όπως προβλεπόταν από το τρίτο μνημόνιο που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας, κυρία Νίκη Κεραμέως. Λοιπόν, είναι πρωταρχικός στόχος το μέτωπο της ακρίβειας. Πρέπει να εφαρμοστεί στο ακέραιο η πρώτη φάση συμφωνίας με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Και αυτό αποτελεί την προϋπόθεση για να προχωρήσει η δεύτερη φάση που αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών στα σούπερ μάρκετ από το Σεπτέμβριο. Μέχρι τώρα είναι θετικό ότι οι τιμές μειώνονται όσον αφορά τα καύσιμα. Και αυτό φέρνει και την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, που σημαίνει ότι μειώνεται το μεταφορικό κόστος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει το πακέτο της ΔΕΘ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ. Το ποσό αυτό αναμένεται να οριστικοποιηθεί και πιθανά να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα στο δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου και θα αξιοποιηθεί για νέες μειώσεις φόρου σε εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και για ενισχύσεις σε χαμηλότερους συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το μέτωπο λοιπόν όμως που έχει τη μεγαλύτερη πίεση είναι, όπως σας είπα στην αρχή, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι και τα ορόσημα που προβλέπονται και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, επανέλαβε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, από το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης, το 68%, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εισρεύει στην ελληνική οικονομία σε λιγότερα από 5 χρόνια και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών ως πρώτη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία. Τώρα, με αυτή την ιστορία με τις συντάξεις χειρίας άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να καταργηθούν διάφορες πρόνοιες του νόμου Κατρούγκαλο. Ο νόμος Κατρούγκαλο, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, είχαν γίνει μεγάλες αλλαγές και όχι μόνο στα όρια ηλικίας, έχουν γίνει σε πάρα πολλά πράγματα και είχε υποθεί τότε, είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση προεκλογικά και το 19 και το 23, αν θα έπρεπε να καταργηθεί αυτός ο νόμος. Έτσι λοιπόν τώρα ξανανοίγει αυτή η κουβέντα, όχι μόνο για τις συντάξεις χειρίας, συζητάνε τώρα και για τις ρυθμίσεις που αφορούν τον υπολογισμό των εφάπαξ παροχών που αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους όταν βγαίνουν στη σύνταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια εισήγηση προς τον Πρωθυπουργό από το Οικονομικό Επιτελείο να καταργηθεί το διπλό σύστημα στον υπολογισμό των εφάπαξ που ισχύει σήμερα, σύστημα που αδικεί κατά κύριο λόγο τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι μετά τις αλλαγές αυτές μπορεί να δουν σημαντικές αυξήσεις. Σήμερα τι ισχύει? Ισχύει ότι χωρίζει το εφάπαξ σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι για τα έτη ασφάλισης έως το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας 2009-2013. Το δεύτερο αφορά τα έτη από το 2014 και μετά, δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που οδηγεί στη σταδιακή μείωση των ποσών και με τις αλλαγές ουσιαστικά είναι ένα μέρος του εφάπαξ το οποίο μετατρέπεται σε άτοκη επιστροφή των εισφορών. Τώρα, οι αλλαγές που προτείνονται και που έχουν πέσει στο τραπέζι και συζητούνται είναι να επεκταθεί η πενταετία 9-13 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του εφάπαξ, ώστε να είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης και να εξετάζεται ένας νέος υπολογισμός για όσους αποχωρούν μετά το 2026, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, τα εφάπαξ βεβαίως τα σημερινά δεν έχουν καμία σχέση με τα εφάπαξ πρώτη περίοδο της κρίσης, εκτός ίσως από σε πάρα πολύ λίγους
σε πάρα πολύ λίγους τομείς, δηλαδή το μέσο εφάπαξ περίπου είναι από 21 έως 24.000 σχεδόν σε όλα, σε όλους, στα σώματα ασφαλείας, στους εκπαιδευτικούς, μόνο τα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ, διπλωμάτες και δικαστικοί, το μέσο εφάπαξ είναι περίπου στα 40.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα και στον ΟΣΕ λαμβάνουν εφάπαξ, του θυμίζουν το παρελθόν, με 103.000 ευρώ, στον ΟΤΕ 52.000 ευρώ και οι ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ στις 44.000 ευρώ. Σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους είναι κάτω από τα 25.000 ευρώ, κυρίως βεβαίως λόγω των περικοπών από τα μνημόνια, και υπάρχουν και κλάδοι όπως για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ που είναι στα 11.751 ευρώ ή οι συνταξιούχοι μηχανικοί ακόμη χειρότερα στα 8.828 ευρώ.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 42 λεπτά μετά τις 5 και νομίζω ότι μπορούμε μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα, κατασχεμένα ακίνητα, μια λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα απολύεται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης και πού θα μπαίνει ο πύχης ως προς το υπόλοιπο της προφυλής. Κηδεία Αλί Χαμενέη, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διαδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του. Και για κλήσεις 388 κάμερες περιφέρειας στην Αττική, τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Ανεργησίες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής του, ένα αγκάθι στις πολυκατοικίες, στα πολλά ακόμα που έχουν προσδεθεί, δύσκολος ο ρόλος του διαχειριστή. Θα περιμένουμε βεβαίως και το νομοσχέδιο που έχει προαναγγείλει ο κύριος Φλωρίς, το οποίο λέγαμε την Παρασκευή. Ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ξεμπλοκάρει αυτό το γόρδιο δεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, με κάποιους να έχουν υιοθετήσει την πολιτική, τη στρατηγική του «δεν πληρώνω». Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι, ας το πούμε, καλοπληρωτές ένικοι, οι οποίοι όμως είναι όμοιροι στα χέρια των υπολείπων, καθώς αν κάποιος δεν δέχεται να γίνουν επισκευές, να γίνει συντήρηση της πολυκατοικίας, καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα και δεν βοηθάει αυτό στη συγκατοίκηση των ανθρώπων. Πρέπει να δοθεί λύση και θα δούμε τώρα και οι ανελκυστείς ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως στις παλαιότερες πολυκατοικίες, που στις περιπτώσεις που πρέπει να υπάρξουν επισκευές ή αντικατάσταση του ανελκυστήρα, είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο, το οποίο βεβαίως μαλώνουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα τρωτά του, αλήθειες και μύθοι για το ΕΚΑΝ, το στρατιωτικό αεροσκάφος της Τουρκίας, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού, πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέτα Σαμαραντόρας, εδώ είχαμε το βίντεο στο TikTok του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, συνοστισμός στην πόρδα εξόδου στην Κουμουνδούρου, Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Και όλα αυτά βεβαίως από το πρωτοσέλιδο των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Παίζει με το TikTok, αμετανόητος εμπριστής παράταξης, αποφασισμένος για το δείξει σε εξαμαρτήν ο Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Χατζητάκης, ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Άγκυρα, τι φαίνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετατέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Σπουδαία διάκριση, ο Γεράσιμος Σάσιος, νέος πρόεδρος Συνόδου των Βρετάνων, ο καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεαρότερος που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Επίδειξη ισχύει στο λαϊκό προσκύνημα του Αλί Χαμενέη, εξαήμερες εκδηλώσεις στο Ιράν. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ, διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους, υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο, ο νέο καθεστώς δέσμευση δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και νέρονες από ανοησία, 147 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες, ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, που αν επιβεβαιωθεί ότι έχει προκληθεί από έναν 76χρονο, ο οποίος είχε πιει δύο ποτηράκια παραπάνω και προσπαθούσε να βγάλει το αυτοκίνητό του από εκεί, από μια χαράδρα, ένα χαντάκι που είχε πέσει, και από τους συνθήρες που προκλήθηκαν δημιουργήθηκε αυτή η φωτιά. Είναι πραγματικά απίστευτο η καταστροφή που έχει γίνει και σε αποθήκες, βιομηχανίες και εργοστάσια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Στην έξοδο ακόμα και στα 58,5 με αίτηση εντός του 2026. Τι ισχύει για τους παλιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγιεινά. Αναλυτικοί πίνακες. Κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, με τον κύμαξή μου με τον Τσίπρα, Μητσοτάκης για θρασίδηλους επαναστάτες, θα τους διαλύσουμε όπως 17 Νοέμβρη και την Χρυσή Αυγή. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάδα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η επένδυση στα κίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα, αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Στο ακριτικό Αγαθονήσι, το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112,
Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την είδηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με πυροτεχνήματα και βόμβες Τραμπ, οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο, πάμε στη Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεκόρ αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους το πρώτο εξάμηνο του 2026, φοβούμενοι τα χειρότερα. 103.000 είχαν φύγει πέρσι. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της Προράτα για την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ωραιόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες, αλλαλούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λέγαμε προηγούμενος για τα προβλήματα, είναι και αυτό ένα ακόμη πρόβλημα που γίνεται μάχη μεταξύ των ενίκων για το ποια εταιρεία θα βάλει τις οπτικές ίνες. Κόντρα, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά με φώτα σενάρια για κάλπες στο Σεπτέμβριο. Πυκνώνει δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη, κίνδυνες προειδοποιούν οι ειδικοί, τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και για όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκτόσεις. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι χαρίζουν την Κύπρο στην Τουρκία, φως στα σχέδια του Ευρωπαϊκού Ιερατείου, ρίχνει το ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Τα κέρδη των τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερες τιμές για τις μετοχές τους και χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο, οι οικοδομικές άδειες, λέει η εφημερίδα One Voice Business and Politics. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ποιες ρυθμίσεις οδηγίας για το AI Attack Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Βραχυχρόνιες μισθώσεις, εκλείω ελέγχων από ΑΔΕ και Υπουργείο Τουρισμού. Λοιπόν, ψύχρο πολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνομιλία με Βλαντιμίρ Πούτιν για το Ουκρανικό. Και εστίαση, ο τζίρος δεν ακολουθεί την άνοδο της τουριστικής κίνησης.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, το ακούσαμε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχει σκέψη στην αντιπολίτευση ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να ευνηδιάσει με πρόωρες εκλογές μετά βεβαίως την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και γι' αυτό βρίσκονται σε ετοιμότητα τα περισσότερα κομματικά επιτελεία, εκλογικά επιτελεία, ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κλειδώνουν οι υποψηφιότητες με τα νέα στελέχη να έχουν το προβάδισμα και τους προερχόμενους και παλιούς συντρόφους του κυρίου Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται κυριολεκτικά στο περίμενε. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα από το μηδέν, με άγνωστα πρόσωπα, χωρίς σημεία αναφοράς από το παρελθόν. Μπορεί βεβαίως αυτό να είναι θετικό, να φαίνεται θετικό στις δημοσκοπήσεις, είναι όμως αποτρεπτικό για τους πρώην συντρόφους του και κυρίως για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται να θέλουν να τον ακολουθήσουν, αρνούμενοι βεβαίως όλη αυτή την διαδικασία, την, πώς να το πω τώρα, που έχει επιλέξει ο ίδιος και που έχουν ανακοινώσει και ανακοινώνουν καθημερινά οι εκπρόσωποι τύπου ή οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου του κόμματος. Ο κύριος βεβαίως Τσίπρας από πολύ νωρίς, από όταν παρουσίαζε ακόμα το βιβλίο του Τινιθάκη, είπε ότι όποιος θέλει να τον ακολουθήσει μπορεί να το κάνει, αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του στη Βουλή και βεβαίως από τη θέση του την κομματική στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος ότι με όλη αυτή την κίνηση που κάνει στο νέο του πολιτικό εγχείρημα δεν θα ήθελε να μεταφέρει τα προβλήματα, το κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ που θα θέλουν να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν και στη συνέχεια να παραιτηθούν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Προφανώς το σενάριο αυτό θα είναι καλό για αυτούς εάν ο Πρωθυπουργός δεν κάνει πράξη τα όσα έχει δεσμευτεί κατά καιρούς και κάνει πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Αν τώρα οι πρόωρες εκλογές γίνουν την άνοιξη, τότε τα πράγματα αλλάζουν για αυτά τα στελέχη, καθώς θα μείνουν περίπου 6 μήνες μακριά από τη Βουλή και βεβαίως χωρίς οικονομική ενίσχυση. Τώρα, το 80% των νέων στελεχών της Ελλάς είναι αυτά που κυριαρχεί στα ψηφοδέλτια, ενώ στελέχη τα οποία ήταν παλιότερα βουλευτές ή είναι βουλευτές ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι σε κάποιες περιοχές αλλά θα έχουν και ισχυρό αντίπαλο. Μιλάμε τώρα για τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον κύριο Σημεών Κεδίγογλου, τον Βασίλη Κόκαλη, τον Μίλτο Τζαμπάρα, που αναμένεται ίσως να παραιτηθούν μετά την 11η Ιουλίου, ενώ ο Γιώργος

Γαβρίλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα δούμε αν θα κάνει πράξη και αυτό που ακούγεται στο παρασκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι σε πολλά από τα κορυφαία στελέχη όπως την Έφη Αξιόγλου, εάν τελικά περάσει το κόμμα της Ελλάς, θα της αλλάξει περιοχή και έτσι από την Αθήνα θα βρεθεί στα Γιάννητσα. Είπαμε, πολλοί είναι από το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά που θέλουν να ακολουθήσουν Αλέξη Τσίπρα, μένει να δούμε σε ποια περιοχή θα πολιτευτούν. Γιατί σιγά σιγά με την παρουσία τους στα πάνελ εδραιώνουν τη θέση τους στα νέα στελέχη. Υπάρχουν αρκετοί που τους τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στα τηλεοπτικά πάνελ και βέβαια θα έχουν να αντιμετωπίσουν παλιούς και έμπειρους, όπως για παράδειγμα στο βόρειο τομέα τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος τώρα έφυγε πριν από λίγες μέρες, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς πλησιάζουμε στις 6, να σας πω και ένα από τα παραπολιτικά που διαβάσαμε αυτές τις ημέρες. Στην πρόσφατη περιοδία του στην Κάρπαθος, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, είχε και μια συνάντηση, δεν θα την έλεγα και έτσι και ευχάριστη. Είδε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παραθερίζουν στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν στο διάλειμμα της περιοδίας, θέλοντας να κάνει μια βουτιά στην Κάρπαθο, βίωσε από πρώτο χέρι την απειλή των λαγοκέφαλων. Κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από αυτά τα επικίνδυνα ψάρια και έτσι αναγκάστηκε να διακόψει άμεσα τη βουτιά του και να βγει στην παραλία. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θα δούμε τώρα αν έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτή την παρουσίαση που έτσι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Με αυτά και με αυτά, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακακός. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με την συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη μέρα της Συνόδου, αύριο Τρίτη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων πολύ υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η Σύνοδος καλύπτεται από 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Ισχυρές εκκρίσεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμμια drones έπεσαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των μεγάλων προμηθειών που λαμβάνουν από πλοία που διέρχονται από τα στενά των Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές όλους λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στο Ωραιόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά που μένονταν χθες στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντους που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για την διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια. Ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Χριστιανικά χωριά του Νοτιού Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεσμπολάχ, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημιές στην ίσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες. Η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για καταστροφικές ζημιές με ανέμους έως 290 χιλιόμετρα την ώρα και κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου. Η Ρότα, των νοτιότερων ισχύων του συμπλέγματος, αριθμεί περίπου 1.500 κατοίκους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια, μαζί σας, πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή ημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μόνοι από σήμερα, ο Διονυσάκος μας ξεκουράζεται για λίγο και θα επιστρέψει Δημήτρος να φύγουμε κι εμείς. Ο Γιάννης ο Πρίδεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, πρωινή παρέα, επασφαλισμένη θα μας βρείτε και θα μας στείλετε τα μηνύματα.

σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 και βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο τα τελευταία λεπτά του αγώνα του Μεξικού με την Αγγλία. Οι Μεξικανοί δυστυχώς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια, έχασαν από την Αγγλία, θα χαίρετε το Διονύσης μου, με 3-2.

Είναι ένα δροσερό, πολύ δροσερό ξημέρωμα Δευτέρας. Έχει αρκετή δροσιά. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ με τη φωτιά στην Ινώη, πιο κοντά εννοώ στην Αττική, στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα είναι καλός ο καιρός, με λίγες βροχές, τα πολύ ορεινά όμως. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς, η άνεμη μέχρι 7 μποφόρ. Θα φυσάει δηλαδή και σήμερα θα είναι δύσκολα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κάποιοι δεν την έδειξαν. Στο μεγαλύτερο λοιπόν μέρος της χώρας θα έχει ηλιακάδες με λίγη συννεφιά στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να βρέξει τοπικά και να έχει και κάποιες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 18-28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21-33, στην Ήπειρο από 21-36, στη Θεσσαλία από 22-34, στη Στερεά από 22-34 βαθμούς, στην Πελοπόννησο 22-34 σταθερό, στα Επτάνησα από 22-33, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 23-33, στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 23-32 βαθμούς και στην Κρήτη από 21-31 βαθμούς Κελσίου. Βοριάς λοιπόν και γι' αυτό έχει τη δροσιά, 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική οι βοριάδες και εδώ 2-4 και θα φτάσουν κάποια στιγμή και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23-34. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, 2-4 μποφόρ από διάφορες διευθύνσεις η άνεμη και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στον κύριο Τιμολέοντα από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 18 βαθμούς λέει έχουμε. Μετά τη χθεσινή βροχή πάμε για ράντισμα στα Μπέλια. Να προσέχετε. Ο Νίκος από το Άργος, καλημέρα από το Άργος Ορεστικό. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 23 βαθμοί τώρα. Καλές διακοπές στο Διονύση. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα το τα μεταφέρω. Και ο Κώστας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα. Κύπρος 25 βαθμούς με υγρασία φουλ. Έχετε υγρασία εκεί, ε. Every single day of your life. I hope you have a bad morning and one hell of a night. Αυτός ο συνδυασμός, παιδιά, είναι φιαλτικός. Η ζέστη δηλαδή με την υγρασία είναι άλλο πράγμα.

Σήμερα που λέτε Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Χρειαζόταν το ηχητικό να ξεκινάει καλά ημέρα με ένα φυλάκι. Λοιπόν, δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Τα νησιά Κομόρος ή Κόμορος από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, γνωστό και ως Μαλάουι, έτσι το ξέρουμε εμείς, Μαλάουι, από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, μ' αρέσει το ψητό κοτόπουλο. Ειδικά το κοτόπουλο με πατάτες, μόνο από τα χεράκια της μανούλας. Ναι, ναι, κοτόπουλο με πατάτες. Λοιπόν, ημέρα του. Και το σούβλας είναι ωραίο τώρα. Θα πιάσω πρωί-πρωί. Αν αρχίσω με τα κοτόπουλα, θα τα σταματήσω ποτέ. Είναι ημέρα του κοινοβουλίου στην ίσο του Μαν, στο αυτοδιοικούμενο αυτό νησί της Μεγάλης Βρετανίας, μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας, λειτουργεί ανελιπώς νομοθετικό σώμα, το Tynwald, από το 1979 και θεωρείται το πιο παλιό κοινοβούλιο του κόσμου. Είναι και η μέρα του Γιάν Χους στην Τσεχία. Τιμάται η μνήμη του Τσέχου, επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή, που κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός, σαν σήμερα το 1415. Αυτό που τους κάναν τότε φλαμπέ, δηλαδή ψάχναν να βρουν το χειρότερο τρόπο, το πιο βασανιστικό τρόπο για να σκοτώσουν, να εκτελέσουν κάποιον. Δεν είναι καμία μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι του Οσίου Σισόη του Μεγάλου, του Ιερομάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου, των μαρτύρων Λουκίας της Παρθένου και Ρίξου και των συναυτής Ανατολίου Αντωνίνου, Αντωνίου Απάμου, Απολωνίου και Γερουσιαστού. Του Γερουσιαστού ήταν Γερουσιαστής της Απολώνιος. Βίκτορος Διόδωρου, Δίωνος Κωτιείου, Λυκία Λυσίου, Νέα Όνος Παπιανού, Παπικού, Σατήρου, Σερίνου, Φιλίμωνος, Αρχίπου και Ονισίμου, Αλεξάνδρου και Επιμάχου. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Καθολική είναι του Αγίου Φιρμίνου, Σαν Φερμίν. Είναι η πόλη που υπάρχει κιόλας στη χώρα των Βάσκων. Και οι Ισπανοί τη λένε γενικά Παμπλώνα, έτσι, Παμπλώνα, και εκεί που κυριώνται με τους Ταύρους, ξέρετε. Είναι του Αγίου Ρωμίλου και της Αγίας Μαρίας Γκορέτη, που ήταν προστάτηδα της νεολαίας, βέβαια.

Να σας πω, αν και θα συνδεθούμε και με τους συναδέλφους στη συνέχεια, ότι η φωτιά στην Ινώ είναι σε ύφεση αυτή την ώρα, που καίει από χθες, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα. Λοιπόν, το 371 π.Χ. σαν σήμερα, οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων της Βοιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων ΗΠΑ της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια πηγαίνουν μια ώρα μπροστά, θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Το 2015 την παρέτησή του υποβάλλει, σαν σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Είναι μέρες επαιτίων αυτές όλες, έτσι. Προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετεί το Ευκλείδη Τσακαλώτος. Επίσης, το 2015, σαν σήμερα, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον τότε Προκόπη Παυλόπουλο, που κράτησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν είχε προσκληθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Θυμάστε, που το όχι έγινε ναι, το θυμάστε. Και ακόμα τσακωνόμαστε για πράγματα που ζήσαμε. Έτσι. Είναι πώς τα βλέπεις, από ποια σκοπιά τα βλέπει ο καθένας, τέλος πάντων. Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος πια, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1808 ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός γνωστός για τη βιογραφία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος ελληνιστικός. Το 1907 γεννήθηκε σαν σήμερα μία από τις σπουδαιότερες ζωγράφους όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, από το Μεξικό. Θα έκλαιγε σήμερα, αποκλείστηκε το Μεξικό πριν από λίγο. Και ήταν και σύζυγος του ζωγράφου επίσης, του Ντιέγκο Ριβέρα. Το 1925 γεννιόταν σαν σήμερα ο Μπιλ Χάλεϊ. Ο William John Clifton, έτσι είχε γεννηθεί, Αμερικανός ρόκερ, ο οποίος μας άφησε το Rock Around the Clock και όχι μόνο.

Σαν σήμερα το 1971 έφευγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς όλων των εποχών, ο Louis Armstrong, ο Αμερικανός τρομπετίστας και ένας άνθρωπος από τους ανθρώπους που καθιέρωσαν την τζαζ στις πλατιές μάζες. Το 1995 έφευγε σαν σήμερα ο Aziz Nesin, Τούρκος συγγραφέας, και το 2019 ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, σπουδαίος συνθέτης και ενορχιστρωτής.

Λοιπόν, το λέω για τους πολύ πρωινούς και που κοιμηθήκατε και νωρίτερα. Η Βραζιλία μου δυστυχώς αποκλείστηκε από την Νορβηγία με 1-1-2 ήταν το σκορ. Ο Νεϊμάρ ξέσπασε σε κλάματα και ανακοίνωσε το τέλος του από την εθνική Βραζιλία. Δεν θα ξαναπαίξει μετά τον αποκλεισμό από την Νορβηγία. Είχε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα του Μεξικού με την Αγγλία. Νομίζω καμιά ωρίτσα πρέπει να καθυστέρησε, γιατί έπεφταν πάρα πολύ κεραυνοί. Τελικά το Μεξικό δυστυχώς έχασε από την Αγγλία με 2-3. Όλες οι ομάδες που υποστηρίζω χάνουν. Κάτι πρέπει να το κοιτάξω λίγο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχασε το Μεξικό και έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ μετά οι Μεξικανοί, γιατί μέχρι το τέλος το πάλευαν, είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη από την Πτολεμαΐδα. Η Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χριστίνα μου, είναι πάρα πολύ καλά η ελπίδα μας, πάρα πολύ καλά. Επίσης, ο Παναγιώτης μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Νεάπολη Λακωνίσου, όπως μας στέλνει κάθε πρωί. 23 βαθμοί, καλή εβδομάδα επίσης. Καλημέρα και στο Σιδηρόκαστρο, 20 βαθμοί. Το χωράφι μας λέει με ελαφρύ αεράκι, λέει ο Γιώργος. Α, ωραία.

Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο από άποψη πυρκαγιών και όχι μόνο. Είχαμε και κάποιες απώλειες, είχαμε και πολύ δύσκολες καταστάσεις και είχαμε και φοβερές πολιτικές κόντρες και πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ηρεμεί κανένας. Τέλος, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα Κατερίνα, έφυγε και η Βραζιλία. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Ο Θοδωρής από την Ελασσόνα, 18 βαθμοί. Και με τον Μπρούνο Μάρζας θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς το πρωί στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση σήμερα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στον Πέτρο από τη Νέα Κύο που έχει 19 βαθμούς και εύχεται να έχουμε μια καλή και δημιουργική εβδομάδα. Επίσης, Πέτρο, ωραία φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και από τον Πέτρο. Καλημέρα και στην Άννα από τη Σάμο, στο Καρλόβαση, 23 βαθμούς έχουμε και ευεργετικό βορεινό αεράκι. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, φέτος να είμαστε άρχοντες προς το παρόν, δηλαδή έχει πάει 6 Ιουλίου και ζέστη, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλάβει σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να σας πω. Το Σαββατοκύριακο, εντάξει, λαχταρίσαμε και λαχτάρισαν πάρα πολύ οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης λόγω της πολύ μεγάλης φωτιάς που υπήρχε στο Ωραιόκαστρο και η οποία προκλήθηκε από έναν, από όσα όλα όσα δείχνουν, από έναν ασυνείδητο άνθρωπο, ο οποίος αφέθηκε και ελεύθερος κιόλας. Δηλαδή προσέχθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Ο οποίος λέει μάλλον είχε πιει πολύ, τουλάχιστον τι λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Είχε πιει αρκετά, έπαιζε το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι και προσπαθούσε να το βγάλει και έκανε σπινθήρες και έτσι ξεκίνησε η φωτιά. Λέει να τρελαίνεσαι δηλαδή.

αστυνομικό δελτίο δυστυχώς έχει πάρα πολλές ειδήσεις, όπως αυτή τη χθεσινοβραδινή στο Παγκράτη που βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας σε διαμέρισμα και εξετάζεται ο αδερφός του με τον οποίο μένανε μαζί. Επίσης ο ξαφνικός χαμός της συναδέλφου μας, της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, που βρέθηκε δυστυχώς νεκρή στο αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα, το βήμα της Κυριακής, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βρέθηκε χωρίς αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Προσπάθησαν οι διασώστες στο ΕΚΑΒ, αλλά διαπιστώθηκε απλά ότι ήταν αργά. Προς το παρόν αποδίδεται ο θάνατος σε παθολογικά αίτια, αλλά τα περισσότερα, τα επίσημα, θα γίνουν γνωστά μετά την νεκροψία, νεκροτομία. Μια νέα γυναίκα την οποία αποχαιρετούν οι συνάδελφοι στο Κρήτη TV όπου δούλευε. Μια πολύ θλιβερή είδηση για ένα νέο άνθρωπο που έφυγε έτσι ξαφνικά. Κατά τα λοιπά, ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον έχει κανονικότατο μπιφ με την Τζόρτζια Μελόνι. Έκανε καινούργια ανάρτηση στο δικό του στο Truth Social και έβαλε τη φωτογραφία τη δική του με τη Μελόνι και έγραψε από κάτω «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα», εννοώντας για την Μελόνι. Ένα τρομερά υποτιμητικό και σεξιστικό σχόλιο. Δεν θα περίμενα τίποτα καλύτερο από το αγόρι με το πορτοκαλί, μάλιστα. Και ο Νικόλας από τα Πατήσια, αυτό αναρωτιέται, αυτό αναρωτήθηκα και εγώ, πώς αυτός ο άνθρωπος που οδηγούσε μεθυσμένος προκάλεσε με πυρκαγιά και κυκλοφορεί ελεύθερος.

Κατά τα λοιπά, ο πόλεμος, η εισβολή μάλλον της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και είχαμε νεκρούς και το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τυφώνες και υπερτυφώνες και έχουμε και φοβερό καύσωνα στο New Jersey. Τουλάχιστον λέει 19 άνθρωποι στην πολιτεία του New Jersey, που είναι στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 19 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει για αρκετές μέρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς, λέει, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονταν σε ακίνητα χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τα σπίτια τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έχασαν τη ζωή τους. Σκεφτείτε ότι οι προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προειδοποιήσεις αφορούσαν περίπου 160 εκατομμύρια ανθρώπους. Και οι αρχές είχαν πει στους πολίτες να αποφεύγουν τις εξόδους, να επικοινωνούν με τους γείτονές τους για να μαθαίνουν τα νέα τους, να πίνουν περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως και να αναζητήσουν κλιματιζόμενους χώρους για αν δεν είχαν κλιματισμό στο σπίτι τους. Γιατί αυτές οι καιρικές συνθήκες φυσικά είναι ακραίες και επικίνδυνες και φάνηκε στην πράξη δυστυχώς με τους 19 ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα των συντακτών, έρευνα της Προράτε για την εφημερίδα των συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αιώνες τώρα. Θετική η καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Του Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα το 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλού με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό σε διπλές υποδομές, υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δικηγορικοί σύλλογοι όχι στα μπόνους απελάσεων του Θάνου Πλεύρη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο πόλεμος των εικόνων, των συμβόλων και των λόγων. Ωραιόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Η Δημοκρατία, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Ο Ταγί Περντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τελεσμένα στο Αιγαίο. Μητσοτάκης καλύπτει τον Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης, φαραντούρισμα, υπογραφή Γεραπετρίτη, απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην αυτεμπορική. Οι κανόνες στην τεχνική νοημοσύνη, ποιες ρυθμίσεις οδηγίας για το AI Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Και ψυχροπολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των ΗΠΑ ήταν η ομιλία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την 4η Ιουλίου, που είναι η εθνική γιορτή των ΗΠΑ. Πάμε στα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, συσταγωγικά, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, και τα νέα έχουν χτύπημα στην πρώτη σελίδα για την ομιλία του Τραμπ, ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστάς. Κηδεία λίχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχός του απουσιάζει από την κηδεία τους. Αυτή την πολυήμερη κηδεία του αλίχαμε νέοι ήταν πραγματικά όχι απλά επίδειξη δύναμης, όχι ένα φοβερό πράγμα, ένα ανθρώπινο ποτάμι, όχι εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους, ήταν όλοι εκεί εκτός από τον Μοτστάμπα, το διάδοχο του Αλί Χαμενέη, ο οποίος ή είναι πολύ βαριά τραυματισμένος ή κρύβεται για να μην τον σκοτώσουν. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεύτερο. Ή δεν ζει. Μπορεί να υπάρχει και τρίτο, ναι. Απογευματινή, παίζει με το TikTok, αμετανόητος εμπριστής της παράταξης για τον Αντώνη Σαμαρά. Αποφασισμένος για το δίσεξ αμαρτήν ο Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή.
Οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Τι φέρει ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η Απογευματινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ποιοι βγαίνουν σύνταξη πριν τα 62 έτη. Κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτική πίνεξη με την ετήσια απόδοση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Και στο ακριτικό Αγαθονήσι το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνω με την εφημερίδα Κόντρα. Εμφύλιο στα δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Επίσης, κάλεσμα της Ελλάς αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκπτώσεις. Αυτό, παιδιά, το θυμάμαι όσο κάνω αυτή τη δουλειά και όσο υπάρχω, τέλος πάντων, αυτό τις χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκπτώσεις, γιατί, πώς το λένε, πάντα ήταν δυσαρεστημένοι, πάντα ήταν χαμηλός ο τζίρος, πάντα έμπαιναν μέσα, πάντα... Αυτό υπάρχει όσα χρόνια θυμάμαι, δηλαδή, τον εαυτό μου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να στηρίξετε τα καταστήματα της περιοχής σας. Να πάτε στην αγορά της περιοχής σας, αν έχετε και ωραία αγορά, να ψωνίσετε από εκεί, να κάνετε και τα παζαράκια σας, να συζητήσετε και με τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να τονωθεί η αγορά και να μην κλείνουν τα καταστήματα αυτά και να μην πηγαίνετε και στα απρόσωπα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τα μικρά καταστήματα είναι χρόνια επαγγελματίες, δεν ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά και μπορούν και να σε κατευθύνουν για αυτό που θέλεις να αγοράσεις και ξέρουν ότι δεν θα σε κοροϊδέψουν, το ξέρεις αυτό, γιατί θέλουν να ξαναπάς.

Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, το θυμίζω, Earth News και No Radio. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, βεβαίως μέσω Facebook, μας βρίσκεται πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Messenger και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας όπως έχετε κάνει μέχρι τώρα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζεται αυτό που σας έλεγα για την Ουκρανία, ότι έγιναν όλο το βράδυ ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχει τουλάχιστον 8 νεκρούς τώρα τα χαράματα, 7 στο Κίεβο, όπου ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις, και σε μια συνοικία έπεσαν σε πολυκατοικία 25 ορόφων πύραυλοι και παγιδεύτηκαν ένοικοι διαμερισμάτων στους ψηλότερους ορόφους. 8 νεκροί, το ξαναλέω.
1: Έχουν αρχίσει και οι άδειες.
0: Γεια σας.
1: Καλώς το κορίτσι, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εσύ πώς περνάς μόνη σου σε ένα στούντιο?
0: Εντάξει, τώρα η πρώτη μέρα είναι πάντα περίεργη.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λείπει ο Διονυσάκος, αλλά εντάξει, δεν είναι.
2: Έχεις ακουρατές για παρέα, αυτό είναι το ωραίο.
0: Έχω, ναι. Έχω.
2: Μηνύματα,
0: έχω,
2: αυτά, ιστορίες.
0: Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι όλοι ξύπνοι από νωρίς και στέλνουν τα μηνύματά τους. Ωραία, δροσερή μέρα είναι σήμερα, παιδιά. Δηλαδή, φτού να μας βαθιάσω.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Δεν το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, ναι,
1: ακόμα,
0: δηλαδή τώρα που ερχόμουν να... είχε δροσιά, δηλαδή έκλεισε και το παράθυρο του αυτοκινήτου.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ωραία πράγματα.
1: Ναι. Θα έχει και αέρα βέβαια.
0: Ναι, αυτό δυστυχώς, γιατί αυτός ο αέρας πάντα με αγχώνει εμένα.
1: Για τις φωτιές, ε.
0: Ναι, βέβαια, και το Σαββατοκύριακο, και επειδή είμαστε και σε μια περιοχή... και οι δικοί μου άνθρωποι, δηλαδή και οι γονείς μου, μένουν σε μια περιοχή που συνέχεια έχει φωτιές σε τέτοια εποχή. Αγχωνόμαστε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αγχωτικό λίγο το καλοκαίρι, τι να το κάνεις. Ο ένας η λαγοκέφαλη, μία η λαγοκέφαλη, μία είναι φωτιές. Εντάξει.
1: Κοίτα, ευτυχώς τώρα που θα έρθει και ο Νόλαν με την Οδύσσεια την Πέμπτη.
0: Έχουμε δηλαδή, κι άλλο λόγο να τσακωνόμαστε.
1: Ναι, να φύγουμε από την άλλη Πέμπτη, να φύγουμε λίγο από τους λαγοκέφαλους. Να τσακωθούμε.
2: Σου έχω πει το περίμενο εδώ και ένα μήνα.
1: Αυτό
2: είναι ο κανονικό, ο ωραίο, ο ελληνικό ο καυγά.
1: Ναι.
2: Από 18 Ιουλίου και μετά ξεχνάμε τα υπόλοιπα, τσακωνόμαστε και αυτό.
1: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Τι, για καυγά.
1: Βέβαια.
2: Έχει βγάλει γάντια, αυτά,
1: ναι,
2: είσαι έταξη.
1: Ναι, ναι.
2: Δια πολύ ωραία πέρα.
0: Παιδιά, μήπω πάμε να το δούμε μαζί. Και μετά
1: και
0: να σφαχτούμε.
1: Στο σινεμά. Απ' έξω από το σινεμά, όταν τελειώσει.
0: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό ότι ψάχνουμε να τσακωθούμε για το παραμικρό. Δηλαδή. Και να το.
1: Στο σινεμά. Απ' έξω από το σινεμά, όταν τελειώσει.
0: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό ότι ψάχνουμε να τσακωθούμε για το παραμικρό. Δηλαδή.

0: Για ξέρω εγώ, έχουμε δει ό,τι μπορεί να φανταστεί στην Επίδαυρο. Εδώ δεν έβαλε τίποτα. Μηδέν. Το άφησε το αρχαίο θέατρο όπως ήταν. Εντάξει, μικρές μόνο σημειακές παρεμβάσεις προς τα πίσω. Και, άρα αυτό τι σου δίνει. Δίνει ένα έξτρα βάρος, να το πω έτσι, στους τοπιούς.
1: Στην ερμηνεία, βέβαια.
0: Από τη στιγμή που το μάτι δεν αποσπάται από κάτι άλλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο οι ηθοποιοί. Και, δηλαδή οι τέσσερις πρωταγωνιστές και 17 μέλη ο χορός. Και ήταν εκπληκτικοί όλοι τους.
1: Και το άκουσα από πολύ κόσμο που πήγε το Σαββατοκυριακό. Εμείς, Κατερίνα, δεν θα πάμε στην Επίδαυρο, θα γίνει.
2: Εγώ να σου πω κάτι, Κατερίνα. Εγώ είδα εκεί στις φωτογραφίες που τις δείξαμε λίγο και νωρίτερα και έλεγε και ο Κώστας Θήκαλη που ήταν η Μαρία Ναυπλιώτου στην ερμηνεία της. Λέω, αυτή έπρεπε να παίξει την ωραία Ελένη. Εγώ ξεκίνησα τον καυγά για να από τώρα.
1: Την εκτιμώ απεριόριστα, μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Η Μαρία Ναυπλιώτου.
2: Γιατί είναι να μην παίξει μια υπέροχη Ελληνίδα, πολύ ταλαντούχα την ωραία Ελένη. Και να την παίξει η Λουπίτα Νιόγκο.
0: Μπορεί να μην έχει την προφορά την αγγλική που χρειάζεται να έχει.
2: Ναι, αυτό τον μάρανε τον Όλαν. Κατά τα άλλα είναι πολύ ακριβή η αποτύπωσή του.
0: Πρέπει να ξέρει.
2: Την προφορά θα τα χαλάσουμε.
0: Αποτύπωση δεν υπάρχει. Αλλά είναι μυθολογία. Αποτύπωση υπάρχει στην ιστορία. Δεν υπάρχει στην μυθολογία.
2: Είναι πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα.
0: Ωραία, Ελένη, δεν θέλω να στρομάξω. Νομίζω δεν υπήρξε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ωραία, Ελένη, αλλά.
2: Δεν πειράζει. Αν υπήρχε όμως.
0: Α, συγγνώμη, εγώ όμως κάτι. Ναι, αν υπήρχε, ναι. Εντάξει, ναι, θα ήταν μαύρη, ωραία, εντάξει. Το ξέρω.
1: Θα σου πω, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι. Επειδή η ωραία Ελένη δεν είναι πια ένα πρόσωπο. Δηλαδή το ωραία Ελένη το χρησιμοποιείς για να περιγράψεις το ωραίο. Το χρησιμοποιείς αυτό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Για τον Νόλαν η ωραία Ελένη είναι η Λουπίτα Νιόγκο.
2: Εντάξει, ναι. Δική του είναι ταινία.
1: Εντάξει. Και εγώ δεν συμφωνούσα με τη Μαύρη Χιονάτη, αλλά εντάξει.
0: Μόνο, ναι. Με τίποτα δεν συμφωνούσα. Μόνο κάτι που θέλω να το πω γιατί είναι αυτό που σου λέγατε για την παράσταση στην Επίδαυρο. Το μόνο που με ξένησε προσωπικά στο τέλος.
2: Ναι.
0: Το τέλος παράσταση κάνει ένα ωραίο έβριμα ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, με αυτό ας το πούμε κάτι σαν άτυπο, πώς το λέμε, το προσκλητήριο νεκρών, που έχει και ονόματα νεκρών περσών. Γιατί η Πέρσης είναι η τραγωδία για την ήττα των περσών από τον ελληνικό στρατό κλπ.
1: Ένα
0: παγκέτ Σαλαμίνα, ναι. Λοιπόν, ο Εσχύλος έχει κάποια ονόματα περσών. Κουμπώνει εκεί ο σκηνοθέτης στο τέλος με ένα σκηνοθετικό έβριμα εκτός του αρχαίου κειμένου. Και βάζει στο χορό να λέει κάποια ονόματα νεκρών από σύγχρονους πολέμους. Ξεκινάει από τη Χιροσίμα, φτάνει στο Σεράγεβο, περνάει στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη. Τα βάζει όλα. Το μόνο που δεν έβαλε, γιατί σου λέω εκείνη τη στιγμή μου κέντρισε το ενδιαφέρον και το παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή αυτό, ήταν την Ουκρανία. Δεν υπήρχε καμία αναφορά.
1: Καμία.
0: Στην Ουκρανία. Και νομίζω αυτό κάπως δένει με την όλη στάση του καλλιτεχνικού κόσμου εδώ και 4 χρόνια στην Ελλάδα με την Ουκρανία. Θυμόμαστε πολύ πιο έντονα στην αρχή του πολέμου, αλλά και στη συνέχεια, ότι με τη λογική ότι εδώ, στο συγκεκριμένο πόλεμο, είμαστε με τον άνθρωπο, εντάξει, αλλά παραπέρα δεν θέλουμε να πάμε. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τους Ρώσους, δεν θέλουμε να πάρουμε τον πλευρό των Ουκρανών, για να το πάρουμε έτσι λίγο, να πούμε μια κουβέντα και να φύγουμε μετά, να πάμε παρακάτω. Υπάρχει αυτό, δεν είμαι σίγουρος το καταλάβει πολύ καλά γιατί σημαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου και πριν από λίγο έλεγα ότι έχει άλλους 8 νεκρούς τη νύχτα, άμαχους, ναι, στο Κίεβο. Γιατί υποτίθεται ότι χτυπάνε στρατιωτικούς στόχους οι Ρώσοι, αλλά δεν χτυπάνε στρατιωτικούς στόχους και έχουν εισβάλει σε μια χώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. 1, 2, 3, μην δεν τα
0: είναι απλά, αλλά για κάποιο λόγο δεν φαίνεται τόσο απλά. Δεν, ναι, πραγματικά, ναι, σου λέω δεν έχω καταφέρει.
1: Δεν συγκινούν το ίδιο, μάλλον. Ναι, δεν συγκινεί το ίδιο ο νεκρός Ουκρανός, ο άμαχος με τον νεκρό, δεν ξέρω εγώ τι. Από πού, από ένα άλλο μέρος του κόσμου δεν θα πω, γιατί δεν ξέρω, δεν αρέσουν και πολύ αυτά που λέμε πολλές φορές.
0: Άρα δηλαδή συγκινεί ο νεκρός στο Σουδάν, στη Χιροσίμα, στο Σαράγεβο, στη Δυτική Όχθη, γιατί δεν συγκινούν, όλοι αυτοί καλώς κάνουν και συγκινούν, γιατί να μην συγκινεί ο νεκρός δηλαδή στην Ουκρανία.
2: Ίσως θα πρέπει να ρωτηθούν, να απαντηθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί
1: να του διέφυγε όμως και του σκηνοθέτη, δεν ξέρεις, μπορεί να το ξέχασε.
0: Αν ήταν ένα μεμονωμένο, θα έλεγα ναι, μπορεί να διέφυγε.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή αυτό είναι συνεπές με την όλη στάση του καλλιτεχνικού κόσμου σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία από την έναρξη του πολέμου, φρονώ ότι δεν του διέφυγε. Ότι ήταν με όλο αυτό, τέλο πάντων.
1: Μπορεί να μην βαραίνει το ίδιο για κάποιους, ρε παιδί μου, να μην μετράει το ίδιο.
0: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μετράει το ίδιο.
0: Πιθανώς υπάρχουν ερμηνείες που μου διαφεύγουν
1: εμένα. Γιατί βάζουν κάποιοι, και δεν το λέω για το σκηνοθέτη τώρα, λέω γενικά, βάζουν κάποιοι ιδεολογικό πρόσημο μπροστά στους πολέμους. Η εισβολή είναι εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη και από εκεί και πέρα.
2: Άρχιο, γιατί λέμε τώρα, η ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα εξηγούμε, Κατερίνα μου, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, παλιότερα υπήρχαν αυτός ο διαχωρισμός στον ψυχρό πόλεμο, όπου και κάποιος οι Αμερικάνοι ήταν απόλυτο το καλό και οι Σοβιετικοί ήταν απόλυτο το κακό και κάποιος το ανάποδο. Οπότε η μεν πόλεμη ήταν καλή και για τους άλλους η δε πόλεμη ήταν επίσης καλή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά όμως τελειώσανε. Πέρασε ο ψυχρός πόλεμος, έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε.
1: Νομίζεις.

0: κόσμος. Προχώρησε μπροστά. Δεν είμαστε πια σε στρατόπεδα και σε σφαίρες.
1: Τέλειωσε, νομίζεις.
0: Ναι, μπορεί και να μην τέλειωσε.
1: Νομίζεις.
0: Εντάξει, στο μυαλό κάποιον. Γιατί γενικώς τέλειωσε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ τώρα περιμένω να δω πώς θα σταθεί η Μελόνι δίπλα στον Τραμπ στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετά από αυτό το τελευταίο που έκανε, το οποίο για μένα είναι τρομερά προσβλητικό.
2: Ό,τι και καλά της έκανε περιοριστικά.
1: Ναι, ναι, προσβλητικό και σεξιστικό, δηλαδή του χειρίστου είδους. Δεν ξέρω.
2: Νομίζω επειδή η Μελόνι τα έβαλε τα γυαλιά σε πολλούς άντρες σε σχέση με το πώς.
1: Όχι, δεν τη φοβάμαι. Δεν τη φοβάμαι.
2: Την προσβολή που της έκανε ο Τραμπ.
1: Ναι.
2: Πιστεύω θα είναι δυναμική η απάντησή της και αυτή τη φορά. Ναι.
0: Εντάξει, ή μπορεί να είναι απλά, πώς το λέμε, μπορεί να είναι απλά
2: να μην καταδέχεται.
0: Μια φωτογραφία τυπική αυτά και τίποτα άλλο.
1: Θα μπορεί, μπορεί, ναι. Μπορεί. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Εδώ αυτό, γι' αυτό λέγαμε, αυτή τη φωτογραφία που πόσταρε ο Τραμπ στο Truth Social.
0: Ωραία.
2: Με τη Μελόνι και ότι χρειάζονται περιοριστικά μέτρα. Αυτά συνήθως τα κάνουν οι πρώην σύζυγοι ο ένας στον άλλον, ώστε να μην μπορείς να πλησιάσεις τον πρώην σου σε μια απόσταση 500 μέτρων.
0: Ασφαλιστικά μέτρα που λέμε.
2: Είναι πολύ σύνηθες στην Αμερική.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο έχουμε να δούμε αρκετά για τον ΝΑΤΟ. Θα κουβεντιάσουμε και εδώ. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Καταρίνα. Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Θα βγει για λίγο από το στούντιο και θα επιστρέψω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο Ρεόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στην Άγκυρα ξεκινά σήμερα υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη ημέρα της Συνόδου, αύριο, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια πολυκατοικίας. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία, στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια, ενώ ο 60χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποιητές. Ο υπερτυφούνας Μπάβι προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημιές στην ίσο Ρώτα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο, στον Βόρειο Μαριανών, στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. 7 και 8,5 πρώτα λεπτά. Το Ροζαλάκι ακούμε μαζί με τον Weekend. Τα είχανε νομίζω κάποια στιγμή. Αυτά είναι δικά μου που τα λέω. Αλλά δεν τις φέρθηκε καθόλου καλά ο Weekend, να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα στη Φλόρινα που έχει 10 βαθμούς σήμερα. Ο Τάσος μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στη Δέσποινα από την Σταυρούπολη της Ξάνθης που έχει 13 βαθμούς. Και τη Δώρα από το Παγκράτη, μέρες Ιουλίου λέει στο Παγκράτη. Έχει το κινητό που ακούει η Earth News Radio από το ΕΡΤΕΚΟ, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, το ξέρετε αυτό. Και έχει έτοιμα τα γεμιστά για το φούρνο, ένα ταψί παιδιά που είναι τίγκα στην ντομάτα, φίλοι μου. Η Δώρα, και εγώ δεν είμαι πολύ της πιπεριάς, βλέπω και μια πιπεριά στην άκρη δεξιά,

0: Λοιπόν, τι είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Είδαμε φωτιές, βεβαίως, τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Είδαμε την μέγαλη φωτιά στην Ινώα, η οποία είναι σε ύφεση. Λίγο θα σας έχουμε και νεότερα. Είδαμε μπάλα, φυσικά. Θα σας πούμε αργότερα για τα του Μουντιάλ, ακριβώς στις 8 παρατέταρτο, με τη βοήθεια του Τάσου του Επιτρόπου. Είδαμε δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις πτήσεις στη χώρα μας, και έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, λέει, και λόγω της κατάστασης που υπήρχε στη Μέση Ανατολή. Είδαμε πάρα πολλά, θα σας τα πω τα υπόλοιπα στη συνέχεια, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με τον καλό μας τον συνάδελφο, τον αγαπημένο μας φίλο, τον Κώστα το Στάμου. Είχαμε άλλο ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο το βράδυ της Κυριακής στο Παγκράτη. Θα μας πει περισσότερα ο Κώστας, να μας δώσει και μια εικόνα από τη φωτιά στην Ινώη, η οποία, όπως σας έλεγα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε ύφεση. Καλημέρα Κώστα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, και να ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στην περιοχή του Παγκρατίου, όπου μια ανθρώπινη σωρός, η οποία ανήκει σε άνδρα, βρέθηκε σε προχωρημένη σύπνηση σε ένα διαμέρισμα της περιοχής, μέσα στο οποίο βρισκόταν εν ζωή ο 63χρονος αδελφός του νεκρού. Λίγο μετά τις 7 λοιπόν χθες το απόγευμα, ένας ένοικος της πολυκατοικίας επί της οδού Αυτιδάμαντος κάλεσε το 100 και ανέφερε πως από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αναδύεται μια έντονη δυσοσμία. Οι αστυνομικοί λοιπόν που κλείθηκαν στο σημείο εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν 63χρονο και δίπλα ακριβώς στο εντενό δωμάτιο τη σωρό του 63χρονου αδελφού του, τυλιγμένη μέσα σε σεντόνια και σε προχωρημένη σύψη. Να πούμε ότι ο 63χρονος αρχικά προσήχθη προκειμένου να δώσει κατάθεση και να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον νεκρό αδελφό του, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί πώς η σωρός λοιπόν βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, και μάλιστα εκτιμάται ότι ενδεχομένως να βρισκόταν μέσα στο σπίτι για αρκετό καιρό. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους οι οποίοι λένε πως για περισσότερες από 10 μέρες μύριζαν αυτή την έντονη αισμία από το διαμέρισμα. Μάλιστα κάποιοι λένε πως εδώ και ένα μήνα περίπου είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει στο διαμέρισμα. Ωστόσο, φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, στην οποία θα υποβληθεί η σωρός του 63χρονου, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα σενάρια, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Είναι όλα ανοιχτά μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει καμία εικόνα για τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε η σωρός του 63χρονου μέσα στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μέναν μαζί στο διαμέρισμα στο Παγκράτη εδώ και αρκετά χρόνια. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποιες αναφορές από γείτονες ότι τα δύο αδέρφια προκαλούσαν προβλήματα. Είχαν σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους και στη μεταξύ τους σχέση, και προκαλούσαν προβλήματα και στους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, και αναμένουμε τα πορίζω το πόρισμα του ιατροδικαστή, προκειμένου να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε αυτή η σωρός σε προχωρημένη σύψη στο κέντρο του Παγκρατίου.
0: Αυτό λοιπόν από την υπόθεση αυτή, η οποία έβλεπα και τους κατοίκους που μιλούσαν εκεί της περιοχής, ήταν προβληματισμένοι και έλεγαν αυτά τα οποία μας μετέφερες, Κώστα μου. Η φωτιά στην Ινώη είναι σε ύφεση, έτσι?
1: Να μην μπούμε ακόμα σε ύφεση, Κατερίνα. Δεν είναι προς ύφεση. Σίγουρα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ινώη, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο παρά μόνο κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες μέσα στο βουνό, και εκεί πέρα δόθηκε μια ολονύχτια μάχη προκειμένου οι δυνάμεις πυροσβεστικής να αντιμετωπίσουν τη χώρα να ζωπηρώσεις, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να πλέουν ισχυροί στην περιοχή. Κόπασαν κάπως το βράδυ, ωστόσο με το πρώτο φως της ημέρας, σίγουρα και με τα εναέρια μέσα, θα μπορέσουν έτσι οι δυνάμεις πυροσβεστικής να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά, μετά από μια πολύ ωραία μάχη με τις φυλάκες του Δήμου Καταρίνα, καθώς μέχρι τις 9 το βράδυ είχαμε ρίψει συνεχώς από τα εναέρια μέσα, προκειμένου να περιορίσουν κάπως το πύρινο μέτρο, που καθώς θέλω να σου πω ότι η φωτιά έτυχε σε μια χαράδρα, σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο. Ήταν πολύ δύσκολο οι επίγειες δυνάμεις, τα οχήματα δηλαδή και οι δασοκομάντος να προσεγγίσουν το σημείο, και γι' αυτό μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας τα αεροσκάφη αλλά και τα ελικόπτερα πυροσβεστικής έκαναν συνεχώς ρήψεις νερού. Να θυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 3 χθες το μεσημέρι σήμανε στην στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια μεγάλη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από την παλαιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών στο ύψος της Ινώης. Η φωτιά έγινε σε βασική έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή, οι φυλάκες είχαν εξαπλωθεί μέσα στο βουνό στη θέση Σφάκα κοντά στη Μάνδρα. Για την κατάσταση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες μέχρι το απόγευμα είχαν ενισχυθεί αρκετά και συνολικά επιχείρησαν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα της πυροσβεστικής, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, η λεγόμενη δασοκομάντο, πλήθο εθελοντών και εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτική προστασία, ενώ από αέρο συνέδραμαν 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό του. Μάλιστα, χθε πτήθηκε και ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων, θέλω να πω, κατέβαινα στην Ινόη, με τα ντρόουν τη πυροδεστική, τα οποία συνέβαλαν πάρα πολύ στην επιχείρηση κατάσβεση. Παράλληλα, να πούμε ότι αργά το απόγευμα επιστριοφόρα οχήματα του στρατού δημιούργησαν αντιπυρικέ ζώνε για να ανακόψουν το μέτωπο και άνοιξαν δρόμου ώστε να μπορέσουν οι επίγειε δυνάμει να προσεγγίσουν το σημείο τη φωτιά. Να πούμε κλείνοντα ότι αν και η φωτιά δεν απείλησε οικισμού ή σπίτια, λίγο μετά τι 4 εστάλει μήνυμα στου κατοίκου τη περιοχή από τα 112, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να είναι έτοιμοι να εκενώσουν σε περίπτωση που η φωτιά επεκταθεί. Έχουμε κλείνοντα και μία ανακαταγγελία, μία δήλωση από το Δήμαρχο Μάνδρο Σιδηλία, τον κύριο Αρμόδιο Βρίκο, ο οποίο ανέφερε πω υπάρχουν κάποιε καταγγελίε ότι η συγκεκριμένη φωτιά ξεκίνησε από ένα τσιγάρο, το οποίο πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονό ότι συμπίπτουν τόσο το σημείο όσο και ο χρόνο έναρξη πυρκαγιά με την αναφορά για το τσιγάρο το οποίο πετάχτηκε μέσα στο δάσο.
0: Είναι η δεύτερη περίπτωση αυτή, το δεύτερο περιστατικό από τσιγάρο, που το ένα έχει καταγραφεί και σε κάμερα κιόλα στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και την απώλεια δύο ανθρώπων, του πατέρα και του γιου, από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε και το λέμε και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό είναι το φοβερό.
1: Κάποιοι συμπολίτε μας κατέρνα του Σαββατοκύριακο που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Ευτυχώς ελάχιστοι δεν έδειξαν την ιδιαίτερη ευθύνη. Το θέλω να σου πω. Στην Αττική είχαμε 4 συλλήψεις, να θυμίσουμε.
0: Ναι.
1: Για θερμικές εργασίες, θερμές εργασίες. Στο ύπεθρο, 4 συλλήψεις στην Αττική, άτομα τα οποία είχαν βγει με τους τροχούς και την ηλεκτροσυγκόληση να κάνουν εργασίες. Με την Αττική να βρίσκεται στο 4 σε πορτοκαλί συναγερμό στην ύπεθρο. Και αυτό καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει όταν ένα τσιγάρο βάζει φωτιά. Καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από μια ηλεκτροσυγκόληση, από ένα τροχό και από εργασίες που γίνονται δίπλα από το δάσος.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου μας έδωσε όλες τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο αλλά και για τις φωτιές.

Αχ, η Ντουα Λίπα, συνάδελφος, τραγουδίστρια. Ο Μιχάλης μου λέει ότι αν δεν είσαι πολύ της πιπεριάς, πρέπει να δοκιμάσεις πιπεριά φλωρίνης στα γεμιστά. Πιστεύω ότι θα με θυμηθείς. Θέλω να το δοκιμάσω αυτό, γιατί το έκανε η μητέρα και μου είπε ότι δεν έγινε πάρα πολύ καλό. Μην εξηγηθώ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι πιπεριές, απλά μου πέφτουν βαριές, καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ακόμα και εμένα που είμαι χειμωνάκιας, μια χαρά μου φαίνεται το φετινό καλοκαίρι και στο Μουντιάλ είμαστε Νορβηγία. Δημήτρη, και εγώ πλέον είμαι με την Νορβηγία. Μόνο με την Νορβηγία.

0: Γιατί κάποιοι παίζουν βρώμικα, παιδιά. Πολύ βρώμικα. Και θα σας εξηγηθώ και θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια με τον Τάσο, τον Επιτρόπου. Δεν γίνεται να παίρνει τηλέφωνο ο Τραμπ τον Ινφαντίνο και να εξαφανίζεται μια κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα δικά μας από εδώ την Αθήνα και πάμε πιο βόρεια, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη και με αυτό το τοξικό νέφος που κάλυψε την πόλη και με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Έβλεπα τη Λία τη Χριστάρα όλο το Σαββατοκύριακο να είναι επιποδός. Την έχουμε και τώρα μαζί μας σήμερα το πρωί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Λία μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά η Θεσσαλονίκη περνάει δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα γενικότερα.
1: Το κακό. Ναι. Είναι, τι να πω, δύσκολο, πολύ δύσκολο μας ξεκίνησε το καλοκαίρι. Κατερίνα, τέλος πάντων, να σας ελπίσουμε να πάει λίγο πιο ήσυχα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι βρίσκομαι με το σωριό του Earth News στο Ωραιόκαστρο, εδώ στην εταιρεία ανακύκλωσης και δεύτερο 24ωρο. Έχω χάσει λίγο, ξέρετε, και από το μετώδος. Δεύτερο 24ωρο και ακόμα έχει φλόγο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Σκεφτείτε πόσο είναι το θερμικό φορτίο, τεράστιο, που με τίποτα δεν σβήνει, ακόμα και η τελευταία αστεία φωτιά, δηλαδή εκεί επιμένει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φυσικά είναι εδώ. Καταβρέχουν συνεχώς, έχουν μπει και τα μηχανήματα μέσα για να γίνουν επιχωματώσεις. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα σβήσει αυτή η φωτιά. Να μπουν δηλαδή τα μηχανήματα, να επιχωματώσουν για να μην υπάρχει οξυγόνο να βγαίνει, να βρίσκει δηλαδή τρόπο να θρέφεται αυτή η φωτιά. Έχει συνεχίσει φυσικά το τοξικό νέφος να βγαίνει. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι όχι απλά αποπνικτική, δεν αντέχεται, δεν αντέχεται πραγματικά. Γιατί άλλο είναι η φωτιά, πιστέψτε με, όταν έχουμε μια δασική πυρκαγιά χτύπα ξύλο, μια αγροτοδασική πάλι χτύπα ξύλο, αλλά και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να καίγονται πλαστικά, ελαστικά αυτοκινήτων, αλουμίνιο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είχε εδώ, τόνους από τέτοια υλικά, είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που νιώθεις.
0: Είναι φοβερό, ναι.
1: Εντάξει, η κατάσταση τουλάχιστον όσον αφορά, δεν έχουμε θέμα με τη φωτιά εδώ και αρκετές ώρες. Μόνο σε αυτά τα δύο τα εργοστάσια βρίσκονται οι δυνάμεις και κυρίως το εργοστάσιο αυτό της ανακύκλωσης, βέβαια, δεν χρειάζεται καν σήμερα τα πτυτικά μέσα επιτέλους. Σκεφτείτε ότι τα πτυτικά μέσα χθες, δύο ελικόπτερα κάναν συνεχώς ρήψεις, συνεχώς. Δεν σταμάτησαν καθόλου, καθόλου διάρκεια της ημέρας, για να φτάσουμε τουλάχιστον στο αποτέλεσμα να μπορέσουν να μπουν σήμερα οι επίγειες δυνάμεις πιο μέσα με τα σκαπτικά μηχανήματα.
0: Το τράβαγαν όσο μπορούσαν οι άνθρωποι, τους έβλεπα δηλαδή, που είχε πέσει και το φως, ας πούμε, και επιχειρούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, φοβερό.
1: Και πολύ χαμηλά. Ναι, πολύ χαμηλά, με νέφος τοξικό. Θέλω να πω, πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά όταν βλέπουμε. Όχι μόνο εννοείται και τις επιγείες δυνάμεις, αλλά και τους πραγματικά πιλότους, τους χειριστές αυτών των πτυτικών μέσων. Οι άνθρωποι κάνουν τεράστιο έργο.
0: Όντως,
1: τεράστιο
0: έργο. Όντως.
1: Δεν πληρώνουν αυτή τη
0: δουλειά. Με τίποτα.
1: Πάντως είμαστε καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα. Περιμένουμε να έρθει και ο κ. Κωνσταφαντός σήμερα στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι δεν έπιασε μόνο τον Δήμο Ωραιοκάστρου στη φωτιά. Έπιασε πολύ και τον Δήμο Παύλο Μελά. Έχουμε μια καταγραφή πρώτη. Δύο σπίτια έχουν έτσι πολύ μικρές ζημιές, περιμετρικά δηλαδή. Τρεις επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς και τρεις επιχειρήσεις μερικώς. Αυτός είναι ο απολογισμός. Όμως, σε σχέση με αυτό που συνέβη, πιστέψτε με, δεν θέλω να πω είναι μικρές οι απώλειες, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερο κακό. Πολύ, πολύ μεγαλύτερο κακό.
0: Όντως, άμα ξέφευγε το πράγμα περισσότερο, θα ήταν πολύ μεγάλο το κακό. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το βλέπα πώς. Έβλεπα το μέτωπο αυτό, ειδικά τις πρώτες ώρες, και σε έπιανε η ψυχή σου, λέγες θα φτάσει. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, έφτασε στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Έφτασε. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν οι πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να και λίγο τύχει σίγουρα με τον άνεμο να έφυγε κάποια στιγμή αλλού, αλλά και οι πυροσβέστες. Μας το είπαν όλοι οι κάτοικοι εδώ, ότι έκαναν άψογα τη δουλειά τους.
0: Λία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα, εύχομαι. Καλή συνέχεια στη Λία τη Χριστάρα. Μας ενημέρωσε και για την κατάσταση στο Ωραιόκαστρο. Καλημέρα στη Δήμητρα και στο Δημήτρη, παιδάκια. Και στέλνω την καλημέρα μου ξανά στο ο κύριος Τιμολέων. Μας έστειλε. Έφτασε στο Αμπέλι για το ράντισμα. Μα τι ωραία που είναι, τι ωραία, τι περιποιημένα. Φτού, φτού, σκόρδα.

Η Χριστίνα λέει στην περιοχή μου στην Πελοπόννησο τα γεμιστά τα φτιάχνουμε με διάφορα λαχανικά. Πιπεριές, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, κολοκυθανθούς. Είναι πολύ πιο νόστιμα, έτσι. Δοκίμασε το. Παιδιά, ακούστε, και εμείς γεμίζουμε, τα πάντα γεμίζουμε. Η γιαγιά μου μέχρι και πατάτα μου έκανε γεμιστή. Πολύ μου άρεσε. Απλά λέω ότι για την πιπεριά έκανα ειδική αναφορά, γιατί εμένα μου πέφτει λίγο βαριά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η πιπεριά και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό. Λαχανικό, ζαζαβατικό, πείτε το πώς θέλετε.

άλλο είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, να κάνει τον TikToker. Ανέβασε δύο βιντεάκια. Πικρόχολα, αλλά ανέβασε δύο βιντεάκια. Μπαίνει και εκείνος σε αυτό το παιχνίδι το επικοινωνιακό. Μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ότι δεν έχει πάρει επικοινωνιακή ομάδα, ότι το κάνουν μεταξύ τους τα βιντεάκια. Εντάξει, προσεγμένα ήταν, δεν μπορώ να πω, από άποψη τεχνική εννοώ. Τώρα αυτά που λέγανε έχουν προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ας πούμε, χθες που βγήκε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, στο Blue Sky, ας πούμε, να λέει ότι εντάξει, του έκανε εντύπωση που ο κύριος Σαμαράς, αντί να κάνει βίντεο για την επέτειο του δημοψηφίσματος, όπου το όχι έγινε ναι, το θυμίζω και εγώ αυτό, αποφάσισε να κάνει δηλώσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά σε κάποιους. Τέλος πάντων, εμένα πιο πολύ εντύπωση, ξέρετε τι μου κάνει? Μου κάνει εντύπωση που καταρχήν εγώ δεν αποκαλώ φαρσέρ αυτούς τους Ρώσους που προσπάθησαν, που εξαπάτησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Θάνο Ντόκο του Πρωθυπουργού. Δεν τους αποκαλώ φαρσέρ. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το έχουν κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το έχουν κάνει και σε ηγέτες κρατών, όχι μόνο σε άλλους αξιωματούχους, το έχουν κάνει σε πρωθυπουργούς, σε προέδρους κτλ. Και κατά σύμπτωση φοβερή σε αυτούς που το έχουν κάνει είναι από χώρες οι οποίες έχουν σταθεί απέναντι στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία. Εγώ δεν τους λέω φαρσέρ, λοιπόν, τους θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Εμένα λοιπόν μου κάνει τρομερή εντύπωση και όχι καλή εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι εδώ έχουν σπεύσει να πιστέψουν αυτούς και όχι την ελληνική πλευρά. Με πολύ μεγάλη σπουδή το έκαναν κάποιοι. Υιοθέτησαν αυτά που λένε αυτοί οι Ρώσοι, τους οποίους έχει παρασημοφορήσει ο Πούτιν. Αλλά μάλλον αυτό είναι η συνέχεια της συζήτησης που είχαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο. Τέλος πάντων, σε λίγο το ρολόι σε 2,5 λεπτά θα δείξει 7 και μισή. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο. Ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της θωράκισης, της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με Katie Lang. Μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Εγνατία. Περισσότερη δροσιά σήμερα με 22 βαθμούς, ελάχιστα σύννεφα για ντεκόρ και μέτρια κίνηση. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Επίσης, σας είπα ότι είναι ένα δροσερό πρωινό για 6 Ιουλίου, δηλαδή είναι υπέροχο. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα, προκάλεσαν και το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές με τις φωτιές που είχαμε. Πάμε με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας, της Όλγας Παπαβούλη, να δούμε τι μας περιμένει για σήμερα και πού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως έχουμε ένα πιο δροσερό πρωινό λόγω του μελιτενιού, του ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο. Χθες έφτασε τα 8 μποφόρ, ειδικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, το νότιο ανατολικό Αιγαίο και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Σήμερα έχουν πέσει λίγο οι εντάσεις και θα πέσουν λίγο ακόμα περισσότερο. Και τα πιο ισχυρά μελιτένια πλέον θα εντοπίζονται από το ύψος της Χίου, ας πούμε, έως και τη Ρόδο. Εκεί θα είναι αυτές οι ισχυρές εντάσεις σήμερα, 6 με 7 μποφόρ. Όμως έχουν εξασθενήσει σημαντικά στα ανατολικά υπηρετικά, όπου χθες πραγματικά ταλαιπώρησαν και το νομό Αττικής. Είχαμε ανέμους ειδικά στα ανατολικά που φτάναν τα 7 μποφόρ και αυτή δυστυχώς την πυρκαγιά, τη δύσκολη πυρκαγιά στην Ινόη, που ευτυχώς είχε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι όντως διατηρήθηκε αρκετά έτσι σε ένα δροσερό περιβάλλον εξαιτίας αυτών των ανέμων, των ισχυρών ανέμων. Σήμερα λόγω της εξασθένησης θα έχουμε μια μικρή άνοδο, όχι όμως κάτι το ακραίο. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο. Και κάποιες μπόρες φυσικά θα έχουμε στα ορεινά μας, δηλαδή κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, στη Μακεδονία, ίσως και κάποιες έτσι λίγες μπόρες προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, όμως όχι πολλά πράγματα, θα έχουμε μια περιορισμένη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Άρα είναι δροσερά, δροσερά για Ιούλιο,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: για
0: αρχές Ιουλίου
1: ακόμα.
0: Είναι ακόμα τα πράγματα πάρα πολύ δροσερά, γιατί έχουμε και αν έχουμε ζήσει ζέστες εδώ,
1: ναι,
0: τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είμαστε πολύ ευλογημένοι προς το παρόν. Μέχρι και την Παρασκευή γενικότερα δεν αναμένουμε πολλές αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία και κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός, δηλαδή με περιορισμένη αστάθεια, επιλεκτικές μπόρες στα ορεινά τμήματα, μικρές αυξομοιώσεις στην ένταση των ανέμων, των βοριάδων στο Αιγαίο. Θα έχουμε μια αισθητή πτώση των ανέμων από την Τετάρτη, όπου θα είναι μέχρι 6 μποφόρ και αυτό το εξάρι θα εντοπίζεται προς τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, όμως πάλι δεν θα μιλάμε για ακραία πράγματα. Δηλαδή προς τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας και στην Ανατολική Στερεά θα φτάνει κοντά στους 37, ίσως και τοπικά λίγο παραπάνω. Το δυσίωνο, ας πούμε, είναι ότι υπάρχει μια τάση που φαίνεται. Προς το παρόν αρκετά μοντέλα, προγνωστικά σενάρια συγκλίνουν σε μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από τις 14 του μηνός και έπειτα. Όμως θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, για το τι μας περιμένει τη σημερινή ημέρα. Δείξτε προσοχή, αν φυσάει αρκετά στην περιοχή σας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί τα πράγματα σκουραίνουν. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή κοίταζα το χάρτη τώρα με την κίνηση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην παραλιακή δηλαδή, από το ύψος, σκεφτείτε, του ΤΑΕΚ Βοντό και φτάνει μέχρι και την, λίγο μετά την Αμφιθέας, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο στο σημείο αυτό, λίγο μετά την Αμφιθέας, και έχει μποτιλιάρισμα κανονικό, δηλαδή είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Αν είσαστε στο σημείο αυτό και μας ακούτε και αναρωτιόσαστε τι έχει συμβεί, έχει γίνει ένα τροχαίο.

νεότερα από τη Βενεζουέλα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς αυξάνεται. Έχουν ξεπεράσει τους 3.300 οι νεκροί και συνεχίζονται όμως οι έρευνες στα ερείπια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν τους 50.000 και πλέον γίνονται μαζικές ταφές.

Μία ληστεία που θα γίνει σίγουρα ταινία. Δεν ξέρω με ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές, γιατί μπήκανε στο μουσείο που έχει ο γαλλικός οίκος πολυτελών κρυστάλλων και κοσμημάτων, ο οίκος Λαλίκ, στη βορειοανατολική Γαλλία. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο μουσείο ξημερώματα της Κυριακής, μπήκαν στοχευμένα, πήγαν εκεί που φυλάζονταν τα κοσμήματα, πήρανε 20 κομμάτια. Η αξία τους μπορεί να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τι υπήρχε εκεί. Το μουσείο βεβαίως θα μείνει κλειστό για αρκετές μέρες. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, αλλά μέχρι να ολοκληρώσει τους ελέγχους η εταιρεία που είχε αναλάβει την ασφάλεια, αργήσανε, είχαν μπει, τα είχαν πάρει. Έφτασε μια καθαρίστρια πρώτη, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία, τους είπε: παιδιά, εδώ το έχουν ρημάξει, τα έχουν μαδίσει όλα. Η δεύτερη ληστεία σε λιγότερο από ένα χρόνο. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει στο Μουσείο του Λούβρου πέρσι τον Οκτώβριο, έτσι. Υποτίθεται ότι θα αναθεωρούσαν τα μέτρα ασφαλείας οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δεν φαίνεται να το έχουν κάνει αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα που είναι σε διακοπές στο γνωστό του μέρος που πηγαίνουν και τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ξεκουράζεται ο Διονύσης. Καλημέρα και στο Γιάννη Σουλάρη Αρκαδίας. 17 βαθμοί και εκεί, δροσιά παντού, παιδιά.

0: Να ξέρετε ότι για σήμερα έχει πολλές συνεντεύξεις τύπου. Η Μεν Μαρία Χριστιανού θα δώσει συνέντευξη για το, για τα εθνικά μας θέματα, για το ΝΑΤΟ, για την Τουρκία κτλ. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σήμερα θα αναφερθεί στα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτό το γύρο ήταν που είδα τον Άδωνη Γεωργιάδη με τον Στέφανο Κασελάκη να παίζουν τένις. Θέλεις να παίξουμε τένις, που έλεγε το τραγούδι. Ο Τάσος Επιτρόπου δεν θέλει να παίξουμε τένις, θέλει να σταματήσει, να τελειώσει το Μουντιάλ και να κοιμηθεί επιτέλους. Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μόνο εσύ αγγίζεις την ψυχή μου.
0: Το ξέρω, Τασούλη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σε έχασαν και ομάδες μου όλες. Όχι όλες, εντάξει, η Βραζιλία.
1: Τένις δεν θα παίζαμε. Παίζαμε ποδόσφαιρο, να τους πω εντάξει, μπράβο σας.
0: Όχι, όχι, τένις. Είναι του τένις και οι δύο. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι της μπάλας. Άλλοι παίζανε μπάλα και παίζουν.
1: Τένις είναι πολύ ωραίο άθλημα, εκπληκτικό σπορ. Έχει ένα μειονέκτημα όπως και το βολί. Δεν υπάρχει επαφή. Όταν δεν υπάρχει επαφή, το άθλημα χάνει το suspense του. Κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως είναι ένα σπουδαίο άθλημα, έτσι.
0: Ναι,
1: ειδικά
0: ναι,
1: σε υψηλό επίπεδο.
0: Όχι
1: σε επίπεδο με αυτούς που είπες, βέβαια.
0: Όχι, όχι. Είναι φαντασμαγωρικό τώρα. Είναι
1: αλλά αυτούς, αυτοί που το παίζουν, όσοι το παίζουν, το τένις, το απολαμβάνουν.
0: Και παθιάζονται, ναι.
1: Να πάμε σε.
0: Μπάλα. Γιατί, πάμε, μπάλα.
1: Μπορεί να το ξενύχτη να είναι ανυπόφορο που λένε, αλλά πραγματικά μας ανταμείβει ορισμένες φορές. Είναι πραγματικά κάτι υπέροχο και σου φτιάχνει φοβερές αναμνήσεις βλέποντας συγκεκριμένα παιχνίδια. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, είχαμε και καθυστέρηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Και κεραυνούς λέει.
1: Ναι. Και υπάρχουν και μέτρα πολύ σοβαρά και νομίζω ότι σιγά σιγά με την κλιματική αλλαγή, έτσι το λέω τώρα αυτό, εκεί θα καταντήσει όλοι οι φίλοι όσον αφορά τον αθλητισμό τουλάχιστον, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και τα προβλέπουν κιόλας. Θα υπάρχουν αναβολές αγώνων παντού. Εν πάση περιπτώσει, ήταν περιμένοντα του κεραυνού, όλα αυτά, μία ώρα καθυστέρηση. Οπότε, καλό ξημέρωμα, μια και καλή. Επί τη ουσία, η Αγγλία κατάφερε να περάσει από το Μέξικο Σίτι, να νικήσει 3-2, αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 57, και να περάσει πανηγυρικά στους 8, και μάλιστα και λέω πανηγυρικά γιατί ήταν τέτοιο το πάθος και το νεύρο των παίκτων, ναι, του Τούχελ, του Τζόρνταν Χέντερσον, ο Τζόρνταν Χέντερσον, ποδοσφαιριστής της Αγγλίας, από τους πανηγυρισμούς τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο, παρακαλώ.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι παράνοια τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέβη και αυτό. Αυτή ήταν η. Δείχνει όμως και το πάθος.
0: Μα πήγε να κάνει, λέει, δηλώσεις μετά ο Χάρι Κέιν και είχε κλείσει η φωνή του και δεν μπορούσε να δει.
1: Ο Χάρι Κέιν, εγώ τις άκουσα τις δηλώσεις, ό,τι καταλάβανες, δεν έχει σημασία το τι. Εντάξει, είπε τα κλασικά αυτά που έπρεπε να πει, αλλά ήταν πραγματικά, λες και ήταν πολύ άρρωστος, πολύ κρυωμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο αυτό του προκάλεσε όλη αυτή την ένταση. Έκλεισε η φωνή του. Ξέρεις, όταν υπάρχει και τέτοια βαβούρα στο γήπεδο, φωνάζοντας στους παίκτες, πρέπει να φωνάξει και δυνατά.
0: Ναι,
1: οπότε το ένα έφερε το άλλο και το έκλεισε και η φωνή του. Εντάξει, είδαμε ένα φοβερό αγώνα. Αυτό το 3-2 υπέρ της Αγγλίας είναι συγκλονιστικό. Ξόρκησε και τα φαντάσματα έπειτα από 40 χρόνια. Να θυμίσω το 86 όταν ο Μαραντόνα σε αυτό το γήπεδο έκανε τα δικά του, είτε με το χέρι είτε με, πέρασε τον κόλ του αιώνα, που σημείωσε, εξόρκησε και αυτά τα φαντάσματα και τώρα πανηγυρίζουν μια πολύ μεγάλη πρόκριση η ομάδα της Αγγλίας που συνεχίζει να θριαμβεύει, να το πω έτσι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και θα συναντήσει στη φάση των 8 πλέον την σπουδαία, την μεγάλη ομάδα του Erling Haaland, το Νορβηγία.
0: Αυτό και αν θα είναι μάτς.
1: Αυτό το θηρίο, το οποίο ουσιαστικά πήρε μόνος του, ουσιαστικά το λέω γιατί σημείωσε και τα δύο γκολ και επικράτησε της Βραζιλίας με 2-1 και έτσι για ακόμη ένα Μουντιάλ από το 2002 και μετά η Βραζιλία μένει έξω αυτή τη φορά από πολύ νωρίτερα τις προηγούμενες μου διάσεις, τις προηγούμενες διοργανώσεις, η Βραζιλία έμενε έξω στη φάση των 8 και στα ημιτελικά. Αυτή τη φορά στη φάση των 16 αποκλείστηκε πάλι από ευρωπαϊκή ομάδα. Όταν παίζει με ευρωπαϊκή ομάδα σε νόκαουτ παιχνίδια, μένει εκτός η Βραζιλία, η έκτη βραζιλιάνικη, να το πω έτσι, βραζιλιάνικη ευρωπαϊκή, συγγνώμη, ομάδα, η οποία πετάει έξω τους Βραζιλιάνους. Έχω να το λένε τρόμος, να θυμίσω μόνο, το 2006 στη Γαλλία, στα κύπελλα της Γαλλίας, της Γερμανίας, έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Το 10 στη Νότια Αφρική η Ολλανδία την πέταξε εκτός τον ίδιο γύρο πάλι προημιτελικά. Το 14 που φιλοξενούσε μάλιστα το τουρνουά, γνώρισε το διασυρμό με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία το 18 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 8, ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ στα πέναλτι αποκλείστηκε από την Κροατία. Δηλαδή πραγματικά...
0: Μα χεριά στην καρδιά είναι, άστα.
1: Ναι, η ομάδα του Ατσελότη παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έχασε πέναλτι, είχε δοκάρι. Βραζιλία είναι, το δεχόμαστε, όμως ήταν πολύ καλά διαβασμένοι και πολύ έτοιμοι οι Νορβηγοί, οι οποίοι δεν ξέρουν και πού θα φτάσουν τώρα, γιατί θα αντιμετωπίσουν τώρα την Αγγλία. Αν περάσουν την Αγγλία, εγώ τους έχω φαβορεί μέχρι και για το μεγάλο θαύμα. Έτσι.
0: Και εγώ πια.
1: Οι Νορβηγοί και αυτός ο Χάλαντ είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής ασταμάτητος. Εγώ δεν έχω ξαναγνωρίσει τόσα χρόνια που βλέπω και εγώ ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστή. Μόνο ο Γκριτ Μίλλερ ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τουλάχιστον τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας σημείωσε περισσότερα γκολ από ό,τι ήταν συμμετοχές. Το ίδιο κάνει τώρα και ο Χάλαντ και μάλιστα έχει σκοράρει στα 14 συνεχόμενα παιχνίδια της Εθνικής Νορβηγίας. Έχει σημειώσει 20 γκολ, 28 γκολ. Εντάξει, είναι εξωπραγματικά τα νούμερά του και απίθανος σεντρεφόρ. Ένα τάγκ, ένα πραγματικό.
0: Είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές το...
1: Ναι, δεν υπάρχει
0: του πλανήτη πια, δηλαδή.
1: Εκτός συναγωνισμού. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, όσα ο Μέση, και φυσικά ο Εμπαπέ, έτσι, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, να το θυμίσουμε και αυτό, την Πέμπτη στο Φόξμπορο το Μαρόκο, το σπουδαίο επίσης Μαρόκο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νορβηγία και το Μαρόκο κλέβουν την παράσταση, γιατί αν μη τι άλλο δεν είναι από τα πολύ. Το Φόξμπορο το Μαρόκο, το σπουδαίο επίσης Μαρόκο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νορβηγία και το Μαρόκο κλέβουν την παράσταση, γιατί αν μη τι άλλο δεν είναι

0: έτσι, ότι ναι, βαρέλει ναι, και ναι, ήταν ναι. λάθος. Και μάλιστα ο αρχηγός της Νορβηγίας που συνήθως το έκανε αυτό, αυτή τη φορά τον φώναξε και του λέει κάτω εσύ.
1: Έλα, κάτω εσύ.
0: Ναι, γιατί εντάξει, αναγνωρίζοντας ότι ξέρεις, το ρυθμό τον έδωσε.
1: Τραβάνε εσύ, κουπί, τραβάνε κουπί, έχουν φτάσει σιγά σιγά τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τα βλέπεις.
0: Κοπηλατώντας φτάνει στον προορισμό, είναι έτσι, πολύ έτσι. Χαρακτηριστικό και είναι και μια για αυτούς από το παρελθόν, από τους Βίκινγκς έτσι, τιμούν και το παρελθόν τους με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Λοιπόν, σήμερα στο Ντάλλας στις 10 η ώρα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι στη φάση των 16, της ντέρμπι της Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία. Ένα από τα γκράντε φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου Ισπανία απέναντι στους Πορτογάλους, οι οποίοι ναι μεν είναι μέσα στα φαβορί, αλλά αν μη τι άλλο οι Ισπανοί είναι με διαφορά πιο φαβορί, να το πω έτσι. Η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος λίγες ώρες πριν έχει κάνει δηλώσεις στη σημερινή ημέρα για τους Αμερικανούς ουσιαστικά, που είπε ότι είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο και θα σταματήσει μετά από την εθνική ομάδα.
1: Καταλήξαμε, έχουμε καταλήξει.
0: Άμα θες το πιστεύεις, εγώ δεν, όχι δεν τον πιστεύω, απλά δεν ξέρεις την εξέλιξη των πραγμάτων που θα είναι, οπότε περιμένουμε. Πάντως το έκανε αυτή τη δήλωση. Στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, νορμάλ ώρα, νομίζω να το δεις και εσύ.
1: Βέβαια θα το δω.
0: Ισπανία-Πορτογαλία. Αυτό που δεν θα δεις εσύ, θα το δει ελπίζω κανένας άλλος εκεί πέρα και να σε ενημερώσει, όπως ο Δημήτρης ας πούμε αύριο, στο Σιάτλ στις 3 η ώρα, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Από εδώ έχουμε σκάνδαλο, έτσι.
0: Εδώ υπάρχει σκάνδαλο βεβαίως, καθώς έπρεπε με την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του για να μην σας κρεμάσω τώρα.
1: Ο Φολαρίν Μπαλογκάν.
0: Μπαλογκάν, μπράβο. Ο Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένα από τους αστέρες της ομάδας, έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα, ουσιαστικά ακυρώθηκε και εδώ υπάρχει παρέμβαση, λένε κακές γλώσσες.
1: Τρία τηλεφωνήματα λέει, έχει κάνει ο Τραμπ στη FIFA. Τρία τηλεφωνήματα στον Ινφαντίνο. Έτσι γράφουν τουλάχιστον τα βρετανικά μέσα.
0: Ναι, το γράφουν και για το γράφουν κάπου υπάρχει και μια πηγή ας πούμε. Ανέστειλε την τιμωρία του Μπαλογκάν λοιπόν η FIFA. Υπάρχουν ευχαριστίες του Τραμπ, δημόσιες ευχαριστίες του Τραμπ για το γεγονός. Γι' αυτό και δίνει και δικαιώματα, αλλά επειδή ο Τραμπ τον έχουμε συνηθίσει, κάνει και μια επίδειξη δύναμης ενδεχομένως, λέγοντας ότι επηρεάζουν τα πάντα μέσα στην υδρόγειο ας πούμε και μέσα στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν είναι ωραία πράγματα. Υπάρχει αντίδραση από τους Βέλγους ότι είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Εξετάζουμε και τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε αν κάνουμε έφεση και όλα τα σχετικά. Οι Βέλγοι δεν είναι τέτοιου στυλ να κυνηγάνε καταστάσεις εκτός γηπέδων, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι θα έχουμε ένα αμφίροπη αναμέτρηση, είναι δεδομένο ότι θα είναι αμφίροπη αναμέτρηση. Εγώ προωθώ και μια ως φαβορί το Βέλγιο, ασχέτως όλα αυτά που γίνονται και από την πολύ καλή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι για να τα λέμε και αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ιδέα. Αυτό λένε κάποιοι ότι είναι για πρώτη φορά συνέβη. Έτσι, δηλαδή να ακυρωθεί κοκκινικά. Ναι, έχει ξανασυμβεί όμως το 58, το 62, το 1962, πολύ μακριά βέβαια, με τον Γκάιζερ, τραυματίας ο Πελέ, τραυματίας και τότε, το λέω έτσι για την ιστορία μόνο, μια ιστορία έτσι η οποία είναι βγαλμένη πραγματικά από το μακρινό παρελθόν. Ο Πελέ είχε τραυματιστεί, δεν θα έπαιζε στο τελικό, οπότε υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη Βραζιλία απέναντι στη Τσεχοσλοβακία στη Χιλή. Και ο Γκαρίντζα εκνευρίστηκε και από τα πολλά χτυπήματα που δεχόταν, τα επέλειωσε και πήρε κόκκινη. Τελικά ακυρώθηκε αυτή η κόκκινη, έπαιξε ο Γκαρίντζα, ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, του Μουντιάλ τότε. Ήταν και ο κορυφαίος στο τελικό και η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο, επαναλαμβάνω, 1962 Χιλή. Κάθε 60 τόσα χρόνια.
1: Εντάξει, για να δούμε. Τέλος πάντων, είναι στα καλύτερά του τώρα, όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, το Μουντιάλ με πολύ ωραίους αγώνες, ενδιαφέροντες αγώνες και ντέρμπι κιόλας πολλές φορές. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Τάσος Επιτρόπου, μας είπε τα νέα του Μουντιάλ και εγώ σιγά σιγά να σας αδειάζω τη γωνιά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας μόνος και εκείνος ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Στο ωραίο Κάστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Καρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου του 2026. Είναι μια μέρα που η Φίλιος τιμά την αγροτική ανάπτυξη, ναι. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποφασίστηκε, λέει, να τιμάται ως τέτοια, προκειμένου να αναγνωριστεί το βαθιά ριζωμένο πρόβλημα της αγροτικής φτώχειας. Και ταυτόχρονα είναι Παγκόσμια Μέρα Ζωονόσων, αλλά και Παγκόσμια Μέρα Φυγιού. Ναι, ναι, η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Μέρα Φυγιού. Δεν έχει, λέει, την εμπορική εμβέλεια την ημέρα της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις μικρές απολαύσεις της ζωής. Ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε με την διάδοση του ίντερνετ από το 2000 και μετά. Δεν ξέρω τώρα, μέσα στο κατακαλό καιρό και με 36-37 βαθμούς Κελσίου, θα μου πεις για τον ερωτευμένο είναι πάντα γιορτή, δε, σιγά μη σκεφτεί τη ζέστη, και πολύ σωστά έτσι πρέπει. Απλά εγώ σου λέω ότι οι θερμοκρασίες σήμερα θα κυμανθούν εκεί ανάμεσα στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες. Εδώ στην Αττική 23 με 34 και στη Θεσσαλονίκη 21 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος εδώ έξω από το στούντιο στην Αγία Παρασκευή είναι 23 βαθμοί Κελσίου, δείχνει 23 βαθμούς, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά 25 και στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ξεκίνησαν οι διακοπές των αδειούχων του Ιουλίου και νομίζω για καλά, με φόρα έχουν μπει σε αυτή την, πώς το πούμε, απέραντη εκδρομή του καλοκαιριού. Όσοι μπορούν τουλάχιστον. Και εγώ τους χαίρομαι και τους εύχομαι ολόψυχα να περνάνε καλά, να γεμίζουν μπαταρίες και να κάνουν και μια βουτιά για μας. Οι δρόμοι αδειάζουν σιγά σιγά, σιγά σιγά. Αρχίζουμε και βρίσκουμε κανονικά χωρίς προβλήματα θέση για παρκάρισμα. Αλλά εδώ έχουμε μοναξιές. Είπαμε, η Μαρία Γεωργίου κάνει χρήση της κανονικής της αδείας για να γεμίσει και αυτή τις μπαταρίες της, και έτσι θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 21-22 Ιουλίου εδώ. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίδεζης. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ. Είναι ευπρόσδεκτο και αν το επιθυμείτε βεβαίως, το διαβάζουμε και στον αέρα. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber. Εάν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση του Viber δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Ή μέσω Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές. Την εντοπίζετε μέσω της αναζήτησης πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και από εκεί μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.

Λοιπόν, ειδήσεις στην εσωτερική επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι κινούνται, περιστρέφονται γύρω από το μόνιμο εφιάλτη του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλος από τις πυρκαγιές. Αυτό το οποίο συνέβη στο Ρεόκαστρο, πάνω στη Θεσσαλονίκη, νομίζω έχει προκαλέσει, εκτός από απελπισία, και απογοήτευση και έντονο προβληματισμό. Θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μέσα στη μαύρη νύχτα του Σαββάτου, οι πυροσβέστες έτρεχαν και δεν έφταναν. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Έχουμε σοβαρές ζημιές και σε επιχειρήσεις. Απάνω θα ανεβεί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θα γίνει και σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να δούνε πώς έχει το πράγμα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Δυστυχώς σε όλη τη χώρα είχαμε πυρκαγιές, όχι τόσο έντονες είναι η αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές και πάλι ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές, δηλαδή πυρκαγιές ξέσπαγαν από αναμένα τσιγάρα, από απροσεξίες. Στο Ρεόκαστρο, ας πούμε, για παράδειγμα, συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος τα είχε τσούξει, από ό,τι φαίνεται, λίγο περισσότερο, και με το αυτοκίνητό του, λέει, οδηγούσε με τρόπο που να προκαλεί σπινθήρες. Σε άλλες περιπτώσεις, τσιγαριές έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, αναμένα τσιγάρα πάνω σε ξερόχορτα. Άνθρωποι κινδύνευαν να χάσουν τις περιουσίες τους, πυροσβέστες έδιναν τη μάχη, και για άλλη μια φορά εμείς παρακολουθούσαμε αποσβολωμένοι μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες τον πύριον εφιάλτη να εξελίσσεται εκεί που κάποτε υπήρχε πράσινο. Είναι λογικό, είναι το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας σε μια περίοδο που στις οθόνες δύο είναι τα κυρίαρχα ζητήματα: οι καλοκαιρινές πυρκαγιές και η μπαλίτσα. Και είναι γεγονός, τα ακούγατε νομίζω και νωρίτερα με τον Τάσο τον Επιτρόπου στην Κατερίνα Τσερέτη, η μπαλίτσα φέτος το καλοκαίρι έκρυβε εκπλήξεις μεγάλες, αλλά και ένα συναρπαστικό θέαμα, είναι αλήθεια, που κάποιοι δεν το περίμεναν, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Συναρπαστικό θέαμα συνδυασμένο με μια εξαιρετική παρουσία των απόλυτων στάρ της στρογγυλής θεάς. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι στην κορφή της λίστας των σκόρερ παραμένουν Εμπαπέ, Μέση και αυτό το θηρίο από την Νορβηγία που πήρε χτες τους Σκανδιναβούς στους ώμους του, τους γερούς, δυνατούς, τεράστιους ώμους του, και την πήγε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά, κερδίζοντας μια ομάδα που είχε μεν το όνομα και το εθνόσημο της μεγαλύτερης κάποτε δύναμης του ποδοσφαίρου, αλλά κατ' ουσίαν αποτελούσε το φάντασμά της. Μια Βραζιλία η οποία έμοιαζε να τα έχει χαμένα, και το στατιστικό και μόνο που λέει ότι είχε στην κατοχή της στον αγώνα με την Νορβηγία την μπάλα μόλις το 30%, νομίζω μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να σχολιάσει κανείς οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ένα Μουντιάλ που έχει θέαμα, υπερθέαμα, έχει τρελούς πανηγυρισμούς, όπως ας πούμε συνέβη χτες με την Αγγλία. Η Αγγλία η οποία απέδειξε ότι το πιστεύει και το θέλει πάρα πολύ να το σηκώσει το τιμημένο. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Ξέρω όμως ότι το θέλουν πάρα πολύ. Το γεγονός ότι δεν έβγαινε η φωνή τους από τους πανηγυρισμούς. Τον άλλο τον πήρανε με φορείο, ας πούμε. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Παίζανε με 10 παίχτες με το Μεξικό, το πολύ ανεβασμένο Μεξικό, και κατάφεραν να κερδίσουν. Και να συναντήσουν το Χάλαντ και την παρέα του, νομίζω τα λέει όλα. Αλλά είναι και, πώς θα το πω τώρα, μια διοργάνωση που έχει και πολύ παρασκήνιο, όπως φαίνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν προκληθεί πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία
του Αμερικανού Superstar. Ναι, θα το λέγαμε και αυτό κάποτε. Superstar στο soccer, όπως λέγανε παλιά οι Αμερικανοί, γιατί και το football για αυτούς είναι άλλο πράγμα, λέμε τώρα. Του Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Ένας αγώνας που νομίζω θα συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα της φετινής διοργάνωσης. Νομίζω η πιο αμφίροπη, η πιο κρίσιμη αναμέτρηση. Προκάλεσε, λέει, η ακύρωση της ποινής μέχρι και παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου οι Αμερικανοί να είναι πανέτοιμοι για την επόμενη φάση. Τώρα θα μου πεις, μιλάς για μπαλίτσα, λες και μας λείψαν τα προβλήματα. Όχι, δεν μας λείψαν τα προβλήματα. Κάθε άλλο. Ιδιαίτερα η χώρα μας βρέθηκε τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, στο επίκεντρο μιας πάρα πολύ μεγάλης ταλαιπωρίας, μέσα στο κατά καλό καιρό, με τεράστιες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ναι, ναι, μέσα στο κατά καλό καιρό, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις των πτήσεων, παρουσιάζοντας μάλιστα πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Καθυστερήσεις που αποδίδονται, λέει, κυρίως σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και τώρα θα γίνουν συσκέψεις προκειμένου να εντοπίσουν με ποιο τρόπο μπορούμε να παρακάμψουμε το πρόβλημα και να μην βρεθούμε σε επίπεδα Γαλλίας, η οποία παραμένει πρώτη και με διαφορά στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Αλλά βέβαια, αν βάλουμε κάτω και συγκρίνουμε την τουριστική κίνηση της Γαλλίας με αυτήν της Ελλάδας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι δυσανάλογα μεγάλο το φορτίο για μας. Επίσης, μες στο κατά καλό καιρό διαβάζω ότι ξεκινάνε και οι πρώτοι έλεγχοι στα Airbnb. Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με τη Μαρία τη Γεωργίου, καλώς τους και ασάργησαν. Έχουν ήδη στείλει κάποια ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες, προκειμένου οι ειδικοί ελεγκτές να πάνε και να τσεκάρουν εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις, κυρίως οι προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας αυτών των καταλυμάτων, που κατά πολλούς είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για το γεγονός ότι η αγορά στέγης έχει γίνει όχι απλά δυσπρόσιτη αλλά απρόσιτη για εκατομμύρια Έλληνες που είναι αδύνατο να βρουν και να νοικιάσουν ένα κίνητο σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης. Και για να τα λέμε όλα, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα η βιομηχανία, θα πω εγώ, του Airbnb τα τελευταία χρόνια δούλευε καλά και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, όπως τουλάχιστον καταγράφεται και από τις εντυπώσεις των επισκεπτών στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, βρίσκουν καταλύματα καθαρά, βρίσκουν καταλύματα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας τις αναγκαίες, βρίσκουν καταλύματα όπου είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης, μια σύγχρονης τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν και κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, θα το βρουν οι αρμόδιοι, οι οποίοι έχουν μετατρέψει κάτι ρημαδάκια κανονικά, όπως το λέω, σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, προκειμένου να κονομάνε εύκολα. Από αυτούς τους μικρούς στάβλους που ρίστον παρόδο βρίσκονται μέσα σε πολυκατοικίες που ζουν άνθρωποι με τις οικογένειές τους, αδιαφορώντας για το εάν και κατά πόσο επηρεάζει τις ζωές αυτών των ανθρώπων η δική τους φάση της κονόμας κάτω κοινώς λεγόμενο. Και για να μην τα πολυλογούμε, πρέπει ένα κατάλημα, ένα σπίτι το οποίο αξιοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση, μεταξύ άλλων, να έχει πυροσβεστήρες, να έχει ανιχνευτές καπνού, να έχει αυτό το περίφημο ρελέ διαρροής ή διακόπτη αντιηλεκτροπληξιακό, δηλαδή αυτό που κάνουμε στα σπίτια μας όλοι, έτσι,
σε περίπτωση που υπάρχει μια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έχουμε ένα ρελέ, οι περισσότεροι φαντάζομαι, σχεδόν όλοι, ο οποίος ρίχνει το ρεύμα ακριβώς για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι ή να μην γίνει κανένα άλλο βραχυκύκλωμα και ξεσπάσει καμιά πυρκαγιά. Αυτό δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό υπάρχει σε όλα τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης πρέπει να υπάρχει σήμανση διαφυγής, τα αυτονόητα μιλάμε, πιστοποιητικό μειοκτονίας ή απεντόμωσης, να μην κάνουν πάρτι οι κατσαρίδες κατά κύριο λόγο ή και τα τροκτικά, και βέβαια και ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα. Αυτά θα πάνε να τσεκάρουν και ελπίζουμε να το κάνουν καλά, διότι η αλήθεια είναι ότι η εικόνα καταλυμάτων που έχουν, μάλλον στάβλων που έχουμε ανατραπεί σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν εκθέτει μόνο αυτά τα αρπακτικά της κονόμας, εκθέτει και τη χώρα.

Και αύριο έχουμε και ένα περιστατικό, μάλλον περιστατικό, ένα event εδώ στη γειτονιά, όπως το λένε, ένα event να το πούμε, στη γειτονιά, την ευρύτερη γειτονιά, στην Άγκυρα. Ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Η τουρκική πρωτεύουσα, λέει, έχει μετατραπεί σε φρούριο για αυτή τη σύνοδο, με περίπου 57.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός για την ασφάλεια των ηγετών που θα παραστούν. Για αυτή τη μεγάλη σύνοδο, στην οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θα προεδρεύσει αναμένεται να πει πολλά και διάφορα, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επάνωδο της χώρας του στο πρόγραμμα των F-35, σε μια στιγμή που το ελληνικό λόμπι, να το πω, η ομογένεια, όπως θέλεις πες το, όπως θέλεις πάρ' το, στις ΗΠΑ έχει κινητοποιηθεί και έχει κινητοποιηθεί για καλά, ώστε να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε μια περίοδο που η Τουρκία διεκδικεί όλο και περισσότερα σε στρατιωτικό επίπεδο και όχι μόνο.

Σε ό,τι αφορά την δική μας εδώ πολιτική επικαιρότητα, ναι, εντάξει, στο ίδιο εργοθεατές για άλλη μια φορά. Οι καλοκαιρινές περιοδίες συνεχίζονται. Βέβαια, με ένα ρυθμό λίγο πιο, να το πω, καλοκαιρινό. Όχι, δεν αναφέρομαι σε ραστόνι, ούτε υπενήσω με κάτι τέτοιο. Να πω κάτι πιο χαλαρό, ας πούμε, σε πιο ήπιο, παρά το γεγονός ότι η πολιτική αντιπαράθεση, με αφορμή και τα όσα φρικτά και δολοφονικά συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη με τις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, φούντωσε για καλά. Προκαλώντας έντονες αντεγκλήσεις, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο, μεταξύ πολιτικών στελεχών, είδαμε στα τηλεπαράθυρα εικόνες που η αλήθεια είναι θα περιμέναμε να δούμε όταν είχαμε φτάσει μια ανάσα πριν από τις κάλπες, αλλά μπα. Ωστόσο, το κεντρικό θέμα συζήτησης από χτες, σε ό,τι αφορά της πολιτικής αντιπαράθεσης, εστιάζεται στην απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, ναι καλά ακούσατε, του Αντώνη Σαμαρά, να παίξει και αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, TikTok και τα ρέστα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως συμπροταγωνιστή σε αυτή την προσπάθειά του, να το πω έτσι, έναν στενό συνεργάτη του. Από το γραφείο τύπου, προκειμένου να απαντήσει στις επικρίσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη, για όσα φαίνεται ότι ετοιμάζει σε σχέση με την ίδρυση νέου κόμματος, αλλά και γενικότερα για τη στάση του, που σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αποσκοπεί να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία. Η αλήθεια είναι πως πρόκειτο για ένα, πώς το πούμε, μη αναμενόμενο βιντεάκι αυτό που είδαμε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, με λευκά που γάμισε αυτός και ο συνεργάτης του κύριος Τσούτσιας, να εξαπολύουν κεραυνούς και ηρωνίες κατά της κυβέρνησης, κατά της κυρίας Μπακογιάννη προσωπικά. Κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες, ποιος υπενθύμησε ότι αυτό το βίντεο ήρθε σε μία μέρα που αποτελούσε επέτειο για το περίφημο δημοψήφισμα, θυμάστε, για το περίφημο ναι ή όχι, κάτι το οποίο θα ανέμεναν να προκαλέσει μια δήλωση επί του θέματος από την πλευρά του κ. Σαμαρά, αλλά τελικά συνέβη το ανάποδο, ο ίδιος στράφηκε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, αφού ακούσουμε πρώτα τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επικέντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθρεος ο καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

8:34 πρώτα λεπτά η ώρα, Ethnos Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριών, μάλλον τα κυριότερα σημερινά πρωτοσέλιδα, προκειμένου έτσι να εντοπίσουμε πώς καταγράφεται στις εφημερίδες η επικαιρότητα. Ξεκινήσουμε όπως πάντα κάθε Δευτέρα με τα νέα. Δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες, κυκλοφορούν οι απογευματινές. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο «Μία λύση ανάσα για τα κατασκευμένα ακίνητα». Με ποια αιτία συμφέρει την κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα απολύεται το ακίνητο, πώς προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Ένα θέμα για το οποίο θα σας μιλήσουμε και εμείς στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είναι και πρώτο θέμα στο ethnews.gr και έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό. Ο Κώστος Τσάβαλος, ο οποίος το υπογράφει, επισημαίνει ότι έρχεται η απόφαση για την αποδέσμευση και την πώληση από τους ιδιοκτήτες οφειλέτες εφορίας. Δηλαδή, θα μπορούν πριν βγουν στον πληστηριασμό να τα πωλούν υπό την προϋπόθεση ότι ένα ποσοστό, το μικρότερο θα είναι το 25%, θα πηγαίνει στο κράτος. Παρακράτηση του δημοσίου δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής. Έτσι είναι μια προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους. Πάρα πολύ μεγάλο, σημαντικό θέμα. Θα μιλήσουμε εδώ στον Άλφο συνέχεια. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο των νέων διαβάζουμε «Κηδεία Αλ Χαμενεΐ. Εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του». Και ακόμη, 388 κάμερες περιφέρειας στην Αττική και για τις κλήσεις. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το είπε αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος στην επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Μην ψάχνεις να βρεις κομμουνιστές στην Αμερική, εννοούσε τους δημοκρατικούς, οι οποίοι ρέπουν προς τον κομμουνισμό, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και εγώ περνάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, η απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης». Το θέμα το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τα βιντεάκια που αποφάσισε να αρχίσει να αναρτά στο TikTok ο πρώην πρωθυπουργός. Βλέπετε ότι η κοινωνική δικτύωση έρχεται και στην υπηρεσία του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό, η αλήθεια είναι, δεν ήταν και ιδιαίτερα αναμενόμενο. Γράφει λοιπόν η απογευματινή, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, Δώρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή, οι τριετίες ανεβάζουν το κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ από το 2027. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη. Και Super Show για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ομιλία του Προέδρου με έμφαση στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και την κομμουνιστική απειλή. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Έρευνα της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια?» Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας των Συντακτών σήμερα. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ωραιόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη». Βιβλικές εικόνες από τη φωτιά που πέρασε στη βιομηχανική περιοχή. Κλειστείτε σπίτι, απάντηση της κυβέρνησης για τα επικίνδυνα μικροσωματίδια. Και ακόμη, τηλεπικοινωνίες αλλαλούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές, υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και είναι η αλήθεια ότι αυτό είναι από τα θέματα που ήδη οι κάτοικοι πολλών πολυκατοικιών το βρίσκουν μπροστά τους με μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιακούς να συνοθούνται προκειμένου να εγκαταστήσουν 2 και 3 φορές οπτικές ίνες μέσα σε ένα κτίριο. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη». Στην έξοδο ακόμη και από τα 58,5 έτη με αίτηση εντός του 2026. Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα, όποτε και αν δημοσιεύεται. Επίσης διαβάζουμε «Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ». Με τοπική Μαξίμου με Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα.
και στο Ακριτικό Αγαθονήσι το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Δημοκρατία έχει τίτλο. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Ο Ταγί Περντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά τη χώρα μα μέσω των ψαράδων στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφο στο νησί τη Παναγία, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Και ακόμη διαβάζουμε στην Δημοκρατία. Με TikTok επίθεση Σαμαρά στην Τώρα. Και κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη». Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Πυκνώνει οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωση του νέου κόμματος. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ». Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε τον ΕΟΠΗ. Και μια δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, στο Μανιφέστο, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός.

0: Να υπενθυμίσω ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο Air News Radio. Στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδη, ανέλαβε ο Νίκος Κλαβενίτης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας ως τις 10. Για να φάνηκε Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber, αν θέλετε πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη και μας στέλνετε το μήνυμά σας, είτε μέσω Facebook, από τη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση στο Facebook, βρίσκετε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Εμείς το λαμβάνουμε αμέσως και αν επιθυμείτε το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, για ελάτε να πάμε σε ένα από τα πρώτα θέματα της ημέρας. Σας λέγαμε ότι στο Ωραιόκαστρο ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Μάλιστα, από ό,τι θα ακούσατε, ανεβαίνει και ο κύριος Κατσαφάδος πάνω στο Ωραιόκαστρο. Θα γίνει μια σύσκεψη και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί μετά την καταστροφική φωτιά του Σαββάτου και των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει, βέβαια. Με ένα από αυτά το τοξικό νέφος, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια με έναν διαπρεπή επιστήμονα που τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Τσακίρη, Δήμαρχο Ωραιοκάστρου. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα σήμερα πάνω.
1: Η κατάσταση είναι περισσότερο ενθαρρυντική. Φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης κατάσβεση των εστιών που υπήρχαν στο δημόσιο χώρο. Είναι εκεί όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής για ενδεχόμενα αναζωπήρωσης και συνεχίζεται η κατάσβεση σε ένα από τα δύο εργοστάσια, τα υπολείμματα τα οποία έχουν μείνει, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος. Η περιφέρεια μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος δημόσιας υγείας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε σε μια επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους, καταφθάνει και ο Υπουργός, όπως είπατε, ο κ. Κατσαφάδος.
0: Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, έτσι.
1: Ο
0: Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ναι.
1: Ο οποίος έρχεται με τους συνεργάτες του και το Γενικό Γραμματέα να εκτιμήσουν τη διεισόμαστη την κατάσταση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η κρατική αρρωγή. Έχουν επιστρέψει και οι τρόφιμοι του Ιδρύματος Άγιος Παντελήμων, του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων στην περιοχή μας, έχουν επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Υπάρχει μια κανονικότητα στη σημερινή ημέρα, να το πω, που δουλειά δική μας είναι πλέον να εκτιμήσουμε επακριβώς την κατάσταση σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, με τους φορείς και της περιφέρειας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.
0: Τώρα, η εικόνα που έχετε, ζητώ έτσι να μου μεταφέρετε μόνο έτσι με την οπτική επαφή που έχετε, γιατί βέβαια εδώ χρειάζεται καταγραφή, αλλά μόνο με την οπτική επαφή που έχετε με το Ωραιόκαστρο, τι ζημιές βλέπετε να έχουν γίνει
1: είναι κυρίως χορτολιβαδικές οι εκτάσεις και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, οι οποίες έχουν επηρεαστεί στην περιοχή τη δική μας. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή είναι τα όρια των Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου η περιοχή η οποία επλήγει. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι στην περιοχή του Παύλου Μελά, στον οικισμό Φιλοθέη και τα εργοστάσια.
0: Τα εργοστάσια, κυρίως τα εργοστάσια.
1: Τα οποία επηρεάστηκαν είναι επίσης στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά, του Όμουρου Δήμου δηλαδή.
0: Μιλάμε για πόσα εργοστάσια είναι, γιατί έχετε εικόνα.
1: Δύο καταστράφηκαν ολοσχερώς και επηρεάστηκαν και κάποια όμορα στην περιοχή, χωρίς όμως να έχει καταστραφεί πλήρως η λειτουργία.
0: Και για όσους δεν έχουν ακούσει, για τι εργοστάσια μιλάμε.
1: Το ένα είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Εκεί που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα,
1: το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Και το άλλο ήταν μια βιοτεχνία τζακιών.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι γνωρίζω, και επηρεάστηκε και ένα εργοστάσιο ελαίων με λάδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη να πούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, ό,τι προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ για την ηθική συμπαράσταση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά, καλημέρα.
0: 8 και 45 πρώτα λεπτά για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ένας διαπρεπής επιστήμων, για να μιλήσουμε μαζί του για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο προέκυψε και το οποίο προκάλεσε μέχρι και πολιτικές αντιπαραθέσεις και είναι σήμερα ένα από τα βασικά θέματα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως ακούσατε. Μιλάμε για το περίφημο τοξικό νέφος που προκάλεσε αυτή η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, εάν ανησυχεί και σε ποιο βαθμό τους επιστήμονες, εάν υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή και πώς αντιμετωπίζεται. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη με όλα όσα συμβαίνουν. Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το περίφημο τοξικό νέφος, εάν έχετε κι εσείς εικόνα του μεγέθους και των προβλημάτων που δημιουργεί.
2: Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χτες, σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα πραγματικά αυτή τη στιγμή.
0: Δεν τώρα όχι. Δημοσίλια. Υπήρξε όμως από το Σάββατο το βράδυ και μετά και την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, υπήρξε. Γιατί βεβαίως η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά, αποσπαστικά κλπ. Τα οποία τα προϊόντα κάψε οδηγούν πραγματικά στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως διοξίνες, φουράνια κυρίως, πολυχλωριωμένες γονάθακες, πληρωμένα διφενήλια, που είναι ουσίες που είναι έντονα καρκινογόνες. Άρα λοιπόν αυτές οι ουσίες είναι αέρια στην πραγματικότητα, εκπληρώνονται ως αέρια μορφή, αλλά είναι βαριά αέρια τα οποία μπορούν να προσβοληθούν πάνω στα σωματίδια θάλης.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουν, για όσους δεν γνωρίζουμε, έτσι δεν είμαστε ειδικοί, έχουν μικροσωματίδια τα οποία επικάθονται σε επιφάνειες και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία.
2: Ναι. Άρα λοιπόν εδώ το ζήτημα...
0: Συμβαίνει αυτό, ισχύει αυτό?
2: Αυτό ισχύει.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
2: Άρα λοιπόν τώρα για τώρα το ζήτημα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός.
0: Εδώ είναι το θέμα.
2: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
0: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
2: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσβοληθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έχουμε σε επαφή, να μην τα εισπνεύσουμε. Για να μην δεσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει ότι να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος κλπ. Δηλαδή να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δαχείο προϊόντων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
0: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
2: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που
0: έχει, έχει καθαρίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και πριν κλείσουμε να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, γενικότερα ο κόσμος πώς πρέπει να αντιδρά? Δηλαδή, όταν από μια πυρκαγιά έχουμε την έκκληση ενός τοξικού νέφους, αυτές τις πρώτες κρίσιμες ώρες, έτσι, γιατί δύο μέρες μετά, πολύ σωστά το είπατε και εσείς, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Τις πρώτες κρίσιμες ώρες, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, πώς πρέπει να διαχειρίζουν, να κλείνονται σπίτια τους, ας πούμε, να κλείνουν παράθυρα?
2: Να κλείνουν παράθυρα και να μειώνουν την επαφή με τον εξωτερικό αέρα στην πραγματικότητα. Άρα να κλείνουν παράθυρα, να χρησιμοποιούν ανακύκλωση στο κλιματιστικό. Και αν δεν έχουν τέτοιες δύο στο λογαριασμό, θα χρησιμοποιήσουν ανεμιστήρια για να δώσουν ψήξη, αλλά όχι να φέρουν τον αέρα απ' έξω.
0: Να μην έρχεται απ' έξω.
2: Και να φορέσουν μάσκα αν χρειαστεί να μετακινηθούν έξω.
0: Εδώ ερχόμαστε στο πιο κρίσιμο. Τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν. Αυτοί που επιχειρούν και είναι υποχρεωμένοι. Δεν αναφέρομαι μόνο σε πυροσβέστες, αναφέρομαι και σε εθελοντές, σε παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι, καταλαβαίνετε, σε μια φωτιά όλοι πέφτουν πάνω να κάνουν ό,τι μπορούν. Χρειάζεται να φέρουν ειδικές μάσκες, πρέπει να έχουν ειδικές μάσκες.
2: Μάσκα υψηλής προστασίας.
0: Μάσκα υψηλής προστασίας, μάλιστα.
2: Γι' αυτό το σημαντικό αυτά είναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω, βέβαια. Εδώ τώρα, ανάλογα τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι μέσα στην πυρκαγιά, έξω και αυτή τη χώρα ήρθαμε. Δηλαδή, σα πήγαμε στο νοσοκομείο με πολύ μεγάλο αγωνιστικό. Παραδείγματο ότι φοράνε μάσκες ακόμη πιο μεγάλη προστασία. Αλλά μέσα στο μέτωπο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι δεν είναι οι συλλογικές συνθήκες. Εμείς μιλάμε τώρα για τον πληθυσμό που δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι αλλιώς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν να πούμε ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για αυτό το περίφημο και φοβερό τοξικό νέφος, το οποίο ευτυχώς διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα μετά από δύο μέρες. Τώρα, έχει κάνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Earth News, πρέπει να σας πούμε, ένα οδηπορικό στο Ρεόκαστρο, όπου έχει καταγράψει τις ζημιές τις οποίες έχει προκαλέσει η καταστροφική πυρκαγιά, κυρίως αυτές τις τρεις επιχειρήσεις, τις τρεις βιομηχανίες. Μπορείτε να το δείτε και στο earthnews.gr.

Και θα έλεγα να κλείσουμε το κεφάλαιο πυρκαγιές, δίνοντας το λόγο στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προκειμένου να συζητήσουμε για πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, προκειμένου να συζητήσουμε

0: και κυρίως σε χαμηλή βλάστηση. Και η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα που παρουσίασε ήταν η μεικτή ζώνη μέσα στην οποία κινήθηκε. Είχαμε δηλαδή περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ταυτόχρονα μέσα είχαμε οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη. Mm-hmm. Στο τελείωμά της δηλαδή αυτή η δασική πυρκαγιά εξελίχθηκε σε ένα σχεδόν αμυγός, θα έλεγα, βιομηχανικό συμβάν, όπου έμεναμε και μια βιομηχανική ανακύκλωση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή της Ινώης, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι λόγω και των συνθηκών που επικρατούσαν στην ατμόσφαιρα παρουσίαζε αυτό που εμείς ονομάζουμε παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά. Ήταν δηλαδή μια φωτιά η οποία έκαιγε τόσο δυνατά κατά περιόδους που μπορούσε και δημιουργούσε το δικό της καιρό. Αυτό μπορέσαμε και το είδαμε με την μορφή αυτών των λευκών νεφών τα οποία σχηματίζονται στην απόλυξη της στήλης του καπνού της πυρκαγιάς.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εάν μπορεί να υπάρξει μια επιστημονική ερμηνεία, εσείς τα ψάχνετε πολύ αυτά τα θέματα. Παλαιότερα, και όταν λέω παλαιότερα, εννοώ πριν από μία-δύο δεκαετίες, όταν μιλούσαμε για μεγάλες πυρκαγιές, εννοούσαμε ως επιτοπλίστων μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πυρκαγιές οι οποίες από την αρχαιότητα, να το πούμε έτσι, ξεσπάνε μέσα σε δάση, κατακαίνε το πράσινο. Και κάποια στιγμή ενδεχομένως να θεωρούνται και αναζωογονητικές σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, για το δάσος, ναι, ναι, το οποίο ανακαινάται. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όλο και περισσότερες πυρκαγιές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, σε μεγάλες πόλεις, που λέμε ότι είναι αστικές, δηλαδή είναι σε αστικές περιοχές, να εξελίσσονται σε αστικές περιοχές.
0: Πολύ σωστά.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό, πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο?
0: Ερμηνεύεται λόγω της ανθρώπινης παρουσίας. Δυστυχώς, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά ευρύτερα στη Μεσόγειο, θα έλεγα, έχουμε εισχωρήσει μέσα στο βασικό οικοσύστημα. Επεκτείνεται δηλαδή τις αστικές περιοχές, τις πόλεις μας και τις περιοχές που προηγουμένως υπήρχαν δάση και άλλες χρήσεις γης με φυσική κάλυψη, με αποτέλεσμα να πετύχουμε εντός πολλών εισαγωγικών δύο πράγματα. Αφενός, να αυξάνουμε την πιθανότητα να έχουμε έναρξη πυρκαγιών, διότι σε μια περιοχή όπου συσσωρεύεται ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνεται και η πιθανότητα να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς. Mm-hmm. Αφετέρου, θα αυξάνουμε και τη διακινδύνευση σε περίπτωση που μια πυρκαγιά ξεκινήσει από μια δασική περιοχή να επεκταθεί σε μια περιοχή όπου αναμειγνύονται ο δασικός με τον αστικό ιστό. Το είδαμε αυτό δυστυχώς στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, το είδαμε στην πυρκαγιά την πρόσφατη στο Ρόγκαστρο, το είδαμε και στην πυρκαγιά η οποία είχε ξεκινήσει από το Βαρνάβα και έφτασε στην περιοχή του Χαλανδρίου.
1: Στο Χαλάνδρι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Οφείλεται στον τρόπο δυστυχώς με τον οποίο έχουμε δομήσει την αστική ανάπτυξη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει από εδώ και πέρα, με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στο Ωριόκαστρο, να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Συχνά συζητάμε για παράδειγμα για τον νόμο που...
1: Συγγνώμη, δεν ακουστήκατε, ζητώ συγγνώμη, ναι. Συζητάμε, μας λέγατε συχνά για τον νόμο, ναι.
0: Για τον νόμο περί καθαρισμού των υποπτήρων.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε καν να έρθει το ελληνικό κράτος και να θεσμοθετήσει ένα τέτοιο νόμο. Θα έπρεπε μόνοι μας, ως πολίτες, από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει να ζούμε σε μια τέτοια περιοχή, και καλώς το έχουμε αποφασίσει σε κάποιες περιπτώσεις, θα έπρεπε μόνοι μας να λαμβάνουμε μέτρα πυροπροστασίας. Να έχουμε δηλαδή μια ζώνη άμυνας γύρω από την περιουσία μας, ώστε και να αποτρέπουμε την έναρξη πυρκαγιάς και ταυτόχρονα να αποτρέπουμε και την εξάπλωσή της. Θα πρέπει να δούμε συνολικά τον σχεδιασμό αυτό από την αρχή.
1: Κύριε Γιάνναρη, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή πολύ σωστά, και εγώ θα σας έκανα το ερώτημα, αναφερθήκατε στο καθαρισμό των οικοπαίδων. Κάνουμε και αν κάνουμε συζητήσεις, ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, αλλά ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο, για τα οικόπεδα. Πρέπει να καθαριστούν, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες, οι δήμοι, ότι έχουν ακριβήνει οι εργολαβίες για όλες αυτές. Εντάξει. Και μαθαίνουμε ότι η πρώτη φωτιά στο Ωριόκαστρο, στην οποία κάηκαν και δύο άνθρωποι, ας πούμε, και η χθεσινή στην Ινώη, ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Δηλαδή, δεν το χωράει το μυαλό σου.
0: Είναι ζήτημα παιδείας. Ναι. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ζήτημα παιδείας. Είναι ένα πράγμα η κλιματική αλλαγή και ο καιρός, mm-hmm, λόγω των οποίων πράγματι οι συνθήκες είναι πλέον πολύ πιο ευνοϊκές για τη φωτιά. Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ξηρασίας, mm-hmm, υψηλότερες θερμοκρασίες, χαμηλότερη υγρασία στα δασικά καύσιμα, όλα αυτά είναι στατικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν σε μια φωτιά, εφόσον εκδηλωθεί, να αποκτά πολύ πιο εύκολα ένταση, να κινείται πολύ πιο γρήγορα. Αλλά εάν δεν υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς, όσο απλό και αν ακούγεται, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Επομένως η προτεραιότητα που έχουμε, πέρα από τους καθαρισμούς, οι οποίοι είναι αυτονόητοι, είναι να μειώσουμε

0: Όσο με τις ανάρξεις πυρκαγιών. Και όταν μιλάμε για ένα πεταμένο τσιγάρο, για ένα μπάρμπεκιου, για μια συγκόλληση, για αγροτικές εργασίες, θα πρέπει να πάμε σε κάθε μια κοινωνική ομάδα ξεχωριστά, να δούμε τα χαρακτηριστικά της και να μπορέσουμε να λάβουμε στοχευμένα μέτρα. Και επίσης είναι επιτακτική ανάγκη, όπως αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία και μάθαμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού, πώς να χτίζουμε τα κτίρια μας, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε πλέον στα πλαίσια τα ευρύτερα της κλιματικής αλλαγής και για όλες τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές, μεταξύ αυτών και για τις πυρκαγιές. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε κάθε χρόνο θεατές στο ίδιο ακριβώς έργο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Γιάνναρε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, πιστέψτε με.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκταση της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Ξέρεις, Νικόλα μου, ότι αυτός ο τύπος που ακούμε τώρα, που έχει γράψει τη δική του ιστορία, αυτός ο φοβερός και τρομερός Βορειοϊρλανδός τραγουδοποιός, ογδονταρίζει. Τι ογδονταρίζει? Ογδοντάρισε και κλείνει τα 81 φέτος. Βαν Μόρισον. Μοναδικός, κατά την άποψή μου. Να πω και Ιθαλής. Δεν ξέρω, όπως το δει κανείς. Ένας άνθρωπος με τον οποίο μεγάλωσαν γενιές ολόκληρες, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 60 και αργότερα. Ανοίγει την αυλαία της εκπομπής εδώ τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιαν μας ακούτε. Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ο Νικόλας, ο Σκλαβενίτης, είναι στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Γουρτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τις μουσικάρες τις επιλέγει, όπως πάντα, η Ήρα Πανανίδου. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε, μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Ethnos Radio. Ethnos η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, θα τα διαβάσουμε τώρα σε λίγο. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Facebook. Αν μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, στις πρωινές διαδρομές, την οποία την εντοπίζετε πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Πάτε στο πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα και μέσω Messenger το μήνυμά σας θα φτάσει αμέσως σε εμάς εδώ, και αν θέλετε βεβαίως το διαβάζουμε και στον αέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ό,τι καλύτερο μέσα στο κατά καλό καιρό αυτό το οποίο βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, και όχι μόνο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί ταλαιπωρία σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πρωταθλήτρια λένε είναι η Γαλλία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι καθυστερήσεις αποτελούν πλέον μια μόνιμη καθημερινότητα, μια μόνιμη ρουτίνα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τα στοιχεία έρχεται να επιβεβαιώσει το περίφημο Eurocontrol, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Μάλιστα γίνεται και μια ειδική σύσκεψη, έγινε μια ειδική σύσκεψη για το θέμα. Σύσκεψη είναι προγραμματισμένη, βλέπω, για σήμερα το απόγευμα, να δούνε με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν την κατάσταση, πώς θα την αντιμετωπίσουν. Και εμείς θα έλεγα πάμε να δούμε το θέμα που, επαναλαμβάνω, δεν είναι και ό,τι καλύτερο μέσα στο κατά καλό καιρό σε μια χώρα που ποντάρει πολύ στον τουρισμό. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η βαριά μας βιομηχανία. Θα έλεγα είναι η σχεδόν μόνιμη πλουτοπαραγωγική πηγή που διαθέτει αυτός ο τόπος. Τώρα θα μου πεις, το ξαναλέω, δεν είμαστε μόνοι, ναι, αλλά ο κάθε ταξιδιώτης, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τον πόνο του κοιτάζει. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Την καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, κυρία Τόκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Θα είχα την καλοσύνη να μας πείτε πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις και τι διάρκεια έχουν κατά μέσον όρο τώρα τις τελευταίες εβδομάδες που ακούμε ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Αυτές οι καθυστερήσεις, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Οπότε, άρα αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
1: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε,
0: για πολύ
1: μεγάλη ζήτηση.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Θέλουμε να μας πείτε αυτό πρακτικά τι συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις.
1: Αυτό συνεπάγεται ότι στο κέντρο ελέγχου περιοχής δεν μπορούν να ανοίξουν.
0: Σε διάρκεια εννοώ, πόσο φτάνουμε σε καθυστερήσεις.
1: Αυτό είναι πολύ σχετικό.
0: Ναι, εννοείται ότι είναι σχετικό, εννοείται. Δεν ζητώ μέσο όρο, από έως ζητώ. Από έως.
1: Αυτό είναι σχετικό. Μπορεί από μηδέν και μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα.
0: Και τη μία μισή ώρα, μάλιστα.
1: Από μηδέν, όχι μία μισή ώρα.
0: Στη Γαλλία λέει είναι πολύ πιο έντονο, για παράδειγμα, διαβάζω. Στη Γαλλία είναι πολύ πιο έντονο.
1: Είναι. Ναι. Απλά εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι καθυστερήσει σε μία πτήση σημαίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, μία πτήση για να γίνει, ας ξεκινήσουμε από το μηδέν που είναι να σχεδιαστεί από την εταιρεία, να πει ότι εγώ την πτήση θα την κάνω 10 το πρωί. Και λοιπά. Μετά θα πάει ο επιβάτης, θα περάσει το security control, θα έρθει το λεωφορείακι να τον πάρει, να τον πάει στο αεροπλάνο.
0: Διαδικασία.
1: Βαλίτσες κλπ. Και μετά ακολουθεί ο έλεγχος εναέρειας κυκλοφορίας κλπ. Κάπου σε όλη αυτή την αλυσίδα να υπάρξει μια αριθμία, καταλαβαίνετε ότι η πτήση πάει για καθυστέρηση. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Η οποία, δηλαδή, λέμε, ας πούμε τώρα στο παράδειγμα που είπα, αν αργήσει να φορτωθεί το αεροπλάνο και η πτήση χάσει το σλότ της, μετά παίρνει μια χρονοθυρίδα πιο μετά, που σημαίνει καθυστέρηση. Μπορεί μεν αυτή η καθυστέρηση να γράφεται στο Eurocontrol ως καθυστέρηση του ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι του ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πείτε μου το δεύτερο, ναι.
1: Το δεύτερο είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Το αεροδρόμιο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα maximum.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι συνάδελφοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας δουλεύουν στα κόκκινα. Ενώ έχουμε πει για 28 με 31 αφίξεις, την προηγούμενη εβδομάδα εξυπηρετήσαμε μέχρι και 37 μέσα σε μία ώρα. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο? Έχει γίνει ένα σχέδιο από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων και έχουν μοιραστεί χρονοθυρίδες, slots, έτσι, για διάφορες πτήσεις. Π.χ. 35 αναχωρήσεις την ώρα. Έτσι. Όταν λοιπόν έχεις 45 αεροπλάνα για να φύγουν εκείνη την ώρα, καταλαβαίνουμε ότι από το πρωί θα έχεις καθυστέρηση.
0: Είναι νομοτελειακό, έτσι όπως το περιγράφετε, νομοτελειακό. Να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Εσείς τα ξέρετε, είναι η δουλειά σας, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Εάν εξυγχρονιστούν τα ηλεκτρονικά συστήματα εναέρειας κυκλοφορίας, θα διευκολυνθεί το πρόβλημα όταν γίνεται? Και όχι, δεν εννοώ μόνο στη χώρα μας, και γενικότερα εννοώ και στην... Για πείτε μας με ποιο τρόπο,
1: Όταν εξυγχρονίζονται, όταν παίρνεις στα χέρια σου καλύτερα εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά σου, σημαίνει ότι...
0: Είναι πιο αυτοματοποιημένα δηλαδή?
1: Είναι και πιο αυτοματοποιημένα, αλλά σου δίνει σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αυξήσεις με ασφάλεια τη χωρητικότητα, δηλαδή αντί για 28 ή 31 αφίξεις στο Βενιζέλο, ας πούμε, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ασφάλεια 35 αφίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως αποσυμπιέζεται η κατάσταση και μειώνονται οι καθυστερήσεις. Βέβαια, αυτό σημαίνει γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί ο Βενιζέλος να έχει ζήτηση 40 αφίξεις την ώρα, 45 αφίξεις την ώρα, οπότε και πάλι μετά θα έχει καθυστερήσει. Εξαρτάται πάντα αν η ζήτηση των πτήσεων μπορεί να καλυφθεί από τις υποδομές που έχει. Γενικότερα, όχι μόνο του ελέγχου.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, εάν έχετε και εσείς εικόνα. Μαθαίνουμε ότι σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη, μια ευρεία σύσκεψη.
1: 4 ώρα.
0: Θα είστε και εσείς, όταν λέω εσείς, εννοώ ο χώρος, ο δικός σας.
1: Θα είμαστε και εμείς, γιατί ουσιαστικά λίγο πολύ εμείς την έχουμε προκαλέσει.
0: Μα εσείς είστε το κλειδί σε αυτή την ιστορία, λίμωνο. Είναι λογικό.
1: Εμείς έχουμε προκαλέσει αυτή τη σύσκεψη, γιατί αυτό τον καιρό έχουμε κάνει άπειρες διαμαρτυρίες. Για τη μη τήρηση των slots. Τα slots, όπως σας περιέγραψα πριν, κάθε μέρα δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα στις ώρες αιχμής να παρουσιάζεται υπερσυγκέντρωση πτήσεων, κυρίως το πρωί, που σημαίνει ότι όταν έχεις καθυστέρηση το πρωί, αυτό πάει ντόμινο σε όλη την υπόλοιπη ημέρα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει τήρηση των χρονοθυρίδων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν υπήρχε τήρηση των χρονοθυρίδων μαζί με τη συμφωνία που έχουμε κάνει εμείς για την εξυπηρέτηση, αυτή τη στιγμή θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Και στη σύσκεψη αυτή θα πάρετε μέρος εσείς, εννοείται, και οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών.
1: Οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών, οι εκπρόσωποι του αεροδρομίου της Αθήνας, η ΑΠΑ και η ΙΠΑ.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή έχω δύο ακροατές που επιμένουν σε αυτό και με ρωτάνε, εάν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα?
1: Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, με την έννοια ότι δεν θα χρειαζόταν τόσα πολλά αεροπλάνα να περάσουν από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα περνούσαν από άλλους εναέριους χώρους, οπότε δεν θα είχαμε τόσο αυξημένη ζήτηση. Όμως καλύτερα τα πράγματα θα ήταν πάνω απ' όλα αν εμείς είχαμε το προσωπικό και τα εργαλεία να εξυπηρετήσουμε και αυτή τη ζήτηση.
0: Το προσωπικό έρχεται, ήρθε, εκπαιδεύεται. Τα εργαλεία πότε θα τα έχετε, λέτε?
1: Τα εργαλεία χρειάζονται χρόνο ακόμα.
0: Χρόνο, θέλουμε.
1: Αυτό θα πω.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ήσασταν πραγματικά πάρα πολύ κατοπιστική, κυρία Τόκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, γεια σας. Η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, για το πρόβλημα που υπάρχει με τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά όχι μόνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπάρχει και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, όπως το αεροδρόμιο Μακεδονία, και βέβαια σε όλη, ανεξαιρέτως σε όλη την Ευρώπη. Είπαμε, πρωταθλητές φέτος είναι οι Γάλλοι, έτσι, είναι, γιατί υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και από το Ελευθέριος Βενιζέλος πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, την Ελβίρα την Κρίθαρη, γιατί, κυρίες και κύριοι, Εδώ στη γειτονιά έχουμε πράγματα και θάματα να συμβαίνουν τις επόμενες μέρες. Έχουμε την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ταγί Περντογάν προσδοκά πολλά και διάφορα και η ομιλία του αναμένεται με ενδιαφέρον, όπως γενικότερα η σύνοδος αναμένεται με ενδιαφέρον για τις νέους, για τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες στην Βορειοατλαντική Συμμαχία που περνά διαπυρός και σιδήρου το τελευταίο διάστημα. Ελβίρα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας από το τρένο για Άγκυρα. Θα μιλάω έτσι λίγο σιγά και η σύνδεση μας ενδεχομένως να διακοπεί, γιατί είμαι καθοδόν, είμαστε καθοδόν για Άγκυρα και το Εθνείο θα είναι εδώ με ενισχυμένη παρουσία αύριο και μεθαύριο. Είναι μια πολύ κρίσιμη σύνοδος, πολύ κρίσιμη για την Τουρκία. Η πραγματικότητα είναι το μεγάλο του στοίχημα. Ήθελε πάρα πολύ να το διοργανώσει τελευταία φορά το 2007 στην Κωνσταντινούπολη. Καταφέρνει λοιπόν να έχει τη σύνοδο και καταφέρνει να φέρει και τον Τραμπ. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία που διαπιστώνεται και είναι μια άξιο προσωπική επιτυχία τη ιδιαίτερη χημεία που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό, με τον κύριο Ερντογάν. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε, αναμένουμε αύριο στην Άγκυρα όλους τους ηγέτες της συμμαχίας. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει τον κύριο Ερντογάν κατά τις 4 ώρα Ελλάδας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που θα συζητήσουν είναι πρώτον αυτό που λέγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, είναι και το ζήτημα των F-35. Αυτό το ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ η Τουρκία, αλλά η Τουρκία θέλει συνολικά, έχει συνολικά αιτήματα από αυτή τη σύνοδο. Και αυτό που επιχειρεί να κάνει πια είναι, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στο ΝΑΤΟ, με την Αμερική να μεταφέρει το βάρος της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, να αποσύρεται δηλαδή. Αυτή είναι η τάση που επικρατεί στο ΝΑΤΟ τώρα. Η Τουρκία επιχειρεί λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη να διαδραματίσει ένα πιο ενεργό ρόλο, να είναι πλέον ασταθερότητας. Υπογράμμισε ο κ. Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι μέσα στους 5 πρώτους συμμάχους. Έχουν μεγαλύτερο μέρος των αμυντικών δαπανών, δαπανούν δηλαδή πολλά χρήματα για την άμυνα ανάμεσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Και αυτό που επιχειρεί είναι ακριβώς αυτό να δουν και οι σύμμαχοι, να μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη χώρα η οποία παραμένει η μοναδική μεγάλη χώρα σύμμαχος της Ευρώπης. Αντεπλεγμένη με την κυβερνησανή, που εξακολουθεί να αποκλείεται από βασικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό επιχειρεί να αντιστρέψει με αυτή τη σύνοδο. Να είναι ένας πύλων ανταφερότητας, ένας παράγοντας της περιφέρειας, αλλά και ένας σύμμαχος, τον οποίο θα προσβλέπουν οι άλλοι και για την ως προς την αμυντική της βιομηχανία, αλλά και βέβαια την συμμετοχή της στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης.
0: Πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποδίδεται, και εσύ το ανέφερες, στην παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και στη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, όχι μόνο για το θέμα των F-35, γενικότερα για την σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Έχεις κάτι να μας πεις επ' αυτού σε σχέση και με την Ελλάδα? Δηλαδή για το αν θα επιχειρηθεί να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες ή δεν ξέρω.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απρόβλεπτος. Και αυτό που λέμε, αναφέρουν οι αναλυτές αυτές τις μέρες που παρακολουθούμε στενά και συζητιέται γύρω από τον ΝΑΤΟ, είναι πως δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς η στρατηγική που θα ακολουθήσει. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία και έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με το F-35 είναι να δημιουργήσει, να είναι αυτός ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στις μεγάλες κρίσεις, για παράδειγμα, όπως ήταν είναι η κρίση του ΙΠΑ Ιράν, όπως είναι το ουκρανικό ζήτημα, ώστε να αποτελεί τέλος πάντων να τα έχει καλά με όλους, θα το πω πολύ απλά. Αυτό της λένε το έλεγχος και για διάφορα άλλα αιτήματα. Δεν ξέρουμε αν. Δεν μπορώ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να το παρακολουθώ τι γράφουν οι αναλυτές για αυτή την περίπτωση. Φαίνεται πως πράγματι, τουλάχιστον αυτά που έρχονται από τουρκικές πηγές, ανοίγει ο δρόμος για τα F-35. Είναι κάτι που έχει πει βέβαια εδώ και πολύ καιρό και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μπάρακ. Είναι κάτι δηλαδή που αναμένεται. Τώρα, ποιους τρόπους.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα μπραντεφέρ πάρα πολύ σκληρό, είναι η αλήθεια.
3: Υπάρχει και στο Κογκρέσο πολύ μεγάλο μεγάλη αντίθεση σε αυτό.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ. Τώρα εδώ υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για το αν τελικά είναι αναπότρεπτο το ενδεχόμενο επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή αν τελικά με έναν τρόπο όσοι αντιτίθενται σε αυτό, εννοώ γερουσιαστές και λοιπά, θα καταφέρουν να το αποτρέψουν. Εγώ να ρωτήσω κάτι ακόμη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, μαθαίνουμε, ενός τετατέτ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ?
3: Δεν είμαι πολύ σίγουρη, εντάξει, πολύ καλή την ερώτησή σου. Αν με ρώτησε για συνάντηση τέτα-τέτ.
0: Μητσοτάκη Ερντογάν.
3: Ωραία. Οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν απαραίτητα κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει τέλος μια επίσημη ενημέρωση. Εγώ αυτό θα μεταφέρω. Mm-hmm. Τώρα βέβαια είναι μια ενημέρωση που θα έχει διάφορες διμερείς συναντήσεις και τέτα-τέτ συναντήσεις, οι οποίες δεν ανακοινώνονται από πριν. Και θα είναι η έκπληξη το κερατάκι στην τούρτα για όσους βέβαια δημοσιογράφους θα λύσουν αυτές τις δικηρύσεις.
0: Ελβίρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Bye. Ελβίρα Κρίθαρη από την Τουρκία, από την Άγκυρα, όπου ξεκινά αύριο η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Πυρετώδηση προετοιμασίες, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Περίπου 56.000 αστυνομικοί στους δρόμους για την απόλυτη διασφάλιση των συνθήκων ασφαλείας στη Σύνοδο. Τα βλέμματα στραμμένα φυσικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Ζυμώσεις έντονες. Αναμένεται και πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο. Αυτό το οποίο μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιμείνει και θα είναι κατηγορηματικό σε αυτό στις προς τους συμμάχους των ΝΑΤΟ στο να δεσμευτούν για την κάλυψη του 5% των αμυντικών δαπανών. Είναι ένα σημείο στο οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση η αμερικανική πλευρά και προσωπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και έχει κατά καιρούς προκαλέσει εντάσεις ανάμεσα στα Αμερικανική Προεδρία και τους συμμάχους των ΝΑΤΟ. Λοιπόν, γρήγορα σε κάποια δικά σας μηνύματα, είναι πολλά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Λέει, έχει φτάσει στα όρια του το αεροδρόμιο λόγω κόσμου. Μια λύση είναι να φτιάξουμε δύο ακόμα διαδρόμους, έτσι μας λέει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Καραγιάννη, ο οποίος μας έλεγε πέρυσι τον Ιούλιο στο μικρό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Περιμέναμε σχεδόν 4 ώρες για πτήση Ηράκλειο Αθήνα. Με το πλοίο θα πηγαίναμε οριακά πιο γρήγορα. Καλημέρα στον Λουκά το Στεργίου και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Λουκά μου. Στο Βασίλη το Παπαγιαννίδη από την Ακριτική Οριστιάδα. Στην Ελένη Τίμα Παπαβασιλείου, που εύχεται και καλές διακοπές στη Μαρία τη Γεωργίου. Στο Γιάννη το Γρηγοριάδη. Άκουσα, λέει, στο ραδιόφωνο ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Βεβαίως είναι στοιχεία επίσημα της πυροσβεστικής αυτά, έτσι. Μας τα έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής την περασμένη εβδομάδα. Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στον Βασίλη τον Γεωργάτο. Εύχεται καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλημέρα και στον Βασίλη τον Μπεκιάρη. Την Πρέβεζα, λέει, με 27 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά καλημέρα και στις φίλες και τους φίλους μας που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Γιάννης Μπακαράκης, Παρασκευή Τσιούφη, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας ο Κοντογιάννης. Καλημέρα. Η Μαργαρίτα Υπακίδη. Γεια σου, βρε Μαργαρίτα, χάθηκες. Είναι σε άδεια να περνάει καλά. Αποθετή Βάλβη, Σπυριδούλα Ναπιώτη, Ευγενία Κόκα, Αλέξανδρος Μουχλής και Νίκος Καλής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, στο Κόκκινο Κηφισός, προβλήματα σε Κηφισίας και Παραλιακή. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η Πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Πέρασα λίγο βιαστικά τα μηνύματα των ακροατών, εδώ των γκρούπις μας ιδιαίτερα, που στέλνουν στο Facebook, όπως του Νίκου του Καλία, που μας στέλνει μαζί με τις ευχές του για μια όμορφη εβδομάδα, με αισιοδοξία και ελπίδα και μια καταπληκτική φωτογραφία από τα Τρίκαλα, όπως κάνει πάντα. Ενώ ο Αλέξανδρος Μουκλής βρίσκεται στην Νορβηγία, τυχερούλη. Σήμερα βρίσκομαι, λέει, στα φιόρ της βροχερής Νορβηγίας και μας ακούει διαδικτυακά, όπως καταλαβαίνετε, όπου σε υψόμετρο 1600 μέτρων, με 2 βαθμούς, να χιονίζει και να υπάρχουν και αρκετά χιόνια από το χειμώνα. Τι λες, ρε φίλε, τώρα. Θα προσπαθήσει να μας στείλει, λέει, και φωτογραφίες. Οι Νορβηγοί, λέει, έχουν τρελαθεί από την νίκη επί της Βραζιλίας. Βέβαια. Και πώς θα ήταν δυνατό να συμβεί το αντίθετο. Νομίζω τρελάθηκε ο κόσμος όλος με τον φοβερό και τρομερό Χάλαντ ή Χόλαντ ή δεν ξέρω πώς θέλεις πες το, αυτό το θηρίο, το οποίο, το ξαναλέω, πήρε στους μεγάλους ώμους του την εθνική της πατρίδας του και την έφερε στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία της, με τους Νορβηγούς φιλάθλους να αποδεικνύονται κατά πολλούς τους πιο συμπαθείς οπαδούς σε αυτό το Μουντιάλ. Να κάνουν κουπί χτες, τρελαμένοι από τη χαρά τους, έκαναν κουπί ποδοσφαιριστές και οπαδοί στις εξέδρες. Νομίζω ούτε οι πρίγκιπες δεν πρέπει να εξαιρέθηκαν, οι πρίγκιπες της Νορβηγίας που ήταν εκεί, και με τον Χάλαντ να δίνει το ρυθμό στο τύμπανο εκεί πέρα, αυτό το περίφημο ου που κάνουν κάθε φορά που τραβάνε κουπί και έχουν μαγέψει τον κόσμο ολόκληρο. Λάμπαν τα πρόσωπά τους, παρότι είναι γεγονός ότι δεν είναι και ο πιο εκδηλωτικός λαός του κόσμου. Βέβαια, σαν τη χαρά που κάναν οι Άγγλοι, οι άνθρωποι έφτασαν σε άλλα όρια, ας πούμε, από τον ενθουσιασμό τους. Τον έναν, λέει, τον μαζέψανε με φορείο από τους πανηγυρισμούς. Ο Χάρι Κέιν δεν μπορούσε να μιλήσει και κλείσει η φωνή του. Αυτοί απέκλεισαν το Μεξικό σε έναν επικό αγώνα, ίσως ο ωραιότερος όλης της διοργάνωσης. Κερδίσανε με 3-2 οι Άγγλοι. Έχουν ανοίξει πανιά, το θέλουν πάρα πολύ το τιμημένο να το σηκώσουν. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, με ωραία μπαλίτσα να παίζεται και βέβαια με την απόλυτη κυριαρχία των Σταρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κορυφή των σκόρερς είναι τα τρία θηρία. Είναι ο Μέση με 7 γκολ, είναι ο Εμπαπέ με 7 γκολ και είναι και ο Χάλαντ με 7 γκολ.

0: Η Μαργαρίτα μου λέει ότι ξεκίνησε η αδειούλα της, να είναι καλά και να περνάει όμορφα, να απολαμβάνει τις βουτιές της. Ενώ ο ταξιάρχης μου γράφει ότι δεν είναι λόγω ανθρώπινης αμέλειας οι πυρκαγιές, αλλά λόγω βλακείας και μπράβο μας. Μια χαρά τα λες. Λοιπόν, για έλατε τώρα να έρθουμε σε θέματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και η αλήθεια είναι ότι βρίσκουν τη δική τους ξεχωριστή θέση μέσα στην επικαιρότητα τώρα, μέσα στο κατά καλό καιρό. Πολλές φορές ανοίγοντας δρόμους και διαδρόμους σε καταστάσεις που θα φάνταζαν μέχρι τώρα αδιανόητες. Γιατί ακούμε και ξανακούμε και ξαναματακούμε για την εκρηκτική κατάσταση, την εκρηκτική πρόοδο που προκαλεί η διαρκής εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Όμως, ενώ είναι γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει για καλά στη ζωή, στην καθημερινότητά μας και ήρθε για να μείνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το ChatGPT έχουν υποκαταστήσει ακόμη και τις ανθρώπινες σχέσεις, δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλάνε το βράδυ πριν κοιμηθούν όχι με το σύντροφο ή τη σύντροφό τους, όχι με τον κολλητό ή την κολλητή τους, αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη και ζητούν απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη ζωή τους. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι χάνονται θέσεις εργασίας, δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την ανεξέλεγκτη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, μιλούσαμε για την υβριδική επίθεση που δέχτηκε η χώρα αυτή με τον κύριο Ντόκο, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ ενδεχομένως θα έπρεπε να προκαλέσει κυρίως πολιτικό προβληματισμό. Δεν ήταν αντιδράσεις των κομμάτων οι ίδιες, είναι αλήθεια, αλλά δεν ήταν και λίγοι αυτοί οι οποίοι βιάστηκαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το γεγονός, το οποίο ούτως ή άλλως είναι εκμεταλλεύσιμο, παραγνωρίζοντας όμως εντελώς τις όποιες συνέπειες έχει όλη αυτή η ιστορία, όχι μόνο για την εθνική μας ασφάλεια, αλλά γενικότερα για την ασφάλεια της Ευρώπης, των Ευρωπαίων πολιτών και γενικότερα κρατών που είναι πολύ ισχυρότερα από το δικό μας. Εν πάση τόση, τα λέω όλα αυτά για την τεχνητή νοημοσύνη επειδή διάβαζα και συγκεκριμένα διάβαζα στην Καθημερινή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες, το οποίο ανέφερε ότι πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, εταιρείες οι οποίες είχαν απολύσει πολλούς εργαζόμενους λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, άρχισαν να τους ξαναπροσλαμβάνουν. Ναι, δεν είναι ούτε ανέκδοτο ούτε υπερβολή. Η αλήθεια είναι ότι μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε όνομα, είναι πολύ γνωστή, αμερικάνικη, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αυστραλίας, που είχαν προχωρήσει σε δεκάδες ή και εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι θα αντιμετωπίσουν, θα διαχειριστεί την κατάσταση τεχνητή νοημοσύνη, αντιλαμβάνονται ότι έκαναν λάθος και άρχισαν να τους ξαναπροσλαμβάνουν. Απίστευτο. Λοιπόν, για το φαινόμενο και πώς ερμηνεύεται, πώς εξηγείται και αν είναι κάτι το οποίο θα δούμε να γενικεύεται ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, ζητήσαμε να μιλήσουμε και ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε θερμότατα με τον κύριο Γιάννη Πίτα. Ο κύριος Γιάννης Πίτας είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο και είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Κύριε Πίτα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν, ο τίτλος μου αυτή τη στιγμή είναι κύριος ερευνητής του Αριστοτέλειου και του Πανεπιστημίου και του ΕΚΕΤΑ λόγω αυπηρέτησης.
0: Λοιπόν, ναι. Ωστόσο, είστε νομίζω απόλυτα ειδικός να μας ερμηνεύσετε το φαινόμενο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς εξηγείτε το φαινόμενο και αν βλέπετε να γενικεύετε μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, με αυτή την υπερβολή η οποία ξεκίνησε με την τεχνητή νοημοσύνη, γίνανε στη συγκεκριμένη περίπτωση
0: και λάθη. Πρώτα
1: απ' όλα, από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υπερτονίστηκαν τα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης με τον προφανή σκοπό του να κάνουν συγκέντρωση κεφαλαίων και έκαναν τεράστια συγκέντρωση κεφαλαίων. Είναι η αλήθεια, πέτυχαν σε αυτό. Και απ' την άλλη, ορισμένες εταιρείες τσιμπήσανε το δόλωμα, είπαν θα χαλατώσουμε τα κόστη μας, πώς, χρησιμοποιώντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και απολύοντας κόσμο. Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και αυτό ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ζήτησα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ότι δεν μιλάμε τώρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε για επιχειρήσεις στις οποίες λογικό θα ήταν να πει κανείς ότι εντάξει, παιδί μου, χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη για να μου καλύψει, ας πούμε, μία ανάγκη που έχω στην προβολή μου στα social media. Λέω για παράδειγμα τώρα, έτσι. Μιλάμε για κολοσσούς. Για αυτοκινητοβιομηχανίες τεράστιες, για τράπεζες πολύ μεγάλες, για εταιρείες ηλεκτρονικού εξοπλισμού τεράστιες. Μιλάμε για γίγαντες, έτσι, βιομηχανικούς γίγαντες. Και ήθελα να ζητήσω την άποψή σας για το αν βλέπετε αυτό να συνεχίζεται το επόμενο διάστημα γενικότερα στην αγορά και στη βιομηχανία.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν στον πειρασμό μπορούν να μπουν και στελέχη πολύ μεγάλων εταιριών. Δεν είναι άνθρωποι, είναι και αυτοί, και να πάρουν λάθος αποφάσεις. Και είναι προφανές στη συγκεκριμένη.
0: Όχι, εννοώ να ξαναπροσλαμβάνεται κόσμος εκεί που υποτίθεται ότι είχε πάει και είχε υποκαταστήσει το θέμα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Μα δεν είναι δυνατόν να λύσει η τεχνητή νοημοσύνη όλα τα προβλήματα με τον αυτόματο τρόπο τον οποίο θεωρούν ότι μπορεί να το κάνει. Γιατί όλα τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, καταρχήν δεν μιλάμε μόνο για ένα, μιλάμε για πολλά διαφορετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες όπως στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Όλα ξέρουμε ότι έχουν ένα ποσοστό λάθος. Το θέμα είναι το κατά πόσο το ποσοστό λάθος αυτό εδώ πέρα είναι ανεκτό ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, το ποσοστό λάθος των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ανεκτό, δεν το εκτίμησαν σωστά νωρίτερα και τώρα αναγκάζονται να ξαναπροσλάβουν τους ανθρώπους σε αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχαν κάνει από την αρχή. Θα έπρεπε δηλαδή να φτιάξουν ένα οικοσύστημα στο οποίο να είναι ή ειδικοί εργαζόμενοι οι οποίοι δούλευαν για παράδειγμα στον έλεγχο της παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας μαζί με συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης να δουλέψουν αυτά για ένα διάστημα μαζί και μετά ανάλογα με τα αποτελέσματα κρίνεις το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, τι συμφέρει υποτίθεται τους μετόχους της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται να απολύσει κάποιο κόσμο αλλά στη τελική ανάλυση εκείνο στο οποίο φαίνεται να οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή είναι συστήματα τα οποία έχουν μηχανές τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπους τα οποία να συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά είναι ένας ενισχυτής των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, αλλά όχι, δεν είναι το υποκατάστατο των ανθρώπων.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη στο θέμα μας, πώς ερμηνεύεται ως ειδικός το γεγονός ότι τέτοιοι κολοσσοί την πάτησαν? Δηλαδή θέλω να πω, κατά καιρούς και με την εξέλιξη των τεχνολογιών βλέπουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις μεγάλες βιομηχανίες να αξιοποιούν αυτή την πρόοδο με ένα τρόπο λελογισμένο που αποφέρει κέρδη και πολλαπλασιάζει τα κέρδη αν θέλετε. Για πρώτη φορά όμως είδαμε να υπεραποθεώνεται μία τεχνολογική εξέλιξη η οποία αποθέωση τελικά αποδείχθηκε όταν λάθος. Αυτό πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε? Ότι επενδύθηκαν τόσα ποσά, έγινε τέτοια προσπάθεια και τελικά δεν ήταν σωστό αυτό.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία η οποία δημιουργεί τομή ανάμεσα στο τι γινόταν παλιότερα και το τι μπορεί να γίνει τώρα. Και αυτοί εδώ πέρα την τομή για να την καταλάβουν, για να καταλάβουν τις δυνατότητες και τους κινδύνους, χρειάζονται ειδικές γνώσεις, τις οποίες ειδικές γνώσεις πρέπει να τις έχουν και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Τώρα, αν το στέλεχος μιας επιχείρησης είναι κάποιος ο οποίος έχει ένα πτυχίο οικονομίας, το οποίο το είχε πάρει πριν από 30 χρόνια, όσο και έξυπνος αν αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αν ιδιαίτερα πάρει κακές συμβουλές και αν βρίσκεται κάτω από την πίεση των ελαττών στα κόστη της εταιρείας, να πάρει λάθος αποφάσεις. Και αυτό ακριβώς έγινε και τώρα.
0: Έρχομαι τώρα και στο ζήτημα, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, της υβριδικής επίθεσης που η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι δέχτηκε με αφορμή αυτή τη συνομιλία των δύο Ρώσων hacker. Εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος κατά πόσο ήταν hacker ή φαρσέρι, δεν ξέρω τι ήταν, ή κάτι άλλο ενδεχομένως. Για να σας ρωτήσω εάν τελικά συνιστά πρόβλημα για την ασφάλεια χωρών, γιατί ο κύριος Δόκος δεν ήταν η μοναδική περίπτωση όπου έπεσε θύμα μιας τέτοιας ας πούμε κατάστασης, η οποία υπήρξε με την φοβερή συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, και αν μπορούν να θωρακιστούν οι χώρες και τα συστήματα ασφαλείας από τέτοιου είδους καταστάσεις, τέτοιου είδους επιθέσεις.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση, ούτε ενδεχομένως θα τις μάθουμε και ποτέ ακριβώς τις λεπτομέρειες.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι. Εκείνο το οποίο είναι προφανές είναι ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές εδώ πέρα τις περιπτώσεις. Και οπωσδήποτε πρέπει όλα τα στελέχη να γνωρίζουν τους κινδύνους και να είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους στους οποίους ενέχουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα. Είναι το ίδιο το οποίο σας είπα και νωρίτερα. Αν ένα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας δεν έχει εκτεθεί στις νέες τεχνολογίες ή δεν έχει εκτεθεί επαρκώς, υπάρχει και δουλεύει με τον παλιό τρόπο, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να συμβούν αυτά τα οποία συνέβησαν, αλλά αυτά είναι όμως επικίνδυνα, δυνητικά επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Πίτας, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Συντακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Και νομίζω η κουβέντα μαζί του είχε ενδιαφέρον για αυτό το φαινόμενο της επαναπρόσληψης ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω AI, όταν κολοσσοί, βιομηχανικοί κολοσσοί και τεράστιες εταιρείες που είχαν επενδύσει στη τεχνητή νοημοσύνη κατάλαβαν ότι κάνουν λάθος και άρχισαν να τους ξαναπροσλαμβάνουν. Τώρα διάβαζα ένα ακόμα θέμα το οποίο νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το πίστευα, να σας πω, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, αλλά τα στοιχεία είναι αμήλικτα και προκαλούν ικανοποίηση, είναι η αλήθεια. Προκαλούν ικανοποίηση, διότι φαίνεται ότι κάτι καλό έχει αρχίσει να γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Να δούμε σε ποιο βαθμό βρίσκει προβολή. Διάβασα λοιπόν ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, έχει αρχίσει και αντιστρέφεται το brain drain, δηλαδή η φυγή Ελλήνων στο εξωτερικό, Ελλήνων επιστημόνων, πολύ καλών μυαλών στο εξωτερικό, νέων ανθρώπων που αναζήτησαν την τύχη τους έξω, γιατί μέσα άστα βράστα. Το 2023 λοιπόν, λέει, για πρώτη φορά από το 2009 οι επιστροφές ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ, το 2020-2021 στις χώρες του ΩΣΑ ζούσαν 811.000 άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα έναντι 707.000 μια δεκαετία νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη αύξηση, 15%. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη χρονιά, τη χρονιά της καμπής, οι Έλληνες πολίτες που γύρισαν στην πατρίδα έφτασαν τους 46.000 έναντι των 37.000 που αναχώρησαν. Και στην κυβέρνηση εκφράζουν ικανοποίηση για το γεγονός. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυριάκο Τολιά, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, για να μας πει για το θέμα αυτό, τι στοιχεία υπάρχουν πιο συγκεκριμένα και αν όντως έχουμε αντιστροφή του ρεύματος ή μιλάμε για κάτι εφήμερο που κάνει τους αριθμούς να ευημερούν, αλλά όχι και τους ανθρώπους. Κύριε Τολιά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Χαίρομαι καταρχάς για τον ενθουσιασμό το δικό σας και νομίζω και όλου του κόσμου από τα νούμερα που διαβάζουμε, και είναι πολύ σωστό το point που κάνατε, ότι να δούμε αν τελικά είναι τα νούμερα μόνο ή είναι και αριθμοί. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πάντα πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίζει και να προσπαθούμε να κάνουμε την ανάγνωση πίσω από τους αριθμούς. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το φαινόμενο της κινητικότητας είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο να μελετηθεί και στην Ελλάδα δεν υπήρχε καμία προηγούμενη έρευνα, μελέτη με στοιχεία τεκμηριωμένα παρά μόνο κάποιες δημοσιεύσεις επιστημονικές οι οποίες πάντα έβλεπαν ένα μέρος των στοιχείων με τη δική τους οπτική, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Σε συνεννόηση με τον ΩΣΑ εκπονήσαμε τη μελέτη σε συνεργασία μαζί τους. Τη μελέτη εκπονήθηκε από τον ΩΣΑ αλλά είχε την εποπτεία και την συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης προκειμένου έτσι να προσαρμόσουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, να τους φέρουμε στοιχεία από Ελστάτ, από εμάς. Και είναι η πρώτη μετά από πάρα πολλά χρόνια μελέτη που έχει, που βασίζεται σε πραγματικά αξιόπιστα διοικητικά δεδομένα. Δηλαδή δεν είναι ένα perception, μια μελέτη αντίληψης.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Εάν το δούμε σε επίπεδο διετίας, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή το 23-24 επέστρεψαν περίπου 100.000 Έλληνες, 98 για την ακρίβεια, 98.000 και έφυγαν περίπου 70-69.000. Δηλαδή, εκεί ήταν μια αναλογία. 7 φεύγουν, 10 επιστρέφουν. Για να το πούμε, να το στρογγυλέψουμε. Αυτό τώρα είναι μια τάση που συνεχίζεται ή εκτιμάται ότι συνεχίζεται και μετά το 24.
3: Θα σας πω.
0: Και πώς την εξηγείτε, ναι.
3: Ωραία, το πιο εντυπωσιακό.
0: Γιατί δεν γίναμε και ο παράδεισος ξαφνικά. Δεν έγινε γη της επαγγελίας η Ελλάδα.
3: Θα σας πω, ναι. Πρέπει να είμαστε αυστηροί, αλλά να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι.
3: Γίνονται πράγματα και προφανώς πρέπει να γίνουν και περισσότερα.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η άποψη που παίρνουμε, γιατί εμείς έτσι ως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης κάναμε και μία έρευνα με 600 συνεντεύξεις σε ανθρώπους που επέστρεψαν.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε έχουμε και τη δική τους μαρτυρία για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα να πούμε, το εντυπωσιακό είναι ότι από το 19 ξεκίνησε μία έντονη αύξηση των εισρώων και μία έντονη μείωση των νεκρών.
0: Mm-hmm.
3: Η οποία το 23 έφτασε ακριβώς αυτό που λέμε αντιστροφή.
0: Ναι.
3: Προφανώς να πούμε ότι δεν πρόκειται για τα ίδια άτομα, δηλαδή έφυγαν 400, γύρισαν 300, άρα έξω είναι 100. Είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, έτσι. Δηλαδή άλλοι έφυγαν, παρέμειναν έξω, αυτοί που ήταν έξω γύρισαν. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό όπως το περιγράφω. Το σημαντικό είναι το εξής. Νομίζω η δομική διαφορά είναι ότι όταν έφυγαν την περίοδο της κρίσης ήταν αποφασισμένοι να χτίσουν τη ζωή τους πλέον στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
3: Αυτοί που σήμερα φεύγουν κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, εμπειρία, εργασιακή κουλτούρα διαφορετικά από την Ελλάδα και να επιστρέψουν έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί εδώ.
0: Mm-hmm.
3: Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και μας το είπαν και οι ίδιοι. Δηλαδή το 75% των ανθρώπων που επέστρεψαν μας είπαν ότι γύρισαν πιο έμπειροι, mm-hmm. πιο ανταγωνιστικοί, με μεγαλύτερες δεξιότητες και μάλιστα ότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα στη νέα τους δουλειά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Άρα αυτό κάνει και την οικονομία μας ακόμη πιο ανταγωνιστική.
0: Mm-hmm.
3: Άρα νομίζω ότι απαντώ εμέσως και στο τι περιμένουμε να γίνει και στα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
3: Ελπίζουμε δηλαδή ότι το φαινόμενο αυτό θα συνεχιστεί εφόσον προφανώς συνεχιστούν και οι πρωτοβουλίες της εκάστοτε της πολιτείας.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής. Μήπως, λέω τώρα, εγώ θα κάνω τον κακό της ιστορίας. Εκτός από τους λόγους που προαναφέρατε, υπήρχε και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Δηλαδή, μήπως αρκετοί από αυτούς που έφυγαν αναζητώντας πραγματικά καλύτερες συνθήκες δουλειά. Εκτός από τους λόγους που προαναφέρατε, υπήρχε και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Δηλαδή, μήπως αρκετοί από αυτούς που έφυγαν αναζητώντας πραγματικά καλύτερες συνθήκες.

0: Αυτό είναι το ένα πράγμα. Δηλαδή θέλουν καλύτερη σχέση ζωής με μισθό.
1: Ναι.
0: Και θεωρούν, αυτό βλέπουμε, ότι στην Ελλάδα έχουμε καλή ποιότητα ζωής σε σχέση με το μισθό, ή τουλάχιστον αυτό διαμορφώνεται. Το άλλο μέρος της αλήθειας που έχετε πολύ δίκιο είναι ότι και οι χώρες εγκατάστασης δεν βελτιώνονται. Ίσα-ίσα που έχουν θέμα. Για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία με το Brexit.
1: Είναι χαρακτηριστική περίπτωση η Μεγάλη Βρετανία. Πολύ χαρακτηριστική, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Άρα δεν σημαίνει ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Αυτό λέμε ότι είναι ένα.
1: Είναι ότι, και, ότι δεν βρήκανε αυτό που περιμένανε κατά ανάγκη. Μάλιστα.
0: Ή διαμορφώθηκε, ή η Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον πιο ελκυστική από ό,τι είναι
1: από ό,τι ήταν.
0: Πλέον.
1: Ναι, από ό,τι ήταν τότε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, να ευχηθούμε να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι ωραίο πράγμα να χάνονται νέα παιδιά και καλά μυαλά από τη χώρα μας, σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν είναι καλό γενικά οι άνθρωποι να μεταναστεύουν, να ξενιτεύονται. Κάποτε η ξενιτιά συνιστούσε challenge, δηλαδή ευκαιρία καριέρας, ευκαιρία ζωής. Δυστυχώς τα χρόνια που προηγήθηκαν, ιδιαίτερα την περασμένη δεκαετία, ήταν αδύρυτη ανάγκη επιβίωσης. Και αυτό δεν είναι καλό, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι, όπως περιέγραψα και πριν, μπαίνουμε σε μια κυρίως ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα, η οποία δεν έχει αυτό το μοντέλο της μόνιμης εργασίας, εγκατάσταση, αλλά την απόκτηση εμπειριών.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να μην επιστρέψει στην Ελλάδα, πάει σε άλλη χώρα της Ευρώπης και να επιστρέψει μετά από 20 χρόνια.
1: Αυτό.
0: Αλλά αυτό είναι το μοντέλο της σύγχρονης ζωής.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ασκαρδαμικτή, χωρίς προλόγους πολλούς, θα πάμε να συναντήσουμε έναν τακτικό συνομιλητή μας σε τέτοιες περιόδους για να ξεκινήσουμε σήμερα την κουβέντα και να την ολοκληρώσουμε αύριο. Ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι ειδικός για να συμβουλεύει τα παιδιά λίγο πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Νομίζω ξεκινάει από αύριο αυτή η διαδικασία. Ξεκινάμε την κουβέντα σήμερα για το τι πρέπει να προσέχουν, τι πρέπει να έχουν κατά νου. Μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε κι εσείς, γιατί νομίζω είναι χρήσιμο. Ιδιαίτερα ο κ. Μιχαλούλης δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά. Τα παιδιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζονται. Είναι ο μπαμπάς και η μαμά από πάνω όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Κύριε Μιχαλούλη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Πάσα την προηγούμενη κουβέντα. Mm-hmm. Κάναμε μια έρευνα που είδαμε τι επιλέγουν να σπουδάσουν οι Έλληνες μαθητές. Mm-hmm. Η έρευνα είναι από το 12 έως το 24. Το δείγμα είναι τεράστιο, περίπου 80.000 κόσμο.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο.
2: Είναι πανελλαδικό και είδαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, το οποίο σχετίζονται με την προηγούμενη σας κουβέντα. Mm-hmm. Οι Έλληνες μαθητές δεν επιλέγουν τομείς που θέλει η ελληνική αγορά εργασίας. Αν δείτε τις προτιμήσεις των Ελλήνων μαθητών, έχουμε χαμηλά ενδιαφέροντα στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στη γεωπονία, στη μηχανολογία, στα logistics και στο κομμάτι της πληροφορικής. Δηλαδή, οι τομείς που η ελληνική αγορά εργασίας ψάχνει, οι Έλληνες μαθητές δεν τους επιλέγουν.
1: Ναι. Ας πούμε, θα σας πω για τον τουρισμό, για να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, επειδή το αναφέρατε. Διάβαζα και μία έρευνα χθες στην Καθημερινή, γιατί οι νέοι δεν δουλεύουν πια σεζόν, η Gen Z δεν δουλεύει σεζόν, διότι λέει δεν έχουν τις παροχές που θα θέλανε, δεν ανταποκρίνονται οι αποδοχές, οι προσδοκίες κλπ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν είναι μια γενικευμένη κατάσταση αυτή στον χώρο του τουρισμού. Αντιθέτως, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι υπάρχουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν τίμια τους εργαζόμενους, τους αντιμετωπίζουν προσφέροντας καλές αποδοχές και δεν βρίσκουν προσωπικό, δεν βρίσκουν κόσμο. Υπάρχει μία προκατάληψη, θέλω να πω, και μία μόνιμη και θεσμική πια προκατάληψη απέναντι σε κάποιους κλάδους της οικονομίας. Το λέω προς επίρρωση όσων αναφέρατε.
2: Σωστά. Και δείτε λίγο το εξής. Κανείς δεν ασχολείται με το κοινό των 15-17. Όλοι ψάχνουν να βρούνε τι θα γίνουν τα παιδιά μόλις γίνουν μετά τα 22.
1: Εκεί.
2: Μα η επιλογή είναι στα 17. Mm-hmm. Όταν αυτή τη στιγμή δεν εξηγούμε στα παιδιά τι είναι τα logistics, τι δυνατότητες δίνει ναυτιλία, τι δυνατότητες δίνει ο τουρισμός. Πάμε και κάνουμε μηχανογραφικά, επειδή εκεί περνάμε. Δηλαδή, ποιο είναι το λάθος στο νούμερο 1, και ξεκινάω στην ερώτησή σας, πόσο έβγαλα 15.000 μόρια, τι περνάω? Δεν είναι αυτός ο τρόπος να συμπληρώσει κάποιος μηχανογραφικό. Mm-hmm. Σε να συμπληρώσει μηχανογραφικό, βλέπω τις προτιμήσεις μου, τι θέλω να κάνω. Εξετάζω τι κάνει κάθε μία σχολή, τα μεταπτυχιακά της, τις δυνατότητες που έχει, τα επαγγελματικά δικαιώματα.
1: Αυτό, τι θέλω εγώ.
2: Και βλέπω και τι που με οδηγούν σε καινούριους τομείς.
1: Κύριε Μιχαλούλη, θα ήθελα οπωσδήποτε να συνεχίσουμε την κουβέντα αύριο, να έχουμε πολύ.

0: άνεση χρόνου. Εδώ πρέπει να έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Απλά θέλω να επισημάνω ότι σε αυτές τις παρατηρήσεις σας, πάντα εύστοχες και πέρυσι τα λέγατε, νομίζω δυστυχώς βαρύνοντα λόγο, έχουν μπαμπάδες και μαμάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί ίσως αν το παιδί μόνο του συμπλήρωνε το μηχανογραφικό με τη συμβουλή ενός ειδικού, όπως εσείς ή ένας οποιοσδήποτε άλλος ειδικός, να μην το συμπλήρωνε με τον τρόπο που συμπλήρωνεται τώρα, που είναι από πάνω η μαμά και ο μπαμπάς. Νομίζω, ναι. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Οι γονείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες των σχολών.
0: Ούτε τη σύγχρονη κατάσταση που επικρατεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό και λέμε να κάνουν τα μηχανογραφικά τα παιδιά με ειδικούς. Γιατί όλοι μας ξέρουμε, έχουμε έναν κύκλο. Λέει, έχω κάποιο γνωστό. Έχουμε κάποιο γνωστό, ένα συγκεκριμένο κύκλο που ξέρουμε. Αν εγώ είμαι λογιστής, ξέρω 10 άτομα, ας πούμε. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει ένα παιδί το κομμάτι της νοημοσύνης.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να δείξει ένα παιδί τα logistics. Δηλαδή, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ανοίξουμε τους ορίζοντες στα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: μας.
0: Πάμε αύριο αναλυτικά να τα πούμε. Μετά τις 8.30 σας δεσμεύουμε. Μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε αναλυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Ξεκινήσαμε την κουβέντα. Αύριο αρχίζει η ιστορία του μηχανογραφικού. Θα παραδώσουμε τώρα αμέσως σκητάλη στη Μιράντα Τσικαμπαρδόνη, είναι στο στούντιο. Γεια σου Μιράντα μου, καλημέρα. Για το δελτίο ειδήσεων, και όπως θα καταλάβατε, παρότι είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό, οι ειδήσεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εμείς, λίγο μετά τις 8. Αμέσως μετά το δελτίο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος θα είναι κοντά σας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορία προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δηματρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδιακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: ERT News Radio 105,8.

Δεν θα έρισαν αυτό των Νορβηγών. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Καλές διακοπές όσοι τώρα ξεκινήσανε. Η Νορβηγία, η οποία χθες, μάλλον πιο εύκολα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, κέρδισε την Βραζιλία με 2-1, πέρα συνεχίζει με ένα πάρα πολύ ωραίο χαριτωμένο τρόπο στις εξέδρες, στο κοινοβούλιο, σε όλη τη χώρα. Οι Vikings θυμούνται τις παραδόσεις τους φωνάζοντας όχι «γου» αλλά «ρο», που σημαίνει «κοπηλατίστε». Δεν είναι παραδοσιακά στις εξέδρες αυτός, δεν είναι παραδοσιακός αυτός ο πανηγυρισμός. Έχει καμιά 20ετία, τέλος πάντων, μια ιστορία. Τον επινοήσανε κάποια στιγμή και από τότε το κάνουν. Και δείχνει, νομίζω, την πεμπτουσία των ομαδικών αθλημάτων. Ότι όπως ένα σκάφος πρέπει να έχει μέσα κοπηλάτες που θα δουλέψουν όλοι μαζί, θα συγχρονιστούν, αναγκαστικά θα νοιαστεί ο ένας για τον άλλον, έτσι είναι και τα ομαδικά αθλήματα. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουν, όλοι μαζί να συγχρονίσουν τη σκέψη και τον αγώνα τους για να καταλήξουν κάπου. Όλα όσα έκανε χθες η Νορβηγία και δεν έκανε η Βραζιλία.

Λοιπόν, και τέτοιου είδους αποτελέσματα νομίζω κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω και γενικά τον αθλητισμό. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να κερδίζει η φανέλα. Πρέπει να κερδίσουν οι παίκτες. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε χθες. Ήταν μια Βραζιλία η οποία καθόταν πίσω. Και στην εποχή τώρα, στην εποχή Γκουαρντιόλα, εδώ και 20 χρόνια, ότι παίζει σε επιθετική άμυνα, κοιτάγανε λες και ήταν PlayStation. Οι Νορβηγοί το ξέρανε, αντιδράσανε αναλόγως και αυτός ο Χάλαντ είναι σπαστικός. Νομίζω έκανε 3 ευκαιρίες, οι 2 ήταν γκολ και οι άλλοι προς το τέρμα πήγε. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με ένα παίχτη λιγότερο κι αυτοί απέναντι στο Μεξικό, δείχνοντας ότι κι αυτοί έχουν το δικό τους Χάλαντ, ο οποίος έχει και πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Ο Κέιν, ο οποίος έβαλε γκολ έδωσε και ασίστ, τον Μπέλιγχαμ έβαλε 2, και δείχνουν πολύ περισσότερο παρέα παρά ποτέ. Γιατί αυτή η φράση ιστορία γράφουν οι παρέες, εννοούμε γράφουν οι καλές ομάδες. Είτε είναι στην κοινωνία, είτε στην οικονομία, είτε σε μια επιχείρηση, είτε στον αθλητισμό, είτε στην ίδια τη ζωή. Για να δούμε πόσο μεγάλη παρέα μπορεί να μαζέψει ο κύριος Σαμαράς, αν αποφασίσει να κάνει το κόμμα. Χθες με αυτό το έβριμα που έκανε στο TikTok, συνομιλώντας με τον συνεργάτη του στο γραφείο τύπου, ξεκίνησε με έναν τρόπο και κάτι σαν προεκλογική καμπάνια, αλλά δεν έχει κόμμα ακόμα, έτσι. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει προφανώς τι είπε, θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια. Εμένα περισσότερο από όλα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτά τα βίντεο απέπνεαν κάτι που είναι γνωστό όσο γνωρίζει τον κύριο Σαμαρά, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εμφανές. Πολύ μαγιά.

τι να πω. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει, κάποιους να μην αρέσει. Όπως και να έχει, έχω την εντύπωση ότι δεν ταιριάζει με την πολιτική γενικότερα. Αλλά αυτός κάνει τις επιλογές, αυτός ξέρει καλύτερα. Συγκλονιστικό το θέαμα χθες, κυρίες και κύριοι, και από το Ρεόκαστρο, που έφτασε όλο αυτό το τοξικό νεφος στην Θεσσαλονίκη, καθώς η φωτιά έκαψε και εργοστάσια. Τι να κάνουμε, έχουμε χτίσει και χτίζουμε τις πόλεις μέσα στα δάση. Ταυτόχρονα δεν λαμβάνουμε και τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να προστατεύουμε τον αστικό ιστό και το δάσος, και αυτά είναι πλέον συνηθισμένα. Δηλαδή να μπαίνουν φωτιές και να απειλούνται και άνθρωποι. Όχι μόνο να απειλούνται και να πεθαίνουν, και να απειλούνται και περιουσίες. Όχι μόνο να απειλούνται, αλλά και να καταστρέφονται. Φαντάζομαι ότι όλοι πήγατε βολτίτσες τώρα, οι περισσότεροι τέλος πάντων, κοντά στις πόλεις που μένετε. Ας πούμε για την Αττική, εμείς που μένουμε εδώ. Εντάξει, είναι φανερό ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο κόσμος έχει καθαρίσει τα οικόπεδά του. Όχι τέλεια. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι Δήμοι την κάναν τη δουλειά τους. Τα δημόσια τα καθαρίσανε, αυτά που δεν είναι των ιδιωτών. Και αν δεν τα καθαρίσανε, που δεν τα έχουν καθαρίσει όλοι σε όλα τα σημεία, αυτό το πρόστιμο το βάζει κανείς? Και αν το βάλει κανείς, ποιος θα το πληρώσει, πάλι ο Δημότης? Η απάντηση δεν φτάνει το προσωπικό και τα κονδύλια. Επιστρέφεται. Διότι ο ιδιώτης, εάν δεν βρει άνθρωπο, γιατί είναι λίγοι οι εργάτες και πολλά τα χωράφια, θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Αν βρει άνθρωπο και δεν έχει λεφτά, πάλι θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Οι Δήμοι

Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού θέλει έγγραφη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ρόκαστρο δεν συνδέεται με τις ανεμογεννήτριες. Έχουν βρει όμως τον υπεύθυνο και είναι ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος με το αυτοκίνητό του προκάλεσε σπινθήρες, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο. Και υπάρχει και νόμος για το πού μπαίνουν ή δεν μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Στο τέλος ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Με τόσες θεωρίες συνωμοσίας θα πέφτουμε στην αληθινή συνωμοσία και δεν θα την πιστεύουμε.

Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ έχασε από τη Ρουμανία, έχασε και από την Πορτογαλία. Δύο ομάδες οι οποίες, η Πορτογαλία είναι σαφώς καλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι στο ελληνικό επίπεδο. Επειδή όμως οι περισσότεροι παίχτες, κουρασμένοι ενδεχομένως και από τις σοβαρές υποχρεώσεις που είχαν όλη τη χρονιά, αξιοποιούν τον χρόνο για ξεκούραση, δεν πήγαμε. Εγώ θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν με τη δεύτερη ομάδα. Πήγαμε με την τρίτη. Και είναι προφανές ότι η τρίτη ομάδα της Ελλάδας δεν μπορεί να κερδίσει την πρώτη της Πορτογαλίας. Ή τέλος πάντων δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, αυτοί οι αγώνες γίνονται για την πρόκριση στο παγκόσμιο. Η διαδικασία γίνεται, ας πούμε, σε ομίλους στα λεγόμενα παράθυρα. Περνάμε, πάντως περάσαμε στο επόμενο, αλλά θα πρέπει να γίνει έτσι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, γιατί σε περίπτωση βαθμιών και τα λοιπά, που έχω καταλάβει, μετράει και το παρελθόν κάθε ομάδας και το 3-3 δεν είναι και ότι καλύτερο. Δηλαδή έχουμε τρεις νίκες, τρεις ήττες.

να σας πούμε και μια ωραία είδηση. Λέει, το να μαθαίνεις ξένες γλώσσες επιβραδύνει τη γύρεση του εγκεφάλου. Μια καθηγήτρια έχει κάνει έρευνα, βγάζει πάρα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Νομίζω το έχω ξανακούσει αυτό, όπως και το να μαθαίνεις μουσική. Αλλά με τις γλώσσες καλύτερα, γιατί το έχουμε και πάρα πολύ σαν λαός. Τα γαλλικά είναι πρώτη γλώσσα.

Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να περιγράψει και κάποιες αντιδράσεις τώρα, κάποιες έτσι βέβαια στα social media. Είπαμε λίγα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν φασαρία σαν να είναι πολλά. Σχετικά με την διαμαρτυρία που έγινε εξαιτίας της δολοφονίας της μητέρας της πολιτικού στη Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορα, όπου σε διάφορες αναρτήσεις μπαίναν διάφοροι από κάτω και γράφαν απαράδεκτα πράγματα, νομίζω αρρωστημένων εγκεφάλων, οι οποίοι σε καμία περίπτωση ούτε κατανοούν τι είναι πολιτική, ούτε μπορούν να την υπηρετήσουν, είναι απλά άνθρωποι με τα δικά τους προσωπικά ζητήματα, στα οποία βάζουν και μια ιδεολογική ταυτότητα.

Λοιπόν, βγήκε μια απόφαση που θα εφαρμοστεί από το νέο έτος. Την έχουμε πει ήδη. Έχει να κάνει με τις αεροπορικές εταιρείες, ότι δεν μπορούν να χρεώνουν ξεχωριστά τις βαλίτσες. Πρέπει να υπάρχει μία τιμή. Βρήκαν βέβαια το παράθυρο. Σε περίπτωση που πας χωρίς βαλίτσα θα υπάρχει και μια χαμηλότερη, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι θα είναι ενσωματωμένη. Μπήκα προχθές να κλείσω ένα εισιτήριο σε μία αεροπορική. Έλεγε μία τιμή, οκ. Okay. Άλλη μία να γυρίσουμε, οκ. Okay. Πατάω επόμενο και αρχίζει. Επιλέξτε θέση. Δεν θέλω να επιλέξετε, σαν που με βάλετε. Δεν γινότανε. Η φθηνότερη έκανε 7 ευρώ και είχε 14 και μια super duper, ξέρω εγώ, παραπάνω, γιατί προφανώς απλώνεις περισσότερο τα πόδια σου. Αυτό είναι σωστό? Να κλείνω την τιμή του εισιτηρίου και να ανακαλύπτω ότι δεν είναι αυτή, ότι πρέπει να πληρώσω άλλο εισιτήριο? Δηλαδή, πώς το εισιτήριο αποδεσμεύεται από τη θέση, με ποιο τρόπο? Πώς μπορώ να κλείσω ένα εισιτήριο για το κτέλ, για παράδειγμα, αλλά να μην έχω θέση, αφού απαγορεύεται να πάω όρθιος? Και αυτό είναι marketing τώρα, δηλαδή. Εγώ το βρίσκω μια κοροϊδία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν μια χαλαρή πολιτεία σε αυτά τα ζητήματα και τα αφήνει να επιτρέπονται.

Λοιπόν, τα ακούσατε νωρίτερα και για τις καθυστερήσεις που κανονικά θα έπρεπε, έτσι όπως πάει και η οικονομία, εννοώ η παγκόσμια οικονομία, οι μετακινήσεις που γίνονται πια, που είναι εκατομμύρια, είναι πολύ περισσότερες, και με τα κέρδη που έχουν τα αεροδρόμια και εταιρείες και επιχειρήσεις, είναι δυνατόν ακόμα να συζητάμε, που συζητάμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, για καθυστερήσεις, οι οποίες είναι κάτι σαν κανόνας? Εντάξει, συγγνώμη, έτσι, να κοροϊδεύω με τις θέσεις, να κοροϊδεύω με τις βαλίτσες, να κοροϊδεύω με τις καθυστερήσεις. Κάνουμε όλοι και του CEO και του CFO και του ειδικού στο marketing.

Λοιπόν, βλέπω και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε καινούριο βιντεάκι που μιλάει με έναν εκπαιδευτικό, υποτίθεται. Ότι λέει: 7 χρόνια τώρα η εκπαιδευτική μας απαξιώνεται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται ώστε να δοθεί χώρος στην κερδοσκοπία. Και είπε ότι αυτό θα στηρίξει τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας και έχουν δεσμευτεί για την κατάργηση των παλαιοελλαδικών. Είναι γεγονός πάντως ότι οι μισθοί δεν είναι αξιοπρεπείς των εκπαιδευτικών. Πολύ δε περισσότερο. Καλά, όλων τώρα δεν είναι, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά ειδικά όταν ξεκινάει ένας νέος και διορίζεται σε ένα νησί, αν δεν ενισχύσει σοβαρά η οικογένειά του, αυτή η διετία δεν φεύγει. Αυτή η οικονομική απαξίωση όμως δεν είναι τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο. Είναι από το 2010 νομίζω. Και για το θέμα των Πανελληνίων, που έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα λοιπά, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να εξηγήσει με ποιο τρόπο έχει σκοπό να τις καταργήσει. Με ποιο τρόπο θα καταργήσουμε κάτι που δουλεύει, για κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε την κουλτούρα και την υποδομή και τη γνώση στην Ελλάδα να το κάνουμε. Όπως να πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω και αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι έκλεισε ο κύκλος. Πώς ακριβώς κλείνει αυτός ο κύκλος αφού ο καθένας τον περνάει μόνο μία χρονιά? Φτάνει αυτή τη λυκείου, δίνεις πανελλήνιες, τελείωσε αυτό, άνοιξε, έκλεισε δρόμο. Δηλαδή είπε Γκουαρδιόλα, έκατσα 10 χρόνια στη Μάντσεστερ, έκλεισε ο κύκλος, το καταλαβαίνω. Και τέλος να επαναλάβουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν στην παιδεία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, δεν είναι το μεγαλύτερο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι οι γονείς. Μιλήστε με όποιον εκπαιδευτικό ξέρετε. Θέλω να μου βρείτε ένα που θα σας πει ότι δεν είναι πρόβλημα. Όχι όλοι. Όχι όλοι οι γονείς όλων των μαθητών. Αλλά σε κάθε τάξη υπάρχει μια μικρή ή μικρότερη ομάδα που δημιουργεί ζητήματα σε έναν χώρο που κάποτε οι γονείς ήταν σύμμαχοι. Ήταν αυτοί που εκτιμούσαν τον εκπαιδευτικό, τον αναγνωρίζανε, λέγανε στο παιδί τους ό,τι σου λέει ο δασκαλός σου, ό,τι σου λέει ο καθηγητής σου. Δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Και τώρα αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, τίτλοι κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Ο επιχωματός στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασχεμένων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, βορειάνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Άμα θέλετε να στέλνετε μηνύματα, που ήδη βλέπω έρχονται μερικά μηνύματα, και στο Viber Earth News Radio και μετά το μήνυμα.

35 λεπτά μετά από τις 10 πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο Αλ Χαμενεΐ, ο οποίος κυδεύτηκε με τιμές και οι Ιρανοί θρύνησαν επιτέλους τον ηγέτη τους, όσοι τον θεωρούσαν πραγματικό τους ηγέτη και όχι δυνάστη. Λοιπόν, ήταν πάντως μια μεγάλη τελετή, όπως είπανε, πήγαν και αντιπρόσωποι από 30 χώρες. Με όλο το σεβασμό στη μνήμη ενός ανθρώπου, στο Μοντιάλ πήγαν οι διπλάσιες. Ήταν λίγο καυγατζής με τους γείτονες ο Μακαρίτης. Στο νούμερο 9, ο γραμματέας εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης, ο οποίος έπεσε θύμα φαρσέρ, νομίζω είναι και λίγο πράκτορης αυτή, όπως είπε, βέβαια, απέναντί του κανονικά τον ομόλογό του στο πρόσωπο, άκουγε ήχο και εικόνα, ενώ ήταν οι Ρώσοι που έκαναν αυτό το διάλογο. Νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη και μέχρι να βρεθούν σοβαρές λύσεις, ο καθένας θα μπορούσε να την πατήσει. Αλλά αυτός είναι γραμματέας εθνικής ασφάλειας. Στο νούμερο 8 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε κυρίες και κύριοι 3-1 τον Άγιαξ. Καθόλου άσχημα. Εκτός από το γεγονός ότι ήταν φιλικό και ότι ο Άγιαξ το ημίχρονο άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Καλό ήταν ο συμπαθητικός. Στο νούμερο 7. Το σενάριο να κατέβουν μαζί στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, Νέα Αριστερά και Οικολόγοι. Αυτό μας κάνει 5 συνιστώσεις και πάλι το 3% είναι αμφίβολο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν καταφέρουν και μπουν στη Βουλή αυτά τα κόμματα με τους ηγέτες που έχουν, σύντομα ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του, διότι όπως βλέπετε η στρατηγή είναι πιο πολύ από τους στρατιώτες. Να θυμίσουμε ότι όλοι αυτοί σε ένα κόμμα ήταν κάποτε. Στο νούμερο 6 ο κύριος Σαμαράς, που άρχισε τα βιντεάκια στο TikTok για να μιλήσει, λένε, και με το νεανικότερο κοινό. Μάλιστα, το νεανικό κοινό θα μπει στο TikTok για να ακούσει πολιτικό σχόλιο που λέει ότι κακώς έγινε ο γάμος με τους ομοφυλόφιλους.

Στο νούμερο 5 η Παραγουάη που χτύπησε με διάφορους τρόπους τους παίκτες της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατάφερε να μην πάρει όχι κίτρινη κάρτα από ποδοσφαιριστής της, ούτε καν παρατήρηση. Αυτόν τον διαιτητή από το φιλόξενο Ουσμπεκιστάν δεν μπορούμε να τον φέρουμε και στην Ελλάδα. Μετά από 4 αγωνιστικές το πρωτάθλημα θα γίνεται έξω από το ΚΑΤ. Στο νούμερο 4 ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος έπαιξε τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν και βιντεάκια. Τένις, τρόπος το λένε. Αλλά αυτό είναι το καλό με τον αθλητισμό, έτσι, να το κρατήσουμε. Πρώτον, ότι πρέπει να αθλείσαι, ασχέτως επιδόσεων, και δεύτερον, δεν έχει κομματικά σύνορα. Στο νούμερο 3 τα πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σικάγο πυροτεχνήματα χτυπήσανε αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης. Α, μας υπερδύναμη. Στο νούμερο 2 όχι μόνο οι Δημοκρατικοί αλλά και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι των Ηνωμένων Πολιτειών που λένε στο Τραμπ να σταματήσει τις απελάσεις γιατί συρρυκνώνει την οικονομία. Το Οχάιο υπολογίζει τη χασούρα στα 400 εκατομμύρια. Συνολικά η χώρα διαπιστώνει ότι δεν έχει εργατικό δυναμικό. Μειώνονται τα έσοδα της εφορίας και του ασφαλιστικού συστήματος. Και πολλές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές, δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί δεν βρίσκουν εργάτες ή εργαζόμενους. Στην επαρχία, 2.000 πόλεις κατέγραψαν μείωση πληθυσμού και ότι δεν μπορούν να κάνουν κανονικά τις αγροτικές εργασίες. Τέλος, ενώ οι επιστήμονες είχαν κάνει μια μελέτη ότι ο πληθυσμός στις ΗΠΑ σε 50 χρόνια θα αρχίσει να μειώνεται, λένε ότι αν υλοποιηθεί ολοκληρωτικά το πρόγραμμα του Τραμπ, του χρόνου θα έχει γίνει η μείωση. Έξω και έχουν αρχίσει και λένε στον Τραμπ το «Make America Small Again». Και στο νούμερο 1, η κωδική του σούπερ μάρκετ που μειώθηκε, λένε, η τιμή τους, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί? Γιατί καλύπτονται από το εμπορικό απόρριτο. Όπως λέει η αρμόδια επιτροπή, και μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση το εξής. Συνήθως, κατά κανόνα, όπως ξέραμε μέχρι σήμερα, όταν ένα προϊόν μειώνεται, βγαίνουν και το φωνάζουν με διαφημίσεις, με καταχωρήσεις, με χίλιους δύο τρόπους. Από πότε η μείωση ενός προϊόντος δεν είναι κάτι το οποίο το λες στον πελάτη να χαρεί να πάει να το πάρει και είναι απόρριτο?

0: Λοιπόν, είχαμε τη μεγάλη φωτιά στο Ρόκαστρο, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν είναι η μοναδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, μέσα στον Ιούλιο έχουμε 100 φωτιές σε αγροδασικές περιοχές και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, είχαμε 68. Ναι, περίπου. Αυτό βέβαια είναι σχετικό, δηλαδή κάποιες φωτιές είναι πάρα πολύ μικρές, σβήνουν αμέσως, όπως είναι το καλύτερο σενάριο που μπορεί να υπάρχει. Και κάποιες άλλες δεν μπορούν να ελεγχθούν, κυρίως λόγω και της ξηρασίας, αλλά πάνω απ' όλα έχει να κάνει με τους ανέμους. Οι φωτιές όμως πώς επηρεάζονται και αυτές από την κλιματική αλλαγή? Ο κύριος Εμμανουλούδης είναι δασολόγος, υδρολόγος στο τμήμα κλιματικής ανθεκτικότητας στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα σας κύριε Εμμανουλούδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε σοβαρούς καύσονες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η συνηθισμένη για την εποχή ξηρασία, έτσι, άρα τα ξερόχορτα είναι πρόσφορα και οι άνεμοι πάντοτε παίζουν το ρόλο τους.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, υπήρχε μια αυξημένη αισιοδοξία γενικότερα στον κόσμο κατά τη διάρκεια του Μαΐου ότι φέτος δεν θα έχουμε πυρκαγιές γιατί είχαμε βροχές το χειμώνα κλπ. Να πούμε την ευκαιρία εδώ από την εκπομπή σας ότι αυτό είναι λανθασμένη εντύπωση, διότι για το πόσο γρήγορα μπορεί μια βλάστηση είτε χαμηλή είτε μεσαία είτε ψηλή να ξεραθεί υπό την επίρρεια της ακτινοβολίας του ηλίου, ειδικά τον Ιούνιο που είναι και στο πικ της, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, λόγω του ότι είμαστε στο θερινό ηλιοστάσιο, συν το γεγονός της εξάτμισης από τον άνεμο, είναι απίστευτο. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Θεωρεί ότι είχαμε μια βροχερή χρονιά, άρα το καλοκαίρι θα πάμε καλύτερα. Όμως μέσα σε 5-10 μέρες η βλάστηση ξεραίνεται με την βοήθεια και των ανέμων, φτάνει σε ψηλά σημεία φλεκτότητος και το αποτέλεσμα το είδαμε όλοι τι έγινε τις προηγούμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο στις πυρκαγιές και δεν μιλάω και μόνο για τη χώρα μας ή δεν επηρεάζει? Θέλω να πω, λένε, ας πούμε, λιώνουν για παράδειγμα οι πάγοι, μήπως κατεβαίνουν νερά και βοηθάει να έχουμε λιγότερες φωτιές?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει σχέση με τους πάγους. Η κλιματική
0: Είπα μια θεωρία.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι, να το πάμε αλλιώς. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σαφώς ότι έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, έτσι. Ο καύσωνας που βλέπουμε όλη αυτή τη στιγμή επικρατεί στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική και στη Βόρεια και γενικά οι καύσωνες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερη είναι η ξηρασία, τόσο περισσότερη η φλεκτότητα, οπότε αυτό είναι ένα ντόμινο. Οπότε αυτή τη σκοπιά σαφώς επηρεάζει. Όμως δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, κύριε Πετρόπουλε. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι να επικαλεστώ κι εγώ κάτι από το ρεπορτάζ, το οποίο το διάβαζα χθες. Αν θα δείτε, λέει το ρεπορτάζ σε όλες τις εφημερίδες ότι έγιναν 20 συλλήψεις, προσέξτε, 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο πρώτο πενθήμερο του Ιουλίου. Ανατρέξτε στο χθεσινό τύπο, θα το δείτε.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Δηλαδή, σε 5 μέρες μέσα, 20 συλλήψεις. Αντιλαμβάνεστε, τώρα είναι ένα τρομακτικό μέγεθος, ας πούμε. Αν κάνετε την αναγωγή σε μήνα ή δεν ξέρω τι. Οπότε εδώ πάμε και στον άλλο παράγοντα. Ο ένας είναι κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος παράγοντας είναι παράγοντας άνθρωπος. Καθόλου αμεληταίος.
0: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι πιο σημαντικές φωτιές που είχαμε, ίσως επειδή πια υπάρχουν και πάρα πολλές κάμερες σε πάρα πολλά σημεία ιδιωτών, μαγαζιών, επιχειρήσεων, μπορούμε καλύτερα να ξέρουμε και το τι συνέβη. Αυτό δείχνει ότι βρίσκουν κάθε φορά τον υπεύθυνο σε κάποιες φωτιές που είχαν μια κάποια ένταση.
1: Εντοπίζονται σαφώς. Εντοπίζονται ευκολότερα. Όπως είπατε, έχει αυξηθεί απίστευτα η επιτήρηση τα τελευταία χρόνια και από τις κάμερες ιδιωτών, έτσι, αλλά και από τα ντρόνς τα οποία χρησιμοποιεί με επιτυχία, ας πούμε, το πυροσβεστικό σώμα. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να έχουμε έγκυρο εντοπισμό. Γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο επιτυχίας, ας πούμε, στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ο γρήγορος εντοπισμός. Ξέρουμε ότι και η μεγαλύτερη πυρκαγιά, και αυτή η οποία είχε κάψει, ας πούμε, π.χ. τη μισή Εύβοια πριν από 5-6 χρόνια, από ένα δέντρο ξεκίνησε, από ένα θάμνο. Όλες οι πυρκαγιές ξεκινάνε. Δεν είναι σαν το σεισμό ή την πλημμύρα, που είναι εκτατικά φαινόμενα.
0: Έχουν μια τοπικότητα.
1: Έτσι, η πυρκαγιά έχει σημειακή έναρξη. Ξεκινάει από ένα σημείο. Οπότε, όσο πιο γρήγορα την εντοπίσουμε και τη μεγαλύτερη πυρκαγιά θα μπορούσαμε να την έχουμε σβήσει. Αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, νομίζω και το γεγονός ότι καθαρίζονται πλέον τα χωράφια και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Καταρχήν δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, έτσι.
1: Σαφώς. Μα γι' αυτό και υπήρχε, είδατε, έγιναν κάποια αιτήματα πολιτών να παραταθεί η περίοδος για την οποία τους δινόταν δυνατότητα να καθαρίσουν τα χωράφια. Και υπήρξε εκ μέρους της πολιτείας αντίδραση με την έννοια ότι δόθηκε μόνο μια εβδομάδα. Εκεί ακούστηκαν παράπονα. Κακώς ακουστικά, διότι βλέπετε ότι τι συμβαίνει στις τελευταίες μέρες. Φαντάζεσαι να δινόταν, ας πούμε, παράταση μέχρι που ζητούσαν τέλος Ιουνίου ή την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Ήδη είχαν περιστατικά οι περισσότερες πυρκαγιές και Ωραιόκαστρο, γιατί Θεσσαλονικιός είμαι και, και την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, έχω και φίλους εκεί, και στο Ωραιόκαστρο και στο Μελισσοκόρι και στη Λυτή. Από τέτοια περίπτωση ήταν.
0: Αφού την ξέρετε. Ναι, κάμια αντίρρηση. Αφού την ξέρετε την περιοχή εκεί, μου λύνεται μια πορεία. Οι δημότες λοιπόν, οι ιδιώτες, έπρεπε να καθαρίσουν τα χωράφια, να καθαρίσουν. Όταν δεν καθαρίσουν, θα φάνε πρόστιμο. Ο Δήμος τα έχει καθαρίσει τα δικά του.
1: Κοιτάξτε, είπα, ξέρω την περιοχή, δεν την είχα επισκεφθεί. Για να σα πω τι γινόταν φέτος.
0: Ναι, το ερώτημα το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι. Ότι τώρα είναι και ευθύνη των Δήμων να καθαρίζουν γενικότερα.
0: Ναι, ωραία, από αυτά που βλέπετε εσείς, γιατί έχετε διαφορετική ματιά. Βλέπετε οι Δήμοι να καθαρίζουν.
1: Όχι. Δεν είναι σε όλους τους Δήμους, δυστυχώς. Και βεβαίως και οι Δήμοι έχουν εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη την ευθύνη, διότι είναι και ένας φορέας, ας πούμε, εποπτεύων.
0: Όχι μόνο αυτό, γίνεται και το εξής καταπληκτικό. Ο Δήμος σου βάζει το πρόστιμο που δεν καθάρισε τα δικά σου 250 μέτρα. Και τα δικά του χιλιάδες στρέμματα, με διάφορες δικαιολογίες, δεν έχω λεφτά, δεν έχω υπαλλήλους κτλ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Η φωτιά ρωτάει αν θα μπει στο Δήμο ή στο ιδιώτη.
1: Όχι.
0: Άρα τι νόημα έχει να υποχρεώνει στον ιδιώτη, αν εσύ δεν συμμορφώνεσαι. Αφού δίπλα το δικό σου είναι καθάριστο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλώς εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να γίνεται, αλλά το πρέπει δυστυχώς δεν εισακούεται, πρέπει να γίνεται και από τους Δήμους και από τους πολίτες. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται. Και οι μεν μιμούνται τους δε προς το κακό, έτσι. Ο Δήμος λέει τους δημότες δεν δίνει σημασία. Οι δημότες λένε αφού δεν το καθάρισε ο Δήμος, γιατί δεν το καθαρίσω εγώ.
0: Ο Δημότης δεν μπορεί, όμως, κύριε καθηγητά, πια ο Δημότης τρώει πρόστιμα. Και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα, ο βαθμός συμμόρφωσης κάθε χρόνο αυξάνεται και πάρα πολύ και πάρα πολύ σωστά, διότι είναι τα πρόστιμα. Ο Δήμος, okay, δεν το καθάρισα.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, όπως το είπα και πριν από λίγο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και δημότες, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω τέτοια παραδείγματα, δεν θα πω στην περιοχή αυτή, έτσι, γιατί πηγαίνουμε ανά την Ελλάδα, έτσι, και κάνουμε μετρήσεις και έρευνες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανά την Ελλάδα, στα οποία υπάρχουν οικόπεδα ιδιωτών ακαθάριστα. Τώρα τι κάνουμε, τα πρόστιμα ή όχι, δεν είμαι σε θέση να σας πω.
0: Εντάξει, όταν θα φάνω το πρόστιμο την επόμενη χρονιά,
1: σε
0: εντάξει.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα, γιατί από την πυρκαγιά δεν θα έχει ζημιά μόνο ο Δήμος, θα έχει και ο Δήμος.
0: Προφανώς,
1: όλοι χάνουμε. Και βέβαια και εμείς που δεν είμαστε, ας πούμε, ούτε δημότες της περιοχής, έτσι, ούτε κάτοχοι οικοπαίδων, όλοι μια πυρκαγιά, οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς είναι επιβαρυντικές για το σύνολο της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο γύρω από αυτό?
1: Όχι, πέρα από το γεγονός ότι θα ήθελα να επισημάνω ότι γενικώς υπάρχει μια βελτίωση και με τα στοιχεία που διαθέτουμε υπάρχει μια βελτίωση σημαντική και ως προς τον εντοπισμό των πυρκαγιών και από το πυροσβεστικό σώμα στην έγκαιρη αντίδραση, η οποία βοηθά πάρα πολύ, όπως εξηγήσαμε πριν, στην αντιμετώπιση. Όσο πιο περιορισμένη είναι η πυρκαγιά στην οποία επιτιθέμεθα, να το πω έτσι, είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα. Από την άλλη μεριά έχουν αυξηθεί και τα πυροσβεστικά μέσα, η εμπειρία του σώματος, χρησιμοποιούνται πλέον σύγχρονα πυροσβεστικά μέσα, υπάρχουν θερμικές κάμερες, υπάρχουν ανιχνευτές, τηλεανιχνευτές κλπ. Είμαστε σε καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση, γι' αυτό και βλέπετε ότι οριοθετούνται σχετικά ευκολότερα οι πυρκαγιές πλέον σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, 20ετία. Ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα και φέτος να μην έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κυρίως απώλειες ανθρώπινων ζώων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, δασολόγος υδρολόγος, καθηγητής στο τμήμα κλιματικής ανθεκτικότητας στο Δημοκρίτιο. Η αλήθεια είναι ότι πια, εκεί που κάποτε πιστεύαμε ότι περισσότερα πυροσβεστικά αεροπλάνα, περισσότερα ελικόπτερα, περισσότερες πήγες δυνάμεις με καλύτερο εξοπλισμό κτλ. Θα αντιμετωπίσουν τις φωτιές, τώρα υπάρχουν πιο ουσιαστικά εργαλεία. Τα ντρόν, για παράδειγμα, τα οποία μπορούν να επιβλέπουν τεράστιες περιοχές εξαιρετικά γρήγορα και να ενημερώνει την πυροσβεστική να πάει να ζήσει μια φωτιά όταν όντως μπορεί να σβηστεί, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το να καθαρίσουμε τα οικόπεδα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Καλύπτοντας πάρα πολλές πυρκαγιές, όλοι οι δημοσιογράφοι, αυτό που διαπιστώνεται είναι το εξής στο παρελθόν, ότι ενώ την περίοδο που δεν ήταν υποχρεωτικό να καθαρίσεις το οικόπεδό σου, κάποιοι τα καθαρίσανε. Γιατί είχαν μέσα πεύκα, γιατί είχαν ελιές, γιατί ήταν κεντρικοί.
2: και πήγαινε σε μια φωτιά και έβλεπε να καίει τα πάντα εκτός από το οικόπεδο αυτού του νου, που το είχε καθαρίσει. Να περπατάει χαμηλά η φωτιά, να μην του καίει το πεύκο ή την ελιά, γιατί δεν έβρισκε καύσιμη ύλη να υψωθεί, και να πηγαίνει να καίει το επόμενο. Άρα ο καθαρισμός δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο σημαντικός είναι. Όπως και η χρήση ντρόν, γιατί χωρίς να χρειάζεσαι πολύ προσωπικό, μπορείς να επιβλέπεις τεράστιες περιοχές και να παρέμβεις γρήγορα. Διότι μέσα στο δάσος, στην πραγματικότητα, η πυροσβεστική, αν εξαμπλωθεί φωτιά, δεν μπορεί να τη σβήσει. Μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να προσπαθεί, μπορεί να εστιάζει στο να προστατεύσει ανθρώπους, αν μπορεί και σπίτια, αλλά μέσα σε ένα δάσος, συνήθως η φωτιά σβήνει όταν δεν έχει την ακάψη. Θυμάμαι κάποτε στη Σάμο, ούτε δρόμοι υπήρχαν και τα λοιπά, σε μια πλαγιά παλεύαν κάτι πυροσβέστες μόνοι τους σε ένα σημείο. Θυμάμαι κάποτε στη Σάμο, ούτε δρόμοι υπήρχαν και τα λοιπά, σε μια πλαγιά παλεύαν κάτι πυροσβέστες.

Και μιας και λέμε για τους Δήμους, που χωρίς καμία αμφιβολία αρκετοί κάνουν πολύ και σημαντική δουλειά, χωρίς να είναι χάρη στο Δημότη, αυτή είναι η δουλειά των Δήμων και γι' αυτό εκλέγονται Δήμαρχοι. Να συντονίσουν τους ειδικούς που ήδη υπάρχουν μέσα στα Δημαρχεία, να κάνουν τη δουλειά τους, να βρουν τα λεφτά και να οργανώσουν το σύστημα. Γιατί συνήθως, ειδικά αυτοί που εκλέγονται πρώτη φορά, δεν ξέρουν κιόλας τις δουλειές. Άρα αυτό πρέπει να κάνουν, να χαράσουν την πολιτική και να λύνουν τα γραφειοκρατικά, να διευκολύνουν τη ζωή αυτών που γνωρίζουν. Και πάρα πολλοί Δήμοι κάνουν πάρα πολλή δουλειά. Έχω μία πορεία. Οι παραλίες είναι των Δήμων. Έξω, όχι θάλασσα, μέσα έξω. Εκεί την ανάγκη για πρόληψη, να υπάρχουν κάδοι για να μπορεί να πετάει ο κόσμος στα σκουπίδια του, να υπάρχουν ειδικά τασάκια για να μην αφήνει ο καθένας τη γόπα του και μετά κάνουν κοπάδι στην ακτή. Αυτό δεν είναι δουλειά των Δήμων.

Σκεφτείτε τι ευλογία να γίνει ένα Δήμο να έχει θάλασσα. Καταρχήν έτσι από μόνη της, επειδή υπάρχει εκεί, είναι ευλογία. Τουρισμό για τους ίδιους τους δημότες, είναι ξεκούραστο, μπορεί να έχει ψαράδες, να παράγει, ξέρω εγώ, για την τοπική οικονομία κτλ. Και να μην μπορείς να καταλάβεις ότι είναι όχι ιερό, αλλά πρωτεύουν καθήκον να την προστατεύσεις.

Μπέλιχαμ, ο οποίος έβαλε τα δύο γκολ για να προκριθεί η Αγγλία. Στείλτε μήνυμα στα αφεντικά και πείτε τους ότι δεν θα πάτε στη δουλειά. Τα παιδιά να μην πάνε σχολείο, οι γονείς να μην πάνε στη δουλειά. Απολαύστε τη μέρα σας, πάρτε ένα ρεπό αν μπορείτε. Τέτοιες βραδιές δεν έρχονται συχνά. Τέλος πάντων, ας τις πάρουμε μεταφορικά αυτές τις δηλώσεις, γιατί κυριολεκτικά δεν αντέχουν κριτικής. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με πήγες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επτισοδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τάκη σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Ατάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι, διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία. 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά από τις 11. Συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, η κυρία Άννα λέει, και όμως οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν υπομειστεί τεράστιο βάρος όσον αφορά την πολιτική προστασία, καθαρίζουν και οικόπεδα ιδιωτών που αμελούν να καθαρίσουν ιδιοκτήτες, επιβάλλοντας πρόστιμα στην περίπτωση που μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπάρχουν βεβαίως σε πολύ μεγάλο ποσοστό περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες είναι άγνωστοι, αλλά και πάνε να λαμβάνει ο Δήμος. Ναι. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να γίνεται αυτό, αλλά δεν αμφιβάλλω, γιατί το βλέπω με τα μάτια μου, όμως όχι γιατί το κατεβάζω από τη φαντασία μου, ότι δεν έχουν καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό δημόσιες εκτάσεις που είναι δικές τους. Στη Βελίκα, λέει η κυρία Τσιφόρου στη Λάρισα, μια παραλία 15 χιλιόμετρων, τα σκουπίδια ξεχύλιζαν από τους κάδους και έχει και αέρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα τα μαζέψουν αύριο γιατί δεν έχουν προσωπικό. Ναι, αλλά αφού έχει αέρα, θα πρέπει να τα μαζέψουν μέσα από τη θάλασσα.

κυρία Μαρία μου στέλνει μια διαφήμιση από τα μεσοδόντια που σας έλεγα που τα βρήκα 1,5 ευρώ στη Γερμανία πριν από, ξέρω εγώ, 15 μέρες. Πόσο είναι για να δω τα μπλε που παίρνω εγώ? 3,90 με έκπτωση κιόλας από τα 4,60. Παρεμπιπτόντως, πριν 10 μέρες, επειδή ήθελα να δω την τιμή, δεν κάνανε 4,60, ούτε καν 3,90 δεν κάνανε, και με 3,5 τα έβρισκες. Και στα πολύ ακριβά, ναι, μπορεί και 4,60. Η κυρία Σμιλιοπούλου ίσως ξέρει κάτι παραπάνω, ο Σαμαράς λέει, για τη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας και της νεολαίας. Πιθανό, θα φτάσει στις εκλογές, θα τα δούμε. Κυρία Σιδηροπούλου, εγώ ταξιδεύω 2 με 4 φορές το μήνα. Στις αεροπορικές που χρησιμοποιώ υπάρχει χρέωση για τις θέσεις σε σειρά εξόδων κινδύνου. Από 8 μέχρι 40 ευρώ. Ναι, κοιτάξτε, και εμένα μου έχει τύχει να κάτσω στην έξοδο κινδύνου που απλώνεις τις ποδάρες σου ατελείωτα, χωρίς καμία χρέωση. Έτσι έτυχε να είναι η θέση μου. Δεν είναι στάνταρ η συμπεριφορά. Τον ένα μήνα είναι έτσι, τον άλλο είναι αλλιώς και το καθεξής.

ο κύριος Άγγελος λέει ότι μετά και μέσα από τις τόσες και τόσες θεωρίες συνωμοσίας, η πραγματική συνωμοσία για την κατάληψη εκ των έσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αμέτρητες και προφανέστατες όψεις. Οι Καριστιανού και κάθε Καριστιανού, εν γνώση άθελά τους, συναποτελούν το όλον του υβριδικού πολέμου που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποια συνωμοσία μιλάτε.

Ο κύριος Γιώκουρας, αν φτάσει, λέει, ο αέρας. Συγγνώμη, εάν τα πάρει ο αέρας και τα σκουπίδια και πάνε στη θάλασσα, την αρμοδιότητα έχει το λιμενικό και βάζει και χαμογελάκια. Σωστό, σωστό. Υπάρχει και ένα ανέκδοτο για την αστυνομία, το λιμενικό και ένα έγκλημα σε λιμάνι, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ καλό να σου το πω.

0: Λοιπόν, εκατομμύρια Ιρανοί έχουν βγει στο δρόμο για την κηδεία του Χαμενεϊ. Δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής πάντως ο διαδοχός του, ο Μοτσντάμπα. Αλλά και μόνο ότι γίνεται η κηδεία και ο κόσμος βγαίνει, αυτό σημαίνει ότι θεωρούν ότι υπάρχει μια ασφάλεια, ότι έχει απομακρυνθεί πλήρως ο κίνδυνος των επιθέσεων. Εξάλλου, νομίζω ότι το έχει κάνει ξεκάθαρο ο Τραμπ με τη στάση του και τις απειλές που δεν πραγματοποιούσε ποτέ, ότι θέλει να σταματήσει αυτό το στάδιο, να προχωρήσει το άλλο, το διαπραγματεύσεων και μια κάποια επίλυση. Ο κύριος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ραμπντάν Academy στο Άμπου Ντάμπι. Καλημέρα, κύριε Πλακούδα. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι ειδικά περιοχές σαν το Άμπου Ντάμπι και τα λοιπά διψάνε για ειρήνη, έτσι, και για λόγους να διατηρήσουν το αφήγημά τους.
1: Βεβαίως. Περισσότερο το Ντουμπάι, όχι το Άμπου Ντάμπι στην Ομοσπονδία, γιατί τα Εμιράτα και δει το Ντουμπάι διαφήμιζαν τον εαυτό τους ως την όαση της σταθερότητας και της πολυτέλειας μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη γειτονιά.
0: Μια Disneyland για εύπορους.
1: Αυτό το αφήγημα δεν υπάρχει πλέον.
0: Λέω, διαφήμιζαν μια Disneyland για εύπορους, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε, εγώ την έχω ονομάσει Disneyland των ενηλίκων, και το Ντουμπάι πραγματικά ήταν το Μαϊάμι της Μέσης Ανατολής, χωρίς υπερβολή. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ανακάμψει, όπως ακριβώς ανέκαμψε δυναμικά μετά τον COVID, απλά δεν υπάρχει πια αυτή η ψευδέστηση ότι με τους γείτονες, είτε το Ιράν, είτε η Σαουδική Αραβία κτλ., πάντα θα υπάρχουν φιλικές σχέσεις, ότι κάπως δηλαδή θα διαχειριζόμαστε αυτές τις διαφορές για τις ειρηνικής οδού και ότι δεν θα ύπτανται πάνω από τα κεφάλια μας τα drones και οι πύραυλοι. Αυτή η ψευδέστηση δεν υπάρχει πια.
0: Μάλιστα. Καλά. Εγώ νομίζω ότι άμα πέρασε κανένας χρόνος όλα ξεχνιόνται, όπως έγινε και με την πανδημία, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Εντάξει, εδώ ελπίζω να είμαστε και να τα παρατηρήσουμε. Η δικιά σας εκτίμηση τώρα, ως ένας άνθρωπος που ασχολείστε με όλα αυτά και με την εθνική ασφάλεια, είναι ότι το σενάριο το να επαναληφθούν συγκρούσεις είτε με την Αμερική είτε με το Ισραήλ, το οποίο στην πραγματικότητα έχει εκβιαστεί να τα σταματήσει, έχει τελειώσει?
1: Όχι, έχει απλά μετατεθεί. Όπως ακριβώς δηλαδή μετά τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούλιο του 25, όλοι λέγανε ότι να, καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, άρα δεν χρειάζεται. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, 28 Φεβρουαρίου, ο πόλεμος των 40 ημερών. Δεν γνωρίζω πώς θα ονομαστεί η νέα σύραξη, στα τέλη του 26 ή στις αρχές του 27, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτή η έθραυστη εκεχηρία δεν θα διαρκέσει για πολύ. Ισραήλ και Ιράν υπό τις παρούσες συνθήκες αποτελούν δύο ορκισμένους εχθρούς και δεν θα καμία από τις δύο πλευρές συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από την πλήρη αποδυνάμωση του άλλου. Μπαλαντέρ, ο κύριος Τραμπ. Πολλά θα κρυθούν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αντιληπτό, τώρα που κάνετε συνομιλίες στο Ιράν και τα λοιπά, έχει και μια σπάνια ευκαιρία, λέω εγώ, να δώσει κάτι και να πάρει πίσω τις κυρώσεις, να σταματήσουν. Πράγμα το οποίο μια τόσο δυναμική χώρα με πλουτοπαραγωγικές πηγές, με πνευματικούς και τεχνοκράτες, θα την απογείωνε. Πιστεύετε ότι δεν θα πάει σε μια τέτοια λογική, αλλά θα επιμείνει, ας πούμε, σε όλα αυτά τα προσχώματα που βάζει, να κρατήσει τις κυρώσεις, άρα και η ίδια χώρα να μην μπορεί να προχωρήσει? Μπορεί και να μην το θέλει, έτσι, γιατί ένα θεοκρατικό καθεστώς έχει άλλους τρόπους σκέψης.
1: Σωστά. Πόσο μάλλον που το Ιράν του 26 διαφέρει παρασάγκας από το Ιράν του 15 και ως προς την ισχύ και ως προς την ηγεσία. Πλέον έχει μετατραπεί σε ένα θεοκρατικό βασίλειο με την κληρονομική διαδοχή, όπου μεταξύ άλλων κυριαρχούν οι σκληροπυρηνικοί, οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι κατά τον πρώτο Αγιατολά, τον Χομαϊνί, είχαν συσταθεί μόνο και μόνο για να προστατεύσουν τη σωρό του. Πλέον έχουν μετατραπεί στους πρωταγωνιστές, όχι μόνο της σύραξης, αλλά και της μετά της σύραξης εποχής, όπου πλέον οι στρατιωτικοί δηλαδή έχουν παραμερίσει τους τεχνοκράτες και τους κληρικούς.
0: Όχι, πλέον... όχι οι στρατιωτικοί, οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Ναι. Αυτό εννοώ, στρατιωτική όθηση, δεν εννοώ τον επίσημο.
0: Έχει σημασία ότι υπάρχει ο στρατός και ένα παράλληλο στράτευμα, διότι το παράλληλο στράτευμα θα βγει, θα φάει 40-50 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσοι ήταν στις διαδηλώσεις κτλ. Ενώ ο στρατός μπορεί να κάνει και πίσω. Δηλαδή εδραιώνει τη θέση του όποιος έχει αυτό το παράλληλο στρατό.
1: Η λογική των Αμερικανών και Ισραηλινών ήταν μεταξύ άλλων ότι αργά ή γρήγορα θα ανοίξει ένα ρήγμα μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης και του στρατού και ο στρατός, έστω στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα παραμείνει ουδέτερος, όπως ακριβώς κατά την πτώση του Σάχη και την αφρόνηση του Χομέινι. Δεν συνέβη αυτό. Ίσα που έχει απολέσει ακόμα μεγαλύτερο κύρος ο στρατός του Ιράν μετά την πρόσφατη σύραξη. Και οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι κατέχουν το μερίδιο του Λέοντος στην στρατιωτική, στην αμυντική και πλέον και πετροχημική βιομηχανία του Ιράν, παρουσιάζονται ως νικητές σε ένα σημαντικό τμήμα του λαού, και δεν αναφέρομαι μόνο στους θρησκευόμενους, αλλά και στους άλλους, μάλιστα, όπου διαφημίζουν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς οι οποίοι αμήνθηκαν επιτυχώς έναντι των Αμερικανών και των Ισραηλινών, παρά αυτή την ασυμμετρία της ισχύως. Οπότε, δεν, κατά την ταπεινή γνώμη μου, δεν υπάρχουν αρκετές ελπίδες για μια πλήρη εξομάλυνση, απογείωση του Ιράν οικονομικά, παρόλο που αυτό θα ήταν προς όφελος και του ίδιου του Ιράν αλλά και των μοναρχιών του κόλπου. Δηλαδή η ανάπτυξη του Ιράν, ο οξυγχρονισμός των υποδομών του, των αγωγών του και της πετροχημικής βιομηχανίας του, η αξιοποίηση όλου αυτού του νεανικού δυναμικού, των επιστημόνων, των νεαρών ανθρώπων, με μάλιστα αρκετά φιλοδυτικό προσανατολισμό η νέα γενιά κτλ., θα ήταν προς όφελος και του ίδιου του Ιράν και του Αμπουντάμπι και της Ντόχα και ακόμα και του Ριάντ.
0: Ωραία. Όλα αυτά βέβαια γιατί τα συζητάμε εμείς τώρα, τα συζητάμε γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Βλέπω σήμερα ότι έχει πάει στα 72 το Μπρεν και το Αμερικάνικο στα 68. Άρα αυτό το θέμα για την ώρα πάει καλά, έτσι.
1: Ναι, αυτό ήταν άλλωστε και η βασική επιδίωξη του κυρίου Τραμπ πριν τα midterms, δηλαδή να υποχωρήσουν οι τιμές του μαύρου χρυσού και άρα να υποχωρήσουν οι διαμαρτυρίες του εκλογικού κρατηρίου του στην Αμερική εν ώψη των midterms.
0: Να, τώρα έχουμε επιστρέψει στις τιμές που ήταν πριν τον πόλεμο, τόσο και 70 είχε το βαρέλι.
1: Ακριβώς, με την εξής διαφορά όμως, ότι αυτή τη φορά δεν συζητάμε πλέον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συζητάμε για τα παράγωγα της σύραξης εξαιτίας αυτού, δηλαδή για τον έλεγχο ή μη των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Και πλέον δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις ούτε εκ μέρους εδώ του GCC στον κόλπο, ούτε εκ μέρους της Ουάσιγκτον για το τι μελιγενέστε για τα στενά του Ορμούζ.
0: Ωραία, κρατάμε αυτό που είπατε, την πρόβλεψή σας ότι θα υπάρξει και νέα σύγκρουση τέλος ή αρχές του επόμενου έτους. Και κλείνοντας, έτσι για να δροσιστούμε εμείς, να θεωρούμε ότι είμαστε δροσερά εδώ, πόσους βαθμούς έχετε τώρα εκεί στο Αμπουντάμπι?
1: 42 βαθμούς, αλλά η αίσθηση για 49.
0: Δεν κυκλοφορείς με 49.
1: Δεν θα το συνιστούσα.
0: Δεν λέω να το συνιστάτε. Κυκλοφορεί ο κόσμος στους βαθμούς του δρόμου?
1: Όχι, δεν κυκλοφορεί. Μόνο το βράδυ, όταν θα υποχωρήσει κάπως η θερμοκρασία.
0: Και πόσο θα έχει το βράδυ?
1: Υποχωρεί κάπως στους 30 με 32 βαθμούς.
0: Αρκετά, ανεκτά δηλαδή.
1: Αλλά υποχωρεί η υγρασία το βράδυ, το κυριότερο. Οπότε νιώθεις αυτή τη ξηρή ζέστη, η οποία κατευθείαν έτσι υδρώνεις και ξεϊδρώνεις. Γιατί
0: ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σημαίνει και στην Κύπρο αυτό. Κάποια εποχή του χρόνου. Μάλιστα. Και έχει τώρα τουρισμό. Δηλαδή, πες ότι δεν είχε πόλεμο. Δεν είχε αυτή η ανασφάλεια. Θα είχε τουρίστες αυτή την εποχή?
1: Αυτή την εποχή όχι.
0: Όχι,
1: ανήκει στο low season, γι' αυτό και αρκετοί έρχονται εδώ στο Ντουμπάι λόγω των πάρα πολύ χαμηλών τιμών, όχι μόνο λόγω του πολέμου, γενικότερα αυτή την περίοδο. Και επειδή αν και κάτοικος του Αμπουντάμπι συχνάζω στο Ντουμπάι, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει οι ίδιοι αριθμοί των τουριστών που υπήρχαν και πέρυσι και πρόπερση για την εποχή. Δηλαδή συναντάς Ρώσους, Ρωσόφωνους κεντρασιάτες.
0: Αλλά πρέπει να ζεις μέσα στα ξενοδοχεία, σε αίθουσες έτσι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ούτε σε ανοιχτή πισίνα επιβιώνεις με 49 βαθμούς, έχεις ζεσταθεί το νερό της μέσα.
1: Κάποιοι παρακινδυνευμένοι, υπερπετειώδεις όπως τους ονομάζω, ναι, δηλαδή στα beach bar με το daily pass, με το ποτό σου, την πισίνα σου, εγώ δεν θα το έκανα.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, να κρατήσουμε κυρίες και κύριοι από τον επίκορο καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Πλακούδα, τη δική του πρόβλεψη ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και όπως κινήθηκαν, τέλος του έτους, αρχές του επόμενου, θα υπάρχει πάλι μια σύραξη. Είναι μια πρόβλεψη την οποία κάνει, γιατί δεν βλέπει να έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Δηλαδή, φαντάζομαι, υπονοεί ότι ήθελε η Αμερική να σταματήσει με κάποιο τρόπο τώρα ο πόλεμος και όταν θα περάσουν οι εκλογές που έχει. Επανερχόμαστε. Κοίταγα και εγώ, να σας πω την αλήθεια, πριν κάνα μήνα τις τιμές για όλες αυτές τις περιοχές και όντως από εδώ και πέρα μέχρι και τον Αύγουστο είναι τίποτα, πας σε ξενοδοχιάρις με 50 ευρώ και 50 βαθμούς, αλλά όταν στους 42 έστεις είναι 49, στους 50 γίνεσαι medium rare.

Ο κύριος Παπασταύρου απάντησε στην κυρία Καριστιανού που ζήτησε εγγράφος διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι οι φωτιές στο ΕΡΟΕΡ καστροδέχτηκαν να συνδέονται με ανεμογεννήτριες. Είπε ο Υπουργός: στο θέμα αυτό απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιει. Είπε ότι πρόκειται για αποκύημα της φαντασίας της. Και ότι ούτε έργα που έχουν οριμάσει υπάρχουν στο Ρεόκαστρο, ούτε νομογερήτηρες. Και με το νέο χωροταξικό που είναι στη διαβούλευση, δεν επιτρέπεται στο μέλλον να μπουν ανεμογεννήτριες. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον πυλώνει η απόφαση για την πώληση των κατασχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Airtunes Radio. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σκάνδαλο του Μουντιάλ, όπως γράφουν σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Η FIFA ακύρωσε μία κόκκινη κάρτα η οποία δόθηκε σε ένα παιχνίδι και την έφαγε ο καλύτερος παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνολικά έχουν βγει 12 κόκκινες κάρτες σε αυτό το Μουντιάλ. Ο μόνος που δεν θα εκτίσει την ποινή του είναι ο Μπάλογκαν. Και αυτό γιατί, όπως γράφουν και οι αμερικανικές εφημερίδες, ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και του είπε λίστο. Ο επόμενος αντίπαλος είναι το Βέλγιο. Η FIFA λοιπόν ανέστειλε την ποινή αποκλεισμού με τη δικαιολογία ότι δίθεν τάχα μου δεν εφαρμόστηκε σωστά ο κανονισμός του VAR. Η Βελγική Ομοσπονδία τώρα θέλει να καταφύγει στο αθλητικό δικαστήριο και όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η FIFA, προσέξτε τώρα την αυτογελιοποίηση χωρίς όρια. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, λέει η ανακοίνωσή της, η εφαρμογή της ποινής αποκλεισμού από αγώνες αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Εάν ο Φολαρίν Μπάλογκαν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περίοδου, η αναστολή θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κυρώσεων που θα επιβληθούν για τη νέα παράβαση. Ο Τραμπ, που δεν τον πειράζει καθόλου να φανεί ότι αυτός το έκανε, ευχαρίστησε την FIFA για τη διόρθωση, μια μεγάλη αδικία.

Προσέξτε τώρα, δεν έχει σημασία αν ήταν σωστή ή όχι η κόκκινη κάρτα. Άλλοι λένε ότι ήταν τραβηγμένη, άλλοι ότι δικαιολογείται από τους κανονισμούς κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα να ματαγίνει αυτό έτσι, να ακυρωθεί σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κάρτα.

0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τη συνάδελφο Δέσποινα Σπυροπούλου, την οποία Σιροπούλου, συγγνώμη, Σιριόπούλου, το είπα, εντάξει. Καιρό είχαμε να τα πούμε, Δέσποινα. Τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο?
1: Να ξεκινήσουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε προεδρική χάρη σε 11 άτομα που είχαν διωχθεί για παραβιάσεις του νόμου για τον έλεγχο και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, κυρίως για την απενεργοποίηση συστημάτων ελέγχου εκπομπών αερίων στα οχήματα. Ο ίδιος έγραψε στο Truth Social ότι κατηγορήθηκαν άδικα γιατί επισκεύαζαν τα αυτοκίνητά τους, χαρακτήρισε τις διώξεις ως στοχοποίηση και ηλιθιότητα και μάλιστα έγραψε ότι τους απελευθερώνω όλους. Οι δικηγόροι τώρα των κατηγορουμένων ευχαρίστησαν δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι εκείνος ήταν ο μόνος που θα ενδιαφερόταν για τέτοιες υποθέσεις, διότι έχει και ο ίδιος στοχοποιηθεί πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο Μάρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος, σύμφωνα με το Reuters, αναφερόμενο σε μια εσωτερική συνάντηση που είχε ο επικεφαλής της Meta με τους εργαζομένους, είπε ότι η ανάπτυξη των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο αργή από ό,τι θα περίμενε. Να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι η Meta έχει απολύσει ήδη 8.000 εργαζομένους, περίπου το 10% του προσωπικού, και έχει μεταφέρει άλλους 7.000 στα διάφορα τμήματα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αναμένεται να επενδύσει φέτος μέχρι και 145 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, μέχρι τώρα η μετοχή έχει πέσει κατά 11,7% από την αρχή του έτους μέχρι και τις 2 Ιουλίου. Βέβαια, ο Ζούκεμπεργκ εμφανίζεται αρκετά αισιόδοξος και λέει ότι τα αποτελέσματα στους επόμενους 3 με 6 μήνες θα είναι ορατά για τη βελτίωση αυτών των συστημάτων. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αλβανία. Η Αλβανία εδώ και 35 συνεχόμενες νύχτες έχει διαδηλώσεις. Χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση του Ράμα, την αντικατάσταση της κυβέρνησης, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και να δοθεί ένα τέλος στη διαφθορά. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν, αναφέρουμε, λόγω ενός πολυτελούς παράκτιου θερέτρου που σχεδιάζεται σε προστατευόμενη περιοχή. Μάλιστα, την ευθύνη την έχει ο Τζάρετ Κουσνέρ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, οι διαδηλωτές έστησαν και γκρέμισαν ένα άγαλμα του Ράμα, θυμίζοντας κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει το Φεβρουάριο του 1991 με το άγαλμα του Χότζα. Επίσης, επειδή η διαδήλωση συνέπεσε με τα γενέθλια του Έντι Ράμα στις 4 Ιουλίου, εμφανίστηκαν τσιμεντένιες τούρτες και διάφορα ειρωνικά τραγούδια. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχει ένα. Κυκλοφορούν οι διαδηλωτές με κάποια ροζ φλαμίγκο στα χέρια, πλαστικά. Mm-hmm. Γιατί εκεί που υποτίθεται ότι θα χτιστεί το φέρετρο αυτό, είναι μια περιοχή που προστατεύονται τα φλαμίγκο. Γι' αυτό οι διαδηλώσεις αυτές ονομάζονται η επανάσταση των ροζ φλαμίγκο. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε και στη Γαλλία τώρα, στη Βόρεια Ανατολική Γαλλία, στο Μουσείο Λαλίκ, που σημειώθηκε διάρρηξη τα ξημερώματα της Κυριακής. Μπήκαν μέσα, πήραν 20 αντικείμενα μεγάλης αξίας και η Λία εκτιμάται ότι φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε. Η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας καθυστέρησε να φτάσει και τη διάρρηξη την εντόπισε η καθαρίστρια. Λοιπόν, να σου πω ότι το Μουσείο Λαλίκ είναι από το 2011, είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή της, στο Ρενέ Λαλίκ, και στην παράδοση Art Nouveau και Art Deco. Η Γαλλία, είχαμε και πριν μήνες στο Λούβρο την εντυπωσιακή ληστεία, και θα μείνει το συγκεκριμένο μουσείο, θα μείνει κλειστό για ορισμένες μέρες μέχρι να δουν τι έχει συμβεί.

0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι Paul McCartney και το I Want to Hold Your Hand. Ο Paul McCartney έχει να το τραγουδήσει ζωντανά τότε με τους Beatles από τις 20 Σεπτεμβρίου του 1964. Ξέρεις πότε το τραγούδισε?
0: Πότε?
1: Την Παρασκευή στο γάμο της Taylor Swift.
0: Και δεν το τραγουδούσε, πού να ξέρεις? Mm?
1: Εκτιμούνται πάρα πολύ μεταξύ τους Taylor Swift.
0: Όχι, γιατί δεν το τραγούδι για τόσο καιρό.
1: Α, αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, ένας γάμος ο οποίος ήταν υπερπαραγωγή, κόστησε 40 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και δεν τα έβγαλε. Δεν τα έβγαλε.
1: Ξέρω εγώ, τα έβγαλε.
0: Μόνο το δρόμο του καλεσμένου.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: 40 εκατομμύρια πολλά μου ακούγονται πάντα.
1: Τα αμερικανικά έτσι λένε. Ότι είναι, καταρχήν, για να κλείσει το Madison Square Garden. Ένα θεόρατο πράγμα.
0: Ένα εκατομμύριο. Πάμε τώρα.
1: Παραπάνω ήταν.
0: Δύο
1: παραπάνω. Χίλιοι καλεσμένοι. Για τους ταΐσεις, δεν θα τους καθίσεις κάπου.
0: Τρώνε δολάρια. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πέφτει πολύ παράμετρο. 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι γράφεται, έτσι. Ανακυκλώνεται. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο καλύτερο θέμα το Σαββατοκυριακό. Ο Μπενίτο Μαρτίνεζ Οκάζιο είναι το όνομα του Bad Bunny. Είχε συναυλία το Σάββατο και την Κυριακή στο Παρίσι. Λοιπόν, να σου πω ότι είναι ο πρώτος Λατινοαμερικάνος καλλιτέχνης. Δεν τραγουδά στα αγγλικά και ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από περιοδίες και 6,4 εκατομμύρια εισιτήρια. Λοιπόν, η νέα του περιοδία, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές του, πριν το τέλος του 25, το Debit Tirar Mas Photos, έτσι λέγεται η περιοδία του, είναι σε προγραμματισμένες συναυλίες Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία.
0: Πώς λέγεται?
1: Debbie Tirar Mas Photos.
0: Πρέπει να μας τραβάτε φωτογραφίες, κάτι τέτοιο νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, οι συναυλίες δεν περιλαμβάνουν Βόρεια Αμερική. Στην Μαδρίτη, ας πούμε, έκανε 10 εμφανίσεις. Προχθές στο Παρίσι ήταν ασύλληπτο αυτό στο Plenitude Arena που είδα. Λοιπόν, διάβαζε ένα πάρα πολύ καλό που έλεγε: για δεκαετίες ο κανόνας ήταν απλός. Για να κατακτήσεις τον κόσμο έπρεπε να τραγουδάς αγγλικά. Σακύρα, Ρίκι Μάρτιν, Ενρίκε Ιγκλέσια. Ο Μπενίτο λέει: είπε όχι και τα άλλαξε όλα. Αυτό ήταν ένα σχόλιο ενός Γάλλου δημοσιογράφου. Λοιπόν,
0: ανημέρωτο. Χούλιο Ιγκλέσιας, αγγλικά τραγούδια. Εκατομμύρια δίσκους. Εκατομμύρια. Ο Ραματζότη, αγγλικά τραγούδια. Εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Καλά, δεν λέω ότι δεν το έγραψε.
1: Το έγραψε και ήθελε. Ουσιαστικά ήθελε να δώσει παραπάνω, ήθελε να δώσει παραπάνω έμφαση σε όλα αυτά.
0: Έχει ξανασυμβεί πάντως.
1: Λοιπόν, και με αυτά τα νούμερα, λέει, ο Bad Bunny ξεπερνά το Take That και την περιοδία του στο 2011, η οποία είχε αποφέρει 185 περίπου εκατομμύρια δολάρια, και μετά τους Rolling Stones το 2014.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά.

Καλώς ήρθατε λοιπόν κυρίες και κύριοι, 105,8 στο Earth News Radio. Για να δούμε τώρα τι άλλες ειδήσεις έχουμε. Η Washington Post γράφει ότι αυτή η άρνηση που έχουν για τα κλιματιστικά στην Ευρώπη, αναφέρεται στην κεντρική Ευρώπη, η οποία ξαφνικά έχει κάψονες και δεν τα έχει συνηθίσει τα κλιματιστικά, και φαίνεται και να μην τα θέλει, ότι είναι, αυτή η άρνηση λέει είναι αυτοκαταστροφική. Γιατί πάνω κάτω οι μελέτες δείχνουν ότι 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλες τις χώρες, έτσι και τα λοιπά, με τα αίτια που σχετίζονται με τον καύσωνα. Υπάρχει, λέει, και άποψη του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι τα κλιματιστικά δεν προσφέρουν αποτελεσματική ψήξη. Ο Μελανσόν, ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς, είπε ότι ο κλιματισμός καταστρέφει τα εγμόρια. Ο Δήμος της Γάρντης στο Βέλγιο, το καλύτερο κλιματιστικό είναι ένα δέντρο. Δύο είναι το καλύτερο.

Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό και από τους Γάλλους πόσο γελίο να λες ένα Γάλλο ότι ο κλιματισμός καταστρέφει τα ηγμόρια και όταν ο Γάλλος έρχεται διακοπές στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες που έχουν υψηλές θερμοκρασίες, έχει ζήσει κάτω από συνθήκες κλιματισμού και ξέρει ότι δεν του καταστρέφουν τα ηγμόρια. Ή ξέρει ότι όντως είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μην σκάσει από τη ζέστη.

σύμφωνα με την Washington Post, ο πιο σοβαρός λόγος είναι ένας συντηρητισμός. Είναι μια άρνηση απέναντι στο καινούριο. Και το καινούριο πια είναι ότι πρέπει να κάνουν διαφορετική οργάνωση της καθημερινότητάς τους, γιατί είναι διαφορετικές οι κλιματικές συνθήκες. Πρέπει να κάνουν το έξοδο, δεν είναι και κανένα τρομερό, μπροστά στην ταλαιπωρία ή στον κίνδυνο της ζωής για ένα νεογέννητο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευάλωτος. Αλλά οι Ευρωπαίοι, όπως όλος ο κόσμος, όταν κάτι αλλάζει, δυσκολεύονται να το αποδεχτούν. Αυτά, όπως ξέρετε, όμως, τα λύνει η ζωή.

Χθες ο κύριος Σαμαράς στο βίντεο το οποίο ανέβασε, συγγνώμη, έχει και ένα διάλογο που για την κυρία Μπαγκογιάννη, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι πριν από 17 χρόνια την νίκησε στις εσωκομματικές εκλογές. Η κυρία Μπαγκογιάννη σήμερα στα παραπολιτικά είπε ότι ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αν θα το καταφέρει ή όχι είναι κάτι το οποίο θα κρίνει ο λαός.

λοιπόν, ήρεμη, συγκρατημένη η απάντηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, και νομίζω κάπως αυτή θα είναι και η γραμμή που θα ακολουθήσει συνολικά η Νέα Δημοκρατία, η οποία μέχρι τώρα από τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις που κάνει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που δίνουν, και τα δύο συμβαίνουν, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς είναι λίγο κάτω από το 3%, άρα θα μπορούσε δυνητικά στις εκλογές να το ξεπεράσει, αλλά παίρνει κόσμο από Βελόπουλο, από Λατενοπούλου, ακόμα και από Κωνσταντοπούλου, και από Νίκη σίγουρα, που η οποία λέει λατίδη γενικώς από... Καλά, η Νίκη ήρθε, έφυγε και κανείς δεν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή το μικρότερο ποσοστό αυτού του σχεδόν 2,9 που έχει δεν είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι από αυτούς που κόβουν από τη Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλο, Λατινοπούλου κτλ. Περισσότερο δηλαδή ακουμπάει εκεί. Άρα γιατί να την κάνει αυτή την κόντρα από μικρή μεγάλη, να της δώσει περισσότερη δημοσιότητα, να αρχίσει να τραβάει την προσοχή των πολιτών κτλ.

λοιπόν μια μέρα πριν από το σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτό που όλοι περιμένανε εκτός όλων των άλλων, εμείς έχουμε τα θέματα της Τουρκίας που μας αφορούν και θα τα δούμε αύριο, ήταν να υπάρξει μια διαδικασία να τα ξαναβρει λίγο ο Τραμπ με τη Μελόνι, να τα ξαναβρει λίγο η Ιταλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ το περισσότερο που ξεκίνησε πολύ υποσχόμενη αυτή η σχέση, αλλά η Μελόνι κράτησε μια εντελώς διαφορετική στάση, αρκετά συνεπέστερη στα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Ο Τραμπ ανέβασε στο Truth Social μια φωτογραφία με τη Μελόνι και από κάτω γράφει «Χρειάζονται, με αλφαγιώτα, περιοριστικά μέτρα». «Χρειάζονται, με αλφαγιώτα, περιοριστικά μέτρα».

υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα που μας ενδιαφέρουν και εμάς για το πώς και με ποιο τρόπο θα εξελιχθούν, γιατί θα έχουμε και τα τετατέρ του Ερντογάν με τον Τραμπ. Και αυτό που ελπίζει να πάρει οριστικά ο Ερντογάν είναι τους κινητήρες για τα δικά του αεροπλάνα, να αλλάξει απόφαση για τα F-35. Τώρα αυτά παρουσιάζονται λίγο πιο αισιόδοξα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και λίγο πιο απλά από ό,τι και η αμερικανική γραφειοκρατία επιτάσσει. Θα τα δούμε, θα τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε.

Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Μαρία για το μήνυμα της. Ο κύριος Καραγιάννης στη γράφει. Έχουμε τα μεγάλα και διεθνή συμφέροντα που τους βολεύει η διατήρηση αυτής της τάξης. Υπάρχουν και τα άλλα συμφέροντα που ψάχνουν για αλλαγές. Ο Τραμπ ταράζει τα νερά και τραβάει την κουρτίνα σε καταστάσεις που πάντα ήταν εκεί. Καλημέρα στον κύριο Μπόμπο, για το ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Σωστά λέει, αναδείξατε το θέμα καθορισμού οικοπαίδων από τους Δήμους. Δεν καθαρίζονται τα δημοτικά, επαναλαμβάνουμε, δεν το γενικεύουμε, αλλά δεν είναι και σπάνιο φαινόμενο, έτσι. Λοιπόν, εδώ να σας αφήσουμε κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τον Γιάννη Πρίντεση ρύθμισαν τον ήχο, Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδη τα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: 8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με πήγες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Ed News Radio 105,8 καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες. Συνέστησε καθαρισμό στις αυλές, στις επιφάνειες γενικότερα, με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενοι στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρατώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρισκόνται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλες και όλοι, φίλες και φίλοι. Ο μήνας έχει 6, είναι Ιούλιος, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε λέγεται «Desacatao» και η ερμηνεία του στην Λατινική Αμερική, στην Urban Argo της Λατινικής Αμερικής, σημαίνει κάποιον που είναι εκτός ελέγχου, που είναι αχαλήνοτος, που είναι χωρίς φραγμούς και κάνει του κεφαλιού του. Τώρα δεν ξέρω αν η Ήρα Πανανίδου που το επέλεξε είχε κάτι υπόψη της από την εγχώρια ή τη διεθνή πολιτική, αλλά σε πολλά και σε πολλούς μπορεί να πάει ο νους μας με βάση τον τίτλο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Να σας πω ότι ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Δάκη σήμερα μόνο στα μικρόφωνα, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζήλη πήγε να κάνει κάποιες προσωπικές δουλειές που είχε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια σωστά η Βασιλική Κολτσίδα και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου που επέλεξε και το συγκεκριμένο τραγούδι με πολιτικές ερμηνείες και απολήξεις. Τώρα, σήμερα όπως σας είπα ο μήνας έχει 6, πριν από δύο μέρες είχε 4. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Τετάρτη Ιουλίου του 1993 με κάποιο περίεργο τρόπο συνδέεται με την 5η Ιουλίου του 2026. Και γιατί, θα μου πείτε, θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί στις 4 Ιουλίου του 1993 ο τότε αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή. Έχει προηγηθεί ήδη η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, η δημιουργία του νέου κόμματος, οι βουλευτές που σιγά σιγά πρόσκυνται στο νέο κόμμα. Και ο κύριος Σαμαράς δίνει λοιπόν μια συνέντευξη στην Καθημερινή και λέει, έτσι πολύ βέβαιος και με πολύ δύναμη φωνής και πειθούς, «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία ακόμα και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της». Αυτά υπόθηκαν στις 4 Ιουλίου του 1993. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια, η πολιτική άνοιξη διαδραμάτισε ρόλο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. 93 ήταν η κάθοδος στις εκλογές που είχε ως συνέπεια και την μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας. 95 ήταν η συμβολή του στην εκλογή του Κωστή Στεφανόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση του Πασόκ τότε με αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου πήρε φυλή ζωής, παρατάθηκε ο βίος του, στη συνέχεια είχαμε το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, την αντικατάστασή του από τον Κώστα Σιμίτη και την παρουσία του Πασόκ στην κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές του 2004, όπου και κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Σαμαράς στην συνέχεια διέλυσε την πολιτική άνοιξη, πέρασε αυτό που λέμε προσωπική έρημο, μέχρι ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής να τον επαναφέρει στις τάξεις του κόμματος με τη σύμφωνη γνώμη της Ντόρας Μπακογιάννη, αρχικώς ως ευρωβουλευτή, στη συνέχεια ως υπουργό πολιτισμού και στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, κερδίζοντας την κυρία Μπακογιάννη, να γίνει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή που ποτέ έλεγε δεν πρόκειται να κάνει, δηλαδή να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ακόμα και αν τον καλέσουν ως αρχηγό της. Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά, γιατί χθες είχαμε αυτά τα δύο TikTok του κυρίου Σαμαρά με τα οποία επισήμως εγκαινιάζει και την πολεμική του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό, στην Ντόρα Μπακογιάννη, προφανώς στην πορεία και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη, και με αυτά τα δύο TikTok καταλαβαίνει κανείς ότι πια η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι μια πιθανότητα αλλά είναι μια βεβαιότητα και περιμένουμε απλώς την ημερομηνία της αναγγελίας και της ίδρυσης του νέου κόμματος. Τώρα, γιατί συνέκρινα το τίτλο του αρχικού τραγουδιού με τις πολιτικές εξελίξεις? Διότι φιλίες που έγιναν έχθρες στην πορεία δεν έχουμε μόνο στα εσωτερικά, έχουμε και στα διεθνή. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στην επικαιρότητα σήμερα θα δει ότι οι παλιοί φίλοι, δηλαδή Ντόναλντ Τραμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός η κυρία Μελόνι, σήμερα φαίνεται ότι δεν θέλει ο ένας να βλέπει την άλλη, γιατί ο κύριος Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social, το δικό του social media, με την οποία ανάρτησε να δημοσίευσε ένα σατυρικό μέμ εις βάρος της Τζόρτζιας Μελόνι, συνοδεύοντας το με τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό». Ήταν ένα από τα που λένε, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές η Τζόρτζια Μελόνι, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές της Τζόρτζια Μελόνι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, οι χθεσινοί φίλοι είναι σημερινοί εχθροί, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάξη, εσάς και στους αγαπημένους ακροατές του πρώτου.
0: Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ βάλτε το hands free, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
1: Δεν ακούγομαι καλά, όχι, από τηλέφωνο μιλάω.
0: Από σταθερό. Είδατε, ναι. Πια τα σταθερά είναι χειρότερα από τα κινητά. Μπορούμε να σας πάρουμε στο κινητό σε μισό λεπτό.
1: Ωραία.
0: Να σας καλέσουμε στο κινητό. Έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας όπου τα κινητά τηλέφωνα έχουν πολύ πιο καθαρό ήχο από τα σταθερά. Παλιότερα, στην αρχή της χρήσης των κινητών, λέγαμε να σας πάρουμε σε σταθερό που είναι καλή γραμμή. Τώρα λέμε το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Κερίδη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Τώρα είστε κρίσταλο. Είδατε τι κάνει η τεχνολογία.
1: Η 5G, ναι.
0: Λοιπόν, σας άρεσε αυτή η αναδρομή? Θυμηθήκατε κάποια πράγματα?
1: Εντάξει, δεν τα είχαμε ξεχάσει. Απλώς, εντάξει.
0: Τώρα θα τα θυμηθούμε ξανά όλοι.
1: Κακώς όμως, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, να συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά που έχουμε μπροστά μας και όχι να αναλωθούμε αυτό το κρίσιμο διάστημα που θα είναι η προεκλογική περίοδος, που ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει και ο ελληνικός λαός ζητάει λύσεις για τα πολλά προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να αρχίσουμε τώρα όλη αυτή την παρελθοντολογία.
0: Αναγκαστικά θα την αρχίσουμε.
1: Αλλά βεβαίως δεν μας αφήνουν και οι αντίπαλοι, ναι.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Μέχρι και χθες, μάλλον μέχρι προχθές για να είμαι ακριβής, υπήρχαν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που και δημοσίως και ιδιωτικώς έκαναν προσκλήσεις στον κύριο Σαμαρά, έλεγαν ότι ίσως πρέπει να το ξανασκεφτεί, ότι κανένας δεν περισσεύει κλπ. Φαντάζομαι ότι από χθες αυτές οι προσκλήσεις πια δεν έχουν νόημα, ούτε δημοσίως ούτε ιδιωτικώς, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ναι. Ξέρω και βουλευτές συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν προσπαθήσει, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτά τα δύο TikTok χθες του κύριου Σαμαρά. Ένα σχόλιο θα ήθελα και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη που φαίνεται ότι αναβιώνει, γιατί σήμερα το πρωί η πρώην Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά και απάντησε σε όσα της καταλόγησε χθες ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι κινείται με ιδιοτέλεια και όχι προς όφελος της παράταξης. Άρα έχουμε μια πλήρη αναβίωση αυτής της κόντρας που οδήγησε κάποια στιγμή και σε ρήξη των δύο.
1: Κοιτάξτε, τα social είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ναι. Και ιδίως για πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί συχνά είναι κόντρα ρόλος, ξέρετε. Το διαδίκτυο έχει μία αμεσότητα και μία, πώς να το πούμε, ένα informality, το οποίο πάει κόντρα, να πούμε, στο θεσμικό που ακολουθεί αρχηγούς κομμάτων, μεγάλων κομμάτων και πρωθυπουργούς, έτσι δεν είναι? Υπό αυτή την έννοια δεν μου άρεσε η επιλογή.
0: Ούτε ότι η επιλογή του να συνομιλήσει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του και δι' αυτού του τρόπου να... Είναι πρωτότυπο, δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί γελάτε?
1: Καλό είναι να συνομιλούμε με κανονικούς δημοσιογράφους όταν θέλουμε να κάνουμε και να δώσουμε απαντήσεις σε σκληρές ερωτήσεις. Και όχι με τον εαυτό μας.
0: Άρα θεωρείτε ότι ήταν επί της ουσίας μια συνομιλία με τον εαυτό του?
1: Προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει στο αμφιβολία στο μυαλό κανενός. Νομίζω ότι τον πείσανε κάποιοι ότι τα TikTok είναι το μέσο για να επικοινωνήσει και με ένα κοινό που δεν έχει, που δεν έχουμε συνολικά εμείς οι πολιτικοί, τους πιο νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι λίγα είναι τα πετυχημένα παραδείγματα TikTok.
0: Μια και λέτε ότι
1: το αναφέρομαι και σε βουλευτές και σε συναδέλφους, βλέπω διάφορα εκτροματικά και νομίζω αρκετά θα γελάσουμε στον δρόμο προς τις εκλογές, δεν χρειάζεται παραπάνω. να προσθέσουμε.
0: Μάλιστα. Μια και λέτε για την χρήση των μέσων και πόσο επικίνδυνα είναι τα social media, θεωρείτε ότι δι' αυτού του μέσου ο κύριος Σαμαράς μπορεί να γίνει πολύ αιχμηρός απέναντί σας?
1: Εγώ κάνω πάρα πολύ τηλεόραση, έτσι, το ξέρετε. Αλήθεια, αυτό βγαίνω συνέχεια, συνομιλώ, είναι και ο ρόλος μου ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχω αποφύγει αυτές τις ακρότητες και φεδρότητες με το TikTok, παρόλο που θεωρώ ότι έχω μία επικοινωνιακότητα, νομίζω. Αυτό ή το κάνεις πολύ καλά ή δεν πρέπει καθόλου να το αγγίζεις. Τώρα,
0: μια και χρησιμοποίησατε δύο λέξεις, ακρότητα και φεδρότητα, τι χαρακτηρισμό θα δίνατε στα δύο TikTok του κυρίου Σαμαρά? Από τις δύο λέξεις.
1: Εντάξει, όχι, όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν ήταν η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας. Ο Σαμαράς κυβέρνησε τη χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, 12-15, μέσα στην τραγικότητα τότε της πολύ βαθιάς κρίσης. Κυβέρνησε πολύ σοβαρά, πολύ αποτελεσματικά. Είναι κοντραρόλος τώρα αυτό το χθεσινό, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έχει μία ακρότητα. Νομίζω έχει μία αιμονή με τον γάμο των ομοφύλων, που η ελληνική κοινωνία το έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό πίσω της. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεαστεί ο γάμος κανενός. Η οικογενειακή ζωή, εγώ έχω δύο μικρά παιδιά, δεν έχω δει κάποια.
0: Ναι, και προφανώς κανείς ελάχιστοι το συζητούν πια, είναι μια πραγματικότητα.
1: Και από εκεί και πέρα αυτά στα εξωτερικά, η μόνη μου εμένα σκέψη, επειδή ξέρετε έχω αυτό το κακό να θυμάμαι, είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ως υπουργό εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Και επειδή ο Βαγγέλης Βενιζέλος λέει τα αντίθετα σε έναν βαθμό, καταλαβαίνετε τις αντιφάσεις τώρα που έχουμε.
0: Τώρα, ρωτώ...
1: Δεν το διάλεξα εγώ το Βαγγέλη Βενιζέλο για υπουργό εξωτερικών, έτσι δεν είναι. Και καλό είναι σε αυτά τα ζητήματα, τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα, να έχουμε μεγάλη προσοχή, γιατί καιροφυλακτούν οι καιροσκόποι και οι επιχειρηματίες. Βλέπετε τον Βελόπουλο και τον κάθε εθνικό λαϊκιστή. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που προτιμώ να τα λέω στους Τούρκους και έξω, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά στο εσωτερικό και μέσα. Μάλιστα. Και μεταξύ μας.
0: Άρα,
1: για να κερδίζω ψυχολάκια.
0: Άρα λέτε ότι Βαγγέλης Βενιζέλος και Γιώργος Γεραπετρίτης είναι περίπου της ίδιας πολιτικής λογικής όσον αφορά την εξωτερική πολιτική?
1: Ακούστε, ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ένας πολύ μεγάλος γνώστης, ένας άνθρωπος με ένα ευρύτατο πεδίο, που έχει και ένα θάρρος γνώμης και έχει πει διάφορα πράγματα το τελευταίο διάστημα και για τα ελληνοτουρκικά. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ένας πολύ καλός υπουργός του Μητσοτάκη, δεξί του χέρι, έμπιστος, άλλωστε, να ξέρετε, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, είναι ο πρωθυπουργός περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Πόσο πιστεύετε, το ρώτησα και πριν, μπορεί να σας κάνει ζημιά ο κύριος Σαμαράς μέσα από τα social media? Ένα το κρατούμε, δηλαδή πόσο ακραίος μπορεί να γίνει? Και δεύτερον, πόσο πια η αυτοδυναμία είναι κάτι που τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές δεν θα πρέπει να το συζητάμε, δηλαδή μπορεί να είναι πια ένα άπιαστο όνειρο για σας?
1: Κοιτάξτε, έχω ένα διχασμό να απαντήσω. Από τη μία σίγουρα γίνεται μια ζημιά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σάρκα εκτισακός της παρατάξεως, πρώην πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Από την άλλη, θα σας πω κάτι το οποίο ίσως ακούγεται κάπως. Τσίπρας και Σαμαράς θα ξαναβγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης μόνος του και όλο το παλιό απέναντι είναι μία συνταγή επανασυσπήρωσης και των όποιων έχουν παράπονα, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μαζεύονται διάφορα. Κάποιοι οι οποίοι θα μέναν στο σπίτι τους και τα λοιπά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν το ισχυρό διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
0: Υπάρχουν
1: άρα,
0: όμως...
1: το είδατε αυτό με τον Τσίπρα, ενδεχομένως ίσως και ο Αντώνης Σαμαράς να παίξει ένα ρόλο, με τις ίδιες μονάδες στην μέτρηση της μέτρων.
0: Ναι, υπάρχει μια συσπήρωση των οπαδών του κόμματός σας, αλήθεια είναι αυτό.
1: Το 30,2-30,4 είναι μια πολύ καλή βάση για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς χθες στο TikTok του, πώς να το πω, απεδέχθη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20.
1: Εντάξει,
0: απεδέχθη κάποιες δημοσκοπήσεις παλαιότερες που την, βέβαια στο 20 δεν είδα καμία να τη βγάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι είστε στο 20.
1: Στην πρόθεση 30,4 στην εκτίμηση. Ναι. Ας πάρουμε την τελευταία. Εγώ ξέρετε, τις δημοσκοπήσεις έχω μια χαλαρότητα, δεν τις παίρνω κατά γράμμα. Αλλά νομίζω η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και στο τέλος, το διακύβευμα που θα τεθεί, που είναι η κυβερνησιμότητα, ποιος θα κυβερνήσει, αυτό το τόπο, έτσι δεν είναι. Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση από την αντιπολίτευση.
0: Να σας πω κάτι. Λένε κάποιοι βουλευτές σας, προβληματίζονται, ότι μήπως η μία εκδοχή είναι αυτή που είπατε, να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που τελικά ήρθε ως αποτέλεσμα στις εκλογές του 1993. Δηλαδή να συμβάλλει στο να κερδίσει ο αντίπαλος. Σας περνάει από το μυαλό ότι η εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά και η πολεμική που θα κάνει σε εσάς μπορεί, ας πούμε, να έχει ως συνέπεια να κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, αν είναι τελικά το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας?
1: Αυτό, αν περάσει στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε τι κινητοποίηση θα δημιουργήσει, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και ας το αφήσουμε εδώ. Είναι άλλες οι συνθήκες.
0: Έστω και αν ο κύριος Σαμαράς λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί φαντάζομαι κυρίως εκεί
1: αυτό
0: θα κινηθεί για να ακυρώσει τον φόβο του διλήμματος που εσείς θα θέτετε. Ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, άρα μην τζιμπάτε.
1: Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι μια ακραία ταύτιση η οποία δεν εδράζεται, δεν έχει ξαναγίνει, ούτε επαναλήφθη, ούτε την έπιασε κανείς για να την καλλιεργήσει, γιατί είναι τόσο εκτός που δεν ξέρω τι να σας πω. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι ο Μητσοτάκης από το 16 και μετά είναι μακράν πρώτος, όχι από το 19, από το 16, με το που βγήκε, έτσι.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Κερίδη, γιατί όπως είπατε έχετε και μια επικοινωνιακή, έτσι, δυνότητα να το πω, ή εμπειρία, να το πάω λίγο πιο ήπια.
1: Θα πούμε για το ΝΑΤΟ, αλλά μας
0: Όχι, θα πούμε πολιτικά σήμερα. Για το ΝΑΤΟ θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Ιφαντή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε αυτή την επικοινωνιακή γνώση, πώς θεωρείτε ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα να σταθεί απέναντι στον κύριο Σαμαρά, να τον αντιμετωπίσει πολιτικά και επικοινωνιακά? Τι πρέπει να κάνει?
1: Όχι επί προσωπικού. Όχι επί προσωπικού. Πολιτικά, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εκφράσει το φρέσκο και το νέο. Έχει τις μεγάλες επιτυχίες των δύο τετραετιών, έριξε την ανεργία, ρίχνει το δημόσιο χρέος, αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, εξυγχρονίζει το κράτος, αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή επί του πεδίου με την υπεροπλία στον αέρα και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά οι εκλογές κρίνονται για το επόμενο. Ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιος θα πάει τον τόπο μπροστά το 2030.
0: Και μια και μου αναφέρατε το ΝΑΤΟ, στα 30 δευτερόλεπτα που
1: έχουμε. Κάνει στη ΔΕΘ.
0: Ναι, στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε, τελικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήρθε στην Ελλάδα, όπως έλεγαν τα ρεπορτάζ του προηγούμενου διαστήματος.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο μια προεδρική επίσκεψη. Πήγε κατευθείαν στην Τουρκία. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούζ και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
0: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
1: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
0: Σας
1: ευχαριστώ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη.
1: Να
0: είστε καλά. Λοιπόν, 12:30 ώρα ακολουθεί τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τα θέματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ με τον κύριο Ιφαντή.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, επιχωματώς στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακών διαμέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασκευμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο του Earth News. Θα πάμε τώρα στην αίθουσα των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Και σήμερα φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, μια και θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τα χθεσινά TikTok του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Διευρύνθηκε με σχεδόν 52.000 εισόδους και περίπου 32.000 εξόδους. Συνεπώς, το ισοζύγιο εισρωών-εκρωών έχει αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009. Ως κυβέρνηση έχουμε θεσμοθετήσει πολλά κίνητρα για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και τις συνθήκες που περιορίζουν την αναγκαστική έξοδο. Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα ενδεικτικά. Από το 2020 εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό βελτιώνει το οικονομικό πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ιδίως για εξειδικευμένους εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Βασική μας επιδίωξη είναι η μετάβαση από τη μονοδιάστατη συζήτηση περί brain drain σε ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και μακροχρόνια σύνδεσης του παγκόσμιου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και με τη νέα αναθεώρηση οι πόροι που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχονται σε 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευτεί στην οικονομία 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια. Παράλληλα,
4: λοιπόν, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εισαγωγική του τοποθέτηση προς τους πολιτικούς συντάκτες. Και όσο εμείς ακούγαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς χτύπησε για τρίτη φορά με δελτίο τύπου που εξεδόθη πριν από λίγο. Αναφέρεται ότι ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπικό λογισμικό Πρέταντορ. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση και μια οργανωμένη, ένας οργανωμένος βηματισμός του κυρίου Σαμαρά μέχρι του να φτάσει να εξαγγείλει το κόμμα του. Χθες ήταν τα TikTok, σήμερα είναι η κατάθεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να διερευνηθεί η παγίδευση του κινητού του από το Predator, και στη πορεία θα δούμε και άλλες κινήσεις. Έχει ενδιαφέρον και αυτό, γιατί μπαίνει και στην συζήτηση για τις υποκλοπές ο κύριος Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όπως σας είπα, σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου του Ταγίπ Ερντογάν. Για τα πολιτικά και διπλωματικά της συνόδου θα πούμε σε λίγα λεπτά. Εγώ θέλω να σας πω για τα παραλυπόμενα που δεν είναι καθόλου επουσιώδη, και αυτό γιατί, διότι έχουν ήδη συλληφθεί 2 δημοσιογράφοι και δεκάδες ακτιβιστές από χθες, ενώ πάνω από 200 άτομα είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα ως ύποπτοι για τρομοκρατία, με απαγόρευση συγκεντρώσεων και αποκλεισμούς δρόμων στα μεγάλα τμήματα της πόλης. Επίσης να σας πω ότι έχουν αναπτυχθεί πάνω από 56.000 άνδρες ασφαλείας, και φυσικά ο Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος χωρίς το ζήτημα να αναμένεται να μπει στην ατζέντα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Και το ερώτημα είναι αν η Άγκυρα θα πιεστεί για το κράτος δικαίου και με όλα αυτά τα δεδομένα που είπαμε νωρίτερα και με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην τουρκική πρωτεύουσα. Τώρα θα πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Ιφαντή. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Λοιπόν, το Alejandro που ακούσαμε από τη Lady Gaga κυκλοφόρησε το 2010, είναι από τα πιο εμβληματικά και πολύ συζητημένα τραγούδια της Lady Gaga, και το νόημα των στίχων ποιο είναι? Ότι η Gaga αποχαιρετά μια σειρά από Λατίνους εραστές με τα ονόματα Alejandro, Fernando, Roberto κλπ. Και οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την επιθυμία της να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, επιλέγοντας την ανεξαρτησία της. Και το ερώτημα είναι πια αν και το ΝΑΤΟ θέλει να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, αν πια η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καταπιεστική και τοξική, και αν μπορούμε ή αν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
0: Είδατε πώς συνδέεται η Lady Gaga με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν, πόσο τοξική πια είναι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, και πόσο τοξική είναι και η σχέση εντός του ΝΑΤΟ?
1: Εντάξει, οποιαδήποτε και να είναι η επικοινωνιακή διάσταση της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή χαμόγελα, φωτογραφίσεις, εναγκαλισμοί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η διατλαντική σχέση είναι μια πληγωμένη σχέση. Με ευθύνη, βεβαίως κατά 95% να δώσω ένα τέτοιο ποσοστό, mm-hmm. στην Ουάσιγκτον και στον νυν κάτοικο του Λευκού Οίκου, ένικο του Λευκού Οίκου. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχει πει και έχει απειλήσει τους προηγούμενους.
0: Ακριβώς, ακόμη και μήνες, να αποχωρήσει από τη συμμαχία κλπ. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη σύνοδο, που είναι η 36η, ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της συμμαχίας.
1: Νομίζω ότι στο μυαλό του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, mm-hmm. είναι τουλάχιστον ένα-δύο πράγματα. Το ένα είναι το αν και κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι τουλάχιστον, και αυτό είναι το 5% της ευθύνης των Ευρωπαίων, το οποίο μας λείπει, όπως είπα νωρίτερα, για το αν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στην έκκληση για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Mm-hmm. Έτσι, και έτσι να αφαιρέσουν στην ουσία ένα σημαντικό και σε κάποιο βαθμό έγκυρο επιχείρημα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι παλιό, δεν είναι μόνο του Προέδρου Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, είναι ο εκείνος ο παράγοντας που στηρίζει τη συμμαχία, και ενώ οι άλλοι είναι λίγο έτσι, αυτό που λέμε free riders, mm-hmm. έτσι, δηλαδή εκμεταλλεύονται την αμερικανική ηγεσία και ηγεμονία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Εάν αυτό είναι επιτυχημένο, τότε θεωρητικά πάντοτε μεσοπρόθεσμα η συνοχή της συμμαχίας θα παραμείνει όχι ισχυρή, αλλά εν πάση περιπτώσει σε καλή κατάσταση, γιατί αυτό είναι ένα βασικό. Τώρα υπάρχουν όμως μία σειρά από άλλα ζητήματα στα οποία θα δοκιμαστεί η ενότητα της συμμαχίας. Το ένα είναι η Ουκρανία, το άλλο είναι βεβαίως η Μέση Ανατολή.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει ο πρόεδρος Τραμπ να φέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα, πολύ ψηλά στην ατζέντα, και πώς
0: και
1: θα
0: η ενίσχυση
1: φέρει.
0: Από ό,τι βλέπω των αμυντικών επενδύσεων και η βιομηχανική παραγωγή, και εδώ θα παίξει ρόλο και η Τουρκία, που θέλει να μπει σε όλα αυτά. Το είδαμε με το πρόγραμμα SAFE το προηγούμενο διάστημα.
1: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, mm-hmm. αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην, στην... Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι, είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
0: Τώρα, ένα από τα διακυβεύματα αυτής της συνόδου είναι τα F-35, αν θα τα έπαιρνε η Τουρκία. Φαίνεται πως η πόρτα κλείνει ακόμη μια φορά για το θέμα και το θέμα των κινητήρων. Πιστεύετε ότι θα φύγει με, μάλλον θα αφήσει δώρα ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να, για να μπορέσουν τα, τα, τα αεροπλάνα της να, να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να, να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Ουάσιγκτον.
0: Επειδή φεύγει
1: και... Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν, εάν είναι, είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
0: Επειδή φεύγει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο και όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για την πιθανότητα ο κύριος Τραμπ πριν πάει στην Άγκυρα να περάσει από την Αθήνα, να βγάλει μια φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη, να μιλήσει, να έρθει εδώ ο Υπουργός Πολέμου, οτιδήποτε, αυτά, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προς το παρόν δεν έχουν γίνει και ούτε και αναμένεται να γίνει κάτι μετά το τέλος της Συνόδου, γιατί αν το είχε προγραμματιστεί κάτι θα ήταν γνωστό, γιατί αυτά δεν γίνονται τελευταία στιγμή, ιδίως όταν αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί θεωρείτε ότι ναυάγησε προς το παρόν όλη αυτή η προσπάθεια του να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα? Θυμίζω ότι και η κυρία Γκυλφόιλ, όταν είχε επισκεφθεί εδώ πριν από λίγο καιρό τη δημόσια τηλεόραση, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να έρθει και μπορεί να έρθει μέσα στον Ιούλιο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε για ναυάγιο θα πρέπει να, να ξέρουμε εάν και κατά πόσον η Αθήνα πραγματικά επιδίωξε μια τέτοια συνάντηση. Δεν είμαι σίγουρος, και όχι γιατί δεν θα θέλαμε τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, να μην παρεξηγηθώ, αλλά γιατί είναι το να προσπαθήσεις κάτι και να μην συμβεί είναι πολιτικά πολύ χειρότερο.
0: Σωστό.
1: Από το να μην προσπαθήσεις καθόλου. Η κυρία Γκυλφόιλ πάρα πολύ θα ήθελε να δει τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να διαβάσουμε κάτι άλλο πέρα από το πώς το λένε, με συγχωρείτε, από το πρόγραμμα του Προέδρου. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα έρθει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Ναι, και λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σωστά.
1: Θα είναι πάλι ένα από τα γνωστά μας αυτομαστιγώματα να αρχίσουμε να συζητάμε για ποιο λόγο δεν ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ στην Αθήνα. Και δεν έχει και καμία ουσία. Καμία ουσία πραγματικά.
0: Και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε αυτές τις μέρες για τα δώρα που μπορεί να αφήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα, και επειδή συνήθως λέμε ότι η Αμερική κρατάει, πάντα θέλει να κρατάει μια ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών, θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, εκτιμάτε ότι εάν αφήσει κάποια δώρα στην Άγκυρα, τι αντίστοιχο μπορεί να δώσει και σε εμάς, ούτως ώστε να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία που παραδοσιακά υπάρχει ή τις περισσότερες φορές, εν πάση περιπτώσει, στις σχέσεις της Αμερικής με Ελλάδα και Τουρκία?
1: Αν μπορούσα να φανταστώ, να μπω δηλαδή στα παπούτσια των Αμερικανών στην Ουάσιγκτον, θα έλεγα ότι με δεδομένο ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η Τουρκία έχει αποκλειστεί από τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν καλές. Τότε το να δοθούν οι κινητήρες, αλλά να μην δοθούν τα F-35 τελικά, στο μυαλό των Αμερικανών είναι ένας καλός συμβιβασμός.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει για τα επόμενα χρόνια.
0: Θα πάρει F-35.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, δεν πληγώνουν παραπάνω τη σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Με την
0: Άρα
1: με την
0: δίνω
1: Τουρκία.
0: Κινητήρες, δεν δίνω F-35, ναι, ενώ ναι, δίνω F-35 στην Ελλάδα.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει έτσι κάπως έτσι πρέπει να το διαβάσουμε και εμείς στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, να μην έχουμε πάντα το σύνδρομο ότι κάτι συμβαίνει που μας... γιατί αυτό είναι, οτιδήποτε γίνεται, αμέσως ψάχνουμε να βρούμε τις αρνητικές πλευρές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλά.

επιστρέφουμε για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Ο κύριος Τσίπρας με τους τομεάρχες του σήμερα έχει μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν στο πρώην κόμμα του. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η κρίσιμη κεντρική επιτροπή και ήδη πριν από 4 λεπτά ο Παύλος Πολάκης με μια ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δείχνει την κρισιμότητα αυτής της συνεδρίασης, γράφοντας: «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο, η μάχη θα είναι ήταν ή επιτάς. Το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς», λέει ο κύριος Πολάκης. Καταλαβαίνει κανείς πόσο εκρηκτική θα είναι η ατμόσφαιρα σε αυτή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ο κύριος Πολάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα θέσει όχι απλά θέμα ηγεσίας, αλλά και τον εαυτό του ως υποψήφιο για μελλοντικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Φιλοδοξίες έχουν και άλλοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες λένε και για τον κύριο Παπά και για την κυρία Δούρου, μέχρι και το όνομα του Κώστα Αρβανίτη ακούστηκε, για ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι φτάνει το 1%. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο και αν καταφέρουν στον ό,τι έχει απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτηθούν εκ νέου σε μια πολιτική δύναμη, να είναι παρόντες στη ΔΕΘ και να είναι παρόντες και στις εκλογές με ψηφοδέλτια. Αυτό εν πολλής θα κρίνει και την διαφορά πια που θα έχει ο κύριος Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως φαίνεται και όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτό θα είναι το δίπολο των επόμενων εκλογών. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, Ελλάς εναντίον Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Το δείχνει αυτό και η σημερινή δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύτηκε σήμερα και δείχνει ότι αυτό το δίπολο φαίνεται πως ενισχύει και τις δύο δυνάμεις και τους κάνει καλό. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει από το 24 που είχε στην προηγούμενη μέτρηση στην πρόθεση ψήφους του 25 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Δηλαδή όσο ανεβαίνει ο ένας, άλλο τόσο ανεβαίνει και ο άλλος. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί και σε αυτή τη δημοσκόπηση, από το 9,5 πάει στο 8,5, χάνει μία μονάδα, και το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τώρα, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, διότι τα στελέχη για αυτή την περίφημη ακούνητη βελόνα ή κουνημένη προς τα κάτω δίνουν ραντεβού στο Σεπτέμβρη και λένε ότι αν τα πράγματα και στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου είναι ίδια, εκεί πια θα μιλάμε για μια προβληματική κατάσταση και για μια πολύ μεγάλη δυσκολία να ανατραπεί αυτή η προβληματική κατάσταση. Πάντως, όσον αφορά και αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, στην καταϊλότητα για πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 28%, με άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με άνοδο και ο κύριος Τσίπρας στο 18%, 10 μονάδες η διαφορά, 2 μονάδες άνοδο ο κύριος Μητσοτάκης από το 26 στο 28, μία μονάδα ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι καθαρά πια αυτό το δίπολο, και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα αντίπαλο πια που στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει ένα διψήφιο, καθαρά διψήφιο, και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα αντίπαλο πια που στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει ένα διψήφιο, καθαρά διψήφιο

έπαιξαν και τένις μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι καλός είναι αλλά χρειάζεται προπόνηση και ότι δεν έχει και πολύ σχέση με την αριστερά ο κύριος Κασελάκης. Σιγά σιγά το καταλάβαμε αυτό. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι ο κύριος Κασελάκης στη σημερινή του εκπομπή στο Direct ποιον φιλοξενεί μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ενδιαφέρουσα και αυτή η πρόσκληση και αυτή η συνύπαρξη και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάποιος άλλος βουλευτής που θα ενοχληθεί από την παρουσία του κυρίου Χριστοδουλάκη αυτή τη φορά και θα φύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι η συνέντευξη Γεωργιάδη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Θεοδόρας Τσάγκρη. Θα το μάθουμε αυτό τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αύριο σε πλήρη σύνθεση με την συμπαρουσιάστριά μου, την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και ραντεβού αύριο στις 12 ακριβώς εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και βλέπω ήδη τον Γιώργο Πίκουλα να είναι ήδη στον προθάλαμο εδώ του Earth News και να περιμένει να εισβάλλει ραδιοφωνικά. Και φυσικά και ο Στέλιος Βραδέλης μαζί έχει έρθει και ο Στέλιος Βραδέλης. Ωραία. Λοιπόν, άρα σε πλήρη σύνθεση η επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο εναέρια μέσα σηκώθηκαν για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Ελασιθίου, στην περιοχή Μπραμιανά, ενώ ήχησε και το 112, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες οικίες στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ελασιθίου έχει μεταβεί στο σημείο. Η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου έχει οριοθετηθεί μεν, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα σύσκεψη πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της φωτιάς και των ζημιών και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την εργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαριάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε

0: ήρθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες, και συνέστησε καθαρισμό στις αυλές, στις επιφάνειες γενικότερα, με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη σε συνέντευξή της στο Air News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι και 4.500 πτήσεις την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούλιο είναι 5.500. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδας ψήσης του, όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέταντον. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσει επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση ως σήμερα. Πυρετό Δύση, προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο, ενώ δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Τουρκικά μέσα ενημέρωση δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών με τον Τούρκο ομολογό του Τέγιπ Ερντογάν. Στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της Συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάση της Συμμαχίας. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητά ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ο καιρός. Εξασθενούν τα μελτένια και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα στο Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πικούλα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Μιλάμε ότι σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια.
6: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζά.

0: ζητάω πολλά. Τι ωραίο.
1: Τι να
0: ζητήσεις.
1: Τι να ζητήσουμε. Είναι ο μήνας που καταθέτουμε φορολογικές.
0: Ναι, ναι.
1: Να ζητήσεις την ελεημοσύνη. Να ζητήσεις το Άγιο Πνεύμα να πέσει πάνω στον πιτσιλί. Κάνει. Κάτι να γίνει.
0: Νομίζω και ο Μπάο Σεπτέμβριος είναι πιο.
1: Ναι, αλλά όχι, από τον Ιούλιο αρχίζει να πληρώνει δόσεις. Εντάξει, έχει και το ένα έφυγε και τα λοιπά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Μην σας πάρουμε τώρα με τα δυσάρεστα. Είναι ένας μήνας διακοπών για πάρα πολλούς. Χαμός χθες στην επιστροφή, γιατί έχει πολλοί κόσμος εξοχικά, σπίτια φίλων. Φίλοι. Χρήσιμο πράγμα οι φίλοι. Ειδικά αυτές τις.
0: Τα εξοχικά των φίλων και για πιο κυριλέ τα σκάφη.
1: Τα άμα και σκάφο τώρα, ο άλλος είναι κολλητός μετά.
0: Αλλά
1: αδελφός.
0: Και τα εξοχικά. Και τα εξοχικά.
1: Την τελευταία δεκαετία από το μνημόνιο και μετά εκτιμήθηκαν διαφορετικά οι φίλοι. Πιο μπροστά, εντάξει. Έπαιρνες και ένα διακοποδάνιο. Έβγαινε και μια πιστωτική να πας να κάνεις το τέτοιο. Οπότε γυρνούσες στον μπαλί και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα έκτακτη επικαιρότητα. Γιατί έχουμε φωτιά στην Ιεράπετρα, σε αγροτοδασική έκταση. Ο συνάδελφος ο Ιάσουνα Ταβλάς βρίσκεται. Θα μας δώσει τις πληροφορίες, τις νότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή
0: πολλές
1: την
0: φωτιά. Πολλές φωτιές,
1: ναι, ναι. Και
0: έλα, Ιάσονα.
1: Και είχαμε και τα δυσάρεστα στη Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Πάμε, Ιάσονα. Καλό μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ναι. Καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές μας, στους ταξιδιώτες προς την Κρήτη να περάσουν καλά, όσοι έρθουν στο νησί μας. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή είναι μια ενσυχητική φωτιά, γιατί δεν είναι σε δασική έκταση, είναι σε μια έκταση με έντονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα στην περιοχή. Το καλό είναι ότι είναι κοντά σε ένα φράγμα, στο φράγμα των Πραμιανών, που έχει αρκετό νερό, οπότε μπορούν να δηλήσουν οι πρεσβεστιές να επιχειρήσουν. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, επιχειρούν δυνάμεις από Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, Σιτία και από Ηράκλειο. Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο από το Ηράκλειο και ένα από τα Χανιά, όπου ταξιδεύει να φτάσει προς την εστία της πυρκαγιάς. Οι συνθήκες είναι δυνατές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να πετάξουν τα ελικόπτερα και να σβήσουν. Το ενσυνδετικό είναι ότι είναι κοντά σε θερμοκήπια και ελιές, που εντάξει, τα θερμοκήπια αντιλαμβάνεστε ότι είναι νάιλον, θα έχουμε μια μεγάλη καταστροφή.
1: Και μεγάλη παραγωγή εκεί, Ιεράπετρα.
2: Ναι, μιλάμε για 16.000-17.000 στρέμματα θερμοκήπια. Εντάξει, εκεί είναι κοντά, σε όλη αυτή την περιοχή είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, είναι καταστάσεις. Τώρα, δεν είναι δάσος κοντά, για να φοβόμαστε τα χειρότερα, αλλά η ζημιά που μπορεί να συμβεί, αν δεν έχουμε γρήγορη επέμβαση, θα είναι μεγάλη, γιατί είναι εγκαταστάσεις που κοστίζουν πάρα πολλά.
1: Εκδόθηκε πάντως και 112 για την περιοχή Μπραμιανά, για απομάκρυνση αυτή που είναι
2: τα
1: θερμοκήπια.
2: Το φράγμα.
1: Το φράγμα είναι και σχετικά κοντά είναι και τα υπόλοιπα. Άρα, εκτός από τα θερμοκήπια, τις οργανωμένες καλλιέργειες, η φωτιά αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κάποιον οικισμό, έτσι δεν είναι, Ιάσονα?
2: Ναι, δεν απειλεί κάποιο οικισμό αυτή την ώρα. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλεί κάποιο οικισμό. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία, γιατί είμαστε καθοδόν προς το σημείο. Δεν απειλεί, όχι.
1: Ωραία.
2: Δεν απειλεί. Δεν έχουμε
1: καλό
2: αυτή την πληροφορία.
1: Από λίγο, αέρα πώς πάει?
2: Έχει αέρα, έχει ιδιαίτερες συνθήκες εκεί, γιατί είναι ανάγλυφο. Υπάρχει ένα ανάγλυφο εκεί στην περιοχή, όπου δημιουργεί και ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά τη θερμοκρασία, τους ανέμους. Είναι μια δύσκολη περιοχή, δεν είναι δηλαδή ένα σημείο που εύκολα μπορεί να επέμβουν οι δυνάμεις, γιατί υπάρχουν και παράγια, υπάρχουν και λόφοι γεμάτοι με θερμοκήπια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί ο αέρας δημιουργεί τοπικά φαινόμενα, και αυτά τα τοπικά φαινόμενα καμιά φορά δημιουργούν τα προβλήματα. Τώρα, περιμένουμε όλοι να γίνει γρήγορη επέμβαση, γιατί αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθεί η πυροσβεστική, γρήγορη επέμβαση και από εναέρες δυνάμεις και από επίγειες, προκειμένου να εγκλωβίσει τη φωτιά και να μην έχουμε μια επέκταση της πυρκαγιάς. Το έχουμε βιώσει πέρυσι, αλλά σε δασική περιοχή, στην άλλη πλευρά της Ιεράπετρας.
1: Στην άλλη πλευρά, ναι, που είχε
2: ετοιμάσει. Τώρα να μην έχουμε κάτι τέτοιο εκεί.
1: Οκ,
0: μάλιστα.
1: Θα το παρακολουθούμε.
0: Keep in touch, που λέμε γενικώς στο χωριό μου
1: σε αέριο.
2: Έτσι είναι. Πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργούν, μπορεί να ανάψουν μια φωτιά, ένα τσιγάρο, να πετάξουν οτιδήποτε, μπορεί να δει μια ιδιαίτερη συνθήκη.
1: Άλλο πήγε, έκανε μπάρμπεκι, είχε τέτοιε συνθήκε. Δεν λέω τώρα για την Ιερά Πέτρα, για κάποιου που έχουν συλλάβει. Ο άλλο πήγε, έκοβε με τροχό. Άλλο πήγε, έκανε μπάρμπεκι μέσα στο δάσο.
0: Και κάθε χρόνο τα ίδια το μεταξύ. Από ίδιε αιτίε.
1: Ο άλλο πέταξε τσιγάρο στο ρεόκαστρο στην προηγούμενη φωτιά και κάηκαν δύο άνθρωποι. Δεν προσέχει. Ούτε που του νοιάζει.
2: Άνθρωποι απειλούνται ζωές, σπίτια για βλακίες. Συγγνώμη
1: για βλακίες. Όχι, έτσι νοιάζουν. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε να πάει καλά η φωτιά εκεί πέρα. Στην Ιερά Πέτρα και να έχουμε ευχάριστα νέα. Γεια σου, Νασά Ταβλάση, ο συνεργάτης μας στην Ιερά Πέτρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Έχουμε Αντώνη Σαμαρά.
0: Ωραίο.
1: Έχουμε πολύ πολιτικό κουτσομπολιό.
0: Το TikTok γενικά, ρε φίλε, έχει, το χρησιμοποιούν ευρέως πλέον όλοι οι πολιτικοί παράγοντες.
1: Εσύ έχεις TikTok.
0: Έτσι.
1: Ούτε εγώ. Εσύ Γιάννα έχεις TikTok, Γιάννα Αρφάνη. Εσύ Νίκο έχεις TikTok, Νίκος Κλαμέντης.
0: Ποιος έχει, ρε φίλε.
1: Ήρα έχεις εσύ TikTok. Ποιος θα δει τον Αντώνη Σαμαρά να μας πει το τι έγινε, ρε παιδιά, στο τέλος. Δηλαδή, πέντε εδώ πέρα το ματέι, κανένας δεν έχει TikTok. Έχει ο γιος μου.
0: Αλλά με την.
1: Πάρε το δικό σου.
0: Με την Ντόρα, ξέρεις. Τώρα εντάξει. Εγώ φίλε με τα Αντώνη Σαμαρά, ξέρεις ότι τα έχουμε πει. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Μας έχει σημαδέψει αρνητικά τη ζωή γενικά ο Αντώνης Σαμαράς. Όμως, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος άνθρωπος, τον αποδέχομαι και τον παραδέχομαι ως πολιτικόν. Δηλαδή αυτά που λέει και. Και οι παρατηρήσεις του κτλ. Λεπτό TikTok έκανε και αποδόμησε την κυβέρνηση. Καλά, με το TikTok για την Ντόρα ήταν μυθικό, έτσι, μυθικό.
1: Εσύ τώρα τι καταλαβαίνεις, ότι ξεκινάει η ίδρυση, ότι μάλλον πέσει τα θεμέλια του νέου κόμματος.
0: Θα το κάνει, ρε φίλε, αλλά τους έχει, ξέρεις, λίγο. Τους σέρνει λίγο στο πράγμα. Αλλά και στην πολιτική ανάλυση τους λέει, ρε παιδιά, τι θα κόψω εγώ την αυτοδυναμία. Έχετε πάει από τους 40 στο 20 και εγώ θα κόψω την αυτοδυναμία που είναι στο 37.
1: Εντάξει.
0: Είναι λίγο καυστικός γενικώς.
1: Άρα έχουμε ένα μέτωπο ανοιχτό.
0: Νομίζω ότι πλέον μετά την ιστορία που ξεκίνησε η Ντόρα, γιατί η Ντόρα, θυμάσαι, είπε ότι είναι υποκριτής και τα λοιπά, υποκριτική στάση του, νομίζω ότι θα ξεθάψουμε τα μαχαίρια και ανάμεσα.
1: Είναι μια μάχη από το παρελθόν.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ
0: ακριβώς.
1: Όλα τα άλλα συμφιλειώθηκαν. Το Βίση Βανδύ τραγούδισαν και μαζί.
0: Ναι.
1: Καρέζι, Βουγιουκλάκη,
0: Κασελάκης Γεωργιάδης.
1: Κασελάκης Γεωργιάδης.
0: Μεγάλο μπιφ.
1: Μαζί και τα λοιπά. Έχουν έρθει τα ύστερα.
0: Κέρδισε ο Άδων. Είναι δυνατό στο τένις, έτσι.
1: Έτσι είπε ο Άδων.
0: Δεν ξέρω για τα νοσοκομεία, αλλά στο τένις είναι πολύ δυνατό.
1: Δύο είναι τώρα τα ενεργά μέτωπα. Αν θα δούμε τον Άδων.
0: Στο Wimbledon τον Άδων.
1: Τον Άδων να παίζει γκολφ με τον Πολάκη.
0: Ωραίο.
1: Θα είναι αυτό. Ένα.
0: Ξέρει γκολφ ο Πολάκης, ο Άδωνης θα ξέρει, είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει. Έστω για ψάρεμα.
0: Για πόσες τρύπες.
1: Για ψάρεμα, λαγοκέφαλο. Και ψάρεμα, το άλλο
0: αυτό
1: είναι το Σαμαράς Μπακογιάννη.
0: Αλλά δηλαδή αυτό, άστο, δεν νομίζω.
1: Γιατί
0: το μπιφ αυτό να.
1: Το Πελοποννησιακό πόλεμο τέλος. Το λήξαμε. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάει για λήξη, λογικά έχει λήξει. Εντάξει, το Ρωσία-Ουκρανία παραμένει.
0: Τι, ο Κασελάκης λες να είναι στο επικρατείας Νέας Δημοκρατίας.
1: Κάνει στροφή στην πραγματική πολιτική, όπως είπε. Στην Φιλανδία αυτή. Νίκο,
0: τρελάθηκε η Θοδόρα η Τσάγκρη. Τρελάθηκε, τη γύρισε το κεφάλι.
1: Ναι, δεν τα ξέρει, Θοδόρα. Έχουμε μήπως το Wonder Wall των Oasis.
0: Α, μάλιστα. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε τις παραγγελίες. Το πήγαμε Παρασκευή. Έτσι, Παρασκευούλα.
1: Εντάξει,
0: αυτό,
1: το Wonder Wall είναι επειδή έχουμε μια εκλεκτή φίλη τώρα στη γραμμή. Το έχουμε έτσι. Θέλω να το τραγουδήσεις, εκλεκτή φίλη, από που μας ακούς τώρα.
3: Όχι, δεν θα το τραγουδήσω εγώ. Αυτό είναι.
1: Όπως ο Hurricane το τραγουδούσε.
0: Hurricane. Τι κηδεία τους έκανε μέσα στο Αζτέκα, ρε φίλε, με 10 παίχτες.
1: Το Wonderwall των Oasis, να πούμε, είναι ο ύμνος των Άγγλων για το Μουντιάλ του

0: Πώς μπορείς να τα διασκεδάζεις με αυτό το τραγούδι, είναι ότι σε έχει παρατήσει το αίσθημα και εσύ τρως απλά φιστίκια υγιεινής με ρετσίνα κουρτάκι. Αυτό είναι το σκηνικό.
1: Θα μπορούσα να παρέμβω.
0: Εγώ. Ναι,
1: ναι.
0: Θα μπορούσες, όχι. Απλά εγώ λέω ότι.
1: Αυτό,
0: αυτό το τραγούδι, πώς μπορείς να.
1: Είναι ένα πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Και ύμνος της βρετανικής ροκ
0: κουλτούρα. Κάτι τέτοια έκανε ο Γιώργος όταν είχε αναλάβει το Πασόκ, που από εκεί που είχαμε συνηθίσει να ακούμε Κάρμινα Μπουράνα και Ρίτα Σακελαρίου, έβαζε τις προεκλογικές Εβανέσενς. Γι' αυτό έφυγε ο κόσμος.
1: Γι'
2: αυτό έφυγε ο Γιώργος, όχι ο κόσμος.
0: Πηγαίνουμε στις προεκλογικές, ακούγαμε Εβανέσενς.
2: Ναι, και μετά ήρθε
0: μόνο να πτήρες δεν ανάβαμε μετά.
1: Πάντως, κάτι τους λέει για να το βάζουν και οι Νορβηγοί, δεν ξέρω αν το προσέξατε, τους βάλανε το Take On Me, πώς το λέγανε αυτό.
0: Εντάξει.
2: Take On Me.
1: Ναι, ναι, ό,τι έχει ο
2: καθένας
1: βάζει.
2: Η Μπρόγερ,
0: Το παντήσαμε όμως καλά, είδες, ε.
2: Καλά, ο Γιώργος, ναι, και μετά ήρθε το Καστελόρις από τους Εβανέσενς. Ωραία. Να σου πω, τι έκπληξη, όχι.
1: Τι έκπληξη.
0: Για μένα δυσάρεστο ξεκίνημα εβδομάδας.
1: Που δεν αποκλείστηκε η Αγγλία.
2: Ναι, τα τρία λιοντάρια.
1: Για κάποιους ήταν έκπληξη.
0: Αποκλείστηκε η συχαμερή Βραζιλία. Ήθελα να ολοκληρωθεί η καλή εβδομάδα και με την Αγγλία.
2: Έγκυται στο διεθνές ρεπορτάζ το wannabe σκάνδαλο που λέει πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο
0: για τον επιθετικό της,
2: για τον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτικών.
1: Κοίταξε να δεις, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι είναι πρώτο
2: του
1: θέμα.
2: Του ταιριάζει τώρα του Τραμπ αυτό.
1: Σε CNN, δηλαδή, Bloomberg, ναι. Ότι τώρα κοίταζα ότι στο Bloomberg είναι αυτό το πιο επισκέψιμο θέμα στο site του.
2: Δηλαδή εγώ σαν προφίλ γενικά δεν θέλω να αδικήσω τον πρόεδρο, αλλά το έχει. Δηλαδή εδώ πήρε και πήγα και το Μαδούρο τώρα. Θα πρέπει να τηλέφωνο Ιφαντίνο να του πει.
0: Να φύγεις in one piece from the Gianni, States.
2: Το νου σου, Τζάνι.
0: Πάρε πίσω την κόκκινη κάρτα. Είναι η πρώτη
2: και
0: φορά.
2: Τι έγινε με αναστολή.
0: Αναστολή για ένα χρόνο.
2: Ωραίο.
0: Κόκκινη
2: κάρτα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ούτε παράγκα η ελληνική δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Είναι πολύ πιο μπροστά.
2: Νομίζω ότι του χρόνου άνοιξε.
1: Μην με προκαλείς τώρα, μην με προκαλείς.
2: Έχεις ακούσει εσύ κόκκινη κάρτα με αναστολή.
0: Κόκκινη κάρτα με αναστολή δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Δεν το είχαμε ακούσει.
1: Αλλά αυτό που λένε είναι ότι ουσιαστικά και για τον Κριστιανό είχε πάρθει μια ανάλογη απόφαση. Γιατί πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ είχε κόκκινη κάρτα και του είχαν χρεώσει τρεις αγωνιστικές. Εξέτησε τη μία στο πρώτο παιχνίδι και οι υπόλοιπες δύο πήραν αναστολή.
2: Μπιστολιάστηκαν.
0: Δεν πήραν αναστολή. Ο Ρονάλντο έπαιζε, δεν έπαιζε, ήταν το ίδιο και ταυτό. Δηλαδή ήταν ο σύπαρον.
1: Νομίζω ότι μιλάμε κάπως σοβαρά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν,
2: δεν μου μιλάει.
0: Συγγνώμη, τι είναι πιο προκλητικό, αυτό που έκανε ο Τραμπ για τον επιθετικό των ΗΠΑ, τον Μπολόγκαν.
1: Μπάλιγκαν.
2: Ο οποίος πήγε να του κόψει το πόδι στη μέση. Ο Μπάλιγκαν.
0: Οι Παραγουανοί που σκοτώσαν τους Γάλλους και δεν πήραν ούτε μία κίτρινη κάρτα. Ο άλλος έβγαινε με καρατέκα τελείως. Τους ξάπλωνε κάτω τον Εμπαπέ τον καημένο.
2: Ρε φίλε, τον ευχαριστήθηκα τον Κίλιαν. Ενώ τον έχουν άχτη γενικά για τη συμπεριφορά του και τα λοιπά και τα αποδυτήρια. Αλλά το ότι ό,τι ξύλο έτρωγε έβγαζε χαμόγελο. Ήταν ένα.
0: Προφανώς σου είχαν προετοιμάσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα.
2: Τέλος πάντων, ας φύγουμε από το Μουντιάλ.
1: Αυτό το θέμα λοιπόν που σχολιάζεται τώρα για να το ολοκληρώσω είναι αν η FIFA μένει να δούμε, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις βεβαίως και από το κακόμοιρο το Βέλγιο, θα έλεγα, που έκανε και. Άσκησε έφεση τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Αλλά να δούμε, λένε τώρα οι ειδικοί και αυτοί που διαμαρτύρονται, αν θα συνεχίσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά ή αν θα επανεξετάσουν όλες τις κόκκινες κάρτες και αυτές που θα δοθούν.
0: Καλά, αν θέλει
1: πέρα,
0: το Βέλγιο να φτάσει κανονικά στο γήπεδο και να μην επέμβει το ICE και τους συλλάβει από εκεί πέρα, ας πάρει πίσω την ένσταση. Ούτως ή άλλως είναι προεδρική χάρη. Δεν μου λες τώρα που είμαστε σε κλίμα Τραμπ, πρωτού πάμε σε άλλα δράματα βασιλικά. Με τη Μελόνι τι έγινε, νέο μπιφ?
1: Έβαλε μια φωτογραφία τέλος πάντων, ανήρτησε AI, που δείχνει, AI τέλος πάντων, δείχνει την Μελόνι να τον κοιτάζει στα μάτια, να χαιρετιούνται τέλος πάντων, και λέει ότι απαιτείται restraining order, λέγεται στα αγγλικά.
0: Ασφαλιστικά δηλαδή, μέτρα. Ασφαλιστικά μέτρα.
1: Ναι, αυτό
0: ναι,
1: που
0: παρακαλώ.
1: Έτσι. Ναι. Κάπως έτσι, ναι, ασφαλιστικά μέτρα. Και ρίχνει λάδι στη φωτιά, θα λέγαμε, σε αυτή τη σχέση που τους τελευταίους 2-3 μήνες έχει περάσει πολλά κύματα. Mm-hmm. Νομίζαμε ότι τα βρήκανε μετά τη σύνοδο στην Ελβετία.
2: Αλαμπά.
1: Αλλά μάλλον τώρα επανέρχεται, γιατί είναι και σύνοδος του ΝΑΤΟ, που εκεί θα συζητηθούν ακόμη πιο καυτά θέματα, όπως για παράδειγμα γιατί δεν βοήθησαν οι σύμμαχοι στο Ιράν, το 5% στην συμμετοχή στο ΝΑΤΟ,
0: ξανά
1: η Ουκρανία κτλ.
0: Δεν
1: ξέρουμε αν αυτό είναι στο πλαίσιο αυτού ή αν είναι ένα μπιφ που θέλει να συνεχίσει ο Αμερικανός πρόεδρος, και επίσης πώς θα αντιδράσουν και οι Ιταλοί.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σύνοδος.
1: Σε μια σχέση που είχε ξεκινήσει εντελώς διαφορετικά.
0: Έτσι, η μεγάλη ερώτηση.
1: Ήταν από τους ελάχιστους Ευρωπαίους που είχαν προσκληθεί στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Για να πούμε έτσι και
2: δεν υπάρχει αδιαφορία, όπως λένε και στον έρωτα, αγάπησέ με, μίσησέ με, αλλά μη αδιαφορείς. Οπότε είναι σε ένα δρόμο, τέλος πάντων.
0: Και ένα
2: αυτή.
0: Κλασικό έτσι, δημοσιογραφικό κλισέ. Μέλλον ή μελώνει για τον Τραμπ, αλλά πλέον. Ο Ντόναλτ είναι πολύ σκληρό.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Coming home.
2: Coming home.
0: Δεν μου λες, πάμε τώρα στα άλλα τα βασιλικά τα δράματα.
2: Ναι.
0: Φωνάζουν
1: το
0: Χάρη. Φωνάζουν το
1: Χάρη.
0: Κάνει
1: ναι.
0: Χάρη, έλα να μείνει στο Μπάκιχαμ και τα λοιπά. Το σκέφτεται. Κάνει εκεί οικογενειακό συμβούλιο με την άλλη. Δεν θέλω καν να πω το όνομά τη.
2: Ναι.
1: Και πολύ καταγγελτικό σήμερα όμως, έτσι. Είναι πολύ, πολύ. Και
0: εκεί που λέει το νέο Χάρη για να σπάσει τον πάγο, πάνε και χτίζουν το τείχος των Λευκών Διαβατών που είχε στο
1: Game of Thrones.
0: Το πετάξανε απ' έξω. Σε Airbnb θα πάει τώρα.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Γιατί το πρόβλημά τους ήταν ότι δεν τους παρήχαν ασφάλεια. Την οποία ασφάλεια την πληρώνει βεβαίως ο Βρετανός φορολογούμενος.
0: Να τα λέμε αυτά. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
1: Για τα μέλη της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο Χάρη και η Μέγκαν έχουν αποποιηθεί τους τίτλους τους. Από όσο
2: μην τα θέλουμε όλα δικά μας, σωστά.
0: Άρα δεν ξέρουμε πού θα μείνουν.
1: Ο Χάρη λέει ότι για να έρθουμε οικογενειακώς, τέλος πάντων, και για να δουν και τα παιδάκια
0: τον παππού
1: τους, πρέπει να έχουμε την ανάλογη ασφάλεια, γιατί
2: ένα εκατομμύριο λίρες.
0: Από τι κινδυνεύει.
1: Δεν
2: από ελεύθερους κοπευτές.
1: Από οτιδήποτε.
2: Το Χάρη είναι από το Χαράλαμπος.
1: Το Χάρη είναι από το Χάρη.
0: Χάρη.
1: Πώς λέμε, Χάρη Κέιν. Χάρη
0: Κέιν, Χάρι Πότερ.
2: Εντάξει, οκ. Είναι το ίδιο.
0: Ναι.
2: The same.
0: Ίδια Χάρη.
1: Αλλά.
0: Εγώ στη θέση του Χάρη θα ταξίδευα στην Αμερική αφού κειμένει και θα πήγαινα σε κάθε αγώνα των Αγγλίας για να δείξω ότι είμαι κοντά στην Ελλάδα.
2: Α, ωραίο αυτό.
0: Δεν το σκέφτηκε, εντάξει.
2: Δεν περίμενε την πρόκριση. Γι' αυτό. Πού να ανέβει το ΑΣΔΕΚΑ το ραδιοδιακό.
0: Τελικά πήραν οι Viagra οι παίκτες της Αγγλίας.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Αυτό το διέψευσε ο προπονητής, παιδιά.
2: Καλά, δεν το διέψευσε ο Τούχελ ευθέως.
1: Πολύ ευθέως το διέψευσε.
0: Κοίτα, αν έπαιρναν πάντως Viagra, θα ήταν και ένα μήνυμα στην αντίπαλη ομάδα.
2: Ναι.
1: Ξεκάθαρο. Αυτό δεν νομίζω ότι επιτρέπεται.
2: Όχι, ζήτησαν. Έκαναν έτοιμα στη Γουάντα και τους επέτρεψε.
0: Δεν είναι σε απαγορευμένες ουσίες.
1: Βέβαια. Βοηθάει αυτό, γνωρίζουμε.
2: Βοηθάει γιατί ρίχνει την αρτηριακή πίεση.
0: Ναι, μεγαλώνει ο όγκος στους πνεύμονες. Σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε.
2: Και δεύτερον. Επειδή ρώτησα.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, διαβάζουμε.
2: Επειδή ρώτησα ως δημοσιογράφος, έτσι, που σέβεται τον εαυτό του, ρώτησα ότι μήπως υπάρχει πρόβλημα και εκτός από μπάλα είχαμε και τίποτα ξυφομαχίες και τα λοιπά. Το Viagra ειδικά χρειάζεται ερέθισμα.
0: Δεν ξέρεις ο καθένας με τι.
2: Ναι, μπορεί να είναι καμιά αυτή.
0: Πάντως χάσανε έναν.
2: Στην εξέδρα και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι ότι με το που παίρνεις, γεια σας. Χρειάζεται ερέθισμα. Οπότε δεν βλέπαμε ντε και καλά ξυφομαχίες, αν το πήρανε.
0: Εν τω μεταξύ, χάσανε το Χέντερσον γιατί τραυματίστηκε.
2: Φαντάσουμε Viagra πώς τα περνάγανε. Αφού περάσανε χωρίς Viagra.
0: Αυτό το λένε οι Άγγλοι.
1: Ας το δεχτείτε λοιπόν.
0: Εγώ ξέρω ότι οι Άγγλοι κατάφεραν να χάσουν παίκτη που τραυματίστηκε σε διαφημιστική πινακίδα.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Ο Χέντερσον.
2: Στους πανηγυρισμούς.
1: Και τον άλλον τον απέβαλαν. Επίσης και με 10 παίκτες τα καταφέραμε μια χαρά.
0: Αύριο θα μας πεις για τις διαστημικές μπάλες που έχουν προσγειωθεί στην Αυστραλία, γιατί είναι άλλο θέμα, και για την κηδεία του Χαμενεή επίσης δεν είπαμε τίποτα.
1: Είναι σε εξέλιξη πορεία. 12 ώρες θα διαρκέσει από το πρωί είναι και είναι πάρα πολύ κόσμος.
0: Όπως είπε φιλικά και ο Τραμπ, άμα ήθελα τώρα που είναι όλοι συγκεντρωμένοι, τους έχαμε μερικούς πυράβλους, αλλά δεν θα είχαμε ποιο να διαπραγματευτώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια απορία που έχει μαζευτεί πάρα πολλούς κόσμους.
0: Ο γιος έχει εμφανιστεί, ο διάδοχος.
1: Όχι, ο γιος δεν έχει εμφανιστεί.
0: Εντάξει.
1: Έχουν εμφανιστεί διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι και ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και διάφοροι
0: άλλοι. Τα αβατάρ τους είναι, δεν είναι πραγματικοί.
1: Άλλοι τρεις γη του Χαμενεΐ, αλλά όχι ο Μοτστάμπα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, μας την πέσανε τώρα. Τίτλοι ειδήσεων, Μιράντα Καμπαρδόνη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εσάβριν τα σπουδαία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και εσάβριν πραγματικά. Πορτογαλία, Ισπανία.
2: Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Άριο Πάγο, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση δίνει η ίδια δικαιοσύνη, δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ο Τάσος τραβάει λίγο τα μαλλιά του με τις διασκευές, αλλά η Ήρα σε αγαπάει, εξακολουθεί, δηλαδή το απογείωσε σήμερα με κάθε Ήρα.
1: Εμείς είμαστε υπέρ
0: των διασκευών, Τάσος.
1: Γιατί δίνουν ζωή στα κομμάτια. Τώρα προφανώς δεν είναι όλες οι διασκευές έτσι επιτυχημένες, αλλά είναι κάποιες που είναι, πολύ.
0: Και αυτό καλό είναι.
1: Ναι, μωρέ, γίνεται μαναφούκι. Γίνεται. Ξαναέρχονται τα κομμάτια στο προσκήνιο.
0: Νέα κομμάτια, καλά. Έχουμε καιρό να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα, με δόξα τω Θεώ.
1: Δεν γράφονται τέτοια πλέον.
0: Στην ΕΡΤ, ό,τι καινούριο κομμάτι βγαίνει. Mm. Και πολλές φορές σε πανελλήνια πρώτη, μην πω και παγκόσμια όπως είχαμε και πρόσφατα. Το αξιοποιούμε.
1: Ρε, εσύ βλέπω το. Βλέπω το Νέλι Χάλαν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος.
0: Μπράουτ.
1: Δεν γελάει.
0: Μπράουτ. Αυτό είναι το γέλιο του.
1: Αυτό
0: μην
1: είναι.
0: Το δεις στεναχωρημένο αυτό.
1: Αυτό είναι το γέλιο.
0: Είναι σαν...
1: Όταν βάζει γκόλινετς. Τίποτα.
0: Είναι το γέλιο του
1: Ντέξτερ. Σαν να έχει κάνει 8 lifting. Τίποτα.
0: Σαν τον Ντέξτερ.
1: Ναι.
0: Έτσι γελάει.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που βάρα και τα τύμπανα μετά και κάναν την κοπηλασία. Εκεί, ναι. Για ρίχτω ρε εσύ, Νίκο. Ρίχτω ρε εσύ, Νίκο, λίγο.
0: Έτοιμη για γαλέρα. Ωραία. Είναι ωραία, ναι.
1: Αυτή είναι κυριλέ γαλέρα, βέβαια. Δεν ακούγεται το μαστίγιο.
0: Εντάξει. Είναι από τα ωραία του.
1: Εκεί λοιπόν που βαράει το τύμπανο,
0: ναι,
1: για να κάνουν οι παίχτες την κοπηλασία, γελάει.
0: Εντάξει.
1: Λίγο.
0: Γελάει.
1: Σκάει.
0: Αυτό το γέλιο δεν θες να το ακούσεις το βράδυ.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Θα σκιαχτείς μια και καλή.
1: Αλλά είναι φωνεύς.
0: Ο Scarface
1: των δικτυών. Φωνεύς των δικτυών.
0: Λοιπόν, πάμε πίσω. Επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Επικαιρότητα η οποία. Είμαστε 38 λεπτά μετά τη μία. Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη, δήμαρχο του Δήμου Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη. Ένας από τους Δήμους που χτυπήθηκε από την φωτιά. Μια φωτιά πολύ επικίνδυνη, κυρίως για αυτό που αφήνει. Mm. Γιατί το τοξικό νέφος που συγκεντρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με επιστήμονες, όπως ακούσατε νωρίτερα και τον κύριο Σαριγιάννη να μιλάει εδώ, μπορεί να αφήσει μέχρι και για 16 χρόνια κατάλοιπα μικροπλαστικών. Καταρχήν, καλό μεσημέρι, Δήμαρχε. Τι εικόνα έχουμε
2: καλό
0: τώρα, έχουνε...
2: Καλημέρι, καλησπέρα σας.
0: Είναι υπό έλεγχο, η φωτιά έχει σβήσει, είναι κάποιο μέτωπο ενεργό. Τι εικόνα έχουμε τώρα?
2: Η φωτιά είναι ελεγχόμενη από το πρωί, από τα ξημερώματα της Κυριακής.
0: Ωραία.
2: Υπάρχουν όμως δύο μικρές εστίες αυτή τη στιγμή που κατασβαίνονται, και αυτές είναι σε δύο βιομηχανίες πέριξ της κατοικημένης περιοχής της Φιλοθέης, στην βιομηχανική βιοτεχνική περιοχή της Ευκαρπίας, οι οποίες σιγοκαίουν ακόμη, διότι μέσα υπήρχαν έφλεκτα υλικά και ένα από το βράδυ του Σαββάτου.
0: Ναι, είναι μια περιοχή που έχει αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες.
2: Είναι όλα υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Τι έχει αφήσει μέχρι τώρα, ποιος είναι ο απολογισμός μέχρι τώρα της πυρκαγιάς, τι έχετε προλάβει να καταγράψετε ως Δήμος?
2: Κοιτάξτε, το βράδυ του Σαββάτου με τους θυελώδεις και με τα μέτωπα της φωτιάς να είναι περισσότερα και από τρία, φοβόμασταν για το χειρότερο. Οι στιγμές ήταν εφιαλτικές, περάσαμε δραματικές στιγμές μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αλλά πραγματικά με υπεράνθρωπες προσπάθειες και συντονισμένες προσπάθειες, κυρίως της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά μέχρι και ο στρατός βοήθησε, η περιφέρεια, η όμορη δήμη, εκατοντάδες μηχανήματα και εκατοντάδες εθελοντές. Τελικά αποφύγαμε τα χειρότερα, δηλαδή δεν έχουν καεί κατοικίες. Έχουμε μόνο... στην κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης έχουμε μόνο καμένες αποθήκες, αποθηκευτικούς χώρους, αύριους χώρους κατοικιών, και έχουμε καταστραφεί βεβαίως τρεις βιομηχανίες εδώ στην περιοχή, και άλλες τρεις έχουν υποστεί μερικές φθορές και καταστροφές στον χώρο τους. Αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός. Σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών κάνει την καταγραφή, θα κάνει τη σχετική καταγραφή και Πέρια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς ως Δήμος θα αποζημιωθούν να λάβουν τις πρώτες ζημιώσεις για τις οικοσκευές τους, οι 3-4 οικίες οι οποίες έχουν πάθει τις φωτιές, αυτές τις καταστροφές, και θα προχωρήσουμε μετά στην επιδιόρθωση των υποδομών. Δηλαδή, έχει καταστραφεί ένα, εδώ πέρα κάποιοι χώροι, οι γεωτρήσεις των περιοχών αυτών, οι οποίες βοηθούσαν και στην άρδεση και στην υδροδότηση των κατοίκων, έχουν υποστεί φθορές. Το γήπεδο της περιοχής, το μοναδικό χώρο άθρησης που είχε αυτός ο οικισμός, οι δρόμοι και το ηλεκτροδοτικό.
0: Ήταν και δύσκολη η κατάσβαση, γιατί ήταν και σε κατοικημένη περιοχή και ήταν δύσκολο και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν καταλήξει, έχετε ενημέρωση από την πυροσβεστική, αν κατέληξαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από αυτόν τον 76χρονο που έκανε επικίνδυνες.
2: Όλα τα δεδομένα κατατείνουν σε αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή πέταξε σπιθύρες στο αμάξι του.
2: Προεκλήθη από την εγκληματική αμέλεια του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος έκανε με τους ελιγμούς που έκανε και όντας σε κατάσταση μέθης, έριξε το αυτοκίνητό του στα χόρτα τα οποία άναψαν, πήραν φωτιά αμέσως.
0: Και πριν από λίγες μέρες είχαμε και την άλλη σοκαριστική φωτιά στο Ρεόκαστρο, που δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο δύο συμπολιτών μας. Από έναν τύπο ο οποίος απλά έριξε ένα τσιγάρο και ξεκίνησε η
2: φωτιά. Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, γι' αυτό ειδικά σε αυτή την περίοδο, την περίοδο που πρέπει όλοι να είμαστε σε εγρήγορση, είναι υπόθεση όλων μας η διασφάλιση της πυροπροστασίας, έτσι, των περιοχών μας, των πάρκων μας, των περιαστικών δασών, γιατί πλέον και στη Θεσσαλονίκη ο Δήμος έχει μπει μέσα στο δάσος και το δάσος μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Η αστική ανάπτυξη, ειδικά στην Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι εκτεταμένη και τα φαινόμενα αυτά, ιδιαίτερα στην κλιματική αλλαγή, θα είναι εντονότερα όσο πάμε από χρονιά σε χρονιά.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Εμείς πλέον έχουμε την αστική, να διασφαλίζουμε την αστική ανθεκτικότητα, δηλαδή περί ζώνες πυροπροστασίας, πολιτική προστασία με οχήματα, με μηχανήματα έργου όσο δυνατόν πιο δυναμωμένοι, με υδροφόρες. Πολλές φορές μπορούν να αποβούν σωτήριες όταν έχουμε να κάνουμε με υποστήριξη του έργου της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων και των δυνάμεων διάσωσης και πολιτικής προστασίας.
0: Ναι, πάντως είναι δύο φωτιές οι οποίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, περισσότερο το Ρεόκαστρο αλλά και ο δικός σας δήμος. Το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε.
2: Η δεύτερη φωτιά ήταν στον δικό μας δήμο. Αυτή η φωτιά, δηλαδή του Σαββάτου, από το βράδυ του Σαββάτου, είναι στον δήμο Παύλου Μελά. Η αιστεία της εκκίνησης ήταν στην Ανθούπολη του δήμου Ρεοκάτου, στα όρια δηλαδή με το δικό μας δήμο. Η φωτιά είναι στον δήμο Παύλου Μελά εξ ολοκλήρου. Ναι. Κακώς γράφεται όλο αυτό το τριήμερο.
0: Εγώ ήθελα να σταθώ στο.
2: Με αλφαγιώτα.
0: Ναι, εγώ ήθελα να σταθώ στο καταστροφικό.
2: Η φωτιά στο Ρεόκαστρο, ναι.
0: Το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε είναι το πιο ανησυχητικό. Υπάρχουν ούτως ή άλλως παρενέσεις.
2: Έχει καλύψει όλη τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς.
0: Υπάρχουν παρενέσεις σε γιατρών ότι ο κόσμος θα πρέπει να φοράει μάσκες για ένα χρονικό διάστημα και δυστυχώς αυτά τα μικροσωματίδια θα αιωρούνται έως και 16 χρόνια. Είναι τρομακτικό το νούμερο που ακούστηκε. Επίσης, επειδή υπάρχει και μια πολιτική κόντρα από το πρωί, με ανακοινώσεις και τα λοιπά. Υπήρχε κάποιο σχέδιο να φτιαχτούν ανεμογεννήτρες στην ευρύτερη περιοχή?
2: Να σας πω προσωπικά, αυτό το για 16 χρόνια τα μικροσωματίδια το διαιωρούνται, το θεωρώ υπερβολικό, αλλά...
0: Εντάξει, οι επιστήμονες το λένε, εμείς απλά μεταφέρουμε αυτό που λένε οι επιστήμονες.
2: Αυτό το λένε, δεν υπάρχει τέτοιο δεδομένο, αλλά...
0: Και 16 μέρες να είναι πάλι είναι δύσκολο, πόσο μάλλον...
2: 16 μέρες με 16 χρόνια έχουν κάποια απόσταση.
0: Πάμε λίγο στο άλλο κομμάτι που έχει δημιουργήσει μια πολιτική κόντρα. Γιατί υπάρχει πολιτικός σχηματισμός που λέει ότι εκεί ετοιμάζονταν να γίνουν ανεμογεννήτριες. Βγήκε ο υπουργός ορμόδος, ο κ. Παπασταύρου, το διέψευσε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα? Δηλαδή, ο άνθρωπος που ήταν σε κατάσταση μέθησης ήταν το όργανο των σκοτεινών δυνάμεων που θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες στην περιοχή? Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτά τα πράγματα, τώρα αν έχουν κάποια βάση λογικής. Είναι δυνατόν? Από πού προεκλήθη η φωτιά? Δηλαδή δεν είναι να συζητάμε.
0: Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω.
2: Δεν θέλω να πω μέσα, αλλά και το παράλογο όταν ακούγεται και σε έντονο βαθμό. Εντάξει, η λογική πρέπει τουλάχιστον να μιλήσει. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανεμογεννήτρια.
0: Γι' αυτό θέλαμε να το ξεκαθαρίσετε και εσείς που είστε ο δήμαρχος της πληγής σας περιοχής. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες καταστάσεις Δυστυχώς, για πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα ευδοκιμούν θεωρίες συνωμοσιολογίας.
1: Το πρόγραμμα με το καθάρισμα των χωραφιών και τα λοιπά που βοηθάει κάπως έτσι στο να μην εξαπλώνεται μια ενδεχόμενη φωτιά, πώς πάει? Έχει λήξει η προθεσμία?
2: Προχωρούν. Υπάρχουν και πολλά ιδιωτικά καθάριστα οικόπεδα. Βέβαια στην συγκεκριμένη φωτιά διαδραμάτισαν μικρό ρόλο. Μιλάμε για μια έκταση που είναι δασική και αγροτική και είναι εκτός του σχεδίου. Δεν είναι, μιλάμε για τα καθάριστα οικόπεδα τα οποία είναι εντός του αστικού ιστού, που εκεί πέρα μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά να σας πω για παράδειγμα για το δικό μας Δήμο. Είναι ένα Δήμο σε 130.000 κατοίκων και 22.000 στρεμμάτων. Χρειάζεται συναντήληψη και συνέστηση από τους πάντες. Δηλαδή, έχω ως ιδιώτης δικό μου οικόπεδο, πρέπει να το καθαρίσω. Είμαι στην αντιπυρική περίοδο. Δεν πρέπει να περιμένω να έρθει το πρόστιμο από τον Δήμο για να βάλω τον Δήμο στη διαδικασία αυτή. Δεν μπορεί οποιοδήποτε Δήμο στην Ελλάδα να καθαρίσει τα χιλιάδες στρέμματα τα οποία είναι στην δική του αρμοδιότητα. Δεν μιλάμε, 22.000 στρέμματα είναι τεράστιος αριθμός. Δεν μπορεί, και μιλάμε για 130.000 κατοίκους, δηλαδή μιλάμε για μια πυκνοδομημένη περιοχή που έχει και μεγάλη περιαστική έκταση. Άρα σημαίνει ότι η υπευθυνότητα από όλους μας. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα αδύνατα δυνατά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ευχόμαστε να μην επικοινωνούμε για τέτοια θέματα, να είναι πιο έτσι, δημιουργική και παραγωγική.
2: Και εγώ. Το ίδιο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δημήτρης Ασλανίδης, Δήμαρχος Παύλου Μελά, μαζί μας.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ.

0: Αυτή η διασκευή είναι αφιερωμένη στον Τάσο από την Ήρα.
1: Με πάρα πολύ αγάπη.
0: Πολύ ωραία κι αυτή.
2: Πώς σας φάνηκε αυτή η διασκευή? Τάσο μου.
0: Λοιπόν.
3: Σου βάζει κάτι διασκευές όμως, ρε παιδιά. Καταπληκτικές.
0: Η Σούλα, Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Για ακούσα τη φωνή. Ξενυχτισμένος ακούγεται, άρα είδε το Αγγλία Μεξικό. Λοιπόν, περίμενε παρέθεση. Η Σούλα, η οποία είναι κάτοικος Αριοκάστρου, λέει: τα ανίκοντα χωράφια και οικόπεδα στο Δήμο Αριοκάστρου, ποιος θα τα καθαρίσει? Εμείς οι ιδιοκτήτες τα καθαρίζουμε. Εκείνοι τι κάνουν? Ξέρετε τι καύσιμη ύλη υπάρχει έξω από τις αυλές των μονοκατοικιών? Αυτό που αναφέρει Σούλα είναι πολύ σε αρκετούς δήμους, και οι δήμοι είχαν το δικαιολογία ότι μέχρι 30 Ιουνίου δεν είχαν πάρει όλα τα χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν γίνεται όμως να βάζεις πρόστιμα στον κόσμο επειδή δεν έχει καθαρίσει τα οικόπεδα, και ο Δήμος ή όπου έχει κρατικές εκτάσεις επίσης να είναι χάλια. Η Άννα μας ευχαριστεί για το χιούμορ μας, λέει να κάνουμε δίωρο. Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
2: Τώρα τις διακοπές, όλο και θα κάνουμε.
0: Και τρίωρο και τετράωρο.
2: Λοιπόν, είσαι ξενυχτισμένος, Τάσο, είσαι?
0: Είναι πληγωμένος από τους καριόκας.
3: Ένα θα σας πω, με ξυπνήσατε.
2: Ωρε φίλε.
0: Θα σου πάρουμε δύο κιλά καριόκες.
2: Είναι μια διαφήμιση που χτυπάει ο άλλος να παραδώσει κάτι πίτσες και είναι οι άλλοι μόλις έχουν ξυπνήσει και λέει τι ώρα είναι, τι μέρα, τι έχουμε.
0: Πατσάς μαζί με πίτσες, δηλαδή βλέποντας αυτό το Μουντιάλ. Πήγε και μια ώρα πίσω το Αγγλία-Μεξικό. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, για το Μουντιάλ τα λέξεις.
2: Θα ξαναξενυχτήσει σήμερα, αξίζει το Αμερική-Βέλγιο να ξενύχτη.
0: Αλλά 10 η ώρα είναι ματσάρα Πορτογαλία-Ισπανία.
2: Ναι.
0: Εντάξει, για το Μουντιάλ, τα λέει ο Τάσος στις ειδικές εκπομπές. Πάμε στο μεγάλο κάζο της εθνικής μπάσκετ. 2-2 ήττες μέσα στη χώρα.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Από Ρουμανία και Πορτογαλία.
2: Νομίζω ότι έπαιζε με τους Celtics.
3: Με τους Ρουμάνους εκτός χάσαμε.
0: Ναι, εντάξει, και με τους Πορτογάλους στο.
2: Εχθές που είδα το δεύτερο ημίχρονο με τους Πορτογάλους, νόμιζα ότι ήταν οι Celtics, φίλε, απέναντι.
3: Ναι, πρώτα απ' όλα τα βάσανε όλα και με μεγάλη άνεση. Οπότε, ναι, σου δημιουργούσε.
0: Εντάξει, είμαστε μια χώρα που πραγματικά έχουμε χτίσει ένα μύθο γύρω από τον το Κούμπο, το Γιάννη. Και φαίνεται πόσο γυμνή είναι αυτή η χώρα.
2: Καλά, λείπανε και πολλοί παίχτες, ρε φίλε.
0: Λείπανε με ποιανού ευθύνη? Ή το υποτιμήσαμε και είπαμε, παιδιά, τους
2: έχουμε. Να περάσουμε αυτά τα παράθυρα.
0: Άρα, με αυτούς που διαλέξαμε πάμε. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν. Κοίτα, σε αντιστοίχηση με τους τίτλους που έχουμε πάρει σε ομαδικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχει η ίδια εικόνα στους παίκτες που παράγουμε. Δηλαδή, ποιοι είναι οι παίκτες που είναι στο NBA πέρα από τον Γιάννη? Ποιοι είναι οι παίκτες σε άλλες ομάδες Ευρωλίγκας πέρα από τις ελληνικές ομάδες?
3: Έτσι. Δεν έχει να κάνει όμως με το NBA, έχει να κάνει με την ετοιμότητα των παιχτών και με την ποιότητα των παιχτών που παίρνουν να πάρουν το παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, αν είναι στο NBA, μπορεί να μην παίζουν στο NBA και να παίζουν, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη.
0: Μα δεν έχουμε ούτε παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη ποιους έχουμε που παίζουν?
0: Και εδώ πέρα έχουμε επίσης και ένα τέτοιο, και ένα κομμάτι, γιατί μερικούς δεν τους φωνάζουμε για να κάνουν διακοπές. Δηλαδή, οι Σέρβοι που ήταν να αποκλειστούν φέραν το Γιόκιτς για να περάσουν την Ελβετία.
2: Ναι. Ο Βεζένκοφ πήγε, πήγανε. Γενικά.
0: Μάλλον εδώ είναι και θέμα λάθος του Σπανούλη. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι όλα καλά
3: έχουμε
0: τα κάνει.
3: Λάθος του Σπανούλη. Έχουμε κάνει και τόσους Έλληνες.
2: Θέλανε να πάνε όμως. Γιατί πρέπει και ο παίκτης να θέλει να πάει. Το είπε και ο Παπα-Νικολάου.
0: Άμα δεν θέλει να πάει ο παίκτης, δεν τον ξανακάλεσε. Όποτε θέλει.
3: Ο Ντόρσε έχει ελληνικό διαβατήριο. Ο άλλος, ο Γόκαπ, έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο πήραν ελληνικό διαβατήριο, ναι, μεταξύ άλλων.
2: Ο Φάλ δεν προλάβαμε.
3: Όχι. Ο Φάλ δεν προλάβε.
0: Μα τους άλλους ένας δικαιούται να παίζει.
2: Και ναι, τώρα που έχει,
0: παρότι έχουμε και τον Γόκαπ και τον Ντόρσεϊ και νομίζω και κάποιον άλλον είχαμε κάνει. Και
3: επειδή γκρινιάζουμε, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι τυχήκαμε από την Πορτογαλία 71-56 με το σκορ, εδώ σαν ένα αρίνα. Είναι δεδομένο, για να το κλείσουμε, γιατί τα προσπαθούμε εμείς να λύσουμε προβλήματα τα οποία ενδεχομένως άλλοι πρέπει να τα λύσουν. Είναι δεδομένο ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι
2: άμα
3: είναι να περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι
2: 56 πόντους βάζαμε στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Παίζει και με την Πορτογαλία. Δεν είναι ότι έχει η Πορτογαλία κάποιον.
3: 9 παίκτες από αυτούς που πήραν το μετάλλιο του καλοκαίρι δεν ήταν. Έτσι. Να το πούμε.
0: Άρα υποτιμήσαμε και τα λοιπά. Μεγάλη κόντρα UEFA με FIFA, για τον Balogun.
3: Ναι, γιατί υπάρχει εδώ μια απόφαση για την κόκκινη κάρτα του Balogun. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα με ένα φάουλ που έγινε.
2: Ένα φάουλ που έδωσε να το κόψει στα δύο.
3: Ναι, εντάξει, επειδή κοιτούσα αλλού, θεώρησαν, αυτή είναι η λογική, θεώρησαν ότι το έκανε κατά λάθος και δεν έπρεπε να την πάρει, αυτή είναι η λογική. Υπάρχει όμως και αντίδραση από την UEFA, η οποία είναι γνωστή στην κόντρα της με τον Ινφαντίνο και πολλές φορές επιμένει και βγάζει ανακοινώσεις αντίθετες από την FIFA.
2: Εσύ που είσαι δυνατός ρεπόρτερ, υπήρξε τηλεφώνημα Τραμπ?
3: Ναι, ρε, εσύ, αφού εκεί ήμουνα.
2: Εν τω μεταξύ, τι είσαι, Πρεντατόρ, Πρεντατόρ, φίλε.
0: Ο Ινφαντίνο το πήγε το, όλο το κατσαρολικό να το ακουμπήσει ο Τραμπ, κανονικά.
3: Ναι, κοίταξε.
0: Το πάρει σπίτι.
3: Το γράφω. New York, όχι, δεν θυμάμαι ποιος το γράφει. Το γράφουν πάντως μερίδες. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να το γράφουν δημόσια, χωρίς να έχουν κάποια πληροφορία ή κάτι.
0: Προφανώς.
3: Αυτό μερίδες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το γράφουν δημόσια χωρίς να έχουν κάποια πληροφορία ή κάτι.
0: Προφανώς.

0: να πει ότι στο Euro δεν θα έχουμε αυτά τα λεγόμενα quick break. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν βολεύουν, γιατί είναι καλές συνθήκες. Ποιος το λέει αυτό? Και από την άλλη, προφανώς και η UEFA δεν έχει πάλι ακόμη το δάχτυλο στο μέλι.
1: Ποιο είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τα cooling break, ε?
0: Πώς.
1: Ποιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τα cooling break?
0: Ο Μπέκαμ
1: είχε 22 εκατομμύρια μόνο από τις διαφημίσεις.
0: 24 εκατομμύρια δολάρια.
1: Μόνο τις διαφημίσεις.
0: Εμπλέκεται σε 8 ή 9 μεγάλες εταιρείες για διαφημίσεις.
1: Τα είχε πει ο Ντιέγκο, ο προφήτης. Όταν θα το πάρω το Μουντιάλ, οι Αμερικάνοι θα το κάνουν σαν τα μούτρα τους. Σε 4 ημίχρονα θα το κάνουν.
2: Δυνατός.
1: Τα είχε πει ο Ντιέγκο.
0: Ναι. Εντάξει, το marketing, παιδιά, και τώρα και η UEFA να εμφανιστεί κάποιος και να της πει.
2: Βέβαια, ακούμε, ο κόσμος δεν είναι και πολύ ενθουσιασμένος με τα cooling break. Είναι λίγο.
1: Ναι, μα εδώ προχθές έβρεχε και κάνα cooling break. Λες, τι cooling break, ρε παιδιά, αφού βρέχει, δηλαδή.
2: Για τις όμπες. Για τις όμπες.
0: Αυτό είπα. Για το, για την δικαιοσύνη όλων των αγώνων και καλά, ότι πρέπει να είναι αντικειμενικά όλα. Εντάξει, τώρα γι' αυτό και κάνουν και παντού σε όλους τους αγώνες το θέλω. Αλλά από την άλλη, εμένα δεν με χαλάει προσωπικά. Δεν με χαλάει το προσωπικά. Πολύ.
1: Ναι, γιατί προλαβαίνει και πάει στο ψυγείο.
0: Οι Αμερικανοί έτσι κι αλλιώς τώρα αποφασίζουν να αλλάξουν και τους κανονισμούς στο NBA. Να ξέρετε, οι βολές θα εκτελούνται. Θα εκτελείται μία βολή και θα μετράει για δύο πόντους.
2: Α, είναι. Ωραίο.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Τάσο.
1: Εσάβριο.
2: Νομίζω
1: μετά το Ιβερικό Ντέρμπι.
2: Υπερφορτώσαμε τον κόσμο με πληροφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δίνουμε τις κοιτάλες στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8.
1: Στον Χάλαντ της δημοσιογραφίας.
2: Στον Χάλαντ της δημοσιογραφίας, στον Γρηγόρη Νιάκα.
1: Φοράνε το ίδιο σανδάλι.
2: Και εμείς
1: στις καλοκαιρινές διακοπές.
2: Το ραντεβού μας για αύριο γελάει πιο πηγαία ο δικός μας ο Χάλαντ. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα

0: φτάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμάνιων, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιεράπετρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρεοπάγο, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαρά ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέντατορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
5: 105,8.
6: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η Άσονα Ταυλά είχαμε και το 112, είχε σε καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
7: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος οικισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα η έργα γίνεται σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
6: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
7: Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Εκεί παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
6: Και υπάρχει η άσον αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε Τάμποφορ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
7: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει, δηλαδή να μην υπάρχει επικίνδυνος αλλοζωπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν εγκαταστάσεις νομοκηπιακές, πλαστικό αρκετό, και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
6: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου, όπως μας είπες και εσύ, να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο, αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης?
8: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν, είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σημείο, καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning, πράγμα που είναι δύσκολο.
6: Ναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια, προκειμένου να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωπήρωση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους πρόμορους δήμους.
6: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
8: Τόνι από καϊδιών.
6: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
8: Και αρκετές ημέρες, και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά αυτοργοστάς ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
6: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
8: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά το blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υδροδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει, αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι και αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε το blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
6: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
8: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσιερώς. Είναι μια επιχείρηση των εργοστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μια με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα καμένα, και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ρωκάς, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης, και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες στο 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται 3 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
6: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
8: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, μάλιστα είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία, και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρο του Εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η υποκαταρρυκτική έρευνα.
6: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
9: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
10: Ναι.
9: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
6: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
10: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
11: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έχουμε σε επαφή, να μην τα εστινέψουμε. Για να μην δεσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο αέρα στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δαχείο απορριμμάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
10: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
11: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
6: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτα Γιακοπούλου παραμένει: πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά, όπως είπαμε νωρίτερα, και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, λοιπόν, η μετεωρολόγος μας. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν το ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
6: Ναι, γιατί μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
12: είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως, για παράδειγμα, η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ. Ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ. Και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι, κυρίως μέχρι και αύριο. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
6: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ, και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο Γιγαντιαίο Προεδρικό Συγκρότημα, γνωστό ως Μπέστεπε, με ενόψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
14: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
15: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
14: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Διότι και το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
6: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
16: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
15: Τώρα,
6: και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, αλλά και τα πολυπόθητα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Συφαντής.
16: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Βάσιγκτον.
15: Επειδή φεύγει και...
16: Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσίστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κλειδιστεί 17 χρόνια πρώτα που έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
6: Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
17: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο αλλεπάλληλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παύλου Μαρινάκης ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά υπό την αυθαίρετη ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζαμπλάκης. Τον Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς την ώρα που ήμασταν, που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λίγο νωρίτερα είχε πάει στην εισαγγελία.
6: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα Νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
18: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
6: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα Νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
17: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σε αντιγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνιάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά.
6: Πολλά θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια, βέβαια, η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
18: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
17: Κύριου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μπαρνιάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι προγραμματισμός, αν και βέβαια προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό. Ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο είπε κατά την οποία ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρσιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μία ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καρσιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα, μόνο για να δοσοτές εκτάσεις μόλις το 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άρα κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική, και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΑΕΠΑΚΑ, η δήλωση της κ. Καρσιανού είναι στον αέρα, από το Ρεόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με το παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά
6: ο κύριος Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κύριου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
18: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
6: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
19: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος, Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός, συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ
12: και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
6: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
12: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25% ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό 8,5% παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25,3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτες επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει δηλώνει το 12%.
6: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
20: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν, είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
6: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση ή τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
6: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα του Κώστα Σκανδαλίδη αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
21: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
6: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
22: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ίσπραξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Mm-hmm. Με τη νέα διαδικασία, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο φιλέτης θα μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Mm-hmm. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά έναν μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσχεσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της ελεκτρονικής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός διενεργείται κανονικά.
6: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
22: Αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
6: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
0: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον ταζάκι και το δεξίο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν, για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις, με υποβοήθηση είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηστικών επιθέσεων, είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης, είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
6: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν είναι πάρα πολλοί. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα, και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές εναέρειας κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα.
2: Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχτές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα. Όμως, σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη. Με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να, να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που ήταν στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στην καταστάσεις της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 η ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
6: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρρυπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ suspense, θα έλεγα. Έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι πού θα φτάσει η ομάδα. Με το θηρίο, αυτό το τάγκς, το επιθετικό τάγκς, το Erling Haaland, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν ξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
6: Τι περιμένουμε?
3: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στον ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
6: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και από το Βέλγιο, που έκανε έσταση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έσταση, πείτε το όπως θέλετε. Και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
6: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσω πολύ.
22: Να είστε καλά.
6: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα στο οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάρα των Αμερικανικών.

0: ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία 9-όροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 ντρόουνς. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μια άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλτινάνιαν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέο συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στην Κρήτη για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Μάλιστα, στις 12:39 το μεσημέρι εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Βιάνο Ηρακλείου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με συνεχείς ρήψεις νερού, προκειμένου να ελεγχθεί πλήρως η φωτιά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι δύο δήμοι, ο Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ όπως γνωστοποίησε ο κύριος Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαριγιάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η πυρκαγιά. Εξήγησε ότι προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικά και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες, και συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειες γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης.

0: φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ υψηλός κίνδυνος σήμερα εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Γαλλία και Πορτογαλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας καθώς αντιμετωπίζουν πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώς σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητάει ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το πρόβλημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιείται εντός της ημέρας. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο χώρο οργανωμένων οπαδών Αθλητικού Σωματείου Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους στην πλειονότητά τους και με απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων. Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 51 πρόσωπα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, καλώς ορίσατε. Και μπαίνουμε σε μία ακόμα εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, με έντονη επικαιρότητα και με ζητήματα που δοκιμάζουν τις αντοχές όλων πολιτών και κρατικών μηχανισμών. Οι φωτιές στην Ιερά Πέτρα σήμερα, στο ωραίο καστρό τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε ένα νέο συναγερμό στο μεταξύ, πριν λίγο στην Κρήτη, για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, σε χαμηλή βλάστηση. Όλα αυτά έρχονται να μας υπενθυμίσουν για άλλη μια φορά ότι το φετινό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει δύσκολα. Τώρα την ίδια στιγμή η Ευρώπη αναζητά νέους τρόπους προσαρμογής σε αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι η Βαρκελόνη δοκιμάζει κάτι έξυπνα βραχιόλια που προειδοποιούν εργαζόμενους όταν κινδυνεύουν από θερμική καταπώνηση. Εδώ μιλάμε για μια καινοτομία που δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και πόσο δε μάλλον τη στιγμή που οι καύσονες γίνονται όλο ένα και συχνότεροι. Στην Ιταλία περιμένουν το τρίτο κύμα. Τώρα στο διεθνές πεδίο όλα τα βλέμματα στρέφονται τις επόμενες ημέρες στην Άγκυρα, εκεί όπου ξεκινά η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εξελίξεις στις αμερικανικο-τουρκικές σχέσεις επηρεάζουν άμεσα τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, στο εσωτερικό, ξαναρχόμαστε, ένα διαφορετικό πρόβλημα απασχολεί χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Με τις βάσεις να πλησιάζουν, αρχίζει αυτό που λέμε το ετήσιο σαφάρι για φοιτητική κατοικία. Τα μικρά διαμερίσματα την ίδια στιγμή έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, τα ενοίκια, το γνωρίζουμε, παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα και πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν τελικά να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην πόλη όπου πέρασαν. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο, Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

0: πέρα όμως από το σαφάρι των γονέων που αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα για φοιτητική στέγη, υπάρχει και ένας άλλος αγώνας δρόμου που αναμένεται να ξεκινήσει για την εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφονηπιακό σταθμό. Είναι και αυτό μία από τις μεγάλες προτεραιότητες για τις ελληνικές οικογένειες και την ίδια στιγμή είναι και πηγή άγχους, έτσι, για κάθε σύγχρονη οικογένεια. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονική από την ΔΥΠΑ για τη δωρεάν φιλοξενία χιλιάδων παιδιών, οπότε είπαμε να ενημερωθούμε όλοι μαζί και να πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Τόνια Ράχοβα, είναι υποδιοικήτρια του οργανισμού της ΔΥΠΑ, να δούμε ποια είναι η όλη διαδικασία. Χαίρετε κυρία Ράχοβα.
1: Χαίρετε κυρία Μπίτα.
0: Λοιπόν, οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή, αλήθεια είναι, στις 3 Ιουλίου και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι...
1: Ναι, οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ ξεκίνησαν πράγματι την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου και ώρα 6 το απόγευμα και πρόκειται να ολοκληρωθεί η υποβολή τους μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου και ώρα 23:49.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο αφού μας λέτε ότι ολοκληρώνεται την επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω, αυτό το διάστημα των 10 ημερών και από την εμπειρία σας επαρκεί για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, για την ψηφιακή υποβολή των δικαιολογητικών?
1: Ναι, κοιτάξτε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι οι μέρες οι οποίες δίδονται επαρκούν. Και αυτό διότι όλες οι αιτήσεις πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να πω τη διαδρομή, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, φυσικά,
1: για τους ακροατές. Η διαδρομή είναι gov.gr, εκπαίδευση, εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό, εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Πρόκειται για θέσεις οι οποίες είναι γύρω στα 1.655 παιδιά, τα οποία φιλοξενήθηκαν τουλάχιστον και την τρέχουσα περίοδο. Η επόμενη περίοδο ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου του 2027 και νομίζουμε ότι πραγματικά η ΔΥΠΑ με τους 27 συν έναν ο οποίος πρόκειται να επαναλειτουργήσει το Σεπτέμβριο, είναι ο βρεφονηπιακός σταθμός της Λάρισας, ο οποίος είχε καταστραφεί ολοσχερός από τον Ντάνιελ και ο οποίος έχει ανακαινιστεί ολοσχερός.
0: Και αναμένεται να παραδοθεί, να είναι όλα έτοιμα το Σεπτέμβριο.
1: Βεβαίως, ναι, θα παραδοθεί και θα είναι πραγματικά όλα έτοιμα για να φιλοξενήσει ύστερα λοιπόν από αυτό το χρονικό διάστημα τα παιδιά των Ελλαρισαίων συμπολιτών. Οπότε λοιπόν θεωρούμε ότι οι βρεφονιπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν παιδάκια από 6 μηνών βρέφη έως και 4 ετών νήπια, πραγματικά συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Μπίτα, γιατί ξέρετε, προσφέρουν εντελώς δωρεάν φιλοξενία των βρεφών.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε αυτά τα τροφεία των κάποιων άλλων σταθμών.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, είναι εντελώς δωρεάν. Και βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων του προγράμματος, που είναι οι γονείς ή οι ασκούντες στην επιμέλεια, δηλαδή οι ανάδοχοι και οι δαιμόνες των βρεφών και των νηπίων, που είναι είτε εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, είτε ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβόλης των αιτήσεων, είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, είτε τέλος δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς, ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων του τέος ΟΑΕΜ.
0: Κυρία Ράχοβα, φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο, ίσως και ήδη έχετε μία πρώτη εικόνα αφού έχει ανοίξει από την Παρασκευή, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. τελικά τι ποσοστό των αιτήσεων καταφέρουν να απορροφήσουν οι σταθμοί της ΔΥΠΑ κάθε χρόνο, και με τα παιδιά που μένουν εκτός τι γίνεται?
1: Θα πρέπει να σας πω, κυρία Μπίτα, ότι εφόσον επληρούνται οι προϋποθέσεις, νομίζω ότι έχουμε ένα συντριπτικό ποσοστό το οποίο γίνεται δεκτό από τους δικαιούχους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Γι' αυτό και αυτό, γιατί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει, επιτρέψτε μου, κληρονομήσει από το 2012 αυτούς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, συγκεκριμένα τους 24, γιατί 4 στη συνέχεια κατασκεύασε η ίδια ως ΔΥΠΑ από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Εστίας, και συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα και το επιτελούμενο έργο στο χώρο της προσχολικής αγωγής της χώρας, και παράλληλα συμπαρίσταται στις οικογένειες των εργαζομένων και ανέργων με στόχο την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών μέσα από κατάλληλες συνθήκες φροντίδας και αγωγής.
0: Υπάρχει.
1: Και θα μου επιτρέψετε, κυρία Μπίτα, να πω κάτι το οποίο είναι μια πρωτοτυπία για φέτος. Ξέρετε, σε συνεργασία με το Τμήμα Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η ΔΥΠΑ στους βρεφονηπιακούς της σταθμούς ξεκίνησε από φέτος την εφαρμογή ενιαίων διαιτολογίων, τα οποία συντάχθηκαν από Επιστημονική Επιτροπή. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την τήρηση των κανόνων διατροφής των παιδιών.
0: Θα ήθελα λίγο να επιστρέψω στις δομές. 28 σταθμοί πανελλαδικά. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική δομή, έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιοχές που μένουν εκτός. Εντάξει, δηλαδή η γεωγραφική κάλυψη είναι μεγάλη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, και με αφορμή αυτό που μας είπατε, ότι έχουν δημιουργηθεί και νέοι σταθμοί τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει στα άμεσα πλάνα της διοίκησης και ίδρυση και νέων σταθμών ή επέκταση υπαρχόντων.
1: Φυσικά. Μάλιστα, έχω να σας δώσω και μία είδηση ότι ήδη σκοπεύουμε ώστε να ανοίξουμε έναν επιπλέον βρεφονηπιακό σταθμό στη Σαλαμίνα. Ξέρετε, λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη τις ανάγκες όσον αφορά τον αριθμό των νηπίων και των βρεφών, όσον αφορά την στοιχεία δημογραφικά, στοιχεία οικονομικά των δικαιούχων. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι περισσότεροι από τους σταθμούς μας είναι σε περιοχές, για παράδειγμα, της Αττικής, οι οποίες μου επιτρέψετε να τις χαρακτηρίσω όχι ως ιδιαίτερα ευνοημένες περιοχές. Δηλαδή, να πω χαρακτηριστικά ότι είναι η Δήμη Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιωσίων, Ηλίου, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Περιστερίου, Μενιδίου, Χαϊδαρίου, Ελευσίνας και Ολυμπιακού Χωριού. Ελπίζω να μην ξεχάσα κανένα. Οπότε η απάντηση είναι καθαρά ναι. Σκοπεύουμε ώστε να προχωρήσουμε στην ίδρυση και άλλων βρεφονηπιακών σταθμών. Μάλιστα, επανερχόμενη, θα ήθελα να σας πω ότι το 2012, όπως σας είπα, η βρεφονηπιακή σταθμή ήταν 24, και μετά στη συνέχεια προχωρήσαμε στην έναρξη λειτουργίας 4 νέων βρεφονηπιακών σταθμών στην Καρδίτσα, στην Καβάλα, στο Ήλιο και στο Χαϊδάρι, που μάλιστα εγώ προσκαλώ όλους και τους ακροατές σας και εσάς προσωπικά να επισκεφτείτε τον βρεφονηπιακό σταθμό του Χαϊδαρίου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους καλύτερους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Ευρώπης.
0: Και θέλω και άλλη μια ερώτηση να κάνω, γιατί από τη μία είναι η προσχολική αγωγή, από την άλλη όμως ένα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί δεν αφορά, δεν μιλάμε μόνο για τείχους, είναι και το προσωπικό, κυρίως το προσωπικό. Θέλω να μας πείτε ότι ναι, αυτοί οι 28 σταθμοί είναι πλήρως στελεχωμένοι με το παιδαγωγικό, βοηθητικό, προσωπικό εν ώψη και της νέας χρονιάς.
1: Ναι, αν θέλετε, μάλιστα μπορώ, επειδή έχω στη διάθεσή μου, να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία.
0: Δεν χρειάζεται. Τώρα δεν είναι
1: απλώς
0: το χρόνος.
1: Απλώς να σας πω ότι πραγματικά έχουμε μία θα λέγαμε απόλυτη κάλυψη από πλευράς μονίμου προσωπικού. Έχουμε μόνιμο παιδαγωγικό προσωπικό, έχουμε παιδαγωγικό προσωπικό με ΕΣΠΑ, έχουμε μόνιμο προσωπικό μαγείρων και είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα γεύματα μάλιστα παρασκευάζονται μέσα στους ρεφονητιακούς σταθμούς και δεν προέρχονται, ξέρετε, από εταιρείες catering κτλ.
0: Και έχω και μια τελευταία ερώτηση από ακροατή, ακροάτρια. Συνεργάζεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τα αντίστοιχα προγράμματα voucher της ΕΤΑ, δηλαδή μπορεί ένας γονέας να κάνει έτσι και στα δύο?
1: Ναι, βεβαίως και συνεργάζεται. Και μάλιστα προσκαλούμε τους γονείς, γιατί η ΔΥΠΑ συμμετέχει σε αυτή τη δράση, πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με δικαιούχο φορέα την ΕΤΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το ΕΚΤ καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του εταιρικού συμφώνου για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και επομένως για τον τρέχον σχολικό έτος γίνεται χρήση 914 βάουτσερ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση, κυρία Ράχοβα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά στην Ιεράπετρα, μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκενωθεί ο οικισμός. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Γαζί Ηρακλείου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελάκ. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ώστε να εγκριθεί κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέτων. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για fake news και παραποίησης στον απολογισμό της επταετίας του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στην πόλη Ναμπατίγε του Νοτίου Λιβάνου. Αποσωληνώθηκε ο 6χρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στο Ρέθυμνο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η μουσική είχε το ρυθμό της, αλλά σήμερα οι αγορές δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο έτσι ρυθμό, ούτε ανωδικό ούτε καθοδικό. Θα λέγαμε ότι είναι σε μια φάση ηρεμίας, διότι την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα για τους χρηματιστηριακούς δείκτες στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές. Φυσικό επακόλουθο, δηλαδή με βάση και τη λογική να έχουμε κάποιες περιορισμένες ρευστοποιήσεις σήμερα για την κατοχήρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι όμως έντονες κινήσεις, ήπιες οι κινήσεις των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές και φαίνεται αυτό από τις μεταβολές των δικτών. Αυτή την ώρα έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με οριακές απώλειες 0,03%. Στο Παρίσι ο CAC 40 επίσης με οριακή πτώση 0,04%. Μικρές απώλειες 0,3% στο Λονδίνο, 0,5% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,20% στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Και από εκεί και πέρα τώρα στις υπόλοιπες, στο ελληνικό χρηματιστήριο είχαμε νέα υψηλά που επέστρεψε στα προμνημονιακά επίπεδα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πάνω από τις 2.500 μονάδες, και αυτά είναι υψηλά επίπεδα 16 ετών. Δηλαδή από το 2010 είχε να δει τις 2.500 μονάδες ο γενικός δείκτης, τις βλέπει από την Παρασκευή και συνεχίζει να είναι πάνω από το επίπεδο αυτό και σήμερα με κατεύθυνση τις 2.550 μονάδες. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία μικρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έχουν σταθεροποιηθεί τις τελευταίες μέρες στα προπολεμικά επίπεδα. Στα τέλη Φεβρουαρίου βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή στα 68 το αμερικανικό αργό, στα 71,80 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μία μικρή πτώση για το ευρώ σε σχέση με το δολάριο, 1,1417 η ισοτιμία των δύο νομισμάτων. Και το βασικό χαρακτηριστικό είναι η εκ νέου αδυναμία του ιαπωνικού νομίσματος. Το γεν υποχωρεί κατά μισή ποσοστία μονάδα και με το δολάριο και με το ευρώ. Η σχέση δολαρίου γεν είναι στα 162,30, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185,40 αυτή τη στιγμή. Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων, οριακές μεταβολές κυριολεκτικά 1 με 2 μονάδες βάσης η διαφορά σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, 2,93% τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα, η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων είναι στο 3,71%, των ιταλικών στο 3,70% και των ελληνικών δεκαετών ομολόγων στο 3,60%. Και στα πολύτιμα μέταλλα τέλος, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα από τις αγορές, έχουμε μία ανωδική κίνηση για τον χρυσό που επέστρεψε πάνω από τα 4.000 δολάρια, ενώ τα είχε χάσει αυτά τα επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει επιστρέψει στα 4.165 δολάρια αναγκιά αυτή τη στιγμή, όπως και το ασίμι πάνω από τα 60, πήγε στα 62 δολάρια αναγκιά σήμερα το ασίμι, με ακόμη καλύτερη απόδοση σε σχέση με το χρυσό, πάνω από 2% τα κέρδη για το ασίμι αυτή.

0: Λοιπόν, και σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν με το καλό οι βάσεις αγωγής και για χιλιάδες οικογένειες θα ξεκινήσει ένας δεύτερος εξίσου δύσκολος αγώνας. Αυτή τη φορά όχι για την εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά για την έβρεση ενός σπιτιού. Και αυτό το καθιερωμένο σαφάρι που λέμε, όσο θυμάμαι τον αυτό μου τα τελευταία πόσα χρόνια, για φοιτητική κατοικία, έχει ξεκινήσει φαίνεται και νωρίτερα φέτος, αλλά αυτό που φοβούνται περισσότεροι φέτος είναι ότι η αναζήτηση θα καταλήξει μάλλον σε αδιέξοδο. Η φετινή εικόνα της αγοράς είναι ίσως από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών και για πολλούς λόγους, αλλά και για έναν ακόμα. Γιατί μικρά και οικονομικά διαμερίσματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε κύριε Θεοδωρίδη.
1: Χαίρετε κυρία Μπίτα.
0: Τώρα, περιμένουμε, θα ξεκινήσει αυτός ο αγώνας δρόμου για τη φοιτητική στέγη. Εσείς τι εικόνα έχετε, τι εικόνα βλέπετε μάλλον φέτος στην αγορά σε σχέση για παράδειγμα με πέρσι ή με πρόπερσι?
1: Νομίζω ότι το θέσατε πολύ σωστά προηγουμένως όταν είπατε ότι ήδη κάποιοι γονείς έχουν αρχίσει τις διερευνητικές αποστολές για να βρουν νέα κίνητα, γιατί έχουν όλοι νομίζω μια ιδέα λίγο πολύ αν τα παιδιά τους περνάνε ή που περνάνε.
0: Οπότε ναι, γιατί έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες και λίγο το τι
1: ακριβώς
0: θέλει το κάθε παιδί περίπου.
1: Ναι. Τουλάχιστον ένα κομμάτι των οικογενειών έχουν αποφασίσει ότι ξέρεις το παιδί θα περάσει στην Αθήνα, οπότε ψάχνουμε στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν ήδη όπως κάθε χρόνο, αρχές Ιουλίου έχουμε αυτές τις πρώτες διερευνητικές, οι οποίες βέβαια εντείνονται με την ανακοίνωση των βάσεων και θα πρέπει να πω ότι κορυφώνονται το Σεπτέμβριο, γιατί πολλές οικογένειες, να ξέρετε κυρία Μπίτα, δεν έχουν τα χρήματα για να νοικιάσουν ένα ακίνητο δύο μήνες πριν έρθει το παιδί.
0: Που αυτό είναι και ένα ρίσκο.
1: Οπότε λίγο τελευταία στιγμή.
0: Γιατί είναι και μεγαλύτερο ρίσκο αυτό, γιατί τι θα έχει μείνει το Σεπτέμβριο ας πούμε.
1: Ναι, είναι δυστυχώς, αλλά εγώ σας περιγράφω μια πραγματικότητα η οποία δεν μου είναι ευχάριστη όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα θέμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα λίγα τετραγωνικά, στα μικρά σπίτια. Δηλαδή, γκαρσονιέρες και διάρκεια που είναι τα κατεξοχήν ακίνητα για φοιτητές.
0: Που ήταν και πιο οικονομικά.
1: Ναι,
0: μέχρι πρότινος τέλος πάντων.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αν το πάμε, δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς, υπάρχουν ακίνητα ακόμα στην αγορά στα μικρά τετραγωνικά. Απλώς οι τιμές τους είναι από αλμυρές έως εξωφρενικές. Δηλαδή δεν έχουμε πια τη δυνατότητα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που με 3 ή 4 εκατοστάρικα μπορούσες να νοικιάσεις μια γκαρσονιέρα, ένα μικρό διάρρη, έτσι. Τώρα οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει στα 4 εκατοστάρικα και ανεβαίνουν στα αστικά κέντρα. Με λίγες εξαιρέσεις που είναι κάτω από τα 400 ευρώ, υπάρχουν ακόμα, αλλά είναι λίγες. Και δεν είναι απαραίτητο σε πολύ καλή κατάσταση, θα πρέπει
0: αυτό
1: να πω.
0: Αυτό είναι και η κατάσταση.
1: Ναι. Δηλαδή, αν συζητάμε για το value for money, δηλαδή το τι πληρώνεις και τι παίρνεις, δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε αυθονία στην αγορά. Αν όμως κάποιος έχει οικονομική άνεση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα με παιδιά φοιτητές που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, εκεί υπάρχουν ακίνητα, αλλά τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή, και εγώ μερικές φορές όταν βλέπω ακίνητα που μας φέρνουν στο γραφείο ή που ψάχνουμε για πελάτες μας, γιατί το κάνουμε αυτό πολύ συχνά. Λέω, δηλαδή, ρε παιδιά, τα δάνεια της Αγγλίας ζητάνε. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όχι σε όλες, υπάρχουν ακόμα ακίνητα που είναι ας πούμε σε λογικά πλαίσια, αλλά βλέπουμε και τρέλες στην αγορά.
0: Καλά, αυτά τα βλέπουμε όλοι. Δηλαδή φανταστείτε ότι και εγώ πολλές φορές, που δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, αλλά βλέποντας αυτό που συμβαίνει, αναρωτιέμαι αν, ας πούμε τώρα λέμε φοιτητική στέγη, αναρωτιέμαι λοιπόν αν το ζήτημα φοιτητική στέγη δεν αποτελεί πλέον μόνο εκπαιδευτικό ή κοινωνικό ζήτημα, είναι και ζήτημα ισότητας ευκαιριών. Δεν είναι λίγοι οι γονείς που έχω ακούσει που λένε ότι αν το κόστος κατοικίας, από το κόστος κατοικίας σε άλλη πόλη θα δούμε αν το παιδί μου θα πάει να σπουδάσει τέλος πάντων μακριά από το σπίτι του. Εκεί υπάρχει πρόβλημα ότι συνδέεται αυτό με την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.
1: Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να σας πω όμως, κυρία Μπίτα, ότι εγώ τώρα, να φανταστείτε, εγώ πέρασα στο Πανεπιστήμιο το 1990. Άρα μιλάμε για 3,5 δεκαετίες πίσω πλέον. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και τότε. Δηλαδή, θυμάμαι πολύ καλά ένα παιδικό μου φίλο από το χωριό, ο οποίος είχε περάσει στο Ηράκλειο, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει γιατί δεν είχε η οικογένειά του, δεν μπορούσε να πληρώσει τα ενίκια εκεί και έφυγε στους 4-5 μήνες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε από παλιά. Δεν έφυγε τόσο πολύ τους κατοίκους των πόλεων. Έφυγε πάρα πολύ περισσότερο την επαρχία. Και τώρα πλέον έχει αρχίσει και χτυπάει και την πόρτα των πόλεων, οπότε το, γιατί ξέρετε,
0: κατά τεκμήριο... Και δυνατά και ηχηρά.
1: Ναι, και δυστυχώς αν τα πράγματα... Οι προβλέψεις δικές μου δεν είναι αισιόδοξες για το 27, θα πρέπει να σας πω. Οπότε νομίζω ότι είναι πιθανότερο να γίνει χειρότερο το πράγμα παρά να γίνει καλύτερο, ή τέλος πάντων πριν γίνει καλύτερο. Από την άλλη θα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν γεννιόνται παιδιά, οπότε αν πάμε 18 χρόνια μπροστά και είναι ένα trend, μια τάση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 6-7 χρόνια, θα έχουμε πολύ περισσότερα διαμερίσματα από όσα θα χρειαζόμαστε για φοιτητικά, έτσι.
0: Ναι,
1: και είναι και αυτό και να το λάβετε υπόψη σας.
0: Και το θέμα
1: δηλαδή,
0: δεν είναι
1: περίπου
0: αυτό.
1: 10-15 χρόνια το θέμα θα λυθεί όπως λύνεται δυστυχώς το πρόβλημα των πυρκαγιών. Και έχονται όλα τα δάση και μετά δεν έχει τι να κάψει και δεν έχουμε πυρκαγιές.
0: Γιατί όμως, κύριε Θεοδωρίδη, εγώ βλέπω και καινούργια συγκροτήματα, για παράδειγμα, που μπορεί να χτίζονται μικρά διαμερίσματα. Δεν δημιουργούνται, και δεν μιλάμε μόνο για φοιτητές εδώ, έτσι. Γενικώς τα διαμερίσματα που γίνονται είναι μεγάλα τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη στην αγορά για μικρότερα.
1: Ναι, θα σας πω, είναι πάρα πολύ απλό γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Ένα μεγάλο διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών, ένα μεγάλο διαμέρισμα των 120 τετραγωνικών, έτσι, ναι. Το οποίο θα μπορούσε να είναι 4 γκαζονιέρες των 30, χοντρικά σας λέω τώρα, ναι. Θα μπορούσε να είναι 4 γκαζονιέρες των 28 για θέλεις και ένα διαδρομάκο. Οι 4 γκαζονιέρες έχουν 4 κουζίνες, 4 μπάνια, το διαμέρισμα των 120 τετραγωνικών έχει μία κουζίνα και το πολύ 2 μπάνια. Οπότε συμφέρει πολύ καλύτερα, ή να το πω αλλιώς, είναι πολύ πιο ακριβό αναμονάδα το μικρό ακίνητο από ότι είναι το μεγάλο. Και οι κατασκευαστές επικεντρώνονται εκεί γιατί θέλουν να γυρίσουν τα λεφτά τους γρήγορα. Εδώ είναι από τις περιπτώσεις που εγώ λέω, παρά το ότι δεν είμαι πολύ υπέρ της κρατικής παρεμβάσεως, αλλά σε αυτό ξεκάθαρα χρειάζεται να γίνουν έξυπνες κρατικές παρεμβάσεις. Δηλαδή χρειάζονται φοιτητικές εστίες, προφανώς. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Και πολύ κακώς δεν έχουν γίνει. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου μέσα σε ένα χρόνο στην Πάφο φτιάχτηκε από το μηδέν μια υπερσύγχρονη φοιτητική εστία, έτσι. Και η Κύπρος είναι ένα νησί πρακτικά ελληνικό. Δηλαδή και εμείς μπορούμε να το κάνουμε σε αντίστοιχους χρόνους. Αν δεν είναι ένας χρόνος, σας είναι δύο, ρε φίλε. Αλλά δεν το κάνουμε. Και το άλλο θέμα βέβαια είναι, το οποίο φωνάζω, έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, δεν χρειάζεται προγραμματισμό από την κεντρική κυβέρνηση, κάθε πανεπιστήμιο να έχει γραφείο στέγασης, που να μπορούν να πηγαίνουν οι επαγγελματίες, οι μεσίτες ή οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές, και να λένε έχουμε αυτά τα ακίνητα, στείλτε τα παιδιά εκεί.
0: Μα να σας πω κάτι. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και ξέρουμε εκ των προτέρων σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ότι για το θέμα, για το κομμάτι φοιτητική στέγη, δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο να μην βοηθηθεί.
1: Το περιγράφετε άψογα, κυρία Μπίτα.
0: Ναι,
1: και
0: φυσικά.
1: Είναι και εμένα το επιχείρημά μου ότι τα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν θέσεις σε φοιτητές αν δεν τους έχουν εξασφαλίσει για τον πρώτο χρόνο κατοικία. Όπως ακριβώς σημαίνει στο εξωτερικό. Το είπατε πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτά είναι αυτονόητα όμως εκεί κελειμμένα τα τελευταία χρόνια. Λες, έχει 600 η εστία σε αυτή τη χώρα ή στην Κύπρο ή 700. Το ξέρεις εσύ πολύ καιρό πριν, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι ως δεδομένο. Σίγουρα θα βρεθεί μια θέση για τον πρώτο χρόνο, γιατί έχει να κάνει με τη φροντίδα, με την υποδοχή του πρωτοετή. Και υπάρχει και μια συνεργασία, συνέργεια και με ιδιώτες και με άλλους φορείς ενδεχομένως, με τα πανεπιστήμια. Μέσα από τα πανεπιστήμια γίνεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς τα ελλαδικά πανεπιστήμια, γιατί τα κυπριακά είναι πολύ καλύτερα σε αυτό, τα ελλαδικά πανεπιστήμια ζουν ακόμα στην εποχή των δημοσίων υπαλλήλων της δεκαετίας του 80 και του 90. Το λέω με πόνο καρδιάς αυτό, γιατί τυχαίνει και εσείς γόρμου να εργάζετε, είναι καθηγητές στο πανεπιστήμιο, οπότε έχω λίγο μια καθημερινή επαφή. Είμαστε πολύ πίσω και θα έπρεπε. Δηλαδή, εγώ απορώ πως, εγώ να σας πω την αλήθεια, κυρία Μπίτα, επειδή κάνω αυτό το επάγγελμα από όταν γύρισα στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου 2 δεκαετίες, ήμουν νιός και γέρασα. Και κάθε χρόνο τα ίδια λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας ακούνε.
0: Και εμείς δηλαδή, τα ίδια πράγματα συζητάμε εδώ.
1: Η λύση είναι αυτή. Χρησιμοποίησε την. Δηλαδή, τώρα που λέμε, χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσω, αλλά η κυβέρνησή μας είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Από την πρώτη χρονιά, άμα παρακολουθήσετε συνεντεύξεις μου από τότε. Ακριβώς το ίδιο έλεγα, ότι φτιάξτε φοιτητικές εστίες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά διαμερίσματα, μεγάλα, 50 ετών, 60 ετών, δεν έχει σημασία, μεγάλα, τα οποία μεγάλα διαμερίσματα, όπως τα κάνανε παλιά τέλος πάντων, θα μπορούσαν να χωριστούν στα δύο, να δημιουργηθούν μικρότερα. Παλαιότητας ίδιας βέβαια, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, από εκεί που δεν νοικιάζεται εύκολα, γιατί είναι 50 ετών το ακίνητο, 130 τετραγωνικά πάρα και το ενίκιο θα είναι υψηλό, θα μπορούσε αυτό να χωριστεί, λέει το, μια απλοϊκή σκέψη. Κι όμως αυτό διάβαζα σε μια δική σας συνέντευξη, ότι εκεί υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια.
1: Ναι, και εμπόδια που και σε αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω στην κυβέρνηση, ότι σε αυτό μας άκουσε τουλάχιστον. Mm. Εντάξει, όχι μόνο εμάς, γιατί αυτό είναι αίτημα του κλάδου όσων ασχολούνται με τα ακίνητα, γιατί είναι μια πολύ προφανή λύση. Δηλαδή, έχεις μεγάλα αστικά διαμερίσματα των 100-150 τετραγωνικών και λες, με φίλε, γιατί να μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τρεις-τέσσερις.
0: Μα υπάρχει και, είναι και το πατρικό σπίτι, για παράδειγμα, που είναι μεγάλα, πολλά τετραγωνικά. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση.
1: Πάρα πολύ σωστά. Οι οικογένειες πριν από 3-4 δεκαετίες είχαν άλλα μεγέθη. Mm. Δηλαδή είχαμε 4-5-6 άτομα σε ένα σπίτι. Σήμερα σπανίως βλέπεις πάνω από 3 άτομα σε ένα σπίτι, έτσι, σε ένα νοικοκυριό. Και πολλές φορές είναι χωρισμένοι γονείς και έχουν ένα παιδί το οποίο πάει μία σε ένα σπίτι, μία στο άλλο, οπότε χρειάζεται μικρότερα διαμερίσματα. Mm. Αυτό όμως θα πρέπει να πω και το αναγνωρίζω αυτό στην κυβέρνηση, ότι επιτέλους, έστω και μετά από 7 χρόνια, προχωράει σε νομοθετική ρύθμιση, ναι, προχωράει σε αλλαγή δηλαδή αυτού του παλαιού καθεστώτος, ναι, γιατί να ξέρετε ότι και σήμερα σε κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις, που στη δική μου εμπειρία είναι λιγότερο από 1%, είχε προβλέψει ο εργολάβος που έκανε τη σύσταση για τις πολυκατοικίες και έδωσε το δικαίωμα στους κατοιώντες των πρώτων ιδιοκτητών να χωρίζουν τα ακίνητά τους. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, την οποία περιμένουμε να δούμε βέβαια, αλλά ευελπιστούμε από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον από τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, ότι θα μπορείς πια να χωρίσεις τα μεγάλα σπίτια, γιατί εγώ δεν κουράζομαι να λέω ότι η Ελλάδα έχει περισσότερα σπίτια από όσα χρειάζεται. Ναι. Δεν έχουμε πια τόσο κόσμο για τα σπίτια που έχουμε. Απλώς χρειάζεται να κινηθούμε έξυπνα, να κάνουμε νόμιμες κατατμήσεις και βέβαια, γιατί επιμένω στο νόμιμες, γιατί ξέρετε, όταν κάνεις μια κατάτμηση ενός διαμερίσματος, αλλάζουν και τα φορτία. Και είδατε τι έγινε στα Πετράλωνα την περασμένη εβδομάδα, έτσι. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που φωνάζω, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη στατικότητα των κτηρίων, η οποία φαντάζομαι ότι θα προβλέπεται όμως.
0: Δηλαδή, ενδεχομένως κάποιοι να προχωράνε παρανόμως σε μια αλλαγή σύστασης ή κατάτμηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τα φορτία.
1: Όχι ενδεχομένως, ήδη γίνονται αυτά. Mm. Απλώς είναι παράνομα. Θα σας πω κάτι. Όταν φτιάχνεις ένα καινούριο, φτιάχνεις ένα Airbnb για παράδειγμα, το χρόνες μισθώσεις, ή ανακαινίζεις ένα διαμέρισμα. Ξέρετε πόσο συχνό είναι να δημιουργήσεις ένα καινούριο μπάνιο ή να αλλάξεις θέση στην κουζίνα ή στο μπάνιο. Mm. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι σκάβουμε στο πάτωμα, στην πλάκα δηλαδή ουσιαστικά, ή πάνω από την πλάκα για να είμαι απολύτως έτσι ακριβής, γιατί την πλάκα είναι λίγο δύσκολο να κόψεις τα σίδερα, καταλαβαίνετε, θα πέσει. Mm. Αλλά και αυτό δημιουργεί διαφοροποίηση στη συστατικότητα του κτηρίου. Χρειάζεται δηλαδή μια μελέτη. Αυτά, αντί να γίνονται με μελέτη από μηχανικό σήμερα, γίνονται από τους λεγόμενους χτιζοσπιτάδες, τους εργολάβους. Mm. Αλλά αυτά δεν έχουν ασφάλεια. Και χρειάζεται.
0: Και δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, πόσα υπάρχουν τέτοια σπίτια στην αγορά.
1: Δεν ξέρετε και την περιφορά. Όταν δηλαδή έχεις σκαμμένο, τώρα σας λέω, κάντε το εικόνα. Έχεις αλλάξει θέση στην κουζίνα. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος φίλος σας, κάποια φίλη σας να μην το έχει κάνει αυτό. Σε παλιό διαμέρισμα είναι πολύ σύνηθες. Ναι. Οπότε αλλάζεις τα υδραυλικά και αλλάζεις και την αποχέτευση. Άρα σκάβεις το πάτωμα και εκεί που υπήρχε μια ενιαία πλάκα, τώρα έχεις ένα λούκι, το οποίο είναι καλυμμένο με άλλο τσιμέντο. Μα όταν υπάρξει ομιγέννητο, υπάρξει ένα σεισμός, αυτό δεν θα κάνει διαφορά. Φυσικά και θα κάνει διαφορά.
0: Αυτή η νομοθετική ρύθμιση πότε προβλέπετε να έρθει στην
1: Περιμένουμε τώρα. Είμαστε σε φάση δηλαδή, που είμαστε στο front running λίγο. Mm. Ξέρετε, είναι στο προτρέξιμο που λέμε. Mm. Δηλαδή ανακοινώθηκε, χάρηκαμε όλοι όσοι τόσα χρόνια παλεύαμε γι' αυτό. Και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Γιατί η νομοθετική διαδικασία, ξέρετε, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Mm. Έχει μια διαδικασία. Ελπίζω να προλάβει αυτή η κυβέρνηση. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα πάει για την επόμενη Βουλή, αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς, μόνο ο Πρωθυπουργός, έτσι.
0: Αυτό, και γιατί είναι η τελευταία μου ερώτηση αυτή, αυτό αναμένεται κατά τη γνώμη σας να... Τέλος πάντων, αναμένεται να δούμε κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές από τη στιγμή που όλο αυτό θα γίνεται πια και νόμιμα και θα δοθεί η δυνατότητα, ή δεν είναι τόσο ισχυρό το ποσοστό?
1: Κοιτάξτε, εγώ να ξέρετε, κυρία Μπίτα, το λέω, είναι επίσης, θα το δείτε γιατί το λέω συνέχεια. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αποκλιμάκωσης των τιμών. Mm. Δηλαδή, αν οι τιμές πέσουν, για να πέσουν οι τιμές, χρειάζεται να υπάρξει πολύς πόνος στην κοινωνία. Δηλαδή, την προηγούμενη δεκαετία, που πέσανε οι τιμές 40% συνολικά, υπήρχε ανεργία 25%, κόντεψε το 30%, υπήρχε σκασμένα δάνεια. Δεν είναι καλό για την οικονομία να πέφτουν οι τιμές.
0: Όχι, αλλά το αδιανόητο όμως.
1: Αυτό όμως το οποίο λέω εγώ και το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε είναι να σταματήσουν να ανεβαίνουν. Δηλαδή να πέσουν αρκετά ακίνητα στην αγορά, ώστε να μην έχουμε αυτή την τρέλα που είχαμε τα προηγούμενα.
0: Ναι, και να σταματήσει και η υπερβολή όμως. Να σταματήσει λίγο και η υπερβολή αυτή των
1: ιδιοκτητών. Αυτό να ξέρετε ότι αν αυτά τα διαμερίσματα κατατμηθούν και πέσουν στην αγορά, θα έχει εξαιρετικά ευεργετικές επιπτώσεις. Καταρχάς γιατί θα μιλάμε για καινούργια διαμερίσματα, έτσι, ανακοινισμένα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μιλάμε για αυτά τα σαπάκια που βλέπουμε σήμερα και τα ζητάνε σαν να είναι παλάτι στο κέντρο της Ρώμης.
0: Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Μπίτα. Να είστε καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, Γενικός Γραμματέας Κτηματομεσητών Αθηνών Αττικής. Κυρίες και κύριοι. Ανεξάντλητο το θέμα με τα ακίνητα πάντως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Νέο συναγερμό στην Κρήτη για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Τρεις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών διευκρινίζουν και ενισχύουν τις εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν τη ρητή κατοχήρωση ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μη επαγγελματικούς χώρους θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του αρμόδιου κατά τόπο εισαγγελέα, τη ρητή δυνατότητα επιβολής προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης για κατάθεση στο πλαίσιο ερευνητικών μέτρων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης στην Ελλάδα αποφάσεων άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού για την επιβολή.

0: αναβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Μία απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πρωταγωνίστρια μία 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για σχεδόν ένα μήνα μία 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο που απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη Βόρη 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

διαστημικό ροκ. Έτσι το ονομάζουν οι Muse στο 10ο στούντιο άλμπουμ. Ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του ροκ μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια του καινούργιου αιώνα. Ο Matt Bellamy είπε για αυτό το άλμπουμ ότι δημιούργησαν έναν δίσκο που εξερευνούν θέματα κοσμικού μυστηρίου. Σήμερα, όπως πάντα, αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας για κάποια πράγματα από αυτά που παίζουμε ή για οτιδήποτε άλλο αφορά αυτή την εκπομπή, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Wolf Alice.

Gospel Oak, το καινούριο των Wolf Alice, όπως επίσης μετά από καιρό νομίζω, δεν θυμάμαι αν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια δίσκο, τον Dinosaur Junior, έχουμε καινούριο άλμπουμ με το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, Several Got Away, Dinosaur Junior.

Dinosaur Junior και Several Got Away. Τώρα την Πέμπτη που μας έρχεται, μεθαύριο, 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ο κόσμος προσκαλεί τους ακροατές σε μία στιγμή που μία ώρα, δύο ώρες πώς το κρατήσει, για αποκλειστική πρώτη ακρόαση του καινούριου άλμπουμ των Rolling Stones. Την Πέμπτη εδώ, σε ένα από τα στούντιο της ΕΡΤ. Αυτό το άλμπουμ που έχει συζητηθεί τόσο πολύ και μετά από τόσα χρόνια αυτό το μοναδικό συγκρότημα έχει καινούργια τραγούδια που ήδη παίρνουν απόλυτα θετικές κριτικές από ό,τι διαβάζουμε τα πρώτα δείγματα. Οι ακροατές που θέλουν να είναι σε αυτή την ακρόαση θα διατεθούν οι προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος 93,6 και θα υπάρχουν εκεί διπλές προσκλήσεις, οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για να βρείτε πρόσκληση για να ακούσουμε μαζί. Θα παρουσιάσουμε το άλμπουμ αυτός που ακούτε τώρα εδώ σε αυτή την εκπομπή, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, δηλαδή είναι τρεις διαφορετικές γενιές, για να μιλήσουμε για αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε το 60 και εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Την Πέμπτη στις 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα εδώ στην ΕΡΤ, Κόσμος 93,6.

Είναι οι Rolling Stones και πάμε σε κάποιους άλλους τώρα που ξεκίνησαν μαζί με τους Stones και έχασαν ένα από τα μέλη τους το περασμένο διήμερο. Το συγκρότημα είναι η Dave D, Dozy, Beaky, Meek and Teach. Έφυγε από αυτό το group ο John Diamond, ένας από τα μέλη του συγκροτήματος, σε ηλικία 81 ετών, την επόμενη μέρα των γενεθλίων του. Αυτό το group ήταν από τα δημοφιλέστερα της δεκαετίας του 60 στην Αγγλία και όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στην χώρα μας είχε κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους single τότε. Ήταν από τα συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αγγλία, αλλά δεν ανήκουν σε εκείνα που πέρασαν και στην άλλη πλευρά. Πάρα πολλά βρετανικά group και τότε και μετά και τώρα και παλαιότερα δεν είχαν την τύχη να πιάσουν και στην Αμερική. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος Dave D, Dozy, Beaky, Meek and Teach είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που έγινε νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. The Legend of Xanadu.

προσπαθήσουμε να σκουπίσουμε το CD. Είδατε, άλλοτε κολλάνε δίσκοι. Λέγαμε στα CD ότι θα ήταν καλύτερα, αλλά και αυτά έχουν τα προβλήματά τους. Για να ακούσουμε πάλι. Είδατε, εμείς θέλουμε, επιμένουμε να έχουμε φυσικό προϊόν. Για ξεκινήστε το πάλι να δούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει F-35 και τους κινητήρες θα χαλάσει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 42χρονη βασάνιζε στο Ηράκλειο Κρήτης επί ένα μήνα 55χρονη που φιλοξενούσε και τη βιντεοσκοπούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ο καλός μας φίλος Πέτρος εδώ μας λέει ότι το τραγούδι που ακούσαμε, το Legend of Xanadu, έγινε μεταγενέστερη επιτυχία για την Olivia Newton-John. Είναι διαφορετικό το τραγούδι εκείνο, είναι το ίδιο θέμα αλλά είναι διαφορετικό τραγούδι, αλλά είναι το ίδιο θέμα, πολύ σωστά. Τώρα, θέλω να σταθώ στο συγκρότημα αυτό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν τότε. Παρόλο που, όπως σας είπα, κυκλοφορούσαν οι δίσκοι στην Ελλάδα των Dave D, Dozy B και Mick & Titch, και αυτό που ακούσαμε ήταν μια τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να σταθώ σε ένα άλλο τραγούδι που οι περισσότεροι ίσως το ακούσετε σήμερα για πρώτη φορά. Τώρα είναι τραγούδι του 66. Κυκλοφόρησε σε δίσκο Φοντάνα και στην Ελλάδα το 66 το φθινόπωρο. Ένας από αυτούς είχε ελληνική καταγωγή. Έτσι είναι ίσως το μοναδικό συγκρότημα από τα αγγλικά που βγήκαν τότε με Beatles, Rolling Stones και όλοι αυτοί, που ηχογράφησαν ένα τραγούδι με ελληνικό χρώμα και με αλλαγές στο τέμπο του τραγουδιού που οδηγούν σε συγκρίσεις με τη σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη ο χορός του Ζορμπά και που το ανέβασαν μέχρι το νούμερο 2 του βρετανικού τσάρτ. Όχι μόνο στην Βρετανία, στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη το τραγούδι έγινε επιτυχία. Αξίζει να το ακούσουμε γιατί είναι ιστορικά, ας πούμε, πράγματα που κάποιοι θα πρέπει, οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν, να τα μαθαίνουν. Αυτή λοιπόν είναι η Dozy B, Mick & Titch. Ή ακούστε.

Το ξέρατε? Δεν είναι απλά ότι το ηχογράφησαν. Είναι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 66-67 στη Βρετανία, τότε που οι Beatles είχαν έρθει στην Αθήνα. Θυμόσαστε τους Avalanches? Τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ, και έτσι θα σας τους θυμίζω και με παλαιότερο κομμάτι, αρχές του αιώνα. Ξαφνικά οι Avalanches επανέρχονται. Avalanches και Jamie XX, Every Single Weekend.

Avalanches και Jamie XX. Η σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Μας άρεσαν πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή και παίζαμε πάρα πολλά κομμάτια τους στις αρχές του αιώνα. Έτσι λοιπόν έφερα 2-3 από αυτά τα CD για να σας τους θυμίσω έτσι. Να κάνουμε και μια αναδρομή πιο σύγχρονη, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον αιώνα. Για πρώτη φορά τους ακούσαμε, τους Avalanches, εκεί ήταν αρχές του 2000. Είναι ένα συγκρότημα που έβγαλε 3 βασικά άλμπουμ, αλλά 5 με 7 νομίζω EPs, extended play, και πάρα πολλά mixtapes και singles. Το πρώτο άλμπουμ τους που είχε εντυπωσιάσει και ήταν στα καλύτερα της χρονιάς σε πάρα πολλά έντυπα τότε ήταν το Since I Left You.

Ένα εξαιρετικό ηλεκτρονικό συγκρότημα από την Αυστραλία άνοιξαν νέους δρόμους. Αυτή η μουσική που έπαιξαν τότε και που συνεχίζουν, μετά από πολύ καιρό έχουμε καινούργιο τραγούδι που ακούσατε, ανήκει σε ένα είδος μουσικής που λέγεται Plunderphonics. Ένα μουσικό είδος το οποίο τα κομμάτια κατασκευάζονται με sampling αναγνωρίσιμων μουσικών έργων, ένας όρος που επινοήθηκε το 1985. Από τους προτεργάτες είναι αυτό το συγκρότημα. Ακούμε τραγούδια των Avalanches. Αυτό είναι από ένα άλμπουμ που είχαμε και στα καλύτερα της χρονιάς, αργότερα το έβγαλαν. Κυκλοφόρησε 1η Ιουλίου του 2016, δηλαδή πριν 10 χρόνια. Άνοιξαν δρόμους αυτοί. Το άλμπουμ λέγεται Wildflower.

έβλεπα καθώς έφερα τα CD να τα παίξουμε σήμερα, ότι εκείνη τη χρονιά, το 16, μερικά από τα πιο διάσημα site, όπως ας πούμε το Pitchfork, Rough Trade, Q, το Spin, ο Guardian, το είχαν άλμπουμ της χρονιάς αυτό. Frankie Sinatra λέγεται αυτό το τραγούδι των Avalanches. Ένα μοναδικό κολλάζ

My favorite things, βέβαια. Να λοιπόν και κάτι από το πρόσφατο παρελθόν. Να μην πηγαίνουμε μόνο στα 60, τα 70, τα 80 και τα 90. Avalanches. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μέρες. Βέβαια δεν θα είναι ευχαριστημένη η Μαντόνα που τη στιγμή που έβγαλε καινούριο άλμπουμ και έχει υπολογίσει ότι δεν θα υπάρχει κάποια άλλη κυκλοφορία, βγάζει η Superstar, μία από τις 2-3 Superstar αυτού του αιώνα, καινούριο τραγούδι. Έτσι παίρνει αρκετή δημοσιότητα και βασικά θα δούμε, μπορεί να πάρει και περισσότερο δημοσιότητα, γιατί μόλις βγήκε το καινούριο της Beyoncé.

πολύ ενδιαφέρον. Το έχει. Καταφέρνει 25 τόσα χρόνια μετά να βγάλει ένα τραγούδι, τουλάχιστον αυτό που ακούσαμε, που είναι απόλυτα επίκαιρο. Απόλυτα επίκαιρο. 2 χρόνια έχει να βγάλει καινούριο από το Cowboy Carter. Είναι το πρώτο που βγάζει μετά από τότε. Ήταν το 8ο άλμπουμ της. Beyoncé και στην παραγωγή είναι η ίδια με τον Super, μουσικό Pharrell Williams.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λιτή ο απολογισμός είναι τραγικός. Τρεις ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία όπως και να το κάνουμε διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε μαζικές εκενώσεις κατοίκων στη Νότια Γαλλία, όπου μένεται μία δασική πυρκαγιά, προχώρησαν οι αρχές, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός πρώιμου καλοκαιρινού καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Συγκεκριμένα δόθηκε εντολή σε περισσότερα από 10.000 άτομα να απομακρυνθούν από 12 κομοπόλεις και χωριά στους πρόποδες των Γαλλικών Πυρηναίων κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Μία απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωταγωνίστρια μία 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για περίπου έναν μήνα μία 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο, όπου απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με 34, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Αφού τα κατάφερα και ήρθα σήμερα και γιατί είχα αρχίσει να μπερδεύω τις ημερομηνίες και νόμιζα ότι είμαι σε άδεια. Πάλι καλά. Είναι μόνο 6 του μήνα, 6 του μηνός Ιουλίου και είναι η μέρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Καλώς παραμένετε, καλώς μας ήρθατε στο Earth News Radio. Για την πρώτη ώρα μέχρι τις 6 μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Έτσι και αλλιώς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να τα ακούτε on demand και από την πλατφόρμα ΕΡΤ ECO. Και το λέω αυτό γιατί το 2ωρο, 5 με 7 που θα κάνουμε και σήμερα εδώ στη συχνότητα του ΕΡΤ News Radio 105,8 μπορείτε να το ακούτε ολόκληρο και από τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στο ΕΡΤ ECO on demand. Το μαρτύρησα ήδη λοιπόν ότι και σήμερα αλλά και όλη την εβδομάδα θα κάνουμε τα δύο ώρα μας 5 με 7 εδώ το απογευματόβραδο ή το απογευματάκι του Ιουλίου με τον ήλιο ακόμα πάρα πολύ ψηλά και τη ζέστη επίσης.

μετά από ένα Σαββατοκύριακο κυριολεκτικά που κάηκε πολύ μεγάλο ποσοστό των δασών εκεί στο Ωραιόκαστρο. Ήδη βλέπω μπροστά μου τα καθηλωτικά στοιχεία, τα αδιάσυστα και αδιάψευστα, ότι μέσα σε 9 χρόνια έχει καεί το 38% των δασών της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει στάχτη 700.000 στρέμματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και τη μεγάλη φωτιά στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Όλα τα πυροσβεστικά μέσα είχαν πέσει πάνω, είχαν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιήθηκαν για να την σβήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, ο απολογισμός σε κάθε περίπτωση είναι τραγικός.

Προχωράμε όμως με το κεφάλι ψηλά, προχωράμε και συνεχίζουμε όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Χαίρομαι πραγματικά, εκτιμώ και θαυμάζω τους ανθρώπους που στα social media αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία, ειδικά όταν περνούν μια περιπέτεια υγείας. Πόσο θάρρος χρειάζεται για να το πούν και ταυτόχρονα να δώσουν θάρρος και σε αυτούς που ίσως περνούν κάτι παρόμοιο, απλά δεν το λένε. Γιατί όταν σου συμβαίνει κάτι, δεν φτάνει που σου συμβαίνει εσένα κάτι. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τον περίγυρο και πολλές φορές και το στίγμα. Αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω, ήδη δηλαδή μίλησα για τα δάση, αλλά μου προέκυψε τώρα το θέμα που ήθελα έτσι και αλλιώς να σχολιάσουμε γύρω από τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Και ειδικά για τους νοσηλευτές, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και ακόμα εν έτη 2026 γινόταν η συζήτηση, πρέπει να πέρασε, να ψηφίστηκε, δεν το έχω προλάβει να το δω, για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έβλεπα, χωρίς να θέλω να σας βαρύνω πολύ, αλλά είπαμε αυτά έχει η ζωή. Έβλεπα μια φωτογραφία τόσο σοκαριστική που ανέβασε στο Facebook του ένας νοσηλευτής. Και είναι η μονάδα των επιγόντων μετά από τη διαχείριση ενός περιστατικού. Μια μικρή γάζα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, των επιστημών υγείας, σε όλο τον κλάδο, δεν πρέπει ποτέ κανείς να λέει το παραμικρό. Ειδικά όταν αυτοί υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας.

0: Εννοείται ότι σε κάθε τι που λέμε, σε κάθε τι που λέγετε, που συζητείτε, που κρίνετε, που επικρίνετε, που επιβραβεύετε, που παρουσιάζετε, κυρίως στο δημόσιο χώρο και διάλογο, έτσι όπως αυτός έχει υπογραμμιστεί και έχει γίνει ακόμα πιο έντονος μέσα από την ύπαρξη λοιπόν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει και τον αντίλογό του. Και ξέρω ότι όλα αυτά που λέω, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούν να αμφισβητηθούν ή να μου παρουσιάσετε ευθύς αμέσως την άλλη πλευρά του λόφου. Και γιατί όχι, πολύ καλά θα κάνετε.
1: Solo aparecen dos cosas. La luna.
0: Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και αναρωτιέται τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει η Έλενα, πού το πάει. Περιμένει, Ναδία, θα καταλήξω κάπου.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado.
0: Δεν το έχω σκοπό. Νομίζω ότι έχω σκοπό να το τραβήξω πάρα πολύ, γιατί έχω σημειώσει στα φυλάδια μου εδώ, αλλά και στα φυλάδια της καρδιάς και του μυαλού, πάρα πολλά, που όλα δείχνουν προς μία κατεύθυνση.
2: Luna, agua, tierra, sol, solos estamos.
0: Σε ένα πράγμα λοιπόν, στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα 2026, πώς το λέμε, 2026, 2.0, αυτό ήθελα να πω, προς τα εκεί κατατείνουν, με όλα τα, με όλη την παθογένεια, αλλά και όλα τα πράγματα που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα.

μέσα στις γενικότερες παθογένειες. Δεν υπάρχει βέβαια ακριβώς ο πληθυντικός της λέξης, αλλά τέλος πάντων μέσα στα γενικότερα προβλήματα έρχεται και αυτό με τις καθυστερήσεις της πτήσης από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Μία σύσκεψη από τις 4 είναι σε εξέλιξη, ίσως είτε του Earth News είτε ο Γιώργος Κοβός που την παρακολουθεί ο συνάδελφος να μας δώσει κάποια στοιχεία όταν τα έχουμε. Σύσκεψη γενικώς των αρμοδίων φορέων, έτσι, και όλων αυτών που εμπλέκονται μέσα σε αυτό το θέμα. Πάντως από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας, της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, βγήκαν και λένε καθυστερήσεις. Το αντίθετο, έχουμε μείωση του χρόνου καθυστερήσεων. Άντε, αντελογαριαστείτε τώρα εσείς. Δηλαδή από 6,5 λεπτά αναπτύσσει έχουμε κατέβει λέει στα 4,5. Έχουμε μία πτώση στις καθυστερήσεις, μείωση στις καθυστερήσεις της τάξης του 31%.

Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας για να καταστήσουμε την Ελλάδα μη δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, πάντως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για το συγκεκριμένο τομέα. Και εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε όχι ακριβώς την γκρίνια, αλλά να σταματούμε σε διάφορους σταθμούς και να έχουμε να λέμε κάτι από όλα αυτά που έχουμε συγκεντρώσει και από όλα αυτά που μαθαίνουμε, είτε από το ρεπορτάζ, είτε από αυτά που ζούμε, ρε παιδί μου. Και ένα από αυτά που ζήσαμε ήταν η χθεσινή καταπληκτική συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

λοιπόν μεγαλειώδη συναυλία. Είχε προηγηθεί το παιδί τραύμα και ο Παν-Παν. Αλλά μόλις βγήκε ο Παύλος, βέβαια έγινε χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Πολύ ωραία συναυλία. Και ο ίδιος είπε ότι ήταν ίσως η ωραιότερη συναυλία της ζωής του. Έχει το δικό του κοινό ο Παύλος Παυλίδης, που τον ακολουθεί όπου πηγαίνει και ό,τι κάνει. Εδώ να προσθέσω και το φανταστικό εικαστικό, την εικαστική δημιουργία που πλαισίωνε καταπληκτικά τη συναυλία, διαχειρός Στέφανου Ρόκου, του πολύ καλού φίλου εικαστικού Στέφανου Ρόκου.

Και η χθεσινή βραδιά ήρθε να προσθεθεί ως ένα ακόμα διαμαντάκι σε όλα τα συναυλιακά, θεατρικά, κινηματογραφικά, πανηγυρικά δρόμενα σε όλη την Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο τώρα το καλοκαίρι. Και το πανηγυρικά το λέω γιατί πράγματι και τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους, ακόμα και εντός Αττικής αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, με αφορμή ή χωρίς αφορμή. Έχουν ξαναγίνει της μόδας, παιδιά, τα πανηγύρια. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω τώρα για τις πολύ νεαρότερες ηλικίες, έτσι, που αγκαλιάζονται όλοι μαζί, που χορεύουν, που υπάρχει κανονική ορχήστρα, τα κλαρίνα, τα βιολιά, τα πάντα. Και τα ανάλογα, τα γύρω-γύρω. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έχουμε έρθει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολύ όρεξη και διάθεση, την οποία όσο πάμε και θα την κλιμακώνουμε, γιατί ξέρουμε ότι είστε μαζί μας και, και αν μην είστε τώρα, θα είστε όταν μας ακούσετε on demand. Μια καλησπέρα, ένας χαιρετισμός από όλους εμάς εδώ, δηλαδή το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλισοπούλου, την Δέσποινα Σαρκύρη και εμένα, Έλενα Καραγιάννη. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα για να ξεδιπλώσουμε μαζί αρκετή από την επικαιρότητα που έχουμε εμείς διαλέξει και που έχει απομείνει, είναι η αλήθεια, γιατί από το πρωί ακούτε πάρα πολλά και έχουν προκύψει και άλλα από τα πολιτικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δημοσκοπήσεις, ευρήματα, εκτιμήσεις, ο χρόνος των εκλογών, το κόμμα Σαμαρά που, πώς το λέει αυτό, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον ευγάλαμε κάπως έτσι, πώς το λέει ο λαός, με την παρέμβαση μέσω του TikTok, δηλαδή τα ύστερα του κόσμου. Θα περίμενε ποτέ κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα χρησιμοποιούσε το TikTok για την επικοινωνιακή του στρατηγική? Δεν θα το περίμενε. Και κάποιοι λένε ότι δεν του τέριαζε, γιατί είναι άλλο το προφίλ του. Άλλοι λένε ότι επειδή ακριβώς έκανε αυτό τον εσωτερικό διάλογο, ερώτηση-απάντηση, μια χαρά ήταν. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Η πιθανή καθίζηση του κόμματος Καριστιανού, οι διαρροές από εκεί, άλλες με διάφορες διαπλοκές προσώπων, δηλώσεις, ο εμφυλιοπολεμικός έτσι αντίκτυπος από την αντιπαράθεση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά και του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μπακογιάννη, γενικότερα με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτά από τα πολιτικά και άλλα πολλά με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδεχομένως, αλλά τα υπόλοιπα που τρέχουν στη ζωή και στον κόσμο έχουν τόσο μεγάλες αντιφάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιόρτασαν για μια ακόμα χρονιά, αλλά αυτή τη φορά τη χρονιά ορόσημο των 250 χρόνων από την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική τους γιορτή. Τη γιόρτασαν, έχω την εντύπωση, με αρκετά ψαλιδισμένα τα φτερά, γιατί έχουν συμβεί ένα σωρό θέματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας και στη γενικότερη δημοτικότητα της χώρας, των επιλογών, του Προέδρου, πάντως αρκετά χαμηλότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Από την άλλη, στο Ιράν, αυτή την ώρα που μιλάμε και επί 12 ώρες, μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 ώρες, οι πολίτες εκεί θρηνούν τον ηγέτη τους, θεωρώντας ότι η υπεύθυνη για τον θάνατό του, δηλαδή ουσιαστικά για την εκτέλεσή του, είναι οι Αμερικανοί, δηλαδή ο Τραμπ, ο Βάνς και λοιπά. Και οι συγκεκριμένοι έχουν άλλο τρόπο θεώρησης βέβαια της ζωής και των πραγμάτων. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι δεν θα τους υποδείξουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα ζουν ή θα θρηνούν ή θα κάνουν την κηδεία του δικού τους ηγέτη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί ακόμα υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος. Μπορεί να είναι από φόβο που έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί, είτε στην Τεχεράνη, είτε μετά στη διαδρομή προς την γενέτειρα στην οποία θα ταφεί ο Χαμενεϊ. Αυτά συμβαίνουν στο Ιράν και στο Μουντιάλ. Παρακολουθούμε τις αντιπαραθέσεις, τις αντιπαλότητες, τις συγκρούσεις, αν θέλετε και τον ανταγωνισμό, τις αναμετρήσεις τελικά μεταξύ των χωρών και των λαών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους. Με τους Νορβηγούς και τους Άγγλους να πανηγυρίζουν ένα εξάλλο καταστάσει, λογικό. Από την άλλη τους Βραζιλιάνους και τους Μεξικάνους που απορρίφθηκαν να δηλώνουν απογοήτευση σε σημείο πάρα πολλών φοβερού κλάματος που είδαμε παίκτες να κλαίνε και οπαδούς. Και η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αύριο θα έχουμε τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην ατζέντα η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις.

αυτές είναι οι περίφημες Andrew Sisters, τραγουδούν το Ferry Boat Serenade. Λίγο νοσταλγικό, αλλά έχει το λόγο του, γιατί έτσι σας προετοιμάζω λίγο για αργότερα, γιατί εννοείται ότι θα πάμε Νορβηγία, έτσι θα τα αφήναμε. Τόσο κουπί τραβάνε οι άνθρωποι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Αριοπάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 6 παρα 25 η ώρα. Έτσι που λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό πύρινο σε διάφορες περιοχές της χώρας, από Σάββατο προς Κυριακή, μέχρι τα ξημερώματα δηλαδή της Κυριακής. Είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, αναζωπήρωση, μέχρι επιχωματώσεις αναγκάστηκαν να κάνουν για να μπορέσουν να σταματήσουν την ύπαρξη εστιών, να απαλείψουν αυτό το κίνδυνο. Και γενικότερα ένα σωρό μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, που ουσιαστικά είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς, δηλαδή οι κοινοί θνητοί, οι πολίτες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα νέα όπλα εντός πολλών εισαγωγικών των πυροσβεστών, που έτσι κι αλλιώς παραμένουν οι ακούραστοι φύλακες, οι ακούραστοι φύλακες του δάσους και των λιγοστών πνευμόνων πρασίνου της χώρας. Argentina's economic collapse in the year 2001. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται όπλα, και καμιά φορά πήραμε αφορμή και από ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Καλλιρόης Πεπονή από το CNN Greece. Καμιά φορά η φωτιά πολεμιέται με φωτιά, λένε αυτοί που ξέρουν. Και απευθυνθήκαμε σε κάποιον από αυτούς, τον κύριο Φώτη Δημαρέση, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και γενικός γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, στρατηγέ μου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δημαρέση μου. Πολλά σύγχρονα μέσα διαβάζουμε ότι διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα, και αυτό μας κάνει σε κάθε περίπτωση να αισθανόμαστε αρκετά πιο καθησυχασμένοι. Δηλαδή να λέμε πως εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους μπορεί να έχουν εφευρεθεί και άλλοι, και όλο και περισσότεροι, για την αποτελεσματική κατάσβεση των πυρκαγιών. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι, και αυτό έχει προέλθει από χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τεράστιες δασικές εκτάσεις και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών σε πολύ πολύ μεγαλύτερη ένταση, πίεση και καταστροφικά αποτελέσματα. Και αυτές εν γέννη είναι τεχνικές που εφαρμόστηκαν εκεί και στην διαδρομή του χρόνου έφτασαν και σε εμάς. Mm-hmm. Εμείς ως χώρα έχουμε ένα πρόβλημα, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60-70, έχουμε προβεί καλά, τώρα έχουμε πάει σε ακραία κατάσταση. Ουσιαστικά έχει εγκαταληφθεί η Ήπεθρος. Παλιά στην Ήπεθρος, στα δάση, στα χωριά, ζούσε κόσμος, υπήρχε οικονομία γύρω από αυτό το κομμάτι. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Επομένως δεν υπάρχει διαχείριση στους ορεινούς δασικούς όγκους της χώρας. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν εγκαταληφθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθουμε τεχνικά και να κάνουμε μια διαχείριση, η οποία λέγεται προδιαγεγραμμένη καύση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό που έκαναν παλιά οι ξυλοκόποι, οι ρετσινάδες και οι κτηνοτρόφοι, τώρα έρχεται να το κάνει ο άνθρωπος. Αξιολογούνται από τη δασική και την πυροσβεστική υπηρεσία περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλη δασική βλάστηση, και εκεί λοιπόν έρχεται με προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή ουσιαστικά στοιχειοθετείται μια περιοχή, οριοθετείται και εφαρμόζεται σε νεκρό χρόνο, όχι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, τέλη φθινοπόρου και αρχές της άνοιξης είναι το διάστημα. Mm-hmm. Οριοθετείται λοιπόν, στοχοποιείται από πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες περιμετρικά βρίσκονται στην περιοχή, και ουσιαστικά μπαίνει μια φωτιά η οποία καθαρίζει τη χαμηλή υποβλάστηση, δηλαδή τα λεπτά καύσιμα, που σημαίνει τα φύλλα, τα ξερά που έχουν πέσει κάτω, τα χορτάρια, η βλάση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχείριση στο δάσος, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το πράγμα αναπτύσσεται, και αναπτύσσεται άναρχα, και αν είναι και βροχερές συνθήκες το χειμώνα, η βλάστηση μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και γίνεται επικίνδυνη. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν εκεί, οριοθετείται η περιοχή, γίνεται καύση και αφαιρείται η καύσιμη ύλη. Τα λεπτά καύσιμα λοιπόν είναι αυτά που δίνουν ένταση και ταχύτητα στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Εννοείται να υπογραμμίσουμε αυτό που είπατε, κύριε Δημαρέση, ότι δηλαδή το κάνουν άνθρωποι που ξέρουν, οι ίδιοι πυροσβέστες.
1: Προφανώς οι πυροσβεστικοί, έτσι, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία που οριοθετούν την περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν χάρτες επικινδυνότητας σε όλους τους ορεινούς όγκους, και εκεί που δεν υπάρχει διαχείριση, καμία μορφή διαχείριση. Έρχεται λοιπόν να οριοθετείτε. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις περιμετρικά της περιοχής που θα μπει η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η φωτιά, ώστε να είναι ελεγχόμενη και να μην συμβεί το οτιδήποτε που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι.
0: Τώρα, αυτό είναι που είπατε ελεγχόμενη, μου ήρθε στο μυαλό ότι κάτι παρόμοιο είναι και η ελεγχόμενη βόσκηση.
1: Το δεύτερο επίπεδο πολύ καλά το λέτε λοιπόν, είπαμε και πριν ότι παλιά υπήρχε γεωργία και κτηνοτροφία πάρα πολύ έντονη σε ορεινούς όγκους. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε σε εισαγωγικά με τεχνικό τρόπο, δηλαδή να κατευθύνουμε κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση, ώστε μέσα εκεί να γίνει βόσκηση από τα ζώα που έχουν οι κτηνοτρόφοι, ώστε να αφαιρεθεί η καύσιμο ύλη και η επικίνδυνη συσσόρευση της βιομάζας, ώστε να αποφύγουμε σε ένα ενδεχόμενο κατά την αντιπυρική περίοδο έναρξη δασικής πυρκαγιάς καταστροφικά αποτελέσματα προς την εξέλιξη, την ένταση και την ταχύτητα.
0: Mm-hmm. Όλα αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακριβώς για αποτροπή της χαμηλής βλάστησης που είναι τροφοδότηση της πυρκαγιάς όταν αυτή ξεσπάσει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ωστόσο γιατί αυτά είναι προληπτικά μέτρα, εννοείται, στρατηγέ μου.
1: Προληπτικά μέτρα βεβαίως και ενεργούνται, επαναλαμβάνω, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Mm-hmm. Δεν διενεργούνται στην αντιπυρική και δεν διενεργούνται το χειμώνα, γιατί αντιλαμβάνεστε το χειμώνα έχουμε πολύ μεγάλη υγρασία, έχουμε βροχές.
0: Και είναι δωροάδωρο, δεν θα πετύχουμε.
1: Είναι δωροάδωρο, δεν θα πετύχουμε, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Και βέβαια νομοθετήθηκε επιτέλους στην Ελλάδα κάτι που, εν πάση περιπτώσει, ως κοινό μυστικό ήταν, εφαρμοζόταν, αλλά δεν με ρίσκο δεν λεγόταν πουθενά, το λεγόμενο αντιπύρ. Το αντιπύρ τι σημαίνει ότι
0: αυτό, για να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα ξανακούσει. Με την ευκαιρία της συζήτησής μας το μελέτησα κι εγώ, αλλά να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι είναι. Αντιπύρ λοιπόν. Για
1: αντιπύρ,
0: πείτε
1: λοιπόν.
0: Μας.
1: Πάμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μία πυρκαγιά στο μέτωπό της, στην καρδιά της, όταν εξελίσσεται, πώς να την αντιμετωπίσουμε με μία άλλη φωτιά. Πάλι ερχόμαστε στη δασική βλάστηση, στη βιομάζα και στα συσσωρευμένα υλικά που υπάρχουν σε ένα δάσος. Όταν ανοίγει μια μεγάλη δασική πυρκαγιά και έχουμε ένα μέτωπο της τάξης των 500 μέτρων, των ενός 2 χιλιόμετρων, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν είναι πολύ δύσκολο να μπουν πυροσβεστικά αυτοκίνητα και πυροσβέστες μπροστά στο μέτωπο και να σβήσουν την πυρκαγιά. Άρα εκεί τι χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τα αέρια μέσα τα οποία κάνουν βολές για να μειώσουν την ένταση, το ύψος της φλόγας και την ταχύτητα, και βάζουμε φωτιά. Έχουμε προσδιορίσει μια περιοχή, πάντα μελετάμε τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τον αέρα δηλαδή που είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας. Βάζουμε φωτιά από την αντίθετη πλευρά από αυτή που έρχεται η πυρκαγιά, η μεγάλη, η δασική. Επομένως θα κάψουμε, ουσιαστικά θα δώσουμε μια έκταση μελετημένη, να κάψουμε τη δασική υποβλάστηση, ώστε η μία φωτιά να συμπέσει με την άλλη και αυτομάτως, λόγω της έλλειψης καύσιμης ύλης, να επέλθει η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ακούγονται εξειδικευμένα. Ομολογώ ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει και, όπως είπατε, δεν είναι και απαραίτητο να τα ακούμε. Σημασία έχει να φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ως τακτική υπήρχε απλά αυτό, επειδή υπάρχει ένα ρίσκο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης υπάρχουν ρίσκα. Οι αποφάσεις είναι κρίσιμες, είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί ένα δικό της μετεωρολογικό κλίμα στο συγκεκριμένο σημείο, που σημαίνει ότι αν γυρίσει ο αέρας και κάνουμε χρήση αντιπύρ, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα και να φύγει σε άλλη κατεύθυνση φωτιά και να μην πέσει μια πυρκαγιά πάνω στην άλλη για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να νομοθετηθεί, να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις κάνουν ειδικές ομάδες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν μπορεί να τις κάνει ο οποιοδήποτε πυροσβέστης ή ο οποιοδήποτε αξιωματικός. Υπάρχουν ειδικές ομάδες δασοκομάντο, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία που επικρατούν στην περιοχή και τις συνθήκες και αποφασίζουν την περιοχή που θα βάλουν την νέα φωτιά, ώστε να συμπέσει η μία με την άλλη και να έχουμε κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Όλα τα άλλα, κύριε Δημαρέση, που διαβάζουμε, ας πούμε, θερμικές κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη, drones κλπ. Αυτά τα χρησιμοποιούν στο πεδίο πλέον, έτσι?
1: Αυτό είναι οι νέες τεχνολογίες λεγόμενες μετά το 2021-2022, αν θυμάστε, και τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην Αττική, στην Εύβοια. Άρχισε πάρα πολύ έντονα να φαίνεται η ανάγκη λοιπόν όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες να μπουν στη μάχη πρόληψης και έγκυρης ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση κατά την έναρξη της δασικής πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν σε πρώτο χρόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε εναέρες είτε πυγές και οχήματα, για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά αρχίσαμε να βάζουμε κάμερες. Έχουμε δύο ειδών κάμερες, θερμικές κάμερες, οι οποίες ανοιχνεύουν τη μεταβολή θερμοκρασίας. Είναι προσδιορισμένο με αλγόριθμο η μεταβολή της θερμοκρασίας. Οπότε όταν έχουμε απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, δίνει αλάρμ, ενεργοποιείται, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ελέγξουμε την περιοχή και το σημείο που έχει εστιάσει η κάμερα. Έχουμε κάμερες οπτικής ανίχνευσης με AI, τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες, η διαφορά της μίας κάμερας από την άλλη είναι ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης έχουν πολύ μεγαλύτερη ευέγεια, 10-15 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης ανιχνεύουν κάθε τι που ταράσει την νόμιμη κατάσταση που βρίσκεται η ατμόσφαιρα. Δηλαδή σε μια περιοχή έχει μια θερμοκρασία συγκεκριμένη, έχει έναν αέρα. Όταν αυτό για οποιοδήποτε λόγο αλλάζει, μέσω του αλγόριθμου δίνει αλάρμ και πρέπει μετά οι χειριστές των συστημάτων αυτών να δουν πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει καπνός, γιατί μπορεί να είναι σκόνη, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα που αλλάζουν τη δεδομένη στιγμή την ατμόσφαιρα, και αυτό δίνει ένα αλάρμ ώστε να επέμβουν οι επίγειες δυνάμεις και να προσεγγίσουν το χώρο και να ελέγξουν. Επίσης έχουμε τα drone, μια τεχνολογία τα οποία είναι με θερμική κάμερα, είναι μια τεχνολογία η οποία πετάνε, είναι υπερίπτανται πάνω από δασικές εκτάσεις σε μορφή περιπολίας, και όπου μέσω θερμικής κάμερας που διαθέτουν ελέγξουν ότι υπάρχει μεταβολή μεγάλης θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί και έχει παραχθεί θερμοκρασία, δηλαδή έχουμε εν γέννη μια πυρκαγιά. Αυτό δίνει πάλι συναγερμό αλάμ στις επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ώστε να σπεύσουν, γιατί επαναλαμβάνω έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε χρόνο πρώτης απόκρισης, λέγεται στην πυροσβεστική ορολογία, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα και σύντομα να επέμβουμε, ώστε να μην μας ανοίξει η φωτιά και μας δημιουργήσει πρόβλημα και γίνει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Βέβαια, το είχαμε αντιμετωπίσει, το είχαμε βιώσει. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, για να πάμε λίγο και στο σήμερα, στο φετινό καλοκαίρι, στρατηγία μου κύριε Δημαρέση, πώς την αξιολογείτε την κατάσταση? Δηλαδή ακούμε κάθε μέρα εδώ και αρκετό καιρό και κάποια φωτιά, κάποια πυρκαγιά που ευτυχώς γρήγορα ελέγχεται και οριοθετείται.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά, έχουμε ας πούμε σήμερα 6 Ιουλίου, να χτυπήσω ξύλο, πηγαίνουμε όπως λίγο πολύ ακούμε. Πώς την αξιολογείτε?
1: Ναι. Προσέξτε, έχουμε φέτος μέσα από δουλειά και βέβαια σε συνάρτηση με τα μετεωρολογικά φαινόμενα που εξελίσσονται, έχουμε δασικές πυρκαγιές. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την δασική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, η οποία δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και κυρίως και περιβαλλοντικό πρόβλημα, γιατί εκεί υπήρχε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Ναι.
1: Και αυτό
0: υπάρχει
1: πάρα,
0: μεγάλο
1: πάρα...
0: πρόβλημα με ό,τι έχει εκλειθεί στην ατμόσφαιρα, όντως.
1: Και όχι μόνο, και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση? Διότι πρέπει με μηχανήματα, μπολντόζες, φορτωτές, DCB, να απομονώσουμε τα υλικά, γιατί δεν υπάρχει τρόπος. Αντιλαμβάνεστε ότι η συσσόρευση των υλικών είναι πολύ μεγάλη στους χώρους αυτούς. Άρα λοιπόν, για να σβήσει η πυρκαγιά, θα πρέπει το κατασβεστικό υλικό, το νερό, να εισχωρήσει στη βάση των υλικών για να πετύχουμε πλήρη κατάσβεση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι δύσκολο. Αν εξαιρέσουμε αυτό το γεγονός λοιπόν, οι δασικές πυρκαγιές και στην Ινώη και εν γέννη στην Ήπειρο εξελίχθηκαν, και στην Βιωτία είχαμε δασικές πυρκαγιές.
0: Στην Βιωτία πολλές, όντως.
1: Πολλές, όντως, και εκτιμώ ότι...
0: Τώρα έχουμε και μία, με συγχωρείτε, έχουμε και μία στη εξέλιξη στην Αγία Ελένη Τριζινίας, με ενημερώνει εδώ η Βούλα Κουλισοπούλου. Και έχει σταλεί μήνυμα το 112 στους κατοίκους της Αγίας Ελένης Τριζινίας, ξαναλέω.
1: Όμως βλέπουμε ότι ο μηχανισμός σε αυτό το επίπεδο μέχρι σήμερα 6 του μηνός που μιλάμε ανταποκρίνεται πολύ πολύ θετικά, με την έννοια πια ότι δεν κρατάν σε εξέλιξη οι πυρκαγιές πέραν του ενός 24ωρου, που αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η εξέλιξη της δασικής πυρκαγιάς πάει σε δεύτερο και τρίτο 24ωρο, έχουμε πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε κούραση μεγάλη, στους πυροσβέστες, στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πιλότους στα εναέρια που πετάνε ασταμάτητα. Και έχουμε και κινδυνεύουμε, διότι και την επόμενη μέρα μπορεί να ξεσπάσει μια άλλη πυρκαγιά και την μεθεπόμενη μέρα. Άρα όσο πιο γρήγορα μαζεύεται και σβήνει μια δασική πυρκαγιά, τόσο καλύτερη συντήρηση και ξεκούραση έχουν ο μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα.
0: Εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες που επιχειρούν οι πυροσβέστες είναι τρομακτικοί. Έτσι, αν δεν έχει βρεθεί κάποιος κοντά σε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, δεν μπορεί να καταλάβει. Πέραν της επικινδυνότητας και ότι το ανθρώπινο σώμα έχει όρια αντοχής, τα οποία πολλές φορές ξεπερνιούνται και η ανάγκη το κάνει να ξεπεραστεί, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα και για τους πυροσβέστες και για το προσωπικό του μηχανισμό κατάσβεσης.
0: Για το προσωπικό ήθελα λίγο να μιλήσουμε, κύριε Δημαρέση. Επαρκεί, θα μου πείτε, ποτέ για κανένα κλάδο δεν επαρκεί, πόσο μάλλον για αυτόν που είναι εποχικός μεν, αλλά είναι τόσο εντατική η εργασία και επίγουσα όταν καλείται να την κάνει, που εκεί πια σχεδόν δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός. Αλλά ωστόσο εγώ την κάνω την ερώτηση περισσότερο για την πληροφόρησή μας.
1: Όχι, σωστά την κάνετε την ερώτηση, σωστά την κάνετε. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή φέτος είμαστε πάνω από 18.000 προσωπικό στο πυροσβεστικό σώμα και στις δυνάμεις καταστολής της πολιτικής προστασίας. Το νούμερο είναι μεγάλο. Όμως έχει μεγάλη σημασία και συγκριτικά βλέποντας τα προηγούμενα χρόνια και την εμπειρία, η τάση στα τελευταία χρόνια είναι αυξητική σε υπερθετικό βαθμό. Διότι έχουν επέλθει πολύ μεγάλες καταστροφές από τη δασική πυρκαγιά. Το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς οι καιρικές συνθήκες και το καλοκαίρι θα επηρεάσουν. Δηλαδή αν θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ξηρασίας, εάν θα έχουμε καύσονες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διότι αν συμβούν ταυτόχρονα 3, 4 και 5 μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της χώρας, αντιλαμβάνεσαι ότι η πολυδιάσπαση του μηχανισμού και κυρίως των εναερίων μέσων αρχίζει να αδυνατίζει την αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι νομοτελειακά πράγματα, δεν είναι ότι κάποιος θέλει να το κάνει, απλά επέρχονται λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
0: Μάλιστα. Πολύ λογικό. Και μια τελευταία ερώτηση. Άλλο προσωπικό από άλλους κλάδους. Ας πούμε, έχουν υποθεί πολλά για τις δασικές υπηρεσίες, για το αν έπρεπε να διαλυθούν ή να επαναστελεχωθούν κλπ. Κλπ. Δεν είστε ο απόλυτα αρμόδιος, αλλά θεωρείτε.
1: Όχι, αλλά η εμπειρία, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στην οποία όχι απλώς οι που λειτουργούσαν, οι δασικές υπηρεσίες παραμελήθηκαν.
0: Ναι.
1: Κακώς έγινε αυτό το πράγμα, κακώς παραμελήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαδικασία και μια τάση, έγιναν και κάποιες προσλήψεις. Θα μου πείτε φτάνουν, όχι, ποτέ δεν φτάνουν.
0: Ποτέ δεν φτάνουν,
1: Υπήρξε νέος εξοπλισμός, γιατί τα δασαρχεία και οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον τι σημαίνει δάσος, πώς αυτό συμπεριφέρεται, τι διαχείριση πρέπει να κάνουμε και είναι απαραίτητη. Κατά κύριο λόγο στην πρόληψη, δεν το συζητώ γιατί είναι και αποκλειστική τους αρμοδιότητα, αλλά και στην καταστολή, διότι επαναλαμβάνω, οι δασολόγοι, τα δασαρχεία, οι δασικές υπηρεσίες είναι οι φορείς που έχουν την απόλυτη επιστημονική γνώση πάνω στο δασικό ορεινό όγκο.
0: Και καλό είναι να τους, να τους δίνονται βέβαια οι κατευθύνσεις και όλα τα μέσα για να διευκολύνονται, αλλά να τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Μετά το μάτι, δυστυχώς μετά από τραγικά γεγονότα, αρχίζουμε σταδιακά και αναπτύσσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας, διότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Η δασική πυρκαγιά λοιπόν επηρεάζει στο σύνολό του την κοινωνία, οικονομικά, πολιτιστικά, σε επίπεδο
0: δημόσιας υγείας
1: καθημερινής διαβίωσης. Έτσι. Γιατί αν καούν σπίτια, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν μέρος να μείνουν. Αυτό λοιπόν, λόγω της σφοδρότητας εξέλιξης των φαινομένων αυτών, απαιτείται κάτι που εμείς ως λαός δεν το έχουμε και πολύ, όμως έχουμε κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Θέλει συνεργασία. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε και να δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη, στα προληπτικά μέτρα. Δηλαδή αυτά που περιγράψαμε πριν, να αρχίσουμε να κάνουμε μια διαχείριση του βασικού όγκου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χρειαζόμαστε πάντοτε τις έγκριτες φωνές και τις ψύχρεμες. Να είστε καλά, στρατηγέ μου, κύριε Δημαρέση.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

αλίευσα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από μία ιστοσελίδα που λέγεται Γκέτο, του Γιώργου Θεοφίλη, με ημερομηνία 3 Ιουλίου του 26. Αναφέρεται στο δάσος της Βόρειας Εύβοιας, η αναγέννηση του οποίου 5 χρόνια μετά τον Όλεθρο. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρα. Με αφορμή τη φετινή θεματική του 5ου Εύβοια Film Project, μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το οποίο φεστιβάλ κινηματογράφου έστρεψε τους προβολείς του στο δάσος.

Και αναφέρει λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι η πρώτη ελπιδοφόρα αλλαγή στο πληγωμένο δάσος της Βόρειας Εύβοιας ήρθε από τους θάμνους και τα αγριολούλουδα, τα οποία λειτουργήσαν ως οι πρώτοι σπινθήρες για την αφύπνιση του οικοσυστήματος. Την ίδια στιγμή νεαρά πευκάκια αρχίζουν να ξεπροβάλλουν δειλά, ξαναφυτρώνοντας με ακρίβεια στα σημεία όπου κάποτε κυριαρχούσε το ίδιο είδος δένδρου. Αυτή την αναπάντεχη ζωντάνια λοιπόν βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι που ζουν μέσα στο δάσος και από το δάσος, ας πούμε μελισσοκόμοι, εναερίτες, άνθρωποι που το αγαπούν και λένε ότι η γη έχει γεμίσει ξανά με λουλούδια και θάμνους. Δεν είναι σίγουροι ότι μιλάμε τώρα για κανονική αναγέννηση, αλλά σε 10 με 15 χρόνια, κρατήστε το αυτό, σε 10 με 15 χρόνια, το δάσος θα βρίσκεται σε μια πολύ καλή βιώσιμη κατάσταση. Για να πλησιάσει το μεγαλείο που είχε πριν την πυρκαγιά, θα απαιτηθούν τουλάχιστον, πόσα λέτε, 30 με 35 χρόνια.

διαβάσει «Η πρώτη ναή των θεών». Τι ωραίο, μπράβο στο Γιώργο Θεοφίλη και στην ιστοσελίδα Ghetto Magazine που μας έδωσε αυτό το ρεπορτάζ για την αναγέννηση του δάσους της Βόρειας Εύβοιας από τις τάχτες του 5 χρόνια μετά. Να ακούμε και καμιά εξέλιξη θετική, ρε παιδί μου, να γυρνάμε και λίγο πίσω να δούμε τι έγινε. Ας πούμε τώρα εδώ στο Ρεόκαστρο καπνίζουν ακόμα τα καμένα εργοστάσια και δημιουργείται ανησυχία από το τοξικό νέφος που έγινε, που ακολούθησε την πυρκαγιά. Περισσότερα σε λίγο, ολοκληρώνουμε εδώ την πρώτη ώρα εκπομπής για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.

0: ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 3 οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πάτσαλας, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λιτή ο απολογισμός είναι τραγικός, 3 ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της Βάγιας αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων 3 ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην εκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όπως επισημαίνεται στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, δήλωσε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: δεν απασχολεί τους ανθρώπους η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξημών. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως και να το κάνουμε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση θα έχετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπου.

0: Διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Και προκειμένου να ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι, το ωραίο αυτό τραγούδι, να το ακούσουμε όλο. Προς το παρόν χάσαμε τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Θα με μαλώσει η Βούλα και πολύ καλά θα κάνει, η Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία είναι τόσο πολύ δυναμική στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εγώ κοπάνισα το τραπέζι, συγγνώμη Μαρίλια. Τρόμαξη Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Τους είπα όλους μαζί σας έχω πει. Πάμε με τη σειρά. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά. Λοιπόν, η Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν, την ώρα που εγώ μιλούσα ασύστολα νωρίτερα και κατά τη διάρκεια του δελτίου αργότερα, είχε μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Ελπίζω πως θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, για να μας δώσει μία άμεση πληροφόρηση για την φωτιά που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Έτσι κι αλλιώς εσείς οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι έχετε λάβει μήνυμα 112 για να απομακρυνθείτε προς το Άνω Φανάρι. Έτσι λέει η δική μας ενημέρωση. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη ακόμα καλύτερα, ενώ νωρίτερα ο Δήμαρχος μας είχε πει να τον πάρουμε σε περίπου 3/4. Ξέρετε τώρα, εγώ ας πούμε τη δουλειά της Βούλας, της Μαρίας Φιρόρα κλπ. Δεν μπορούσα να την κάνουμε τίποτα. Τους κυνηγάνε κατά πόδας και λένε ότι τώρα θα βγει στην εκπομπή. Αν τους πετύχουν, τους πετύχανε. Αλλιώς πάνω στην φούρια τους κι αυτοί δεν μπορούν να μιλάνε και τόσο στα τηλέφωνα. Το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ λογικό και επόμενο. Εκτός από τη Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν, δίπλα της η Δέσποινα Σαρκίρη υπηρετεί την επικοινωνία μας μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 605. 210-60-09-604 και 605. Αν είστε και ακουστικοί τύποι και το έχετε αποτυπώσει στη μνήμη σας ακόμα καλύτερα, αλλιώς γράφτε το κάπου. Η Δέσποινα Σαρκίρη λοιπόν κρατά τα μηνύματα σας. Και απέναντί μου η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα έχει διαδεχθεί τον Βασίλη Νικολόπουλο στην κονσόλα του ήχου για τον πολύ δυνατό, καθαρό και γάργαρο ήχο που έρχεται στα ραδιόφωνα και τις συσκευές σας. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», αυτό είναι το ραδιόφωνο, το «εδώ» είναι το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο μας της ΕΡΤ, του πρώτου στην ενημέρωση ραδιοφώνου, και μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία, τα σχόλια, το μικρόφωνο και τη μουσική, και όλη αυτή την εβδομάδα θα πάμε παρέα και πάλι με τα δύο ώρα μας από 5 ως 7. Είχα νωρίτερα και θα το κάνω εάν δεν με διακόψει κάποιος καλεσμένος. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Αν έχουμε τον καλεσμένο να πάω, αλλιώς δεν πειράζει. Ναι, έχουμε άρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Να μην μιλήσω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή, ε? Ωραία, έχουμε τηλεφωνική γραμμή και είναι ο κύριος Στέλιος Χριστάκης. Στέλιος Χριστάκης, ο γραμματέας της Στάμα Γκρις, που είναι σύνδεσμος εταιριών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Καλησπέρα σας κύριε Χριστάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μάθαμε και μαθαίνουμε ότι ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρω τη γνωστή πλατφόρμα που έχει επικρατήσει, είναι και άλλες, αλλά εγώ τη λέμε πλέον βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Και η ερώτηση είναι από εμένα η εξής. Δεν είχαν ως τα τώρα ελέγχους, δεν γίνονταν έλεγχοι στα καταλήμματα?
1: Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και αντιλαμβάνομαι και το λόγο που μπορεί να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά πρόσφατο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τους κανονισμούς που διέπουν πλέον την λειτουργία ενός καταλήμματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτοί οι κανονισμοί ουσιαστικά θεσπίστηκαν πέρυσι τον Ιανουάριο του 2025 και μπήκαν σε εφαρμογή από 1 Δεκάτου του 2025. Όπως πολλά πράγματα στην χώρα μας, έτσι και αυτό μέχρι να οργανωθεί, ουσιαστικά έφτασε μέχρι και την έναρξη ουσιαστικά της
0: καθ' αυτό τουριστικής περίοδου, μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ πραγματικά σας το λέω, επειδή είχα ακούσει, βιωματικά περισσότερο, το εμπειρικά το αναφέρω, είχα ακούσει ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Σωστά.
0: Και για την ποιότητα των υπηρεσιών, δηλαδή, με δύο λόγια, καθαριότητα, με κλίνοσκεπάσματα, άλλες παροχές.
1: Μπορούμε να πούμε έτσι εντάχει ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, ναι, για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι. Ουσιαστικά μιλάμε πλέον ότι ένα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να είναι ένας χώρος κύριας χρήσης. Να υπάρχει φυσικός φωτισμός στα υπνοδωμάτια, αερισμός και κλιματισμός, να υπάρχει ασφάλιση θεστικής ευθύνης, πλέον είναι υποχρεωτικό,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια ενεργή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, ένας πυροσβεστήρας, ανιχνευτές καπνού σε υπνοδωμάτια και κουζίνα, φωτιστικά ασφαλείας, πιστοποιητικά απεντόμωσης, φαρμακείο, αλλά και ένας κατάλογος των τηλεφώνων πρώτης ανάγκης.
0: Αχα.
1: Και αυτά είναι ουσιαστικά τα οποία θα ελέγξουν και οι ελεγκτές. Σε πρώτο χρόνο υπάρχει αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι ελεγκτές θα ζητάνε online να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά ότι είσαι ok με τον κανονισμό και άπαξ και διαπιστώσουν κάποια παρατυπία, τότε θα ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα γίνονται μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλοί ιδιώτες να λαμβάνουν τέτοια
0: email,
1: πρώτα email, σωστά.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραίο, ενδιαφέρον. Δηλαδή, εντάξει, κανείς δεν θα ήθελε να του γίνει μια ευνηδιαστική επίσκεψη, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι άτυχος και ένα πράγμα απ' όλα να μην έχει προσέξει, γιατί να φάει αμέσως το πρόστιμο. Άρα, σε πρώτη φάση οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή αποστέλλονται mail επιλεκτικά, φαντάζομαι, έτσι, κύριε Χριστάκη.
1: Σκεφτείτε ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΕ. Πράγμα το οποίο και ο σύνδεσμός μας στο ΣΤΑΜΑ έχει παλέψει πάρα πολύ ούτως ώστε να ανακοινωθούν.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλη την Ελλάδα, επίσημα πλέον περιγεγραμμένα, είναι 117.000 ακίνητα. Είτε είναι
0: σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ισχύουν νούμερα τα οποία ακούγαμε παλαιότερα για 1.300.000-500.000. Πλέον είναι επίσημο αυτό, είναι 117.000 ακίνητα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε οι έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται αφορούν ουσιαστικά περίπου το 1% των καταλημάτων αυτών.
0: Mm. Το πρόστιμο είναι τσουχτερό πάντως αν φτάσουμε στο πρόστιμο, έτσι κύριε Χριστάκη.
1: Σωστά. Σωστά, σωστά. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι οι ιδιοκτήτες των καταλημάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και υψηλή φορολογική συμμόρφωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Διότι όλα πλέον γίνονται online,
0: ναι,
1: δεν είναι πολύ εύκολο να φοροδιαφύγεις.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα όμως την ίδια συμμόρφωση ακολουθούν τουλάχιστον και τα μέλη του συνδέσμου μας,
0: mm-hmm,
1: στο κομμάτι των νέων κανονισμών. Γιατί μην ξεχνάτε ειδικά κάποιος που είναι επιχειρηματίας και μπορεί και διαχειρίζεται αρκετά ακίνητα, θέλει ένα σταθερό πλαίσιο, θέλει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες ούτως ώστε να μπορεί να τους ακολουθεί και να μπορεί να αναπτύξει και την επιχείρησή του.
0: Εάν είναι σωστός επαγγελματίας, σίγουρα, για να έχει και μία διάρκεια, έτσι, και άρα
1: ακριβώς,
0: ένα γενικότερο όφελος. Πολύ συχνά όσοι έχουμε κάνει χρήση αυτών των πλατφορμών, ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, το τελευταίο πράγμα που μας λένε φεύγοντας είναι αν μείναμε ευχαριστημένοι, αν μπορούμε να το δηλώσουμε, ξέρετε, στα σχόλια, ώστε να υπάρχει μετά στόμα με στόμα και στο διαδίκτυο τα καλά νέα ή όχι να πιστοποιηθούν με κάποιο τρόπο από τους χρήστες, από τους επισκέπτες.
1: Μα και το πνεύμα των νέων προδιαγραφών είναι αυτό.
0: Mm.
1: Για να μπορούν να ξεχωρίσουν και ακίνητα τα οποία ενδεχομένως να μην ταιριάζουν για βραχυπρόθεσμη μίσθωση ή για τέτοιου τύπου μισθώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι μη υπόγειοι, για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να είναι σκοτεινά.
0: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι κάποια τέτοια ακίνητα,
0: mm-hmm,
1: δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Αν και οι κανονισμοί το θέτουν πλέον, η ίδια η αγορά πολλές φορές αποσύρει τέτοια ακίνητα από τις πλατφόρμες και από την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Ναι.
1: Διότι ακριβώς όπως αναφέρατε, οι επισκέπτες αφήνουν το σχόλιο και οι νέοι επισκέπτες που θα θέλαν να κάνουν κράτη σε αυτό το κατάλημα θα διαβάσουν περί τίνος πρόκειται.
0: Άρα λοιπόν, θα λέγαμε επιγραμματικά κύριε Χριστάκη ότι όχι μόνο δεν τελειώνει η εποχή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά απλά μπαίνει ένα όριο και κανονισμοί στην ασυδοσία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η λέξη ασυδοσία είναι η καταλληλότερη λέξη. υπήρχε ένα, δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον λοιπόν η αγορά από εκεί που βρισκόταν σε μια εκρηκτική ανάπτυξη πλέον βρίσκεται σε ένα πιο όριμο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει μπει πλέον ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα και για τα μέλη του συνδέσμου μας που έχω και την χαρά να εκπροσωπώ είναι να παραμείνει αυτό το πλαίσιο και να μην συνεχίσει να άζει, διότι τα τελευταία χρόνια λόγω ενός αφηγήματος που λέει ότι το Airbnb ευθύνεται για την απώλεια ουσιαστικά ακινήτων από την μακροχρόνια μίσθωση, είδαμε ότι μέτρα τα οποία λήφθησαν, όπως για παράδειγμα οι περιορισμοί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, δεν έχουν εν τέλει επιστρέψει μεγάλο μέρος των ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, παρά μόνο έναν 5%.
0: Mm-hmm.
1: Αποδεδειγμένα αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι καλό θα ήταν από εδώ και πέρα να διατηρήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, ούτως ώστε η αγορά να συνεχίσει να συνεισφέρει αντίστοιχα και στα φορολογικά έσοδα που ήδη συνεισφέρει αρκετά.
0: Ναι, ασφαλώς. Καταλαβαίνετε βέβαια κύριε Χριστάκη ότι και ο δικός σας ο σύνδεσμος και όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές ή πάντως πολύ αντιπροσωπευτικοί πρεσβευτές της εικόνας της χώρας μας γενικότερα στον τουρισμό.
1: Φυσικά και τα μέλη μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πιστέψτε με, είναι άνθρωποι Έλληνες,
0: mm-hmm.
1: Οι οποίοι διαχειρίζονται την προσωπική τους περιουσία ή αναθέτουν την προσωπική τους περιουσία σε ελληνικές εταιρείες διαχείρισης. Τα μέλη μας, οι εταιρείες που είναι στο σύνδεσμό μας, είναι κατά 95% ελληνικές εταιρείες. Θέλω να πω ότι όλο αυτό συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας, στις τοπικές οικονομίες, αλλά πέρα από αυτό, όπως και πολύ σωστά είπατε, είναι και καλύτεροι πρεσβευτές. Ειδικά όσοι είναι ιδιώτες και διαχειρίζουν τα κινητά τους, έχουν και ένα μεράκι και μια αγωνία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, να εξυπηρετήσουν όσο καλύτερα γίνεται τον επισκέπτη.
0: Έτσι.
1: Να κερδίσουν αυτό το συμπληρωματικό εισόδημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστάκη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή υπόλοιπη σεζόν, εύχομαι. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου που έχουμε στη γραμμή μας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, για την εκτίμηση της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία μισή ώρα. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω από την πυροσβεστική, ήχησε και 112 για εκένωση του χωριού.
0: Mm-hmm.
2: Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος οθεί τη φωτιά έξω από το χωριό, αλλά φοβούμαστε μην τυχόν γυρίσει. Και αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε εντολή για εκένωση. Έχουν ζητήσει δρομή 4 εναερίων μέσων, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση. Και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής συνδράμουμε με μηχάνημα έργου και με υδροφόρα. Την πυροσβεστική, μετά από αίτημα που έγινε τόσο από το Δήμο, από τον ΟΤΑ, από το Δήμο Μεθάνο, Τριζίνας Μεθάνων, όσο και από την πυροσβεστική.
0: Mm-hmm. Επομένως, παραμένετε σε ετοιμότητα από ό,τι καταλαβαίνω και οι αρχές και τα πυροσβεστικά μέσα. Και,
2: είναι μεγάλη φωτιά, είναι
0: μεγάλη,
2: η αλήθεια.
0: Έτσι.
2: Και
0: είναι μεγάλη.
2: Για το συγκεκριμένο Δήμο, είναι από ό,τι θυμάμαι η 7η ή 8η φωτιά φέτος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
0: Και είναι τόσο πράσινο το σημείο από, αν θυμάμαι καλά.
2: Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ πράσινο, έχει πολύ πράσινο το σημείο εκεί και όλη η περιοχή. Το θέμα είναι ότι καλούμαστε με πολύ λίγα μέσα, με μικρά μέσα, τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια, να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς η πυροσβεστική έχει πολύ καλή γνώση της περιοχής. Ευτυχώς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αντιμετωπίζει άμεσα με την αποστολή εναέριων μέσων, τόσο ο Υφυπουργός, ο κ. Χατσαφάτος, όσο και ο Υπουργός, με την αποστολή εναέριων μέσων για να σβήσουν τη φωτιά εν τη γενέση τους, συνδράμουν με τον καλύτερο τρόπο και οι πυροσβεστικοί, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν και τη γνώση και την εμπειρία και τη διάθεση να, αυτό που λέμε, να πέφτουμε στη φωτιά.
0: Στην κυριολεξία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Εύχομαι τα καλύτερα γρήγορα να οριοθετηθεί. Λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Παπαγεωργίου, για την φωτιά στην Τριζινία, στην Αγία Ελένη. Πάντως, ακούστε να δείτε, οι ειδικοί αναφέρονται στο τοξικό νέφος που σας έλεγα νωρίτερα από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Έχουν ανιχνευτεί σωματίδια και στην Αττική. Έχει φτάσει το τοξικό νέφος και στην Αττική από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι τα καμένα και τα συστατικά που προκύπτουν από αυτό το καμένο. Οι ρήποι δεν παρέμειναν τοπικά, μεταφέρθηκαν λοιπόν μέσω της ατμόσφαιρας μέχρι και την Αττική. Διαβάζω ότι στον αέρα απελευθερώνονται χιλιάδες χημικές ουσίες με κυριότερο κίνδυνο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ρομι-25. Οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή στα άτομα με ήδη υποκείμενα νοσήματα ή γνωστά νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά. Και τέλος πάντων θεωρούν ότι δεν είναι τόσο επιβαρυντικό για την υγεία, αλλά καλό είναι να υπάρξει μία κάποια προσοχή. Υπάρχει η ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών. Δηλαδή καλό είναι να μένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και τα κλιματιστικά να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ώρα είναι 6:27. Έχετε στείλει ήδη μηνύματα στο Viber, ενώ δεν το είχα πει, κακώς δεν το είχα πει. Εννοείται ότι πάντοτε είναι καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, αγαπημένη μου Έλενα. Και φυσικά το εύχομαι και σε σένα, Γιάννη, καλέ. Γιάννη μας καλέ. Ο Πέτρος έλεγε νωρίτερα διάφορα για το άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη που το είχε ζητήσει. Τι θυμάσαι πριν από 6-7 χρόνια. Ο κύριος λέει που δημιούργησε την πυρκαγιά στο Βορειόκαστρο αφέθηκε και κυκλοφορεί ελεύθερο σαν πεταλουδίτσα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν το ξέρω, ξέρω όμως ότι υπάρχουν ποινές καθόλου ευκαταφρόνητες, αγαπητέ μου Πέτρο. Και μάλιστα εάν διαχωριστεί η αμέλεια από τον ενδεχόμενο δόλο σε ό,τι αφορά την πρόκληση εμπρισμού, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον κύριο, το παρακολούθησα μέχρι ένα σημείο. Ο Γεράσιμος, του άρεσε η διατύπωση με το ρήμα αλίευσα. Ναι, και εμένα κάτι τέτοια και η δύναμη των ρημάτων γενικά μου αρέσει και την κυνηγώ, αγαπητέ Γεράσιμε. Λέει για το Μουντιάλ ότι είναι μια μεγάλη γιορτή και ότι το κουπί των Νορβηγών είναι πραγματικά ευχάριστο. Κάνει υπομονή Γεράσιμε, λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πάμε Νορβηγία, γιατί έτσι μας έχει λίγο τρελάνει αυτός ο Νορβηγός και όλοι οι Νορβηγοί μαζί. Τι έχουμε? Όχι, δεν θα χαλάσουμε τώρα τραγούδι Μαρίλια μου, για να πάμε κατευθείαν στους τίτλους και να ακούσουμε μετά το τραγούδι. Στο μεταξύ ακούτε και τους ήχους εισόδου του κυρίου Γιώργου Τσούκαλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και λέει ο Παναγιώτης, συνεχώς κάνετε διαπιστώσεις, τελικά λύσεις δεν βρίσκει κανείς, μα κανείς. Ούτε ακρίβεια ούτε στέγαση, λέει. Και για να δω. Συγγνώμη, ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν νωρίτερα, έκανε τζόκινγκ από τη Λεμεσό και μας έκανε παρέα, μάλλον ήταν στην παρέα μας. Πού αλλού έχουμε, για να δω, νομίζω τα περισσότερα τα έχω αναφέρει, ό,τι δεν έχω θα το μαζέψω σε λίγο. Πάμε λοιπόν σε τίτλους στις 5:30, Γιώργος Τσούκαλος, και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλήση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

6:33, καλησπέρα σε όλους. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε, παιδιά, μέχρι τώρα. Εντάξει, Ιούλιος είναι, να μην το ματιάσω και να χτυπήσω 100 ξύλα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, πολύ ήπιο. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει ζέστη, από Πέμπτη Παρασκευή, δεν έχω δει τις προγνώσεις, πώς δεν τις έχω δει. Αλλά σε γενικές γραμμές τώρα τα βραδάκια να έχουμε σχετική δροσιά. Διάβαζα κάτι καταπληκτικά άρθρα σε διάφορες ιστοσελίδες και σε ξένα μέσα που έλεγαν, ας πούμε, καύσωνα σε... Οι Λονδρέζοι, όπως ξέρετε, κάνουν πάρα πολλά σχόλια για τον καιρό. Το σχόλιο τους για τον καιρό είναι η αρχή της συζήτησης. Δεν καλύπτει απλά, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, την αμηχανία. Ίσα που είναι ένας λόγος για να γίνεται η συζήτηση. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό ακόμα πρέπει να αλλάξει.

Πολύ απλά γιατί οι υποδομές της χώρας έχουν κατασκευαστεί για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πλέον και πρέπει να αλλάξουν αυτές οι υποδομές. Φανταστείτε ότι τα επόμενα 25 χρόνια ο καύσωνας θα χτυπάει σαραντάρια παντού στη Βρετανία.

Και ενώ, όπως σημειώνει στην καθημερινή η Βάλια Καρδί, θεωρητικά εμείς οι Έλληνες έχουμε κάνει διατριβή στον καύσωνα, το DNA μας δεν τρομάζει με κάτι τέτοια, και όμως λένε ακόμα και οι άνθρωποι που μένουν στο Παρίσι, ας πούμε, οι Έλληνες που μένουν στο Παρίσι, ότι το θέρος είναι ταξικό. Δηλαδή, σε κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, οι φτωχοί συχνά ζουν σε κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση. Έχουν επίσης μικρότερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Αφήστε πια εκείνες τις σκηνές χάους που είδαμε στο σούπερ μάρκετ για το κλιματιστικό, έτσι και αλλιώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από αυτές που επλήγησαν από τον καύσωνα δεν υπάρχει όχι κλιματιστικό, δεν υπάρχει ανεμιστήρας ούτε για πλάκα, ούτε στο στόκ. Και από την άλλη διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ της Ηλίρα Αλιάη, ότι ένα μαύρο πουλί καθόταν στο κλαδί ενός δέντρου στο Βερολίνο, ακριβώς απέναντι από το μπαλκόνι της συγγραφέως, της σχολιάστριας, και είχε το ράμφος του ορθά ανοιχτό και φαινόταν σαν να έχει λαχανιάσει. Προσπαθούσε με ανοιχτό ράμφος να πάρει ανάσες. Και λέει η Λύρα, έπρεπε να ζήσω στο Βερολίνο για να δω με τα μάτια μου την προσωποποίηση του ρήματος «κορακιάζω».

0: Το Row Row Your Boat, ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι, ένα τραγούδι που ήταν δημοφιλές στα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, μην σας πω τον πρώτο χρόνο των αγγλικών, της εκμάθησης αγγλικών, σε επαρχιακή πόλη από την περίφημη κυρία Δώρα, ο Σταύρος ξέρει αν ακούει, μας μάθαινε αυτό το τραγούδι. Row, row your boat, gently down the stream. Αυτό ήταν όλο. Merrily, merrily, χαρούμενα, ευχάριστα. Life is but a dream. Τι ωραίο τραγούδι, τι γλυκό τραγούδι, και το επιθυμηθήκαμε. Μπορεί να μην είναι νορβηγικό, αλλά το αφιερώνουμε στο Row του Χάλαντ. Διότι, παιδιά, μας έχει πάρει πραγματικά τα μυαλά αυτός ο τύπος. Και είπαμε να πάμε λίγο Νορβηγία, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Νορβηγίας, τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε, κύριε Αλιφέρη, καλά?
1: Μια χαρούλα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όπως σας άκουσα που είπατε για το Row Row. Η Νορβηγία χθες ήταν και σήμερα βέβαια πάρα πολύ ευχαριστημένη, αφού για πέμπτη φορά οι Βραζιλιάνοι δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν στο ποδόσφαιρο.
0: Πραγματικά. Και τώρα απέκλεισαν μια ομάδα γερή, όχι αστεία. Την έδιωξαν από το Μουντιάλ. Στο μεταξύ, η πρόκριση στους 8, έχω την εντύπωση, κύριε Αλιφέρη, ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που συμβαίνει, έτσι?
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Γιατί πριν 29 χρόνια πάλι είχαν συμμετάσχει στο Μουντιάλ και τότε πάλι είχαν νικήσει την Βραζιλία 2-1.
0: Για πείτε μας πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έχετε, πρώτα απ' όλα, εσείς έχετε πολλά χρόνια, μένετε εκεί πολλά χρόνια στο Οσλό.
1: Ναι, εγώ ήρθα το 1984 και πάω τώρα 42 χρόνια εδώ στην Βραζιλία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε θα λέγαμε ότι είστε και Νορβηγός.
1: Ναι, έχω πάρει και την Νορβηγική υπηκότητα πολλά χρόνια, οπότε έχω ζήσει περισσότερα χρόνια τη ζωή μου στην Νορβηγία από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς οι Νορβηγοί γενικότερα, πώς το αντιμετωπίζουν το όλο θέμα? Δηλαδή βγαίνουν τα βράδια, βλέπουν μαζί σε πλατείες, σε χώρους, σε πάρκα, βλέπουν τους αγώνες?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα το στάδιο που συνήθως παίζει η εθνική ομάδα εδώ στο Όσλο, το Ούλεβολ, το είχαν φτιάξει μια μεγάλη
0: γιγαντοοθόνη, νομίζω, γιγαντοοθόνη.
1: Ναι, ναι. Και βλέπουν όλους τους αγώνες εκεί πέρα, αλλά όμως έχουν και στο κέντρο της πόλης βάλει διάφορες μεγάλες οθόνες και βλέπουν, παρακολουθούν όταν παίζει η Νορβηγία ειδικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κερδίζει, συνήθως μαζεύονται μπροστά από το παλάτι του Όσλο και κάνουν αυτό το την κοπηλασία.
0: Την κοπηλασία, μάλιστα. Δηλαδή την κάνουν ταυτόχρονα, ας πούμε, όταν δίνει το σύνθημα εκεί στα γήπεδα της Αμερικής ή του Καναδά ο Χάλαντ, μπορεί να δεις και Νορβηγούς στην Νορβηγία να κάθονται εκεί σε μεγάλους χώρους και να κάνουν την ίδια κίνηση?
1: Ναι, συνήθως αυτοί που μπορούν να παρακολουθούν στην κατευθείαν αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μπορούν να το κάνουν συγχρόνως μαζί με τους οπαδούς που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και η ανάλογη χρήση, πως το λένε, αλκοόλ.
1: Κοιτάξτε, όχι σε όλα τα μέρη, αλλά ειδικά για αυτή την περίπτωση, επειδή εδώ στην Νορβηγία το αλκοόλ είναι πιο να το πω δύσκολο
0: να το προμηθευτείς. Ναι, γιατί έχει όριο ηλικίας? Εννοώ, υπάρχει μεγάλη επιθεώρηση στο έλεγχο στο όριο ηλικίας.
1: Έχει, πρέπει να είσαι από 18 χρόνια και πάνω μπορεί να αγοράσεις μπύρες, και όταν είναι για κρασί και πιο σκληρό αλκοόλ, να το πω έτσι, πρέπει να είσαι από 21 χρόνια και πάνω και να δίνεις ταυτότητα. Εντάξει, πύρα μπορεί να αγοράσεις στα σούπερ μάρκετ και στα ειδικά καταστήματα μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ είναι τις καθημερινές, και τα Σάββατα είναι μέχρι τις 6 ώρα. Τις Κυριακές δεν μπορεί να αγοράσεις
0: καθόλου.
1: Και είναι μέχρι 5% η μπύρα. Παραπάνω, αν είναι πιο μεγαλύτερο ποσοστό σε αλκοόλ, πρέπει να πας στο Βιν Μονοπόλιο, δηλαδή στο Μονοπόλιο που είναι για να αγοράσεις κρασί, άλλα ποτά που έχουν μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ.
0: Το γεγονός ότι οι άνθρωποι όλοι συγκεντρώνονται και ζητοκραυγάζουν συγκεκριμένους παίκτες, ας πούμε και τον Χάλαντ και τον Όντεγκαρντ, τον αρχηγό της ομάδας. Είναι αυτό που λέμε εθνικοί ήρωες στην χώρα, κύριε Αλιφέρη?
1: Ναι, βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστοί, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ειδικά ο Άλινγκ Χόλαντ, γιατί μπορεί να το γράφει Χάλαντ, αλλά εδώ στην Ολλανδία όταν είναι δύο
0: Για πείτε μας
1: μαζί,
0: να το λέμε σωστά, πώς το λέει, Χόλαντ.
1: Χόλαντ, γιατί τα δύο αλφα γίνεται σαν το ωμέγα το δικό μας,
0: ναι,
1: το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι το όμικρον με τις δύο τελίτσες από πάνω.
1: Εδώ στη Σουηδία είναι αυτό, αλλά στην Ολλανδία είναι με ένα μικρό όμικρο από πάνω.
0: Α, μάλιστα. Α, κρατάτε.
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολο, το γράφουμε με δύο αλφα που ήταν στα αρχαία δανέζικα παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Δύο αλφα, ήταν το νορβηγικό ωμέγα.
0: Γενικά η χώρα πέρα από το Μουντιάλ είναι χώρα που αγαπά πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα και φυσικά και τα χειμερινά αθλήματα που είναι το cross country και το slalom και αυτά τα πράγματα. Αλλά το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σαν καλοκαιρινό άθλημα.
0: Οι Έλληνες της Νορβηγίας πόσοι περίπου είστε στον αριθμό?
1: Τώρα μετά την περίφημη κρίση της Ελλάδας έχουμε μαζευτεί περίπου 5.000 κόσμος εδώ.
0: Σε όλη τη χώρα, σε διάφορες πόλεις,
1: Ναι, σε διάφορες πόλεις. Πιο πολύ βέβαια είναι εδώ στο νότιο μέρος της Νορβηγίας. Μην ξεχνάτε, η Νορβηγία είναι μεγάλη σε έκταση, αλλά μικρή σε πληθυσμό, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια περίπου κόσμος.
0: Επειδή δεν μπορεί να κατοικηθεί πιο βόρεια, έτσι?
1: Όχι, εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατοικείς πιο βόρεια, είναι το κλίμα πιο δύσκολο. Μην ξεχνάτε, το χειμώνα ο ήλιος δεν φαίνεται καθόλου από πάνω στην βόρεια Νορβηγία.
0: Ναι, όντως.
1: Ενώ τώρα όμως είναι το αντίθετο, έχει συνέχεια ημέρα και δεν έχει καθόλου νύχτα.
0: Με τι ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες, δηλαδή έχουν σπουδάσει, δουλεύουν ας πούμε σε κάποια ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε φορείς ή είναι επιχειρηματίες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όλων των ειδών επαγγέλματα. Πολλοί είναι στην εστίαση, άλλοι έχουν ασχοληθεί με την οικοδομή. Επιστήμονες έχουν έρθει αρκετοί και ειδικά αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα πετρέλαια, αν και τώρα υπάρχει τάση μείωση σε αυτό το τομέα, διότι προσπαθούν να γίνουν πράσινη ενέργεια περισσότερο, αλλά όπως βλέπετε ακόμα δεν είναι σε αυτό το στάδιο που θα σταματήσει το πετρέλαιο να υπάρχει σαν κύριο μέσο ενέργεια, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Με την Ελλάδα οι Νορβηγοί έχουν νομίζω πολύ καλές σχέσεις. Γενικά για τους Έλληνες τι γνώμη έχουν?
1: Οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ καλή γνώμη, διότι έρχονται στην Ελλάδα σαν τουρίστες. Βέβαια, πρώτος σταθμός για τους Νορβηγούς είναι η Ισπανία, γιατί έχουν και τα Κανάρια νήσια που είναι το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ popular, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και γενικά έχουμε και την ναυτιλία που είναι ένα πάρα πολύ καλό διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας. Και μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε εμείς στα Ποσειδόνια τη μια χρονιά, την επόμενη χρονιά γίνεται το αντίστοιχο στο Όσλο. Είναι μόνο σε αυτές τις δύο χώρες που υπάρχουν.
0: Και βρέθηκα στα Ποσειδόνια φέτος, αλλά δεν το ήξερα ότι ας πούμε όντως στην Ελλάδα γίνονται κάθε δύο χρόνια. Άρα η χρονιά που κάνουμε εμείς είναι η χρονιά δική σας?
1: Ναι, φέτος ήταν στην Αθήνα, του χρόνου θα είναι στο Όσλο.
0: Α, μάλιστα. Να και κάτι που και, έμαθα γιατί είναι.
1: Και κάνει ο γιος μου ένας να είναι συμπρόκερ και πάει και έρχεται.
0: Και ό,τι θα σας ρωτούσα αν έχετε παιδιά και με τι ασχολούνται. Άρα στον τομέα της ναυτιλίας και στα ναυτιλιακά έχουν απασχοληθεί.
1: Ναι, ο ένας ο μεγάλος που είναι στην ναυτιλία και ο άλλος είναι civil engineer ασχολείται με ενέργεια και περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Είναι οι νέοι τομείς που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Τώρα νομίζω κύριε Αλιφέρη, ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο. Δεν το έχω παρακολουθήσει και καλά.
1: Ναι, είναι το Σάββατο θα παίξουν στο Μαϊάμι με την Αγγλία.
0: Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές.
1: Είναι καλή η ομάδα, αλλά εγώ επειδή σαν Νορβηγός πατριώτης να το πω έτσι, όπως παλιά δεν πιστεύανε το 2004 ότι η Ελλάδα θα κατακτούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω ότι οι Νορβηγοί θα κερδίσουν την Αγγλία.
0: Το Σάββατο. Και θα προχωρήσουν κι άλλο επομένως. Δηλαδή, ναι. δεν το ρώτησα για να μην χαλάσω και το γούρι, αλλά νομίζω ότι κάτι μέσα σας, κύριε Αλιφέρη, θέλει και προσδοκά, και όχι μόνο σε εσάς, να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπέου η Εθνική Νορβηγίας.
1: Ελπίζω, εκεί δεν έχω ακόμα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Βήμα-βήμα,
1: αλλά... Εχθές το βράδυ που πριν αρχίσει ο αγώνας βλέπαμε μαζί με την οικογένεια το ποδόσφαιρο και τους είπα ότι θα κερδίσει η Νορβηγία 2-1. Δεν με πιστεύαν, αλλά αν βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί, δηλαδή ειδικά με τη Βραζιλία, πώς ήταν τα παιχνίδια και πώς ήταν με την Νορβηγία, ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζαν. Και πραγματικά έγινε έτσι όπως το είχα προβλέψει.
0: Να, είστε καλός. Είστε δυνατός, κύριε Αλιφέρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό που μου θύμιζε χθες το βράδυ που έγινε στο Όσλο ήταν ακριβώς το ίδιο που έγινε όταν η Ελλάδα κέρδισε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Να σας πω ότι και εγώ βέβαια... το σκέφτηκα. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό το 4 τον Ιούνιο. Ναι. Τι είπατε και βέβαια.
1: Και βέβαια ελπίζω να συνεχίσει αυτό το τροπάριο διότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος διότι μια μικρή χώρα τώρα με 5,5 εκατομμύρια. Να έχει τέτοιους καλούς παίχτες και να μπορεί να φτάσει στο σημείο να κερδίζει την Βραζιλία, εντάξει, πιστεύω ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα.
0: Ναι, και μάλλον έτσι θα συνεχιστεί. Πάντως έχει μια πραγματικά επική, θριαμβευτική εμφάνιση η Νορβηγία και οι παίχτες ένας-ένας. Φαντάζομαι ότι είναι και πρότυπο και για τα πιο μικρά παιδιά, έτσι. Φαντάζομαι ότι έχουν υιοθετήσει έτσι λίγο το στυλ των παικτών και των πρωταγωνιστών.
1: Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χρήστος ο Ζαφίρης που παίζει τώρα στον ΠΑΟ και στην Εθνική Ελλάδας είχε παίξει στην Εθνική Νέων εδώ στην Νορβηγία και ήταν μάλιστα και αρχηγός της ομάδας. Αλλά προτίμησε να παίξει για την Ελλάδα γιατί τον είχαν ζητήσει να παίξει και εδώ στην Νορβηγία. Αλλά προτίμησε να έρθει στην Ελλάδα να παίξει. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι διότι είναι καλός παίκτης και πιστεύω συμβάλλει στην καλή παράδοση της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας.
0: Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Χάρηκα με αυτή τη συνομιλία που σας γνωρίσαμε έτσι λίγο, που ακουστήκατε εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς το μέσο του ΕΡΤΕΚΟ και του ΕΡΤ.gr ακούγονται παντού τα ραδιοφωνά μας. Σας στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς, στην οικογένεια και σε όσους μας ακούν από το Όσλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εμείς στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και ελπίζω και η δική μας εθνική ομάδα την επόμενη φορά να είναι λιγάκι πιο τυχερή να φτάσει στο σημείο και ακόμα καλύτερα από την Νορβηγία.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλιφέρη. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.

Και καθώς πλησιάζουμε έτσι στα τελευταία λεπτά της ολοκλήρωσης της εκπομπής, έχουμε και ένα σωρό καινούργια νέα. Λέω να σας τα μεταφέρω. Αύριο Τρίτη στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Υπάρχει το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου δημοσιευμένο και αναρτημένο. Οπότε η συνάντηση πολύ αναμενόμενη μεταξύ των δύο ανδρών, Ερντογάν και Τραμπ, θα γίνει αύριο στις 3 λοιπόν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα, Τρίτη και Τετάρτη θα κορυφωθεί. Έτσι κι αλλιώς υπήρξε τέτα τέτ του Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Αμερική και οι αναλυτές λένε ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε έναν εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα περίπου στο 4% του ΑΕΠ τους, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε σήμερα, ο Μάρκ Ρούτε.

και σήμερα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι και δυστυχώς και στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες, σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη 4 πυροσβεστικά στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Δηλαδή, επειδή είχαν καύσωνα, και αυτό το νέο κύμα καύσωνα της περασμένης εβδομάδας τροφοδότησε τις πυρκαγιές σε χιλιάδες στρέμματα από το Σάββατο μέχρι τώρα.

Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι πιθανό να έχουμε και την επόμενη εβδομάδα επίμονες πυρκαγιές ή πάντως τον κίνδυνο για επίμονη πυρκαγιά.

είδηση πολύ ενδιαφέρουσα μας έρχεται από τη Γάζα, καθώς σήμερα η Χαμάς δήλωσε ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνησε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Microsoft τώρα ανακοίνωσε την απόλυση 4.800 εργαζομένων και θα υπάρξει, λέει, και νέο κύμα απολύσεων τον ερχόμενο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2027. Το ανακοίνωσε η Microsoft. Μιλάμε για το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική υφή βιντεοπαιχνιδιών Xbox.

μου το εμφανίζει τώρα το μήνυμα, αλλά νωρίτερα κάποιος ακροατής, γι' αυτό και δεν λέω το όνομά σας, δεν είμαι σίγουρη ότι το αποτύπωσα σωστά, ότι το κράτησα. Σας έχω δώσει την εντύπωση ότι μόνο τους επιστήμονες εκτιμώ, γιατί λέτε ότι μου χάλασε το μύθο του επιστήμονα. Απλά το brain drain για Έλληνες είναι κυρίως προς τα εκεί. Ίσα ίσα που πήραμε μια επιπλέον γνώση, μια πολύτιμη πληροφορία. Και μάλιστα από την πηγή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τη συντροφιά, το ότι ήσασταν εκεί, τέλος πάντων για όλα. Και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας. Σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος

0: έχει, έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα καμένα εργοστάσια καπνίζουν ακόμη στο Ωραιόκαστρο. Ανησυχία για το τοξικό νέφος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή ζημιών στις πληγήσες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πρέπει να περιορίσουμε την έκθεση στον εξωτερικό αέρα, λένε στο Earth News οι ειδικοί για το τοξικό νέφος. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ απαιτεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο η Ουκρανία και οι σχέσεις με τους συμμάχους. Αύριο στις 3 η ώρα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35. Στο Ζενίθ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητά διερεύνηση για παγίδευσή του με το Predator. Πού ήταν το 2022, αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μου θυμίζει το σίριαλ Ρετυρέ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη συμπλήρωσε με νόημα. Προτάσεις κατά της ακρίβειας από το ΠΑΣΟΚ, συνάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Μεταφέρεται σε κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα. Σήμερα αποφασίζουν οι γιατροί αν θα πάρει εξιτήριο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Μουντιάλ 2026. Η FIFA πήρε πίσω κόκκινη κάρτα σε superstar ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ ύστερα από παρέμβαση Τραμπ. Ήχησαν τα τύμπανα των Vikings στο Μουντιάλ. Η Νορβηγία με έναν καταπληκτικό Χάλαντ απέκλεισε τη Βραζιλία και συνεχίζει την κοπηλασία. Και τέλος και τρίτος καύσωνα στη Γαλλία. Μένεται η μεγάλη φωτιά στα Πυρηναία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους πυρετώδεις ρυθμούς και τις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αύριο και μεθαύριο με τις τουρκικές αρχές να ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της Συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και οι δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας, για να μας δώσει το στίγμα αυτής της Συνόδου. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα. Η Άγκυρα λοιπόν σκοπεύει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας και ειδικότερα την προμήθεια κινητήρων για το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ στην πορεία του προγράμματος των F-35 αλλά και νέα αμυντικά προγράμματα. Στην τουρκική πλευρά, Θάνο, αναγνωρίζεται ότι η άρση των κυρώσεων και η πιθανή επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 απαιτούν χρόνο. Εκτιμάται ωστόσο ότι μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα των κινητήρων για τα ΚΑΑΝ θα αποτελούσε ένδειξη πολιτικής βούλησης από την Ουάσιγκτον. Τώρα στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη οι εντάσεις στις σχέσεις με το Ισραήλ και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τουρκικές προσδοκίες για την ασφάλεια στη Συρία, καθώς και ζητήματα που αφορούν το κουρδικό PKK και τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ θα συζητηθούν η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ένταση Ισραήλ-Ιράν και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.

0: Από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίζεται ότι καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις θα είναι η στάση που θα τηρήσουν ο Αμερικάνος πρόεδρος και το επιτελείο του απέναντι στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θάνο.
1: Πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη, στην Άγκυρα, για να μας δώσει και εκείνη το δικό της ρεπορτάζ. Ελβίρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας λοιπόν ξεκινούν οι εργασίες της Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο εδώ. Οι αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 100 άτομα εχθές στις αντιανατολικές διαδηλώσεις εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι κεντρικές οδικές αρτηρίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις αυτοκινητοποπές των αξιωματούχων. Τώρα, πριν από λίγο, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δίνει τον τόνο της φετινής συνόδου με σκληρή γλώσσα κατά Πούτιν και σαφές το μήνυμα που θέλει να στείλει η Συμμαχία στη Ρωσία ότι αφενός στηρίζει την Ουκρανία όσο αυτή αντιστέκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφετέρου πως εμένει στις δεσμεύσεις της για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα φτάσει αύριο στην Άγκυρα το απόγευμα, θα παρευρεθεί στο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος. Πολύ κρίσιμη για τη σύνοδο αυτή είναι η συνάντηση, και εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα άλλωστε, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι 17 χρόνια. Στις 3 και 4 ώρα Ελλάδος ακριβώς. Είναι 17 χρόνια. Έχει 17 χρόνια να έρθει Αμερικανός Πρόεδρος εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή για την Τουρκία, γιατί είναι μεγάλο το στίχημα για την άνθρωση των κυρώσεων κάθε, κάτι που βέβαια η Ελλάδα λέει ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία ελπίζει και είναι το μεγάλο στίχημα που θέλει να επιτύχει σε αυτήν τη σύνοδο. Δεν θα είναι όμως μόνο οι εργασίες της Συνόδου που θα μονοπολίσουν την επικαιρότητα, αλλά και τα πηγαδάκια στο περιθώριο αυτή. Αναμένεται εδώ ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, εκπρόσωποι αξιωματούχοι από τις χώρες του κόλπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αντώνιο Κώστα, όλοι αυτοί θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου. Θα υπάρχουν κατευθείαν συνομιλίες. Αυτές έχουν και το ενδιαφέρον, καθώς είναι μια σύνοδος που δεν κρύβει εκπλήξεις. Δεν περιμένουμε δηλαδή, παρά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, δεν περιμένουμε κάτι να συμβεί μεγάλο, όμως θα είναι μια κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι οπισθοχωρεί σε αυτό το θέμα και βέβαια η Τουρκία θέλει εδώ να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο, επιζητεί ένα πιο κεντρικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα.
1: Και σε επίπεδο επικοινωνίας θα έλεγα ότι το έχει πετύχει μέχρι στιγμής σε σχέση με τη Σύνοδο, όμως θέλω να επανέλθουμε στο 15 και 15 αύριο, σε αυτό το ραντεβού, γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχουμε εστιάσει σε αυτό. Με ποια έννοια? Ότι ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στην Τουρκία είχε πει ότι αν ήταν, λέει, κάπου αλλού, δεν μπορεί και να μην πήγαινα. Αλλά τώρα που είναι στην Τουρκία και ο Ερντογάν είναι φίλος, θα πάω και θα του κάνω και ένα δώρο. Δεν ξέρω πόσο τουρκικός τύπος έχει υποδεχθεί αυτές τις δηλώσεις και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το δώρο.
2: Διχειραμβικά, βέβαια, να πούμε εδώ αυτό που είπα και πριν για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του κυρίου Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό. Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και βέβαια είναι κάτι το οποίο πρόκειται να συζητηθεί, όπως είπα και πριν, το θέμα των F-35. Θα δούμε τώρα τι θα πάρει η Τουρκία από αυτό. Είναι πάντως αισιόδοξος και ο τουρκικός τύπος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπεται ότι οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας είναι καλύτερες από ποτέ. Είναι πάντως πράγματι όλα τα βλέμματα εγχώριου τύπου αλλά και των ξένων ηγετών στη σχέση αυτή. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να φτιάξει και τις σχέσεις του με άλλους ηγέτες. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προσεγγίσει τον κύριο Μακρόν, σε αυτήν τη σύνοδο. Ποια θα είναι η σχέση που θα έχει με την Ιταλία. Είναι δηλαδή πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο βέβαια. Με όλον το βλέμμα θα είναι στραμμένο προς τις αμυντικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό είναι που κυριαρχεί σε αυτή τη σύνοδο. Οι αμυντικές δαπάνες. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη σύνοδο είχαν δεσμευτεί οι σύμμαχοι για 5% στο ΑΕΠ αύξηση μέχρι το 2035 για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Ρούτε είπε σήμερα ότι αυτό επιτυγχάνεται ήδη και η Τουρκία θέλει να πρωτοστατήσει αυτό και το λέει διαστάματος του Προέδρου της, του κ. Ερντογάν, πριν λίγες μέρες, είμαστε στις 5 πρώτες χώρες που έχουμε αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες μας στη συμμαχία.
1: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Σίγουρα στις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε περισσότερα να πούμε και κυρίως αύριο μετά το ραντεβού αυτό του Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Να ευχαριστήσουμε την Ελβίρα Κρίθαρη και από την Άγκυρα πίσω στην Αθήνα ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Πολλά ενδεχομένως, Δημήτρη, να εξαρτηθούν και από αυτό που ονομάζουμε και το έχουμε πει και μαζί συναλλακτική διπλωματία, από τις business που θα κάνει με την Τουρκία ο πρόεδρος Τραμπ. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι πολύ θα ήθελε να δώσει τα F-35 ο πρόεδρος στην Τουρκία σε σχέση με το γεγονός της επιχειρηματικής δράσης του, ας το πούμε έτσι. Βέβαια υπάρχουν φρένα, είναι το Κογκρέσο, είναι το Ισραήλ που σήμερα ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, είναι πρόβλημα να πάρει η Τουρκία τα F-35, απειλεί το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
0: Ναι, θα έλεγα ότι αν ο κύριος Ερντογάν καταφέρει καταρχάς να πάρει τους κινητήρες τους F-110 της General Electric για το τουρκικό πολεμικό, το ΚΑΝ, θα είναι μια μεγάλη, θα είναι μια σημαντική.
1: Έχει πάρει 10 ήδη δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη πάρει 10.
0: Ακριβώς. Και χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη παρθενική πτήση του αεροσκάφου στις αρχές του 24. Το ερώτημα είναι, θα πάει ένα βήμα παραπέρα ο κύριος Ερντογάν να του δώσει τα F-35, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε έντονες αντιδράσεις από το Κογκρέσο. Πάντως, ακόμα και αν πάρει μόνο τους κινητήρες F-110 της General Electric για το τουρκικό μαχητικό, θα είναι μια σημαντική επιτυχία. Αν πάρει το F-35, θα μιλάμε για κολοσσιαία επιτυχία.
1: Πάντως είναι το ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι και το θέμα ότι και το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, άρα
0: σωστά.
1: Και το λόμπι δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι για να πιέσει.
0: Πιθανότατα. Υπάρχει και για τον κύριο Νετανιάχου, υπάρχουν 3 δίκες εκκρεμότητα.
1: Πιθανότατα να υποσχεθεί κάτι και δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω, αλλά ποτέ. Μα ποτέ δεν στοιχηματίζεις με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Και με τον Ερντογάν.
1: Και με τον Ερντογάν, αλλά ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Να δούμε ποιο θα είναι αυτό το δώρο που έχει υποσχεθεί στον κύριο Ερντογάν. Και εμείς να προχωρήσουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ανάλυση. Τώρα, για τη σύνοδο κορυφής και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων.
3: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
4: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
3: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
4: Διότι
3: το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
1: Τώρα για τη στάση της Τουρκίας σχολίασε στο σταθμό μας και τον Δημήτρη Τάκη ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο.
5: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην. Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
4: Τώρα, ένα.
1: Ξέρεις ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών F-35, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου.
6: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινίας, ήχησε και το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγγι Προύσαλη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πέγγι.
8: Καλησπέρα, Σάνο. 17 και 18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση του κατοίκου της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Επίσης,
1: ακούμε το ελικόπτερο, Πέγγι.
8: Ακούμε το ελικόπτερο, ναι.
1: Ακούστηκε πριν ξεκινήσεις. Ακούστηκε πριν ξεκινήσει το ρεπορτάζ.
8: Είναι πραγματικά, γίνεται μάχη εδώ με τις φλόγες, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν κινδυνεύει το χωριό η Αγία Ελένη. Αυτό ξεκίνησα, σας λέω, ότι αφού εκδόθηκε μήνυμα αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων, στη συνέχεια εκδόθηκε και νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγία Ελένη προς το Άνω Φανάρι Τριζίνας. Να πω ότι ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 5 το απόγευμα από τις αποθήκες ουσιαστικά που βρίσκονται κοντά στο χωριό, κατευθύνθηκε προς το κημητήριο και έχει πάρει τώρα μία πορεία προς το βουνό αλλά και στην Χαράδρα. Έχει διαχωριστεί σε δύο μέτωπα, υπάρχουν αρκετές μικρές αιστείες και γίνεται η προσπάθεια από αέρος, Θάνο, γιατί είναι μια αρκετά δύσβατη περιοχή, mm-hmm. που σημαίνει είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οχήματα αλλά και οι πυροσβέστες. Παρ' όλα αυτά,
1: υποθέτουμε ότι αυτό ήταν Καναντέρ, έτσι.
8: Αυτό ήταν Καναντέρ, ναι.
1: Μάλιστα.
8: Αυτό ήταν Καναντέρ. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην πυρκαγιά αυτή εδώ στην Αγία Ελένη. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Είναι η ένατη ΕΜΟΔΕ εδώ και 20 οχήματα. Ενώ από αέρος έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα αλλά και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πυρκαγιά εξελίσσεται, έχει κάψει ήδη καλλιέργειες με ελαιόδερδρα και δασική έκταση. Δεν έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, έχει όμως προκαλέσει ζημιές σε αποθήκες. Ούτε σε ευτυχώς οι στάνες δεν είχαν ζώα από ό,τι μας έλεγαν εδώ στην περιοχή, έχουν μεταφερθεί και βέβαια υπάρχουν αρκετές ζημιές που ακόμα δεν μπορούν να εκτιμηθούν σε έκταση, σε καμένη έκταση. Να πω ότι είχε νωρίτερα 6 μποφόρ, ήταν αρκετά δυνατός ο άνεμος, τώρα είναι λίγο καλύτερα αυτή την ώρα, αλλά όσο τουλάχιστον υπάρχει φως της ημέρας, τόσο θα είναι και πιο έκπονες οι προσπάθειες που γίνονται από αέρος, γιατί μετά σίγουρα θα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση.
1: Και μακάρι να ελεγχθεί μέχρι τότε. Και
8: διάσπαρτες αιστείες παντού. Ναι, μακάρι να ελεγχθεί. Ναι.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στην άλλη μεγάλη πληγή που άνοιξε το Σάββατο το βράδυ. Για τρίτη μέρα στη σειρά καίγονται τα πλαστικά και τα άλλα τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο. Τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας ρίχνουν χώμα για να σταματήσουν τις φλόγες, όμως το νέφος έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημίες επιχειρήσεις και ήδη ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών για να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις. Οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την εικόνα από το Ωραιόκαστρο και την ευρύτερη περιοχή μας μεταφέρει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο για τον τρόπο που εσύ και ο Φέδωνας καλύψατε την πυρκαγιά από το πρώτο λεπτό που ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή μέχρι και το γεγονός της κατάσβεσης.
9: Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην ΕΡΤ που ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, Θάνο, και κατέγραψε τις στιγμές, τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν οι κάτοικοι εδώ, τις φιλοθέης κυρίως. Να σας πω ότι είναι καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή σε σχέση με πριν από 2 ώρες, όπου μέχρι και το μεσημέρι ξεπετούσαν φωτιές μέσα από τα ανακυκλώσιμα υλικά που κάηκαν. Τώρα το τοξικό νέφος τρίτη μέρα και συνεχίζει να αναδύεται από τα αποκαίδια. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, καθώς είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα εδώ στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Φιλοθέης. Υπάρχουν πολλά μικροσωματίδια που αιωρούνται εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα μάτια μας πραγματικά τσούζουν από τα μικροσωματίδια. Μετά από μία ώρα δηλαδή που φτάσαμε, τα μάτια μας έτσουζαν, ενώ και στο λαιμό νιώθουμε ένα κάψιμο. Τώρα οι κάτοικοι εδώ φορούν όλοι μάσκες, όσοι έχουν μείνει κυκλοφορούν στον οικισμό. Αρκετοί είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της επιβαρημένης ατμόσφαιρας, καθώς θα πρέπει να έχουν κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα, αλλά και τα air conditioner, που είναι πράγμα δύσκολο τώρα, ιδίως μέσα στο καλοκαίρι που έχει αρκετά μεγάλη ζέστη. Έχει αποκατασταθεί το θέμα της ηλεκτροδότησης. Υπάρχει ζήτημα με την υδροδότηση. Έχει δοθεί προσωρινά μια λύση. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί μια κανονική λύση, γιατί είναι με γεωτρήσεις. Και μάλιστα το Σάββατο το βράδυ, που σπάσε η πυρκαγιά, εξαιτίας του blackout, δεν λειτουργούσαν οι γεωτρήσεις και δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να ρίξουν νερό. Τώρα, στο σημείο εδώ επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες. Είναι μεγάλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Και από χθες το πρωί μέχρι και τώρα είναι συνεχείς οι επιχωματώσεις που γίνονται από σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας, όσο της περιφέρειας, όσο και των Δήμων, με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια για να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
1: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται αυτό λειτουργεί και ως υγειονομική βόμβα. Αναφέρομαι στα τοξικά αποκαίδια, Τίμω.
9: Ακριβώς έτσι, Θάνο. Είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας, η απομάκρυνση όλων αυτών των καμένων πλαστικών τοξικών. Γιατί, όπως μας είπαν, θα πάρει αρκετές εβδομάδες μέχρι αυτά τα. Γιατί κάηκαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών εδώ στην περιοχή και θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να απομακρυνθούν. Είναι το βασικό ζητούμενο και στοίχημα της επόμενης μέρας, γιατί είναι δημόσιος κίνδυνος. Είναι και ένας λόγος για τον οποίο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκθεση ανάγκης οι 2 Δήμοι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εκτάκτως για αυτήν ακριβώς την κίνηση, να απομακρυνθούν αυτά τα καμένα, αλλά και να συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της πολιτείας.
1: Ναι, και φαντάζομαι θα υπάρξει διαδικασία αποκατάστασης και αποζημιώσεων από την πλευρά.
9: Ακριβώς. 5 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχε ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Ρεοκάστρου με παράγοντες τόσο του Δήμου, αλλά και του Δήμου Παύλου Μελά. Και όπως και αύριο αναμένουμε μάλιστα να βγουν και τα επίσημα αποτελέσματα για το αλκοτέστ, στο οποίο βληθεί ο 76χρονος, ο οποίος και ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από ελιγμούς που έκανε με το αυτοκίνητό του. Βέβαια, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από έρευνα από τον εισαγγελέα για εμπλοκή και τυχόν τρίτων προσώπων, εννοώντας τους εισαγγελέας για κυρίως ιδιώτες που δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Mm-hmm. Τίμω, είχαμε εστιάσει το βράδυ του Σαββάτου μαζί από την τηλεόραση στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Εκεί προς το τέλος δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη, τεράστια μάχη των αρχών και της πυροσβεστικής. Λοιπόν, έχουμε, αν μπορώ να μετρήσω σωστά, 3 επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η μία είναι αυτή το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η άλλη με τα υφάσματα και η άλλη με τα τζάκια, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και υπάρχουν άλλες 6 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αρκετά σοβαρές ζημιές. Είναι μια επιχείρηση με γυαλιά, με τζάμια. Είναι άλλη μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά τροφοδοτεί σούπερ μάρκετ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια άλλη επιχείρηση με έλαια και λιπαντικά, που επίσης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Υπάρχει και άλλη μια επιχείρηση που ήταν έπιπλα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τίμο Φακαλή για το ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή, τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, σε σχέση με αυτά τα μικροσωματίδια, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
10: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, αυτό στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
4: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
10: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοχηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην τα εσπνεύσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε για όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια, καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφο στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δαχείο πολυμάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
4: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
10: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε στον καιρό και στην ατμόσφαιρα. Στη χώρα μας παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών και αύριο. Η Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα. Θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι και πότε?
11: Σάνο, καλησπέρα. Θα έλεγα ότι ενώ δεν περιμένουμε ακραίες εντάσεις τις επόμενες ημέρες, και πάλι το ένα μποφόρ πάνω κάτω κάνει τη διαφορά. Το είδαμε, έντονα και το καταλάβαμε το τελευταίο διάστημα. Άρα λοιπόν, να πούμε σε ποιες περιοχές παραμένει ο πορτοκαλής συναγερμός πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 πυρκαγιάς. Να πούμε ότι και πάλι στις ίδιες περιοχές ακριβώς, δηλαδή σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός. Και εδώ στην Αττική κατηγορία 3 υψηλός κίνδυνος, μόνο η πολύπαθη Θεσσαλονίκη παίρνει μια μικρή ανάσα, καθώς αύριο για πρώτη φορά μετά από ημέρες δεν θα είναι σε κατηγορία 3, θα πέσει στο μέσο κίνδυνο, δεν θα φυσάει εκεί. Τώρα, η πορεία του ανέμου καθορίζει όλες τις εξελίξεις και φαίνεται ότι αύριο τα 7 μποφόρ θα είναι μόνο στο Καρπάθι και ανάμεσα σε 12 και Κρήτη, γι' αυτό και εκεί θα έχουμε την κατηγορία 4. Την Τετάρτη θα πάρουμε περισσότερη ανάσα, διότι δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ στη χώρα και το εξάρι κυρίως σε θάλασσο Κηφίρων και Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια ένδειξη μήπως την Πέμπτη επιστρέψει ο ισχυρός άνεμος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως θα το δούμε μαζί και τις επόμενες ημέρες. Γενικώς χρειάζεται προσοχή κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε και να μην υπάρχει ποτέ εφησυχασμός.
1: Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση και προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση, την ώρα που η αντιπαράθεση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing.
12: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμαστε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς Την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη. Να πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας, θα λέγαμε, με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει μια ισορροπία εχμές και ειρωνία. Mm-hmm. Σκοπτικός τρόπος αλλά και αντιπαράθεση. Δεν ξέρω πόσο αυτή η ισορροπία θα κρατηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα θα διατηρηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα μάλλον φαίνεται να μετεξελίσσεται σε μια μετοπική αντιπαράθεση.
1: Θα πάμε στα πραγματικά πυρά, Νότι, σίγουρα.
13: Ναι. Αυτή την πρόβλεψη διακινδυνεύω, Σάνο. Άλλη τηλεόραση, άλλη πολιτική. Στην τηλεόραση οι επαναλήψεις και ίσως στην πολιτική δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια επιτυχία. Το ακούσαμε να το λέει προηγουμένως. Επίσης, η αιχμή για το γεγονός ότι επέλεξε να μιλήσει για αυτά τα θέματα μέσω του γνωστών βίντεο για το, από το TikTok ο κ. Σαμαράς και όχι για το γεγονός ότι θες ήταν μέρα του δημοψηφίσματος, δηλαδή η 11η επέτειος που ναι μεν έχασε αλλά έδωσε μια μάχη η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Ποτάμι τα προσέθετα εγώ και άλλες δυνάμεις υπέρ του ναι. Και όπως αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με άλλη ευκαιρία, είπε ότι αν δεν ήταν αυτές οι δυνάμεις της Δημοκρατίας και το Πασόκ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα δεν θα μιλάγαμε με όρους ευρώ, αλλά με όρους δραχμής. Η επίθεση στον κύριο Σαμαρά, και θα επανέλθω αργότερα σε αυτό, η επίθεση στον κύριο Σαμαρά συνεχίστηκε με την αιχμή, απαντώντας στο γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός είχε πάει στη εισαγγελία και ζήτησε πλήρη ενημέρωση και έλεγχο της δικής του παρακολούθησης, λέγοντας ο Παύλος Μαρινάκης ότι αυτή η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη και αφού ο ίδιος θα τους έβγει στη δικαιοσύνη, παρέλκει, όπως είπε χαρακτηριστικά, οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Η δικαιοσύνη είναι άλλος θεσμός.
1: Να ακούσουμε τι απάντησε γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης και να επανέλθουμε.
13: Ναι, όπως θέλεις.
1: Ναι, ναι.
12: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως ακούσαμε και άκουσες Νότι, εσύ σίγουρα πλέον η κυβέρνηση έχει επιλέξει να απαντά στον Αντώνη Σαμαρά.
13: Η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη, Σάνο, αν μου επιτρέπεις, για το ότι δεν ξέρω αν υπήρχαν επικοινωνίες, δεν ξέρω ότι απορρίπτω ότι υπήρχαν επικοινωνίες, έχει να κάνει με ερώτηση συναδέλφου που είπε ακριβώς αυτό, ότι είχαν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση σε σχέση με την παρακολούθηση του. Η αιχμή όμως, και εδώ είναι το πολιτικά ενδιαφέρον σημείο, είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υπενθύμισε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ξέσπασε το 2022 όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη και θύμισε ότι το 2023 ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς.
1: Σε ελεύθερη μετάφραση τώρα το θυμήθηκες.
13: Ακριβώς έτσι. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 2024, τέλη του 24 Νοεμβρίου-Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Άρα πολύ περισσότερο, αρκετούς μήνες, ένα χρόνο και μετά την την αποκάλυψη όλων των υποθέσεων των υποκλοπών. Αυτό, βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς από την πλευρά του κύκλη του ανταπάντησαν αργά το μεσημέρι, ότι... από λίγες ώρες, ότι γιατί η κυβέρνηση συσχετίζει τις υποκλοπές με τις εκλογές του 23. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιστρατεύσουμε αρκετή σκέψη συνωμοσιολογίας.
1: Προφανώς είναι αιχμή.
13: Είναι μια αιχμή από την πλευρά του, την οποία κάποια στελέχη, όχι επισήμως του κυβερνώντος κόμματος, αλλά επισήμως παρέπεμπαν σε μια λογική περισσότερο συνδικαλιστική, αμφιθεάτρου συνδικαλιστική.
1: Επειδή πρέπει να τρέξουμε, στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών βρέθηκε η ακρίβεια. Εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
13: Ναι, και κύριε Γαρσιάνο, θα τα πω εντάχει. Υπάρχει ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη που, σύμφωνα με όσα είπε ο Παύλος Βαρνάκης, θα απαντηθεί την Παρασκευή.
1: Για την ακρίβεια.
13: Παραδείχθηκε ότι είναι τεράστιο το θέμα της ακρίβειας. Οπωσδήποτε πρέπει να τρέξουμε ως κυβέρνηση γρηγορότερα. Πρέπει όμως να απαντούμε όχι μόνο τι θέλουμε να δώσουμε, αλλά από πού θα το βρούμε κοστολογημένα. Και αυτή ήταν η αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σκληρότερη ήταν επίθεση προς την Ελλάδα, του κυρίου Τσίπρα, τον άρχης του νέου κόμματος. Έδωσα συνέντευξη κάνοντας λόγο για 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά. Η απάντηση ήταν και ηρωνική, δεν μας λυπάται κανείς από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και εχπηρή. Έπρεπε να είχε γίνει χθες αυτή η συνέντευξη, που ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος, για να ζητήσουν και ένα συγγνώμη που κόστησε, για μια επιλογή που κόστησε περίπου 150 δισεκατομμύρια ζημιά στον ελληνικό λαό. Έκανε και μια επίθεση στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ζητάει την κατάργηση των παραλλαδικών χωρίς να αντιπροτείνει. Είναι επιτομή λαϊκισμού, οπωσδήποτε πρέπει να
1: και να κλείσουμε με Καριστιανού.
13: Κλείνουμε την κυρία Καριστιανού, που είπε ότι οι ανεμογεννήτριες δίθεν για το ορόκαστρο, εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπάρχει αίτημα, ούτως ή άλλως εξαιρείται το ορεόκαστρο από θέση που θα μπορούσε να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Σημίζει ξεκασμένο ψέμα και παραπέμπει στα περσινά ξυλόλια.
1: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Ερωτηθείς για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει επί της ουσίας την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή.
12: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές, ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίνονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε, από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και ακόμα περισσότερα, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά. Μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η Δημαία την στελέχωσε. Κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση. Το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας. Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες. Εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης.
1: και να μεταφερθούμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν στη Βουλή τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές βασικών αγαθών σε μια περίοδο που το ζήτημα του κόστους ζωής παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ενώ έδωσαν την απάντηση σε όσα είπαν νωρίτερα και ακούστηκαν, όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
14: Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
1: Τώρα, για επικοινωνιακή φωτοβολίδα της κυβέρνησης, όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ της Λίνας, σε σχέση με τους 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ, μίλησε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.
15: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν, είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη αναμένεται να είναι η εβδομάδα για το κόμμα, με βασικό και επίκεντρο τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, ενώ συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και παραμένουν τα σενάρια για νέες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Πάμε αμέσως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε και κύριοι Θάνο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι μετά την παραίτηση του κυρίου Καραμέρου, καταρχάς πρώτα απ' όλα της κυρίας Ξενογιονακοπούλου, μετά του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη και τρίτος κατά σειρά ο κύριος Καραμέρος, ο πρώτος βουλευτής ουσιαστικά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποκλίνουν ότι θα υπάρξει μια νέα σειρά, ότι άνοιξε η πόρτα και θα υπάρξει μια νέα σειρά παραιτήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εντός της Κουμουντούρου θεωρούν ότι αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει μετά το Σάββατο, δηλαδή μετά την απόφαση της κρίσιμης, όπως τη χαρακτήρισες και εσύ, σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Μια Κεντρική Επιτροπή που καλείται πλέον να πάρει μια οριστική απόφαση. Ποια είναι η οριστική απόφαση, κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο δέλτιο στις εκλογές ή όχι? Αλλά και αυτό ακόμα τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε μια επανάληψη αποφάσεως της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής.
1: Της σύμπλευσης, της συμπόρευσης δηλαδή.
16: Της σύμπλευσης και της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, αν επιμείνει δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, θα υπάρξουν σίγουρα δύο αντιπαραθετικές απόψεις εντός της Κουμουνδούρου. Η μία άποψη που θα λέει, που θα εκφράζεται μέσω της εισηγήσεως του Σωκράτη Φάμελου, και η άλλη πλευρά, η οποία εκτιμά ότι θα πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, να κατέβει με αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή με σύμπραξη και με άλλα κόμματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου μου είχε το ρεπορτάζ για την αριστερά και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
17: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Δαίμον εδώ στο στούντιο μας έκανε μια έτσι ένα παιχνίδι. Θα πάμε στο θέμα των καθυστερήσεων. Η άνοδος της τουριστικής κίνησης και οι γεωπολιτικοί περιορισμοί πιέζουν τις τελευταίες μέρες τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις. Προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στις αεροπορικές εταιρείες και βεβαίως στους επιβάτες που ταλαιπωρούνται. Οι καθυστερήσεις πτήσεων είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επεσήμανε στο σταθμό μας και την εκπομπή μας Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.
17: Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
4: Οπότε, άρα αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
17: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε, για
4: πολύ
17: μεγάλη ζήτηση.
4: Πολύ μεγάλη.
17: Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι.
1: Τώρα θα πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Κοβός και θα μας πει τι συμβαίνει και πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Γιώργο, καλησπέρα.
18: Η κατάσταση σήμερα, δεν ξέρω εσείς με ακούτε.
1: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα. Η κατάσταση θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο ήπια. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις και σήμερα, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα των ελεγκτών, όπως το είδαμε το πρόγραμμα το σημερινό, το οποίο είχε βγει από χθες, ήδη από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, η ώρα Ελλάδος, είχαμε 40, για παράδειγμα 40 αναχωρήσεις, έναντι 35 maximum που ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, φαίνει ένα ντόμινο καθυστερήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που σήμερα ήταν περίπου στο μισάωρο για κάποιες πτήσεις, με κάποιες εξαιρέσεις να ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Αλλά ήταν μικρός αριθμός αυτών των περιπτώσεων.
1: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Και λίγο νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παραλαβή του πρώτου νέου τρένου από τα 25 που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα social media, έκανε γνωστό ότι ήδη έχει γίνει η παραλαβή.
19: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρόμενο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται εξάλλου. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
1: Με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Στη μέτρηση του Ιουλίου της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ενισχύοντας τη δύναμή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, με 15,5%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Ελπίδα για την Δημοκρατία, με ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% και η Νέα Αριστερά στο 1%. Για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νότιο-δυτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία και έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα σας. 16 γεωγραφικά διαμερίσματα σήμερα ήταν στο πορτοκαλί, 61 από αύριο λόγω καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας σε σύγκριση με τους προηγούμενους, ο τρίτος κατά σειρά αυτή φορά το μήνα Ιούλιο, και ήδη στο ανώτια της Γαλλίας οι θερμοκρασίες φτάνουν γύρω στους 38 βαθμούς, 35 στην περιοχή του Παρισιού, και αναμένεται να φτάσουν μέχρι και 43-44 κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου. Επίσης μένονται πυρκαγιές στην νότιο, στα ανατολικά Πυρηναία, νότια Γαλλία. Μάλιστα είναι οι πιο καταστροφικές αυτής της χρονιάς προς το παρόν. Για να καταλάβετε, έχει καεί ήδη μία έκταση όσο η πόλη Λιόν, που είναι 1,5-2 εκατομμύρια πληθυσμός. Το επίσης σημαντικό είναι ότι ήδη ορισμένοι δήμοι και κοινότητες έχουν ακυρώσει τα πυροτεχνήματα που ήταν προγραμματισμένα για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας 14 Ιουλίου. Και λόγω φυσικά πυρκαγιών είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, είναι ένα πολύ ξηρό έδαφος. Θέλω να σας πω ότι 54 γεωγραφικά διαμερίσματα τίθενται αύριο η Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, για να καταλάβετε την εικόνα εδώ στη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
1: Θωμαΐς, είναι σίγουρο ότι η Γαλλία δοκιμάζεται από τους απανωτούς καύσωνες. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Στο μέρος της οικονομίας, μάλλον να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη ξανά για να μας πει περισσότερα σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε και με την Θωμαΐδα, αλλά και με τις άλλες διεθνείς ειδήσεις.
0: Ναι, να συμπληρώσω ότι έχουν τεθεί υπομερικό έλεγχο πυρκαγιές Ισπανία και Πορτογαλία, τεράστιος ο απολογισμός, όπως είπε και η Θωμαΐς, και δύο τραυματίες. Στο νοτιοδυτικό της χώρας, μετά το απόγευμα, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ συνολικά 700 πυροσβέστες και 10 ενέργεια μέσα επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν ιδιαίτερα γρήγορα. Θάνο, η πυρκαγιά απέχει, να πούμε, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Les Angles, όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα λίγο νωρίτερα η αύξηση του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Η διαδρομή δεν θα αλλάξει, όμως θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές, ώστε να είναι ανοιχτή η δρόμη για την πυρόσβεση, σύμφωνα με ανακοίνωση. Θάνο.
1: Δημήτρη, να πάμε στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
0: Ναι, να πάμε στην Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο, καθώς έχουμε σήμερα στην Τεχεράνη την κύρια νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ και 4 μελών της οικογένειάς του, με εκατομμύρια ερωνούς να έχουν προσέλθει στο κάλεσμα του καθεστώτος για ισχύ και ενότητα.
1: Ο Μοτσάμπα φάνηκε.
0: Ο Μοτσάμπα δεν φάνηκε, Θάνο. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με όσα διαραίουν από τον Ιρανικό τύπο, ότι ο Μοτσάμπα, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους των ενόπλων δυνάμεων και με εξουσία να διορίζει τα μισά από τα 12 μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με ιρανικά μέσα θα παραστεί για λόγους ασφαλείας μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του πολυήμερου νεκρούσιμου τελετουργικού που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο. Στη δε Ουκρανία, οι πολύ νεκρές επιθέσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται με δραματικό απολογισμό, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: σε ρυθμούς Μουντιάλ λοιπόν, και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θέλω να τον ρωτήσω αν έχει ξαναδεί στην ιστορία του, την δημοσιογραφική ιστορία του, ποτέ πρόεδρος, πρωθυπουργός, υπουργός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να παρεμβαίνει για να αποσυρθεί, για να πάρει πίσω η FIFA κόκκινη κάρτα. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα. Έχουμε ακούσει για παρεμβάσεις και παρεμβάσεις, αλλά αυτό όντως δεν έχει προηγούμενο. Συνέβη μόνο, χωρίς προεδρική επέμβαση ενδεχομένως, το 1962 στη Χιλή, όταν και ο Γκαρίντς είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στον ημιτελικό και η FIFA αποφάσισε τότε να αγωνιστεί στο τελικό, και ήταν και ο κορυφαίος και μάλιστα κατέκτησε και το τρόπαιο η Βραζιλία.
0: Τώρα πήρε πράγμα... τρία τηλεφωνήματα έκανε, ναι, ο Τραμπ στην FIFA πριν την ακύρωση της κόκκινης κάρτας των superstar των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαλογκάν αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Φόλαριν Μπαλογκάν, τρία γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα, είναι ο ηγέτης της ομάδας, είναι σημαντικό γρανάζι της ομάδας. Τελικά θα αγωνιστεί, όπως αντιλαμβάνεστε αντέδρασε το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είναι αντίπαλος στους 16 των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε ένσταση, βεβαίως έπεσε στο κενό, και καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση υπήρχε από όλα τα social media, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά το πιο...
0: Ήταν πρώτο θέμα στο BBC για πάρα πολύ ώρα το ζήτημα αυτό.
1: Βέβαια. Και το πιο, ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν και η αντίδραση της ίδιας της FIFA, της UEFA συγγνώμη, και όχι της FIFA, η οποία μεταξύ άλλων με επίσημη ανακοίνωση γράφει ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή και κάνει λόγο για κατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Φυσικά την απόφαση της FIFA εξήγησε πάντως και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: «Σε ευχαριστούμε FIFA που έπραξες το σωστό και διόρθωσες μια αδικία».
0: Μάλιστα.
1: Ο δίκαιος Τραμπ απέδωσε δικαιοσύνη.
0: Τώρα θα ξαναδούμε τον Χάλαντ να χτυπάει τα τύμπανα και οι Βίκινγκς να κοπηλατούν.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να το ξαναδούμε, και όχι να το δούμε, και όπως φαίνεται στο Μαϊάμι την Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, εκεί όπου θα συναντηθεί με την Μεγάλη Αγγλία, την πολύ μεγάλη αυτή ομάδα. Να θυμίσω ότι ο Χάλαντ παίζει και ποδόσφαιρο στην Αγγλία, στη Manchester City, σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που προέκυψε μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Να θυμίσω, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2.
0: Εκτός η Βραζιλία
1: για ακόμη μια φορά από ευρωπαϊκή ομάδα, έκτη συνεχόμενη, από Ευρωπαίους αποκλείεται πάντα. Και Μεξικό-Αγγλία 2-3, με πολύ μεγάλη εμφάνιση των Άγγλων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και για πάνω από μισή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές. Μεξικό-Αγγλία 2-3. Να πάμε και στο τι περιμένουμε σήμερα.
0: Ναι. Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ακριβώς, Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, στο Ντάλλας στις 10 η ώρα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι και οι συνδιοργανώτριες, αυτές οι δύο ομάδες μαζί με το Μαρόκο, του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, η πολύ καλή ισπανική ομάδα απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπες και πριν λίγες ώρες, ο Κριστιάνο θα είναι μάλλον το τελευταίο του σε παγκόσμιο κύπελο, σε περίπτωση αποκλεισμού δηλαδή. Οπότε και αυτό είναι, το κάνει ιδιαίτερο επίσης.
0: Από μόνο του αυτό είναι η είδηση, ούτως ή άλλως.
1: Ναι, από μόνο του έτσι και αλλιώς είναι η είδηση. Την Τρίτη το ξημέρωμα, δηλαδή στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, το παιχνίδι το περιβόητο με όλα αυτά που έχουν δει στην επικαιρότητα και έχουν γίνει μπροστά, στις 10 η ώρα στο Ίγκερβλουντ, εκεί όπου το βράδυ της Παρασκευής θα γίνει το παιχνίδι, στο Σιάτλ γίνεται το Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην σας μπερδέψω, το βράδυ της Παρασκευής στις 10 η ώρα, οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, θα παίξουν μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.

0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χεφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο Σκαραμαγκά στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες περιφέρειας Πελοποννήσου. Νεκρή από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό

0: Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης. Δήλωσε και τόνισε ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω μια επανεξέταση. Δεν είπα πρέπει να το κάνετε αυτό, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην παρέμβασή του να ανασταλεί για ένα έτος η ποινή στο παίκτη της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν ώστε να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι έξυπνος και σκληρός και το κύρος του έχει εκτοξευτεί στα ύψη, πρόσθεσε αναφερόμενος στον πρόεδρο της FIFA. Πράγματι, με πήρε τηλέφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα, δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν. Οι 21 από τις διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ενώ οι 14 σε ακτή του νησιού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβασίου και εν συνεχεία στη κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου για καταγραφή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά στην Αττική. Γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιώς 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Κοπηλατώντας με τους Νορβηγούς Βίκινγκς, προσπαθώ να μην λοξοδρομήσω στα πιο ταραγμένα νερά της δικής μας επικαιρότητας, όπως λέμε.

Και μπαίνω αμέσως στο ψητό. Persona non grata. Τον ξέρετε καλά. Είναι αυτός ο πορτοκαλής πρόεδρος που έκανε κάτι που δεν τόλμησε ποτέ κανένας αρχηγός κράτους σε αγώνα του Μουντιάλ. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από την FIFA και τον πρόεδρό της συγκεκριμένα να επανεξετάσει την τιμωρία αποκλεισμού ενός αγώνα του επιθετικού της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών του Φολαρίν Μπαλογκούν στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 25χρονος Μπαλογκούν επρόκειτο να χάσει τον αγώνα της ομάδας του για τους 16 που είναι ο επόμενος γύρος εναντίον του Βελγίου. Αφού έλαβε λοιπόν απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον αμυντικό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, στον προηγούμενο γύρο. Ωστόσο, μετά την προεδρική παρέμβαση, αμέσως την απόφαση να αναστείλει την τιμωρία για ένα αγώνα του ποδοσφαιριστή για 12 μήνες είναι γεγονός, κάτι που οδήγησε σε εκτεταμένες επικρίσεις συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σκληρής κριτικής από τον προπονητή της Αγγλίας, τον Τόμας Τούχελ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη πια του ραδιοφώνου της Earth, και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροβιλίζεται στο δικό της πολιτικό σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Νίκο Φελέκη, παλιά καραβάνα στο επάγγελμα, και σίγουρα θα κατατοπίσει και τους ακροατές μας για ένα ζήτημα που δεν είναι καθόλου απλό.

0: αντί ανάρτησης της ημέρας, σκέφτηκα να παρεμβάλλουμε εδώ μια μικρή αλλά πολύ μεστή σκέψη της ημέρας που πήρα πριν από περίπου 15 χρόνια από τον σπουδαίο μας σκηνοθέτη και ηθοποιό τον Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει ανεβάσει περίπου 130 θεατρικά έργα. Θα ήθελα λοιπόν να τον ακούσουμε, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε σε αυτόν τον τόπο, και αυτό είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Ας τον ακούσουμε.
1: Πάσχω από αισθήματα καταδίωξης, αλλά κάθε μέρα που περνάει νιώθω όλο και περισσότερο ότι μου στείνονται παγίδες για να παγώσουν κάθε ίχνος αντίδρασής μου. Η τράπεζα, όταν πάω να καταθέσω το ενίκιο, με ληστεύει με ένα πρόσθετο τέλος. Το αυτοκίνητό μου καταστρέφεται στις ατέλειωτες λακκούβες των πανάθλιων δρόμων. Ο Δήμος αποφασίζει για καινούργια τέλη. Οι διαφημίσεις στο ραδιόφωνο με θεωρούν ηλίθιο. Οι ειδήσεις υποβιβάζουν την νοημοσύνη μου στο μηδέν. Η πολιτική μου προσφέρει καθημερινά μαθήματα απάτης, ανεντιμότητας και εγωπάθειας. Οι διαφημιστικές πινακίδες μου κρύβουν τον ουρανό και όλα με βουλιάζουν στο βυθό. Κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει η επιθυμία μου να πάρω ένα πολυβόλο και να βγω στους δρόμους και να αρχίσω να σκοτώνω όλους αυτούς που σκοτώνουν την ευαισθησία μου, την νοημοσύνη μου και την κατανόηση που προσπαθώ να έχω σαν άνθρωπος. Όλους αυτούς που με κάνουν ζώο. Μοναδική μου ελπίδα, η αισιόδοξη πλευρά του εαυτού μου που με βεβαιώνει ότι κάποτε κάποια ζώα θα πάρουν τα πολυβόλα και θα βγουν στους δρόμους.
0: Σκληρό θα πείτε, αλλά νομίζω πως πολύ πιο σκληρά, απείρως πολύ πιο σκληρά, είναι αυτά τα οποία δικαίως σημείωσε, επαναλαμβάνω, πριν από 15 χρόνια ήταν αυτή η σκέψη της ημέρας από τον κύριο Παπαγεωργίου, που πήγα και τον βρήκα στους ζωγράφους στο θέατρο του και μου έκανε αυτή την πολύ μεστή σκέψη της ημέρας. Δεν χρειάζεται να λέει κάποιος πολλά. Τα είπε, πόσο είναι, ήταν, αγόρι μου, αυτό, 40 δευτερόλεπτα κάπου εκεί ήταν, σε 56 δευτερόλεπτα τα είπε όλα για αυτόν τον τόπο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου μας απόψε. Εδώ είναι όλη η ομάδα μας, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, είναι ακριβώς 8 και 4 και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι, όπως ακούσατε και προηγουμένως, ο Νίκος Φελέκης, είναι έμπειρος δημοσιογράφος, αρθρογραφεί αν δεν κάνω λάθος στο πρώτο θέμα και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Δεν είναι σκληρά τα λόγια, είναι αληθινά λόγια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τον άκουσες.
1: Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και 15 χρόνια μετά είναι επίκαιρα, μα τόσο επίκαιρα. Δυστυχώς.
0: Αυτό που είπε με έπιασε πολύ όσο αφορά να κυκλοφορώ στους δρόμους και να χαλάει το αυτοκίνητό μου από τους διαλυμένους δρόμους. Σήμερα που ερχόμουν ένα στενάκι έκανα παράκαμψη στη Μεσογείο, είναι οδός Αγίας Θέκλας. Αν μας ακούει κάποιος ευλογημένος της κυβέρνησης, ας πάει σε αυτό το δρόμο με το αυτοκίνητό του και μετά να μας πάρει να μας πει την εμπειρία του. Λοιπόν, τα έχω πάρει λίγο σήμερα.
1: Όχι, και καλά κάνεις. Αν δεν αρχίσουμε να αντιδράμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε τίποτε. Και επειδή είπες τώρα σε δρόμο, εδώ είναι το παράδοξο για το οποίο το μαθαίνουμε κάθε φορά που έχουμε καταστροφές, πλημμύρες, βροχές κλπ. Λέει, για παράδειγμα, μπροστά στον Ευαγγελισμό, το αριστερό πεζοδρόμιο και εκεί που είναι τα φρεάτια ανήκει στο Δήμο Αθηναίο. Το δεξιό πεζοδρόμιο ανήκει για τα φρεάτια στο Υπεχοδέ. Το κεντρικό διάζωμα ανήκει σε άλλο Υπουργείο, στο εσωτερικό. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Και να θέλει κάποιος να κάνει, σου λέει, εγώ θα κάνω μόνο τη μία πλευρά. Ο άλλος θα πρέπει να κάνει την άλλη και ο τρίτος την. Τι να πω. Ούτε τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων δεν έχουν καταφέρει μετά από 200 τόσα χρόνια που υπάρχει αυτό το κράτος. Τέλος πάντων.
0: Άκουσε και αυτό. Ένας φίλος μου, ο πατέρας του από παλιά έχει αντιπροσωπεία ανταλλακτικών και, αυτοκινήτων και τα λοιπά. Ναι. Συνεργάζεται με τη Γερμανία. Σπούδασε το παιδί αυτό στη Γερμανία και έχει. Κάθε φορά που πηγαίνει στη Γερμανία ή που έρχονται αυτοί εδώ πέρα για να συνεννοηθούν, είναι συνεργάτες πολλά χρόνια τώρα, πάντοτε οι Γερμανοί λένε ότι τα αυτοκίνητα τα γερμανικά, γιατί αυτά έχουν εδώ πέρα, και κυκλοφορούν στους δρόμους, χαλάνε πολύ γρηγορότερα από ότι χαλάνε τα αυτοκίνητα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Λέει, καταστρέφονται τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω
1: τι. Τι να πω. για να καταλάβεις, ένας φίλος μου, συμφοιτητής μου, ας πούμε, κάποια στιγμή πριν από 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, απέναντι από τον Άγιο Διονύσιο, στη Σκουφά, στην Οδό Σκουφά.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κεντρικός δρόμος πεθαίνει. Πλατεία Κορονοϊκίου 100 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Στο πεζοδρόμιο το οποίο είχαν οι πέτρες ανοίξει, διαχωριστεί, είχε σπάσει κάτι, έπεσε το παιδί αυτός ο φίλος και θρημάτισε κυριολεκτικά τον αστράγαλό του. Έπρεπε να κάνει 1-2 εγχειρήσεις, να του βάλουν δίδες. Φοβερό πράγμα. Σου λέω, απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Διονύσιο, μπροστά στο πειραματικό, πριν από 7-8 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όμως, να ξέρεις Χρήστο, είναι τα καθημερινά μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία απασχολούν κυρίως τον κόσμο και όχι όλα αυτά τα οποία ασχολείται η πλειοψηφία και της πολιτικής τάξης και ημών των δημοσιογράφων για το πότε θα γίνουν εκλογές, ποιοι θα συμμετέχουν, σε τι συνθήκες θα γίνουν, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος και ποιος τρίτος. Γι' αυτό βλέπεις και μεγαλώνει η απόσταση των πολιτών από την πολιτική, η εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει και δυστυχώς θα ζήσουμε, φοβάμαι, πολλές εκπλήξεις όταν στηθούν οι κάλπες.
0: Μάλιστα. Διαβάζω και στο πρώτο θέμα ότι είναι σχεδόν έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώσει ότι βγαίνει και επικεντρώνεται, τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει, επικεντρώνεται στο θέμα του Predator. Φαίνεται να είναι αποφασισμένος να χτυπήσει εκεί. Αυτό θα τον ακολουθεί τον Πρωθυπουργό πολύ καιρό.
1: Δυστυχώς, Χρήστο μου, ο κύριος Σαμαράς σήμερα νομίζω έκανε μηνυτήρια ουσιαστικά, μήνυση επέβαλε αυτή η αναφορά στον εισαγγελέα να εξετάσει την περίπτωσή του, γιατί είχε παρακολουθεί την περίοδο του 2021 νομίζω ο κύριος Σαμαράς και σύμφωνα με όλους τους νομικούς αυτό προσθέτει νέα καύσιμα στην υπόθεση των υποκλοπών, θα πρέπει να εξεταστούν, γιατί ταυτόχρονα γίνονται και συζητήσεις στη Βουλή προκειμένου αυτός ο Ντίλιαν, πώς λέγεται, να πέσει στα μαλακά, να υπάρξει κάποια τροπολογία που να μπορέσει το εφετείο, παρότι θα μπορούσε να επικυρώσει την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία μην ξεχνάμε είναι μεγάλη, 120 χρόνια, εκ των οποίων τα 8 εκτελεστά.
0: Έκανε κακά η κυβέρνηση που το άφησε αυτό το θέμα να σέρνεται σχεδόν μία τριετία, τετραετία τώρα, ενώ θα μπορούσε να το διαχειριζόταν στην αρχή του. Τώρα είναι και πλησιάζουμε και στις εκλογές, νομίζω ότι θα πάει και με αυτό ο
1: Πρωθυπουργός. Βέβαια, Χρήστο μου, κοίταξε να δεις, έχει και εμπειρία από το εξωτερικό, νομίζω και με την Αγγλία και λοιπά, εκτός από την Κύπρο. Ναι. Υπήρχε περίπτωση αυτό το θέμα να μην διελευκανθεί αμέσως. Θα είχαν πέσει κυβερνήσεις στην Δυτική Ευρώπη εάν οτιδήποτε γινόταν ώστε να μην προχωρήσει ή να μην διελευκανθεί η υπόθεση. Δεν μπορεί αυτό να είναι ένα μαύρο στίγμα στην κυβέρνηση και συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να δίνεται η εντύπωση ότι προσπαθούν να αποφύγουν. Εδώ τώρα, γιατί να παρακολουθεί, ας πούμε, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων? Γιατί να παρακολουθεί ένας υπουργός, ένας αρχηγός κόμματος? Γιατί να παρακολουθεί ο υπουργός εξωτερικών ή ο υπουργός άμυνας? Αν αυτό δεν συνιστά κατασκοπία, τι άλλο συνιστά κατασκοπία? Δεν μπορεί να λέγεται ότι αυτό το παράνομο λογισμικό το είχαν 4 ιδιώτες οι οποίοι ξαφνικά αποφάσισαν να παρακολουθήσουν όποιον θέλουν. Αυτό λοιπόν είναι το κουμπί και όπως είπες και με αυτό θα πάμε στις εκλογές, γιατί νομίζω το εφετείο είναι προσδιορισμένο για τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Θα μπορούσε να το διαχειριζόταν κάποιος πολύ γρηγορότερα αυτό το μεγάλο ζήτημα, ούτως ώστε να μην έχει, τώρα έχει αναδυθεί ακόμα περισσότερο ακριβώς επειδή πηγαίνουμε σε εκλογές. Θα μπορούσε.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα και η κυβέρνηση, εκτός από τα προβλήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια και όλα αυτά που λέμε, αν πάμε σε εκλογές που φαίνεται ότι είναι και το πιθανότερο, την άνοιξη του 27 όπως λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, αν πας με ένα ανοιχτό θέμα όπως είναι οι υποκλοπές, με ένα δεύτερο θέμα που θα είναι τα 3-4 χρόνια από το από τα Τέμπη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή όταν έχει ανοιχτά δύο τέτοια μεγάλα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και δικαιολογημένα, και τι αφορούν το ένα, να μην το πω, ας το πούμε εγκληματική αδιαφορία και διαχρονική, αλλά θυμάσαι τι είχε γίνει που είχε πει αυτή η Δούρου τότε με το μάτι έτυχε στη βάρκια μου. Ναι. Δυστυχώς στην πολιτική έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή έτυχε. Βεβαίως, είναι διαχρονικές οι ευθύνες για το σιδηρόδρομο, ευθύνονται και προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά όταν γίνεται το θέμα και είσαι εσύ κυβέρνηση, εσύ έχεις και την κυρία ευθύνη. Αν πάμε λοιπόν σε θέματα εκλογών, εκλογικής ατζέντας, με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με την ακρίβεια, ούτως ή άλλως θα πάμε, γιατί αυτή δεν πειθασάγεται, γιατί δεν ξέρουμε. Ακόμη και αν λήξει ο πόλεμος, που εκεί μία λίγη, μία δεν λίγη, ανάλογα με τη διαθέση του Τραμπ, αλλά ακόμη και να λήξει οριστικά, οι συνέπειες δεν μπορεί να έρθουν πριν από ένα-ενάμιση χρόνο. Άρα λοιπόν, συν αυτό, δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα ελληνοτουρκικά, γιατί αυτή η επιθετική ρητορική του Ερντογάν ξαναρχίζει, ο αναθεωρητισμός είναι εδώ, φαίνεται ότι θα έχει και τη στήριξη του Τραμπ. Φοβάμαι ότι, καλά, δεν πιστεύω ότι πρόκειται να κάνει καμία κίνηση στο Αιγαίο Ερντογάν, αλλά φοβάμαι πολύ για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω στοχεύει ο Ερντογάν, στο να επισημοποιήσει τη διχοτόμηση του νησιού, που ουσιαστικά υπάρχει, αλλά να αναγνωριστεί τα κατεχόμενα από ορισμένους, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν έχουμε λοιπόν και τέτοια θέματα, νομίζω η εκλογική ατζέντα θα είναι τόσο καυτή που κανείς δεν ξέρει τι θα μας βγάλει.
0: Ναι, και η Κύπρος βεβαίως τώρα, σαν να μην της έφταναν όλα, έχει και τα δικά της τα προβλήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας,
1: Αναστασιάδης
0: εγκαλείται, και γενικά είναι ένα τοπίο λίγο δύσκολο. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, Χριστό μου.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων,
0: δεν ξέρω.
1: Και είμαστε σε μια περίοδο καλοκαιριού, φωτιές έχουμε. Ακόμη και αυτός ο Τραμπ, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Ένα πράγμα υπήρχε το οποίο ήταν μια σταθερά. Έπαιζε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και σου έβγαζε κάρτα, είχε τιμωρία. Στον επόμενο αγώνα δεν έπαιζε. Ακόμη και αυτό με παρέμβαση του Τραμπ. Στον Ινφαντίνο, στον πρόεδρο.
0: Ο οποίος Ινφαντίνο πήγε με τα νερά του.
1: Δηλαδή, ναι,
0: ο πρόεδρος της FIFA, μα για όνομα του Θεού, δεν...
1: Αυτό δηλαδή, ζούμε σε καταστάσεις πρωτόγνωρες.
0: Δηλαδή
1: σου βγάζει κόκκινη κάρτα και παρεμβαίνει ο πρόεδρος μιας χώρας και ακυρώνεται η κάρτα. Τι να πούνε οι άμυροι οι Βέλγοι, διαμαρτύρονται, αλλά... Ζούμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει.
0: Πραγματικά. Πάντως, ας κλείσουμε εκεί με το ωραίο αυτού του Μουντιάλ. Δηλαδή, εγώ δεν χορταίνω να βλέπω τους Βίκινγκς. Είναι τόσο ωραίοι αυτοί οι Νορβηγοί. Έχει αλλάξει έτσι λίγο η
1: μαυρή. Αυτός ο Χάλακ, το θαύμα της φύσης.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Τέλος πάντων.
0: Λέει
1: και,
0: ότι...
1: εμένα τώρα, και εμένα τώρα, Χρήστο, με βρίσκεις στην Πελοπόννησο. Είναι στην αρχαία Ήλιδα, έχει ο Παπανδρέου το συμπόσιο της Ήμης. Είναι το 28ο συνέδριο και το φετινό θέμα είναι η οργή του Αχιλλέα και οι προβλέψεις της Κασάνδρα. Και αυτό σχετίζεται με τη δημοκρατία, με τα θέματα όλα αυτά, και έχουν έρθει εξέχοντες συμμιλητές από όλο τον κόσμο.
0: Εκεί είσαι τώρα?
1: Εκεί είμαι.
0: Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ και θέλω να πάω στη Σύμη.
1: Να το πούμε στον Παπανδρέου. Να σε καλέσει.
0: Ναι, να βάλουμε μέσον. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Okay. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Φελέκης, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας διάφορα θέματα της επικαιρότητας, τα ακούσατε και τα συζητήσαμε μαζί. Τώρα, σε λίγο θα καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, και θα πάμε έτσι ήρεμα και ωραία, ελπίζω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς κίνδυνο επέκτασης και σε κλειστό χώρο, η φωτιά στο Σκαραμαγκά, στο ύψος του 13ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με εξοχήματα. Ανοιχτό στην κυκλοφορία ο δρόμος. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας, επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δεν απειλούνται οικισμοί. Από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Τετάρτη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση ΜΗ των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Νεκρός ένας μετανάστης από το Σουδάν. Καιρός γενικά έθριος, αυριανός καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα. Πάντοτε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αυτό το κομμάτι ίσως είναι μέσα στα 5 καλύτερά μου κλασικά κομμάτια. Εάν σας άρεσε έστω λίγο η μελωδία, αξίζει τον κόπο να μπείτε στο YouTube και να δείτε και να ακούσετε προπαντός αυτόν τον ύμνο «Λάσια Κιοπιάνγκα» του Georg Friedrich Händel και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και τώρα με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Συστάσεις ιδιαίτερες δεν χρειάζονται. Ο Αντώνης έχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Βεβαίως είναι αθλητικός συντάκτης, αλλά ξέρω ότι και η μουσική του αρέσει πάρα πολύ. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι να πούμε τώρα, έχω μείνει νομίζω όλος ο κόσμος με το στόμα ανοιχτό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ακυρώνει απόφαση διαιτητού.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα,
0: ναι.
1: Δεν ακυρώνει την απόφαση του διαιτητή, αλλά ακυρώνει την τιμωρία η οποία έπρεπε να προκύψει μετά την απόφαση του διαιτητή. Δηλαδή η διαδικασία είναι και λίγο σκοτεινή, υπό την έννοια ότι δεν δόθηκαν εξηγήσεις. Δηλαδή μετά τον τεράστιο θόρυβο και κυρίως μετά την ανακοίνωση της UEFA, ο πρόεδρος της Γιάννη Φαντίνο είπε ότι ο ίδιος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, ο οποίος του εξήγησε ότι έχει γίνει κάποιο είδους ένσταση. Παρεμπιπτόντως δεν προβλέπεται ένσταση στη διαδικασία. Αλλά δημιουργήθηκε μια ad hoc επιτροπή στην οποία παίρνει μέρος και ένας γαμπρός του Τραμπ, από ό,τι κατάλαβα, και κάποιοι δικηγόροι του. Και προσέφυγαν με κάποιο τρόπο στην επιτροπή, την πειθαρχική επιτροπή της FIFA. Καταγγέλλοντας, ας πούμε, το διαιτητή του παιχνιδιού των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία, λέγοντας ότι η κάρτα που βγήκε στον Center for τον Μπαλογκάν των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν άδικη. Και ο Ιφαντίνο είπε ότι τον ενημέρωσαν για αυτά, αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μιλάει βέβαια με τον Τραμπ, όπως λέει, μιλάει με όλους τους ηγέτες των χωρών που τον ψάχνουν και τον παίρνουν και τον τηλεφωνούν. Αλλά ο ίδιος δεν έκανε το παραμικρό και ότι εν πάση περιπτώσει βγήκε μια απόφαση η οποία είναι απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής και όχι δική του. Αυτό ήταν η μοναδική αντίδραση για να δικαιολογηθεί κάτι που είναι σχεδόν πρωτοφανές. Δηλαδή έχει ξανασυμβεί, γιατί όλα έχουν ξανασυμβεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Χριστού. Ο Γκαρίντσα είχε γλιτώσει από μια τιμωρία το 1962 και είχε αγωνιστεί με τη Βραζιλία στον τελικό τότε. Είχε γίνει μια γενναία έκπτωση και σε μια τιμωρία του Κριστιάνου Ρονάλντο τώρα, πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο, έπρεπε να έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές μετά από μια αποβολή του σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Πορτογαλίας πριν πάει στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να χάσει τα πρώτα 2 μάτς στη ΣΥΠΑ. Δεν έγινε αυτό. Έπεσε η ποινή μέσα από διαδικασίες περίεργες και σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά αυτό εδώ πέρα για την εποχή μας είναι πρωτοφανές. Διότι στην περίπτωση του Ρονάλντο έγινε μια έκπτωση. Εδώ έσβησε ποινή, δεν έχει ξαναγίνει. Και εν πάση περιπτώσει το 2026, το οποίο διανύουμε, πάρα πολύ διαφορετικό από το 1962, έτσι. Λοιπόν, συν τότε αυτή η ιστορία προκαλεί ένα ντόμινο μπερδεμάτων, διότι οι Γάλλοι ζητάνε να σβήσει αντίστοιχα η κίτρινη κάρτα που πήρε ο Λίσε στο προηγούμενο παιχνίδι. Οι Βέλγοι το έχουν γυρίσει στην πλάκα και λένε ότι πως το λένε και αυτοί, ανάλογα με το τι θα συμβεί απόψη στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή αν θα φύγουν. Γίνεται λίγο πανηγύρι, είναι αλήθεια, το οποίο βέβαια για να είμαστε και πως το λένε, να μην το ξαναξεφύγουμε, γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί δεν υπάρχει άμυνα στην πραγματικότητα απέναντι σε αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ. Δηλαδή αν του πεις ότι δεν το δέχομαι, δεν δέχομαι την παρέμβαση, μπορεί να σου κάνει εύκολα κάτι χειρότερο.
0: Σαν τι δηλαδή?
1: Ας πούμε να ακυρώσει τα αυριανά παιχνίδια.
0: Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Ναι, σαν διοργανωτής μπορεί. μπορεί να πει ότι εγώ κρίνω ότι δεν, για λόγους ασφαλείας ας πούμε δεν μπορεί να παίξουν οι ομάδες, δεν δύναμε να, ξέρεις, να εγγυηθώ για τη συνέχεια της διοργάνωσης και να δημιουργήσει καινούργια προβλήματα. Είναι αυτό το γενικό, ας πούμε, θολό που υπάρχει στην εποχή μας γενικότερα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή το Μουντιάλ να είναι μια εξαίρεση. Το λίγο αποφασίζουμε και διατάσσουμε, ας πούμε. Απέναντι στο οποίο η μοναδική άμυνα στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν να πει η FIFA ότι σταματάω εδώ το τουρνουά. Mm. Πώς θα μπορούσε να γίνει όμως αυτό?
0: Όχι, ναι.
1: Δηλαδή, είναι εύκολο να το λες.
0: Θα τιμωρούσε και κάποιους που δεν ευθύνονται καθόλου, όπως και τους θεατές.
1: Ναι, τους θεατές, τους χορηγούς, ας πούμε, που έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, τους πάντες. Αλλά είναι η μόνη σου άμυνα. Δεν έχεις άλλη άμυνα. Ή θα τον έχεις απέναντι και θα ζήσεις με το φόβο ότι η επόμενη παρέμβασή του θα είναι εντελώς καταστροφική, ή θα πας με τα νερά του. Βέβαια, αυτό όπως καταλαβαίνεις. Εγκυμονία είναι ένα άλλο κίνδυνο, ας πούμε. Mm. Να γίνουν τσίρκο πραγματικά τα ίδια τα παιχνίδια των ΗΠΑ. Διότι αν ο Τραμπ μπορεί να σβήσει μια κόκκινη κάρτα, μπορεί αύριο να πει ότι εγώ θέλω το τουρνουά μου, το φιλοξενώ και θα το κερδίσω. Δηλαδή θέλω να το πάρουν οι Αμερικάνοι, ας πούμε.
0: Έχουν τη δυνατότητα, δεν τους έχω παρακολουθήσει τους Αμερικάνους.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα. Και είναι εντελώς άδικο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, Χριστό. Όταν είχε αποβληθεί ο Μπαλογκάν στο παιχνίδι με την Βοσνία και είχαν μείνει με 10 παίκτες και είχαν ένα ρευστό αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή και έδιναν μόνο με ένα 0, εγώ το είχα χαρεί αυτό ως εξέλιξη. Όχι γιατί έβλεπα τους Αμερικάνους να ζορίζονται να κρατήσουν το 1-0, δεν ζορίστηκαν και πάρα πολύ. Πέτυχαν μάλιστα με παίκτη λιγότερο ένα δεύτερο γκολ και κέρδισαν με 2-0. Αλλά έλεγα ότι είναι μια πρόοδος, ρε παιδί μου, το να βλέπεις τη γηπεδούχο να υποφέρει, τη γηπεδούχο του Τραμπ, σε ένα τουρνουά του Τραμπ, εντάξει, και εν πάση περιπτώσει να περνάει με τα χίλια ζόρια, ας πούμε, απέναντι σε μια ομάδα κατώτερη της όπως η Βοσνία, μόνο και μόνο γιατί ένας παίκτης έκανε ένα λάθος. Γιατί έκανε ένα λάθος, δεν είναι κάτι άλλο, δεν συνέβη κάτι άλλο.
0: Έχω μια κακή σκέψη.
1: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Να παίξει η Αμερική στον τελικό, ναι, μαζί με το... με την Νορβηγία του φίλου μου του Χάλαντ και να τους λιώσω.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εάν εξαιρέσεις αυτές τις αμερικανικές υπερβολές σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα ασφάλειας, ναι, έτσι, και το γεγονός ότι ταλαιπωρήσανε το Ιράν, γιατί το Ιράν όντως ταλαιπωρήσανε, δηλαδή το βάλανε στο Μεξικό, το ανάγκασαν να κάνει ταξίδια με τα αεροπλάνα τα οποία παίξανε και το ρόλο τους, θέλω να πω κουράστηκαν οι Ιρανοί σε αυτή τη διαδικασία. Τα υπόλοιπα όλα σε αυτό
0: και
1: το
0: σήμερα, σήμερα
1: είναι καταπληκτικά, ξέρεις.
0: Και σήμερα κυδεύτηκε ο Χαμενεΐ.
1: Ναι, ο Χαμενεΐ, και είδες και τι έγινε.
0: Πόσο καιρό έχει που είναι πεθαμένος?
1: Ήταν την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Είχε πεθάνει.
0: Μάλιστα
1: λένε ότι αυτή η... γιατί κατέβηκε, λέει, 20 εκατομμύρια κόσμος, ας πούμε, στο δρόμο για να θρηνήσει τον Ιρανό ηγέτη. Mm-hmm. Αυτός ο παροξισμός έχει να κάνει πάρα πολύ και με την εμφάνιση του Ιράν στα τελικά του Μουντιάλ. Mm-hmm. Διότι, λέει, χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η ιστορία της παρουσίας του Ιράν ως ένα είδος, ας πούμε, εθνικής νίκης. Σου θυμίζω ότι το Ιράν αποκλείστηκε χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι και χωρίς να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Αλλά όταν μιλάμε για το Ιράν, το ότι δεν έχασε κανένα παιχνίδι είναι σημαντικότερο από το ότι δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Και ότι αυτό το πράγμα δημιούργησε, ξέρεις, μια πατριωτική, ας πούμε, ανάταση, η οποία φάνηκε και στις εκδηλώσεις τιμής στον Εκλειπώντα, ας πούμε, που όχι τυχαία έγιναν 4 Ιουλίου, δηλαδή τη μέρα της αμερικάνικης, ας πούμε, επαιτίου της ανεξαρτησίας, από το παιχνίδι το οποίο παίζεται επικοινωνιακά. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, μπορούσα να φανταστώ τα πάντα εκτός από αυτό που έγινε. Δηλαδή, θα μπορούσα να φανταστώ μια πολύ καλή αντιμετώπιση των Αμερικάνων από τη διαιτησία. Δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν παράξενο. Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου δυστυχώς υπάρχουν αυτού του τύπου οι ιστορίες. Είτε το παγκόσμιο κύπελλο το διοργανώνει η Αργεντινή του Βιντέλα, είτε η Νότιος Κορέα, η οποία το 2002 του ξεπάστρεψε όλους με τους διαιτητές και έφτασε στο ημιτελικό ίδια. Αυτά με τον καιρό γίνονται και λίγο διασκεδαστικές ιστορίες. Δηλαδή, δεν παθαίνει τίποτα, θέλω να πω, το ποδόσφαιρο. Πέραν τότε, φυσικά κάποιοι στεναχωριούνται γιατί αποκλείονται, ας πούμε. Αλλά το ποδόσφαιρο το ίδιο από αυτές τις ιστορίες είναι πάντα πιο δυνατό. Αλλά να σβήσει μια κόκκινη κάρτα
0: δεν είναι
1: πρωτοφανές.
0: Ναι. Πάντως βλέπουμε γεμάτα γήπεδα.
1: Ναι,
0: είναι ωραία διοργάνωση, έτσι. Μ' αρέσει που τη βλέπω. Αυτό λίγο το λέκιασα το πακέ. Βεβαίως μου αρέσει πάρα πολύ η Νορβηγία, όπως επειδή είμαι και Arsenal, λέω, όπως ξέρεις,
1: ναι.
0: Μου αρέσει πολύ που ο Έντεγκαρντ, αλλά αυτός ο απίστευτος ο Χάλαντ,
1: σήμερα έγραφα στο blog μου, Χρήστο, μια ιστορία που θυμάμαι από το 19, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί στο Champions League με τη Salzburg ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ είχε βάλει 3 γκολ στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τη Salzburg στο Champions League, είχε κερδίσει την Genk και συνέχισε να βάζει γκολ. Αν θυμάμαι καλά, το τρίτο παιχνίδι που είχε σκοράρει ήταν με τη Liverpool. Και θυμάμαι ότι ήταν σε μια εκπομπή στην Ιταλία ο Μάρκο Ταρντέλι με τον μακαρίτη τον Σβεν Γκόραν Έριξον, ο οποίος ο Έριξον είχε πει ότι ο Χάλαντ ήταν το ό,τι εντυπωσιακότερο έρχεται, ας πούμε, στην υπερωτική Ευρώπη από το Βορρά, από τη Σκανδιναβία.
0: Μα μπήκα και διάβαζα πράγματα και μάζεψα μερικά στοιχεία για τον Χάλαντ. Γυμνάζεται κόβοντας ξύλα στο δάσος πολλές φορές. Καταναλώνει 6.000 θερμίδες την ημέρα. Μετά από τις προπονήσεις πίνει, λέει, ομό γάλα. Αγόρασε μια έκδοση του Heim Stringle, που δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι μιας παλιάς σκορπικής ιστορίας του 13ου αιώνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι φυσιολογικό.
1: Μπορώ να σου πω μερικά πράγματα πιο έτσι ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι γνωστό ότι ο πατέρας του ήταν διεθνής νορβηγός ποδοσφαιριστής και από αυτόν μυήθηκε και στο ποδόσφαιρο. Αυτός τον πήγε στις ακαδημίες του Μπρίνε και τα λοιπά. Ο πατέρας του έπαιζε στην Εθνική Νορβηγία όταν η Εθνική Νορβηγία είχε πάει το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά στα τελικά του Μουντιάλ. Αλλά ο Χάλαντ λέει ότι η μαμά του είναι αυτή που τον επηρέασε περισσότερο. Η μαμά του ήταν πρωταθλήτρια Νορβηγίας στο έπταθλο. Και του είχε πει ότι εγώ που έχω κάνει όλα τα σπορ λόγω του έπταθλο, πρέπει να σου πω, παιδί μου, ότι αν είσαι κρυκτικός και γρήγορος, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αρετές. Ούτε η αντοχή, ούτε η δύναμη, ούτε η στρατηγική, ούτε το μυαλό. Η έκρηξη και η γρηγοράδα. Και επειδή, λέει, η μαμά του κρίνει ο Χάλαντ είχε δίκιο, παίζει με το επίθετο της μάνας του στη φανέλα. Αν προσέξεις τη φανέλα του, δεν γράφει Χάλαντ, γράφει Χάλαντ και το όνομα της μητέρας του, το οποίο είναι Μόγκεν, κάτι άλλο, είναι λίγο περίεργο. Επίσης, για να σου τελειώσω την ιστορία που σου έλεγα, ο Ταρντέλι δεν είχε διαφωνήσει με τον Έριξον, βλέποντας τον πιτσιρικά του ότι Χάλαντ να κάνει φοβερά πράγματα, αλλά του είχε πει ότι ήταν πολύ ωραίο. Του λέει, ρε εσύ, Σβέν, του λέει. Και εμείς τώρα πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας? Δηλαδή, εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας λέγοντάς τους ότι ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο είναι Βραζιλιάνος, είναι Αργεντίνος, είναι Γάλλος, είναι Ισπανός, είναι Άγγλος, είναι καμιά φορά Ιταλός. Τώρα τι θα λέμε στα παιδιά, ότι ο καλύτερος είναι Νορβηγός? Ποιος θα μας πιστέψει, δηλαδή, σε μια τέτοια εξέλιξη, ας πούμε? Διαλύει το κόσμο όπως το ξέρουμε. Και πρέπει να σου πω, Χρήστο, ότι κάθε φορά που το βλέπω σκοράρει, θυμάμαι αυτή την ιστορία εγώ. Δηλαδή, ότι είναι απίθανο, αλλά ο καλύτερος σέντερφορ, κλασικό σέντερφορ, όχι Εμπαπέ, Μέση, ξέρω εγώ, παίχτες δηλαδή που κάνουν και άλλες δουλειές. Ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο είναι αυτός αυτή τη στιγμή.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: καλά.
0: Συνεισέφερες πολύτιμα πράγματα στην εκπομπή. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Ήταν ο αθλητικογράφος, ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ξέρετε, το δίδυμο είναι μαζί με τον Πανούτσο. Όταν τους βρισκόμαστε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάποτε νομίζω ότι βγαίνανε και σε ένα ραδιόφωνο και ψιλοτσακωνόντουσαν, αλλά είναι καταπληκτικοί αμφότεροι. Τώρα θα με πάρει ο άλλος τηλέφωνο όπου να είναι και θα μου πει γιατί τον έβγαλες αυτόν. Αλλά θα του το πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια μας την Καϊμάκη. Το θέμα, με ανάρτησή της στο X, η εταιρεία Palantir κάλεσε κυβερνήσεις, στρατούς και επιχειρήσεις να κρατήσουν στα χέρια τους τα δεδομένα και τα μοντέλα τους. πρέπει να μας το εξηγήσεις αυτό. Καταρχάς, τι είναι η εταιρεία Palantir, βάλια μου?
2: Η Palantir είναι μια εταιρεία.
0: Palantir.
2: Η Palantir είναι μια εταιρεία η οποία έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές. Είναι συνώνυμο, είναι συνώνυμο της επιτήρησης κατά κάποιο τρόπο, έτσι, γιατί έχει λογισμικά και κυρίως έχει ένα που λέγεται Κέρβερος, δεν ξέρω πώς λέγεται. Gotham, σαν την πόλη του, τώρα το θυμήθηκα, σαν την πόλη του, του Batman, έτσι, όπου είχε μεγάλη επιτήρηση. Όμως η κύρια δουλειά της είναι να φτιάχνει τέτοια συστήματα δεδομένων, όπου όταν χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη, αντί να χρησιμοποιείς, ας πούμε, το ChatGPT, χρησιμοποιείς ένα πράγμα που είναι δικό σου, δουλεύει με δικά σου δεδομένα και το κρατάς εσύ, δεν πάει πουθενά άλλου.
0: Τι είναι αυτό όμως το ότι κάλεσε κυβερνήσεις, στρατούς και επιχειρήσεις να κρατήσουν στα χέρια τους τα δεδομένα.
2: Να μείνουν στα χέρια τους τα δεδομένα και να μην τα δίνουν στις μεγάλες άλλες εταιρείες. Έκανε στο X ένα μανιφέστο 9 σημείων για την εθνική κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Και λέει ότι δεν μπορείτε να δίνετε σε τρίτους τεχνολογική υποδομή από την οποία θα εξαρτηθεί μετά η λειτουργία σας. Δηλαδή είτε να βάζετε τα δεδομένα σε cloud, είτε να χρησιμοποιείτε ChatGPT, είτε τέτοια πράγματα, γιατί αυτά πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικά συστήματα. Επίσης, σε αυτό το μανιφέστο τα βάζει με το token maxing, και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε αυτή τη λέξη. Το token maxing είναι αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες λένε στους υπαλλήλους τους, χρησιμοποιήστε πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη, όσο μπορείτε περισσότερο. Και έτσι λοιπόν να βάλετε στο maximum τα tokens και να πληρώνουμε εμείς περισσότερο. Δηλαδή να χρηματοδοτούν οι εταιρείες κατά κάποιο τρόπο τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες, όπως λέγαμε με άλλη ευκαιρία, δεν πάνε και πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, πριν κλείσουμε, εγώ έχω να κάνω ένα σχόλιο. Προχθές άκουγα, πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, άκουγα γαλλικό ραδιόφωνο που μου αρέσει να ακούω τις γαλλικές ειδήσεις, και λέγανε για τους δύο καλύτερους, ας πούμε, ποδοσφαιριστές σε αυτό το Μουντιάλ, τον Εμπαπέ και τον Αλάντ. Λέγανε Αλάντ, ποιος είναι ο Αλάντ, και μετά καλωδίωσα μετά από την επόμενη μέρα ότι ήταν ο Χάλαντ. Αλλά έτσι τον προφέρουν οι Γάλλοι.
0: Ναι, μάλιστα. Άλλαν. Τώρα βλέπω κιόλας το αυριανό σου που θα έχουμε και στενοχωριέμαι.
2: Γιατί
0: το PlayStation τελειώνει, γιατί?
2: Όχι, δίσκοι δεν θα υπάρχουν πια, αλλά θα το πούμε αυτό αύριο.
0: Εντάξει.
2: Δίσκοι δεν θα υπάρχουν, PlayStation έχουμε, εντάξει, εννοείται, πού πάμε χωρίς PlayStation. Αλλά πεθαίνουν οι δείκτοι, πώς τα λέγαμε εμείς και κάποτε στην Εύη, οι δίσκοι ακτίνας.
0: Μάλιστα.
2: Βάλια μου,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλα. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Γεια και
2: χαρά. Γεια σου, Αλάντ.

0: Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας σήμερα από το παλιό μας το σεντούκι βγαλμένη, καθώς ο θαλασσοπόρος μας, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος, αείδη δασκόμενος, ο Δημήτρης Οικονομάκης, πλέει στα πέλαγα. Μας το είπε και μας απείλησε κιόλας ότι θα έρθει τέλος Σεπτεμβρίου. Καλώς. Αλλά δεν ξέρει ότι έχουμε πλούσια μπάνκα σκέψεων όλων των σοφών μας. Έτσι σήμερα θα μας μιλήσει ο Δημήτρης για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού που πίνουν το βισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο.
1: Ο Τραμπ βάζει μπουρλότο. «Εδώ είμαστε», σου λέει ο αρχιμπουλοτιέρης ο Πούτιν. «Δεν ξαναμοιράζουμε τον κόσμο, φίλε μου Ντόναλτ». «Το ρωτάς, βρε Βλαντιμίρ, ποιος νοιάζεται για την Ουκρανία και την Ευρώπη?» «Αυτή είναι μόνο η αρχή, ξυπνήστε», ο Μακρόν. «Οχ, οι Ευρωπαίοι ξεβολεύονται, καιρός ήταν». «Και εμείς οι Έλληνες?» «Α, εμείς οι Έλληνες το έχουμε χούι, περί άλλα να τριβάζομεν». Ποιες πυρηνικές απειλές τώρα? Έχουμε τα δικά μας έφλεκτα υλικά που αναβδομάδα αλλάζουν από το ξυλόλιο στο δεν ξέρω τι και στη συζήτηση στη Βουλή λαθρέα καύσιμα για τα ντρόνς του ΝΑΤΟ. Τώρα, το γιατί το ΝΑΤΟ πρέπει να μεταφέρει καύσιμα σε λαθρέα μπιτονάκια μόνο ο Βελόπουλος και το ΚΚΕ το γνωρίζουν. Αλλά άμα θέλεις να πιστέψεις... Και τι τα θέλει το ΝΑΤΟ τα ντρόνς? Μα για να τα στείλει στην Ουκρανία. Οπότε ευκαιρία για μένα να ξαναγυρίσω την κουβέντα στη μεγάλη απειλή για το σπίτι μας, την Ευρώπη. Ο Πούτιν, παριστάνοντας πότε το Στάλιν και πότε τον Ιβάν τον Τρομερό, κραδένει την απειλή πυρηνικού ολέθρου και εισβάλλει βία στις γειτονικές του χώρες. Τσετσενία, Γεωργία, τώρα η Ουκρανία. Και έπεται η συνέχεια. Να και εγχώριο οπαδί του, μια ετερόκλητη πέμπτη φάλαγγα ακροδεξιών καραμαλικό-σαμαρικών, να και η εστία η μπροστάρισα, να και το κουκουέ, να και η ρομαντική αριστερή νοσταλγή του πατερούλη. Ουδεμία έκπληξης. Οι οπαδοί του ολοκληρωτισμού το ίδιο όνειρο βλέπουν. «Μα οι Ρώσοι είναι φίλοι μας», μονολογούν κάτω από το πορτρέτο του Δήμου Σταρένιου. Το βασικό τους επιχείρημα: πώς τόλμησε ο Ζελένσκι να θέλει Ευρώπες και ΝΑΤΟ? Η Δύση δεν είχε δικαίωμα να επεκταθεί στις χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, διότι αυτό παραβίαζε την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Καλά του έκανε ο Πούτιν. Το τι ήθελε ο Ουκρανικός λαός δεν μας νοιάζει βέβαια. «Προς Θεού, το στάτους γκβό και τα μάτια μας», αποσιωπώντας ότι το μεταπολεμικό κοινικό μοίρασμα της Ευρώπης, η περίφημη συμφωνία της Γιάλτας, συμφωνήθηκε ερήμην των λαών και ήταν αποτέλεσμα στρατιωτικών συσχετισμών. Ουδής υποχρεώθηκε να προσχωρήσει ή να παραμείνει στον ΝΑΤΟ με το ζόρι. Όμως ο Στάλιν, κερδίζοντας μια παρτίδα σκάκι, επέβαλε βία ένα τυραννικό καθεστώς σε χώρες με ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμό. Και όταν η Βουδαπέστη ή η Πράγα τόλμησε να διεκδικήσει ανάσα ελευθερίας, τα τάγκς χόρευαν στους δρόμους, όπως έγραψε ο λατρεμένος ποιητής. Στο Βερολίνο να δείτε πως χόρευαν οι σφαίρες στο τείχος των δακρύων. Ευτυχώς η Ελλάδα την γλίτωσε και τα τάγκς του Παπαδόπουλου στερήθηκαν δυστυχώς την ποιητική αποθέωση. Οι άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού, ο Κίσιγκερ με τον Γκρομίκο ή σήμερα ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, φυσικό είναι να πίνουν το ουισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο και άσε τους λαούς να λένε. Τρομάζω όμως όταν διαβάζω παρόμοια επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο. Από πότε εμείς οι απλοί σκεπτόμενοι πολίτες, στο όνομα μιας γεωπολιτικής ισχύως, υμνούμε τον εισβολέα αδιαφορώντας για το δικαίωμα ενός έθνους να επιλέξει τον πολιτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό του, να αντισταθεί στη βία του ισχυρού? Λες και δεν το ζήσαμε στην Κύπρο. Η συμπαράταξη του καθένα μας με βάση ηθικές και ιδεολογικές αρχές περί δικαίου πιθανότατα δεν θα καθορίσει τη ροή των γεγονότων, καθορίζει όμως τις αξίες της κοινωνίας. Εμείς δεν είμαστε μικροί, ψυχροί Kissinger. Ή μήπως είμαστε.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Παλαιότερη σκέψη είναι αυτή, αλλά έχουν αξία. Μας μίλησε για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού που, όπως ακούσατε, πίνουν το ουισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο. Ας απολαύσουμε τώρα το κομμάτι αυτό, τον Simon & Garfunkel, το The Boxer. Είναι ζωντανά από μια καταπληκτική συναυλία που δόθηκε στη Νέα Υόρκη. Συμμετέχει η Joan Baez επίσης, βεβαίως ο Paul Simon και άλλοι. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή Πνέουν Άνεμοι Εξιμποφόρ, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Το πρωτονέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέδειξε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας της. Συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα.

0: Γιντεόν Σαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν. 21 που από τους διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ενώ οι 14 σε ακτή του νησιού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβασίου και εν συνεχεία στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου για καταγραφή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, Air News Radio 105,8. Σήμερα 6 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 10. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά νέα της ημέρας είναι η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμέν Αθηνών, των δύο εγχώριων αεροπορικών εταιριών, για να δούμε τι γίνεται με τις καθυστερήσεις, για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και την τήρηση του ωραρίου αφίξεων και αναχωρήσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά η χρυσή τομή ακόμα δεν έχει βρεθεί. Η άμεση λύση δεν έχει βρεθεί.

Μήπως είδατε βίντεο από ένα ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια και την υπάλληλο που πήρε στο κυνήγι με τη σφουγγαρίστρα έναν ληστή ο οποίος είχε όπλο αλλά ήταν ψεύτικο, το κατάλαβε και πήρε τη σφουγγαρίστρα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Όλα αυτά το βράδυ της Κυριακής.

Πάντως η εικόνα της πομπής, τώρα να την πω τεράστια, και λίγο είναι τεράστια, μιλάω για την τεράστια πομπή πένθους στους δρόμους της Τεχεράνης, είναι σαν να απλώθηκε ένα πέπλο. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν μετά από τρομερή καθυστέρηση τον Άγιο Ταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Θυμίζω ότι ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε αυτή την μοιραία αεροπορική επίδραση που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απίστευτες οι εικόνες.

0: Πάμε όμως στη συνάδελφο Πέγγι Προύσαλη να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στην Τριζινία. Καλησπέρα, Πέγγι.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα εδώ στην Αγία Ελένη της Τριζινίας, σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, με την έννοια ότι είχε μεγάλη έκταση και διάσπαρτες θεσίες και αποτέλεσμα ήταν να επεκταθεί και εξαιτίας των ανέμων. Ήταν γύρω στα 6 μποφόρου προς το χωριό Αγία Ελένη. Εκεί στάλθηκε γύρω στις 5 και τέταρτο περίπου ένα μήνυμα για προειδοποίηση των κατοίκων να ενημερωθούν στην ουσία. Αυτό το 112 που στέλνεται προς ενημέρωση, ενώ λίγο πριν από τις 6 εστάλει ένα ακόμα μήνυμα που τους έλεγε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι αν βρίσκονταν εκεί στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Ήταν αρκετοί οι πυροσβέστες, αρκετές οι δυνάμεις που έδωσαν πραγματικά ό,τι ήταν ανθρώπινο δυνατόν για να καταφέρουν να μην επεκταθεί η φωτιά, όπως και δεν επεκτάθη προς το χωριό. Ανέβηκε προς το βουνό και το αποτέλεσμα ήταν να κάψει αγροτοδασικές εκτάσεις αλλά και δαστικές εκτάσεις. Είναι πολύ χρήσιμο να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η συμβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των drones, όπου βοήθησαν σε αυτήν εδώ την πυρκαγιά, όπως και στις υπόλοιπες που έχουμε εδώ στην Πελοπόννησο. Έδιναν στην ουσία τις κατευθύνσεις, αλλά και καθοδηγούσαν κατά κάποιο τρόπο τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην επεκταθεί η φωτιά. Όλα καλά, ευτυχώς πλέον δεν υπάρχουν φλόγες, μόνο τα καντιλάκια που φέγγουν τώρα στην πλαγιά του βουνού. Έχουν γίνει κάποιες ζημιές σε αποθήκες που, από ό,τι είπαν κάτοικοι, οι περισσότερες ήταν εγκαταλελειμμένες, δεν ήταν αποθήκες με ζώα ή με κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ζημιές, όχι όμως σε κατοικίες, όπως επίσης και στο κημητήριο του χωριού, από ό,τι μας είπαν. Ευτυχώς όμως όλα καλά, έγιναν και οι τελευταίες ρήψεις νωρίτερα, οι εναέριες, και πλέον σήμερα τη νύχτα αλλά και αύριο και τις επόμενες μέρες σίγουρα, γιατί μια φωτιά δεν τελειώνει εδώ όταν σβήνει, θα πρέπει να επιχειρήσουν τα πεζοπόρα τμήματα έτσι ώστε να καταφέρουν να σβήσουν έτσι κάθε ίχνος πίθας για να μην έχουμε κάποια να
0: Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Διαβάζω και βλέπω το πορτρέτο της Άγγελα Μέρκελ και το παρασκήνιο γύρω από αυτό, το προσωπικό της πορτρέτο, διότι η Άγγελα Μέρκελ συναντιόταν κρυφά επί μήνες σε ένα μικρό διαμέρισμα του κεντρικού Βερολίνου με έναν άγνωστο νεαρό ζωγράφο μόλις 28 ετών. Και η πρώην σιδερά κυρία της γερμανικής καγκελαρίας έδειξε ότι για ακόμα μια φορά ότι μπορεί να κρατάει μυστικά. Δεν ανακάλυψε τα ραντεβού της αυτά. Και ήταν η ίδια που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την περιπέτειά τους, έτσι τη χαρακτήρισε, η οποία δεν ήταν άλλη από τη δημιουργία του επίσημου πορτρέτου της, το οποίο παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες στο Μουσείο Μπόντε. Και είναι πολύ πετυχημένο, θα έλεγα. Τώρα το ζήτημα είναι ποιος είναι αυτός, ο εντελώς νεαρός άγνωστος ζωγράφος, ο οποίος την προσέγγισε γραπτός, ήθελε να αναλάβει τη δουλειά, ήθελε να την αποτυπώσει, και αυτή η κίνηση τελικά, η τύχη, βοηθάει τους τολμηρούς.

εμείς από εδώ χρόνια πολλά στην Άννα Φόνσου. Είδα το βίντεο, την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ, όπου εύχεται στην Άννα Φόνσου για τα γενέθλιά της στα social media. Τι να πούμε για αυτή τη γυναίκα, για αυτή την ηθοποιό, για αυτή την πολύ έτσι γενναία δράση της Άννα Φόνσου μέσα από το σπίτι του ηθοποιού. Χρόνια πολλά και από εδώ.

Σήμερα όλοι μένουν δύο σπορ, γιατί έχουμε ένα τρομερό σημαντικό αγώνα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πορτογαλία-Ισπανία, ιβηρικό ντέρμπι για μια θέση στους 8 του Μουντιάλ. Οι δύο αυτές πολύ δυνατές χώρες κοντράρονται, που έχουν του Στάρ, ο Ρονάλντο κτλ. Στις 10 και μετάδοση από δύο σπορ. Το Μουντιάλ έχει πάρα πολλούς αποχαιρετισμούς. Από τη μία είναι ο Ρονάλντο, που ξέρουμε ότι θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Από την άλλη ο Νεϊμάρ, ο οποίος βάζει τέλος στην καριέρα του με τη Βραζιλία, με την εθνική, ας πούμε, έτσι. Τελείωσε μετά την ήττα της ομάδας του από την Νορβηγία. Τώρα ο Μέση, φαντάζομαι και για το Μέση θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Θα πω, έχει πολλές συγκινήσεις και αποχαιρετισμούς. Και είναι ο επίλογος για πολλούς και πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες.

Εγώ βλέπω ένα πάρα πολύ συγκινητικό βίντεο που είναι με κάτι μωρά παπάκια που διασώθηκαν από τη φωτιά στο ωραίο καστρό. Τα καημένα, αυτό το βίντεο κυκλοφορεί στα social media και στο διαδίκτυο και πως οι ήρωες της πυροσβεστικής έτσι τα βρήκαν, τους προσέφερε νερό, τα περιέθαλψαν, τα βρήκαν καλυμμένα με καπνό και στάχτη, τέλος πάντων. Ας κρατήσουμε αυτό το μικρό το θετικό και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Γρήγορα, γρήγορα επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγία Ελένη Τριζινίας. Από αύριο 3η έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Ηλικίων και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Τετάρτη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλήση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προφυλακίστηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στην Σάμο. Νεκρός ένας μετανάστης από το Σουδάν. Καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: λέτε να δούμε αν μας έρχονται ζέστες, πώς θα πάει ο καιρός στις επόμενες μέρες, γιατί κάτι διαβάζουμε ανησυχητικά. Να συνδεθούμε με τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβουλή. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ακούμε, μας έχει πάει τέλεια, γιατί όλο γκρινιάζουμε. Πρέπει να. Όλγα,
1: ναι,
0: νομίζω ότι και εσύ.
1: Είναι ότι είμαστε ευλογημένοι. Είμαστε στην ευλογημένη πλευρά της Ευρώπης. Φλέγεται για ακόμα μια φορά η Ευρώπη και από καύσονες και από φωτιές, γιατί έχει ιδιαίτερη ξηρασία. Δεν είναι μόνο που θερμαίνει το αέρας, αλλά έχουμε και τη θέρμανση του εδάφους και που προκαλείται ξηρασία. Και στη Γαλλία τώρα βιώνουν καύσωνα, είναι ο τρίτος καύσωνας μάλιστα για το έτος που έχουμε. Επομένως καταλαβαίνουμε πόσο ευλογημένοι είμαστε και πόσο πραγματικά τα μελτέμια, δηλαδή το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου, μας έχει σώσει από ακραίες καταστάσεις.
0: Μάλιστα, να τα λέμε και αυτά. Πολύ ωραία που αρχίσαμε.
1: Ναι, γιατί γκρινιάζουμε όντως.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, όμως τα μελτέμια έχουν και ένα τίμημα. Έχουν το τίμημα του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και σήμερα είχαμε κατηγορία 4 υψηλού κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί η Σάμος, Χίος, Ικαρία, καθώς επίσης και σε τμήματα της Κρήτης. Και εκεί θα είναι αύριο και πάλι εκεί θα μείνει ο πολύ υψηλός κίνδυνος, mm-hmm. ενώ φυσικά και τα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή που είναι μέσα και η Αττική σε αυτά, θα είμαστε στο υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 3. Επομένως χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι έχουν εξασθενήσει λίγο οι άνεμοι. Την Κυριακή είχαν φτάσει και τα 8 μποφόρ, δηλαδή τα επίπεδα της Θίας. Και τώρα δεν θα ξεπερνούν τα 6 με 7, αλλά το 7 θα εντοπίζεται κυρίως από το ύψος της Χίου μέχρι και τη Ρόδο. Εκεί θα είναι οι πιο υψηλές εντάσεις, γι' αυτό και έχουμε εκεί τον πορτοκαλί συναγερμό. Okay. Με την εξασθένιση των ανέμων όμως θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου, βέβαια σε τοπικό πάντα επίπεδο. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 και φυσικά θα είναι και παρούσες και λίγες μπόρες στα ορεινά μας. Από το ύψος εκεί στα ορεινά της Μακεδονίας, στην Πίνδο, καθώς επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη θα είναι παρόμοιο το σκηνικό, ωστόσο θα έχουμε ακόμα μια μικρή εξασθένιση, δηλαδή δεν θα έχουμε 7 μποφόρ, θα φτάνει μέχρι 6. Και το εξάρι θα εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό πάλι Αιγαίο. Εκεί θα είναι η επιμονή προς τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Να πούμε ότι επειδή θα εξασθενήσουν ακόμα περαιτέρω οι άνεμοι, θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Δηλαδή σε πεδιάδες της Θεσσαλίας, σε πεδιάδες της Μακεδονίας, μπορεί να δούμε τον Ιδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 37 βαθμούς Κελσίου. Όμως γενικότερα στα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Την Πέμπτη, επειδή θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα, θα έχουμε και μία μικρή πτώση θερμοκρασίας.
0: Α, οκ, την Πέμπτη.
1: Φυσικά, ναι. Το Σαββατοκύριακο βέβαια φαίνεται ότι λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Να είσαι καλά. Τα κρατάμε όλα μόνος. Και όλα μια χαρά ακούγονται. Εντάξει. Εντάξει,
1: καλή
0: να είσαι
1: βράδυ.
0: Καλά. Γεια. Ήταν η μετεωρολόγος μας η Όλγα Παπαβούλη. Τον ευχαριστούμε πολύ.

νομίζω ότι αξίζει να πούμε κάτι και τις επόμενες μέρες θα πούμε και περισσότερα για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ένα φεστιβάλ που έχει πραγματικά αφήσει το αποτύπωμά του, που καταπιάνεται με τη μαγεία της τέχνης του χορού, ανοίγει νέους δρόμους σε νέους καλλιτέχνες, σε καιρούς αστάθειας και βεβαιότητας. 32 χρόνια μετράει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ξεκινάει φέτος στις 17 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τις 26 Ιουλίου και να πούμε ότι τελείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση για δεύτερη χρονιά της Ντένης Αργυρίου.

Θα πούμε και για το θετικό, ότι για τη φωτιά στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πετρά του Κρήτης, ότι οριοθετήθηκε και ότι σύμφωνα με την τελευταία, την πιο πρόσφατη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, από αέρος κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα και ευτυχώς πήγε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς οριοθετήθηκε. Here we go, off I take ya, dip trip.

Περιμέναμε και ένα ντοκιμαντέρ. Καλά, οι φίλοι, οι θαυμαστές του συγκροτήματος Oasis. Μπορούμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα στο πικ του, με αυτά τα αδέρφια τα οποία για κάποιο λόγο είχαν αυτή την τρομερά συγκρουσιακή σχέση, διαλύθηκαν, μας άφησαν με τη χαρά. Τέλος πάντων, επέστρεψαν πριν αρκετούς μήνες, κάναν ένα comeback. Οι θαυμαστές ήταν πολλοί, οι συναυλίες sold out, και τώρα υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφόρησε και ένα τέιζερ, ένα τρέιλεράκι για αυτό το σπουδαίο συγκρότημα από το Μάντσεστερ, που το ντοκιμαντέρ αυτό, η ταινία στην πραγματικότητα, δίνει μια γεύση παρασκηνιακή από τη συμφωλίωση των αδελφών Γκάλαχερ και τις πρώτες πρόβες της μπάντας, τον κόσμο να παραλυρεί όταν τα αδέλφια βγαίνουν ξανά στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Το 2009 ήταν η τελευταία φορά, και το όνομα αυτής της ταινίας είναι Don't Look Back in Anger, που είναι ένα από τα πιο ωραία έτσι τραγούδια του συγκροτήματος. Λοιπόν, για όσους το έχουν αγαπήσει αυτό το συγκρότημα, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο.

Είπαμε και για το ντοκιμαντέρ, την ταινία, λοιπόν, για το συγκρότημα αυτό το αγαπημένο, που θα έχει τον τίτλο αυτό, Don't Look Back in Anger. Και θα σας πω και για μια ηθοποιό. Το όνομά της είναι Tilly Norwood, σας λέει κάτι? Το 2025, στα τέλη του 25, τη μάθαμε, τη συζητήσαμε, την αναλύσαμε, μας δίχασε. Προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Hollywood και όχι μόνο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Είναι μια AI ηθοποιός, τεχνητή νοημοσύνη. Ένα κατασκεύασμα τεχνολογικό. Αυτή λοιπόν ετοιμάζεται να πρωταγωνιστεί στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της. Ανακοινώθηκε από ένα στούντιο τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω και από την ίδια την ηθοποιό, και θα είναι ένα κωμικό δράμα ενηλικίωσης. Τώρα σας διαβάζω το δελτίο τύπου, όπου το πλαίσιο, το φόντο θα είναι ένας σουρεαλιστικός ψηφιακός κόσμος που υπάρχει κάπου στο cloud, Παναγία μου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό όλο αυτό. Διαβάζω και τα σχόλια διαφόρων ηθοποιών, όπου και αυτοί υπάρχουν κάποιοι που λένε: παιδιά, πρέπει να το αγκαλιάσουμε αυτό, να το αποδεχτούμε, να το ενσωματώσουμε, γιατί αλλιώς θα μας πετάξει έξω και θα βρεθούμε περιθωριοποιημένοι. Άλλοι ηθοποιοί που είναι πολύ πιο αυστηροί και λένε: θα τη δώσουμε, θα καταστραφούμε. Η τέχνη δεν θα πάει μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε.

τραγούδι το έγραψε ο Τζιμ Μόρισον όταν βρισκόταν στην παραλία Βένις και είδε να περνάει μπροστά του μια πανέμορφη κοπέλα, πάρα πολύ εντυπωσιακή, θαμπόθηκε από την ομορφιά της, δίστασε να της μιλήσει, εκείνη χάθηκε στο πλήθος, δεν την ξαναείδε ποτέ. Αυτή όμως η αλόκοτα, ρομαντική, ντροπαλή στιγμή που δεν ταιριάζει καθόλου στον εκρηκτικό χαρακτήρα του Μόρισον, έγινε τραγούδι, έμεινε στις δεκαετίες και στην έτσι, ιστορία. Ποτέ δεν μάθαμε το όνομα της κοπέλας, ούτε κι αυτός, αλλά χάρη σε εκείνη γράφτηκε το Hello, I love you. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε. Ήταν το «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Λιγερού, η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο και η Μαρίλα Γεροντίδη επίσης, έγινε αλλαγή όπως καταλαβαίνετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε φυσικά αύριο στο καθιερωμένο ραντεβού μας, έτσι, το οποίο είναι 9 η ώρα, 9 η ώρα Earth News Radio, και εσείς δεν πάτε πουθενά, διότι ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας».

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της γυραιάς Ηπείρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει ακόμα περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί στην περσινή σύνοδο της Χάγης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη σύνοδο κορυφής θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή το Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαθα γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου Ρίτζεπ Τέγιπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας της. Συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εξιχνιάστηκαν 2 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπτική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εξιχνιάστηκαν 2 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων

0: στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φανεργιώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε χωρίς την καλή παρέα του φίλου και συνάδελφου Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος κάνει χρήση τμήματος της καλοκαιρινής του άδειας. Καλές βουτιές, Βαγγέλη, εγώ κρατάω γερά εδώ περιμένοντας να έρθεις. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα η Μαρίλια Γεροντίδου, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. The Sun Will Always Shine on TV από τους ΑΧΑ. Με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και στο Earth News Radio 105,8, καθώς θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας που αφήνουμε σιγά σιγά, αλλά και τι περιμένουμε στην ημέρα η οποία θα έρθει, με κύριο βέβαια θέμα, αυτό το οποίο κυριαρχεί στην τεσσογραφία, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο αναμένεται να ζητήσει ο πρόεδρος Ερντογάν από τον κύριο Τραμπ αύριο, 3 και 4 ώρα Τουρκίας η συνάντηση, είναι τα F-35. Είναι προφανές ότι τα επιθυμεί η διακόσμηση Τουρκία, δεν ξέρουμε αν θα τα πάρει. Μπορεί όμως να πάρει τις μηχανές της General Electric 110 για το μαχητικό καν το τουρκικό. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφήρχε

0: υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών F-35, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Αυτό είπε λοιπόν ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Να σας ενημερώσουμε στο μεταξύ ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους. Φυσικά, συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής, ενώ ομάδα με drones του πυροσβεστικού σώματος συνδράμει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς. Αυτά σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα δράματα που ζήσαμε χθες στο Ωρεόκαστρο. Να σας πούμε επίσης ότι στην Τουρκία, όπου αύριο ξεκινάει επίσημα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με 32 ηγέτες, αλλά και μεταξύ των οποίων βεβαίως και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και πολλούς αξιωματούχους από πολύ παραπάνω χώρες από τις 32. Τώρα, στην Τουρκία σήμερα είχαν περισσότερες από 100 προσαγωγές, τις οποίες προχώρησε αστυνομία στην Άγκυρα, στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την αποχώρηση της Άγκυρας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγε από τη χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια. Συνολικά έχουμε πάνω από 50.000 αστυνομικούς και στρατιώτες και στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί, καθώς αυτή θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ και είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από 17 ολόκληρα χρόνια επισκέπτεται την Τουρκία. Όπως σας είπα, θα λάβουν μέρος ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολλοί προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.

0: Να δούμε και το πρόγραμμα του κυρίου Τραμπ αύριο στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Δόθηκε σήμερα στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτύσει στην Άγκυρα αύριο στις 2:15. Στις 3 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και ένα τέταρτο αργότερα θα πραγματοποιήσει η διμερή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ στις 9:05 ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας τώρα περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Λευκού Οίκου, ενώ την Τετάρτη ο κ. Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΡ, τον Μαρκ Ρούτε, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάξει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφηση, πριν λάβει μέρος στις 11:15 στη συνεδρία εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας. Ο κ. Ερντογάν θα συναντηθεί και με τον κ. Ζελένσκι και με τον πρόεδρο της Συρίας, τον Αλ Σάρα, και μετά τις εργασίες έχει και προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της Συρίας, όπως είπαμε.
1: Καταρχάς είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
2: Οπότε, άρα αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
1: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε,
2: πάρα
1: για
2: πολύ
1: μεγάλη ζήτηση.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι.
0: Αυτό το οποίο ακούσατε ήταν οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ένωσης Ελεγχτών Εναέριας Κυκλοφορίας, της κυρίας Όλγα Στόκη, η οποία μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Airtunes Radio 105,8 με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και μίλησε βεβαίως για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 και 20. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Γιατί δεν έχουμε μόνο φωτιές, έχουμε και καυτή πολιτική επικαιρότητα. Γιατί μπορεί να είμαστε μεσούντος του θέρους. Ωστόσο, οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση και προκαλούνται αναντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ενώ στην τρίτη θέση εμφανίζονται το ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Κατά τα λοιπά, συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν στη Βουλή τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Εκεί βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές βασικών αγαθών σε μια περίοδο που το ζήτημα του κόστους ζωής παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Και σήμερα το απόγευμα στη Συμπρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σκανδαλίδη. Κρίσιμη αναμένεται να είναι εβδομάδα και για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και παραμένουν τα σενάρια για νέες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος. Και την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Οι ίδιες πληροφορίες συνδέουν τις κινήσεις αυτές με τα σενάρια για ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας με βίντεο στα social media απαντά σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής σχετικά με τις προτάσεις του για την παιδεία, παρουσιάζοντας βασικές θέσεις και δεσμεύσεις του για το εκπαιδευτικό σύστημα.

0: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον διτό ρόλο των drones. Τα ξέρουμε όλοι και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φωνικές μηχανές, αυτόνομες δυτικές συσκευές μικρού κόστους, οι οποίες μπορούν να φέρουν εκρηκτικά και μπορούν να σκοτώσουν πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμα και ένα drone. Από την άλλη, τα drone είναι αυτά τα οποία έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την αντιμετώπιση των πολλών χωρών, όχι μόνο των δικών μας, και της Ισπανίας και της Ιταλίας και άλλων μεσογειακών χωρών που πλήττονται από πυρκαγιές. Χάρη στα drones λοιπόν, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες που ανοιχνεύουν αμέσως τον καπνό, έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ πιο γρήγορη κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς χάρη στα drones τις εντοπίζουμε πολύ πιο γρήγορα και μπορούμε και να αντιδράσουμε ως κράτος πολύ καλύτερα με πολύ χειροπιαστά αποτελέσματα. Το Κέντρο λοιπόν Εκπαίδευσης για Χειριστές Drones, κάτι πολύ σημαντικό στην Τρίπολη, εγγενίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Το πρόγραμμα της Νέας Σχολής καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Λιμουνικό και έρχεται να πληρώσει τις σύγχρονες ανάγκες του διακλαδικού πεδίου επιχειρήσεων. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο όσα δήλωσαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, αλλά και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης.
1: Πρέπει να αλλάξουν όλα. Έχουν δημιουργηθεί, όπως ξέρετε, οι τρεις παραγωγικές βάσεις για μη επανδρομένα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Απαραίτητο συμπλήρωμα είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα.
2: Αναλαμβάνει μια νέα αποστολή. Απολύτως ευθυγραμμισμένη και εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του σύγχρονου διακλαδικού πεδίου επιχειρήσεων. Μετεξελίσσεται πλέον ως το κέντρο βάρους και το σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση.
0: Αυτά λοιπόν για τον ρόλο των drones, τα οποία με χάρη στη βοήθεια των οποίων ευελπιστούμε να αλλάξουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και ο υπόλοιπος πλανήτης τις πυρκαγιές. Τώρα, μπορεί να έχουμε την σύνοδο κορυφής αύριο, να ξεκινάει αύριο η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όμως, την ίδια ώρα που η Τουρκία υποδέχεται τους νατοϊκούς ηγέτες, ξεκίνησε σήμερα ο κρίσιμος κύκλος ακρεώσεων στη δίκη του δημάρχου της πόλης, του Εκρέμ Ιμάμογλου. Και στην αίθουσα βρέθηκε ως παρατηρητής ο μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, σοσιαλιστές και δημοκράτες από την Ισπανία, μαζί με άλλους διεθνείς παρατηρητές. Ο Ιμάμογλου, που θεωρείται ευρέως ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Προέδρου Ερντογάν, αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες αθρηστικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινή άνω των 2.000 ετών φυλάκισης. Και κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις ξεχωριστές υποθέσεις μέσα στην ίδια μέρα, σε διαδικασίες που τόσο ο ίδιος όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούν πολιτικά υποκινούμενους. Μετά το πέρας των σημερινών ακροάσεων, ο Σάντσεθ Αμόρ υπογράμμισε ότι η παρουσία του αποτελεί μαρτυρία της ισχυρής αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Δήμαρχο και προς όσους στην Τουρκία εξακολουθούν να υπερασπίζονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες υπό όλο ένα δυσκολότερες συνθήκες, περιλαμβανομένες της δικαστικής επίθεσης κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Να πούμε ότι ο Ισπανός Ευρωβουλευτής δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος από την ψυχική αντοχή και την αποφασιστικότητα του Ιμάμογλου ενώπιον του δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις χωριστές υποθέσεις την ίδια ημέρα. Δεν είναι, όπως σημείωσε τυχαίο, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς τη στιγμή που η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κάτι που κατά την εκτίμησή του επιχειρεί να αποφύγει το δημόσιο και διεθνή έλεγχο. Να πω ότι έχει άδικο, δεν θα το πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι οι μέρες αυτές πολύ κρίσιμες δικαστικά. Έχουμε μια ώρα μηδέν και για την Μαρίν Λεπέν, καθώς αύριο αποφασίζει το εφετείο αν μπορεί να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία. Αυτή η υπόθεση θα έχει βαρύ πολιτικό αποτύπωμα και θα μπορούσε να καθορίσει αν η ηγετική φυσιογνωμία της γαλλικής ακροδεξιάς έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 27. Σύμφωνα με το Associated Press, η 57χρονη Λεπέν έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης το Μάρτιο του 25 για την υπόθεση κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η γαλλική δικαιοσύνη είχε κρίνει ότι η ίδια και άλλα στελέχη του Εθνικού Συναγερμού χρησιμοποίησαν χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία προορίζονταν για κοινοβουλευτικούς βοηθούς, αλλά δόθησαν για την πληρωμή κομματικών στελεχών την περίοδο του 2004-2016. Εδώ θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο Γιώργο Καριωτάκη και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Κρίσιμο θέμα η διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας και στόχος η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Στην σύνοδο θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Τραγωδία στην Σπάρτη, δύο νεκροί σε σύγκρουση γιοταχή με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών ηλικίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Τετάρτη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 30χρονος Κωσοβάρος συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό Δοϊράνης στο Κιλκής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αρχές της Κροατίας για υπόθεση παράνομης διακίνησης προσώπων. Καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Για αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός μου φίλος ξενάδελφος Βαγγέλης Αρής, κάνει χρήση τμήματος της Θερινής του Αδίας, και μετά από 2 εβδομάδες θα ξαναβρεθούμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, είχαμε και ευχάριστα νέα σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, καθώς το πρώτο από τα νέα 25 υβριδικά τρένα βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι είπε για αυτά τα τρένα τα οποία αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας μέσα στους επόμενους μήνες και χρόνια ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Ήρθε λοιπόν το πρώτο από τα 25 τρένα. Να σας πούμε ότι η Γαλλία για τρίτη φορά θα αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κύμα καύσωνα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών αφενός ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νοητικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συνεγερμό. Αύριο θα είναι 54 οι περιφέρειες της Γαλλίας που θα έχουν πρόβλημα, και την ίδια ώρα έχουμε και μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Εκεί από την τεράστια πυρκαγιά στα ανατολικά Πυρηναία, οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει 45.000 στρέμματα, πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν εκενωθεί, και το χειρότερο, τα επόμενα 24 ώρα, η Δράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πριν από περίπου 2 ώρες στα ανατολικά Πυρηναία οι φλόγες πλησίαζαν σε σπίτια, ενώ σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το πρωί η νομαρχία Ντρόμ διευκρίνησε ότι δεν απειλούνται κατοικίες επί του παρόντος. Συνολικά εκεί επιχειρούν 700 πυροσβέστες και επιχειρούσαν και μέχρι πρότινος 11 αέρια μέσα. Η πυρκαγιά απέχει μόλις λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από το Λεζόγκλε, όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα, είχε προγραμματιστεί η άφιξη του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Η διαδρομή δεν άλλαξε, όμως πραγματοποιήθηκε χωρίς θεατές, ώστε να είναι η ανοιχτή η δρόμη για την πυρόσβεση. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι αύριο είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα για την Μαρίν Λεπέν, την ακροδεξιά πολιτικό, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού. Το δυσμενέστερο σενάριο θα ήταν η επικύρωση ή επιβολή βαριάς ποινής από το εφετείο, οπότε δεν θα μπορούσε για 5 χρόνια να ασκήσει το εκλεγμένο της αξίωμα. Και την κατηγορούν ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός συστήματος που διοχέτευε ευρωπαϊκό δημόσια κονδύλια προς όφελος του κόμματός της. Αυτό που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στην περίπτωση που η Λεπέν δεν μπορέσει να είναι υποψήφια, τότε το ρόλο της θα αναλάβει ο φέρελπης νέος 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και πολιτικός της προστατευόμενος, και μια τέτοια εξέλιξη θα αναδιαμόρφωνε την προεδρική κούρσα στη Γαλλία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός παραμένει μια από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Έχει 93 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, ή 92, και εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διαδοχή του Εμμανουέλ Μακρόν. Να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι αυτή η απόφαση έχει μεγάλη σημασία για τη Γαλλία. Γιατί? Γιατί ξεπερνά τα όρια μιας δικαστικής διαμάχης. Για τη Λεπέν, για παράδειγμα, αφορά το πολιτικό της μέλλον. Για τον Εθνικό Συναγερμό αφορά το ποιος θα ηγηθεί τις σημαντικότερες προεδρικές μάχες του κόμματος. και για τη Γαλλία αφορά το πώς θα διαμορφωθεί η κούρσα για την επόμενη μέρα μετά τον Εμμανουέλ Μακρόν. Δύσκολες καταστάσεις και να δούμε τι θα γίνει τελικά με όλη αυτή την υπόθεση.

0: Λοιπόν, με τον Bon Jovi και το Living on a Prayer συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τέλος της μέρας. Έρτιος Radio 105,8. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαριλία Γεροντίδου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς έχουμε το θέμα της σεζόν, όπου πάρα πολλοί νέοι θέλουν να εργαστούν για να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, όμως υπάρχουν και παγίδες. Θα προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε αυτές με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Καρούζου. Είναι δικηγόρος, εξειδικευμένος στα εργασιακά. Καλησπέρα κύριε Καρούζο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Το χαρακτηριστικό της γενιάς Z είναι ότι θέλει μια δουλειά οριοθετημένη. Και αυτή η γενιά Z πηγαίνει να δουλέψει ή σεζόν ή εβδομάδες ή μήνες. Θα μπορέσει να το βρει αυτό, δηλαδή να είναι οριοθετημένη η δουλειά και όλες οι συνθήκες οι εργασιακές να είναι σωστές, και πού υπάρχουν κατά την εκτίμηση σας παγίδες?
1: Εντάξει, το ζήτημα όπως το βάζετε σαν ερώτημα, και πρόσφατα δημοσίευματα στον τύπο έχουν ασχοληθεί και έρευνες, είναι σύνθετο. Η γενιά Z γενικά προσπαθεί να βρει τον προσανατολισμό της μέσα από μια άνεση που της προσφέρει η αγορά εργασίας σε υπερπληθώρα θέσεων απασχόλησης, μέσα από μια κουλτούρα που απέκτησε στην περίοδο της πανδημίας, που θεώρησε ότι η ζωή είναι πρώτα που αξίζει και μετά η δουλειά, και που θα έπρεπε να προηγείται στην επιλογή την επαγγελματική ενός εκάστου των νέων, η ισορροπία μεταξύ προσωπικού βίου και επαγγελματικού.
0: Είναι μια
1: αυτό στην πραγματικότητα είναι μια δύσκολη εξίσωση και μια δύσκολη συνθήκη να τη δεις και να τη βρεις τόσο ιδεατά. Ειδικά για τη γενιά που συζητάμε, δηλαδή τους σημερινούς 25-24, που κατ' ουσίαν είναι η πρώτη τους δουλειά, ίσως θα ήταν ένα όνειρο να την θεωρεί κάποιος ως, πώς να σας το πω, μια προσδοκία να τη βρει αυτή τη συνθήκη στην αγορά εργασίας. Και προς αυτό σημειώνω μόνο κάτι το θετικό να φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ποιος δεν θα ήθελε μια εξισορρόπηση στην προσωπική και επαγγελματική ζωή? Θεωρώ όμως ότι μια γενιά που δεν έχει προετοιμαστεί πραγματικά στην αγορά εργασίας, που δεν έχει δει τι σημαίνει αγορά εργασίας στην πράξη, γιατί μιλάμε για τις πρώτες εργασίες και δουλειές, δεν μπορεί να βγάζει τόσο ασφαλή κριτήρια ώστε να έχει ήδη μια εμπειρία αποκτήσει που να δικαιολογεί μια τέτοια επιλογή, και μάλιστα με απόλυτο τρόπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι η γενιά αυτή, επειδή ακριβώς εξασφαλίζει με την γκρίζα απασχόληση, την ανασφάλιστη πολλές φορές εργασία, την παράλληλη εργασία, την προσωρινή απασχόληση, τη μερική απασχόληση, την αβέβαιη εργασία, την εργασία μέσα από πλατφόρμες, ένα εισόδημα, θεωρεί ότι η ζωή έτσι θα είναι. Δηλαδή να επιλέγει κατά ανάγκη μια συνθήκη εργασίας που, επαναλαμβάνω, δεν δικαιολογείται ως η μοναδική και πρώτη επιλογή από την εμπειρία της. Άρα λοιπόν, στους νέους που μας ακούν, να έχουν αξίες, να έχουν ιδανικά, βεβαίως και να κυριαρχεί αυτό το ιδανικό της εξισορρόπησης, όμως κανείς δεν μπορεί να βλέπει τα πράγματα απόλυτα, παρά μόνο αν η εμπειρία και η ζωή του έχει προσφέρει την ευκαιρία. Μην αλαφιάζονται και μην παρασύρονται οι νέοι μας από την εργασία στις πλατφόρμες, από την εποχική απασχόληση, από το επίδομα ανεργίας που μπορεί να το παίρνει για μια χή χρονική περίοδο και την υπόλοιπη να δουλεύει ανασφάλιστος. Αυτά θα τα δουν μπροστά τους. Γι' αυτό δεν λέω να συμβιβαστούν, αλλά πρέπει αξιακά να δημιουργήσουν τη διαδρομή στην καριέρα τους για να έχουν αυτού του είδους απαιτήσεις. Χωρίς διαδρομή κανείς δεν φτάνει στο στόχο. Τώρα, οι συνθήκες βέβαια στον τουρισμό και στον επιστημισμό είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες γιατί πρώτα απ' όλα κλιματολογικά το καλοκαίρι με τη θερμοκρασία ο νέος κουράζεται. Και ένας νέος που δεν έχει έρθει από ένα ξεκούραστο χειμώνα, αλλά που έχει με ένα χειμώνα δουλειάς, ενίσχυσης οικογένειας, με τα προσωπικά οικογενειακά προβλήματα που βιώνουν στο σπίτι τους, με την πιθανή ανεργία του πατέρα, με την έλλειψη εισοδήματος για να καλύψουν τις ανάγκες σε ένα δάνειο, με τα συσσωρευμένα άχη μιας οικογένειας, και αυτά όλα βρίσκουν, ξέρετε, μια σύγκρουση στο εργασιακό περιβάλλον. Και αυτό διωγγώνεται από παραβατικούς ή αντισυμβατικούς εργοδότες, που κατά το πλήσον τα φαινόμενα αυτά γίνονται γνωστά στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, που δεν εξασφαλίζουν συνθήκες υγιείς για τους νέους που θέλουν να εργαστούν, ακόμα και για τους μεσήλικες, που δεν εξασφαλίζουν ένα καλό εισόδημα, που δεν εξασφαλίζουν ένα ωράριο απασχόληση συμβατό με αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που αποθαρρύνει τον νέο να ξαναεργαστεί. Όχι μόνο να εργαστεί στον τουρισμό την επόμενη σεζόν, αλλά και την επιλογή να λειτουργήσει σε αυτό που είπα πρώτα. Δηλαδή, προσωρινή απασχόληση ή μόνη λύση. Επιλέγω την πλατφόρμα κάνω τις διανομές με το μηχανάκι μου που μου δίνουν και ένα καλό εισόδημα και δεν με ενδιαφέρει ούτε η ασφάλισή μου, ούτε το μέλλον μου, ούτε το γεγονός ότι έτσι καταραίει ένα ασφαλιστικό σύστημα τέτοιου είδους απασχόληση.
0: Και όχι μόνο, γιατί το να κάνεις delivery είναι απολύτως κατανοητό, γιατί κάποιος πρέπει να κερδίσει τη ζωή σου. Αλλά όταν είσαι νέος, αν μείνεις για πάντα στο delivery, δεν έχεις καμία πιθανότητα.
1: Ακριβώς. Γιατί οι δεξιότητες πότε θα έρθουν. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα εισαγωγικά λέγοντας μετά από 32 χρόνια ενασχολησμού με το εργατικό δίκαιο, ότι πραγματικά ξαφνιάζομαι με αυτή τη γενιά. Και ξαφνιάζομαι γιατί εμφανίζεται με μια αξιακή κλίμακα στις επιλογές της, όμως που αν τη δούμε επί της ουσίας, αυτή η αξιακή κλίμακα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά δεν έχει παρασχεθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ούτε από την οικογένεια, ούτε από την εκπαίδευση, ούτε από την εμπειρία της ζωής. Άρα για να πιστώ ότι είναι μια βαθιά ριζωμένη στην επιλογή και στην ηθική τους αξιακή κλίμακα, θα αναζητούσα ως ασφαλές κριτήριο αυτού που λέω, μια εμπειρία που θα τους έδινε το δικαίωμα να είναι τόσο σοφοί, τόσο απαιτητικοί και τόσο εξισορροπιστές. Αυτή η εμπειρία δεν υπάρχει. Και δεν τη δίδαξε ούτε το σχολείο, ούτε η οικογένεια. Θέλω να πιστεύω. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, δεν βρίσκουμε αυτού του είδους την επιλογή ως το ελιξίριο στην αγορά εργασίας τη στιγμή που βλέπετε ότι όχι μόνο ο τουρισμός, αλλά ακόμα και θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές δεν βρίσκουν νέους να προσλάβουν. Με αποτέλεσμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη να παρατείνουν τη θητεία απασχόληση των συνταξιούχων. Στην Ελλάδα ήδη το κάνουμε αυτό, όχι επειδή είναι ένα μέτρο που είναι φιλολαϊκό, αλλά επειδή οι επιχειρήσεις θα καταρρεύσουν. Αν δεν κρατηθεί στη δουλειά ο συνταξιούχος, τη στιγμή που δεν υπάρχει νέος να προσληφθεί, γιατί θεωρούν την αξία διαφορετική συνεργασία όπως την προπεριέγραψα, μιλάμε για πλήρη καταστροφή της αγοράς εργασίας. Άρα είναι μια λυσίδα όλα αυτά. Ναι. Που δεν θα ήθελα να δηλώνω μονοσήμαντα ότι είμαι περήφανος που μια τέτοια γενιά έχει αυτές τις αξίες. Θέλω να δηλώσω ότι θα είμαι περήφανος αν αυτή η γενιά μου αποδείξει ότι έχει καταλάβει τις νέες αξίες της. Και για να αποδείξει πρέπει να εργαστεί. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες στην αρχή.
0: Ναι. Και μια και λέτε για δύσκολες συνθήκες, επειδή έχετε και μεγάλη πείρα πάνω από 30 χρόνια, όπως μου είπατε, κύριε Καρούζο, οι συμβάσεις που κυριαρχούν το καλοκαίρι, τι είδους είναι κυρίως?
1: Να σου πω, για να γίνουμε και λίγο χρηστικοί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η έλλειψη προσωπικού δεν είναι ρογάματα στα νησιά και που μπορεί να ξεκινούν και να φτάνουν στα 100-120 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι μια ατομική διαπραγμάτευση.
0: Εγώ συγγνώμη, το λέω εσύ με λίγο χιούμορ. Πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα για 120 ευρώ την ημέρα να δουλέψω.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλά νησιά που υπάρχουν αυτά τα μεροκάματα στην εστίαση. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει το ασφαλές αυτών των μεροκάματων. Δεν είναι σίγουρο θα τα βρει κανείς. Συνεπώς, αν είναι κάποιος τυχερός, θα βρει αυτού του είδους μεροκάματα σε πολλά μέρη στα νησιά. Αν δεν είναι όμως ασφαλής, ξεκινάμε από τα νόμιμα, τα οποία δεν φτάνουν τα 1.300-1.400 ευρώ. Οι συμβάσεις βεβαίως που συνάπτονται αυτήν την περίοδο είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι μια δυνατή σύμβαση για τον εργαζόμενο, δεν μπορεί να σπάσει παρά μόνο αν είναι παραβατικός εργαζόμενος. Άρα, ό,τι έχει υπογράψει υποχρεωτικά ο εργοδότης θα το τηρήσει, ή άλλως έχει δικαίωμα να απαιτήσει τους μισθούς μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Και που το χειρότερο που μπορώ να πω μπορεί να του συμβεί είναι κακές συνθήκες διαβίωσης.
0: Ναι, και επ' αυτού ακριβώς για αυτό που λέτε, επειδή μπορώ να πάρω προσωπικό παράδειγμα και από τα παιδιά μου και από τους φίλους που πήγαν να δουλέψουν, αυτό το οποίο μου έχουν πει οι περισσότεροι είναι ότι εντάξει, το ωράριο πάνω κάτω εκεί που το συμφωνήσαμε,
1: ναι, μισθός
0: εκεί που το συμφωνήσαμε, okay, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι από κακές μέχρι τραγικές.
1: Συνεχίζουν να είναι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Δηλαδή, όπως λέει και ο Νταλάρας, 7 νομά σε ένα δωμάτιο, δηλαδή 7-8 άτομα στριμωγμένα σε ένα δωμάτιο. Εντάξει, δυσάρεστο για καλοκαίρι.
1: Αναφίβολα. Υπάρχουν βέβαια και εργοδότες, ξοβρέθηκα στην Τωρίνη προχτές, που έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά, που οι σύγχρονες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, τετράστρα, πεντάστρα, ξενοδοχεία, δημιουργούν οικισμούς για τους εργαζόμενους που κουρίμονται ένα διαμερίσματα και χτίζουν και όλα τέτοια υποδομές. Αλλά εγώ βάζω ένα προβληματισμό γενικότερο σε μια κοινωνία, όχι μόνο στην εργασία. Ο νέος καθηγητής, ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, ο δάσκαλος, ο γιατρός, θεωρείται ότι βρίσκει καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης? Σε πώς, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει
0: να. Εδώ στους γιατρούς δεν βρίσκουν, πώς το λένε, δωμάτια για να μείνουν σε νησιά που έχουν απόλυτη ανάγκη.
1: Που έχουν απόλυτη ανάγκη. Άρα θέλω να πω λοιπόν, α αυτή η συζήτηση καλά κάνει και γίνεται και στον τουρισμό, γιατί υπάρχουν φαινόμενα κρατικά.
0: Είναι η βαριά μας βιομηχανία γι' αυτό.
1: Είναι η βαριά βιομηχανία και είναι αυτό που μπορούμε να δείξουμε. Δεν έχουμε φάμπρικες να δείξουμε προβλήματα δυστυχώς στη χώρα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όπως γενικότερα η κοινωνία αυτή δεν είναι η ιεραρχία της προτεραιότητας και υπάρχει ένα κράτος απών που δεν ερημνά να ενισχύσει με κίνητρα διάφορα την τοπική αυτοδιοίκηση να υποχρεώσει για αυτές τις παροχές. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σταθμίσω την ίδια βλάβη σε ένα νέο που μένει άσχημα με έναν γιατρό που θέλει να εργαστεί και δεν βρίσκει σπίτι. Όχι, ο γιατρός υποφέρει περισσότερο για το κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη όμως, πολύ σωστά λέτε, αυτοί οι κακοί εργοδότες τελικά άφησαν και αφήνουν δυστυχώς πολύ βαριά σημάδια στην αγορά εργασίας. Και θα τα εισπράττουν τον επόμενο χρόνο πλέον. Είναι τέτοιες οι λύψεις στο προσωπικό στον τουρισμό, πάνω από 100.000 φέτος, που ο κακός εργοδότης δεν θα αρχίσει να την πληρώσει. Θα την πληρώσει αμέσως την επόμενη σεζόν. Πρώτα απ' όλα θα προσλάβει τον εργαζόμενο που είχε. Θα τον βρει και τον έχει μάθει και του έχει εκπαιδεύσει και τον έχει διδάξει. Τον έχασε όμως. Θα πω, η ιστορία της αγοράς εργασίας είναι μια πολύ δύσκολη, να σου πω, ιστορία. Να ξέρει κάποιος ότι δεν θα γλιτώσει από το κακό και το παράνομο και το παραβατικό, είτε είναι εργαζόμενος είτε εργοδότης. Θα το βρει μπροστά του πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και λέμε ότι το εργασιακό είναι ένας δυναμίτης. Άμα πάρει ποτιά, έσκασε. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά τα αναχώματα που δημιουργούν προβλήματα στους εργαζόμενους γενικότερα, όπως οι σύνδικες διαβίωσης, που δυστυχώς έχουν στιγματίσει τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, ειδικά στην εποχική εργασία.
0: Και θέτω το εξής ερώτημα τώρα, μια και είπατε για την Generation Z, τη γενιά Z. Αυτή τη στιγμή, αν ένας νέος επιχειρήσει να βρει μια δουλειά απλά στην εστίαση ως σερβιτόρος, δεν έχει πολύ μέλλον. Αντιθέτως, εάν σπουδάσει για παράδειγμα μάγειρας σε μια σχολή, είτε ιδιωτική είτε δημόσια, εκεί έχει πιθανότητες ανέλυξης. Και αυτό το οποίο δεν ρωτώ με όλη αυτή την κουβέντα την οποία κάναμε, είναι μήπως πρέπει τελικά οι νέοι να κοιτάξουν να πάρουν έστω κάποιο πτυχίο, κάποιο χαρτί το οποίο θα τους βοηθήσει στην ανέλυξή τους μετά, ώστε να μείνουν για πάντα σερβιτόροι, έστω για καλοπληρωμένοι.
1: Τι ωραία που το είπατε, δηλαδή. Και δεν ήθελα να. Εγώ προβόκαρα λίγο τη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν δίνει καμία έρευνα, ακόμα και αυτή τη καθημερινή που βγήκε το Σαββατοκύριακο, ότι η επιλογή των νέων να μην βρουν δουλειά δεν ισοσταθμίζεται με την απόκτηση δεξιοτήτων, με την κατάκτηση ενός δεύτερου πτυχίου. Οι έρευνες συλλήβην δείχνουν ότι ο νέος που δεν βρίσκει τη δουλειά που του προτείνεται καταλήγει στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή στην gig economy, στη μικροοικονομία, στις πλατφόρμες, στο delivery. Βλέπετε λοιπόν πόσο αποστερούνται οι νέοι αυτής της επιλογής βασικών προσόντων που αύριο θα τους έκανε πιο δυνατούς στην αγορά εργασίας. Υπάρχει περίπτωση κάποιος νέος μας ακούει να πιστεύει θα τα βγάλει πέρα απέναντι σε ένα κομπιούτερ που αύριο μπορεί να είναι και σερβιτόρος? Άρα λοιπόν το πρώτο που θα χρειαστεί είναι να μάθει να χειρίζεται αυτό το κομπιούτερ. Το δεύτερο που μπορεί να ελπίσει είναι ότι σιγά σιγά θα μετασχηματιστεί, μάλλον ξαφνικά θα μετασχηματιστεί και καθόλου σιγά σιγά η αγορά εργασίας στις δεξιότητες που όσο είμαστε νέοι και ο εγκεφαλός μας αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα και το αφομοιώνει, και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα που έχουμε το χρόνο να σταθούμε στην εκπαίδευση αποκτώντας τέτοιου είδους προσόντα. Δυστυχώς όμως οι νέοι αυτό το αγνοούν προς το παρόν, τουλάχιστον αυτό δεν δείχνουν οι έρευνες. Και εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας. Πού είναι η πολιτεία σε όλα αυτά? Έχουμε μια ενδυνάμει προεκλογική περίοδο, η οποία μάλλον έχει ξεκινήσει και θα καταλήξει στο πιθανότερο την άνοιξη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ακούτε κάποιο ακόμα σήμερα να αναδεικνύει τα ζητήματα διασύνδεση αγορά εργασία με την τεχνητή νοημοσύνη, την οικονομία, τις επιλογές μια γενιά και να έχει θέσεις?
0: Καλά, αυτό που πιάνετε τώρα είναι τεράστιο ζήτημα για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε, ειδικά τις επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης ενδεχομένως στην αγορά εργασίας.
1: Και όλων τις ανάγκες να αποκτήσουμε δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις ματώνουν σε αυτό το πράγμα. Ναι. Πραγματικά ματώνουν. Δεν βρίσκουν άνθρωπο. Τα συνεργεία να στελεχθούν με επιπλέον ανθρώπους με ικανότητες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πληθώρα ή έστω μια ισορροπημένη προσφορά εργασίας. Υπάρχει έλλειψη στην προσφορά εργασίας. Και αυτό θα στοιχίσει και στην οικονομία της χώρας. Όπως στοιχίζει ουσιαστικά και στην οικογένεια. Γιατί με την gig economy, ένας που κάνει διανομή, αν αύριο χτυπήσει ή αρρωστήσει, θα χάσει το εισόδημά του. Άρα δεν θα έχει μια κάλυψη από ένα ασφαλιστικό φορέα, από μια άδεια ασθενείας που αν ήταν μισθωτός θα την είχε. Αυτά πρέπει να τα βλέπουν τα νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τα 1500 που μπορεί να εξασφαλίσει η πλατφόρμα, γιατί από εκεί είναι η μισθή το μήνα, δεν είναι και λίγη. Mm-hmm. Είναι μια απόλαυση πρόσκαιρη mm-hmm. που δεν μπορεί να συνδέεται κατά ανάγκη με τη διασκέδαση και τον ρουχισμό.
0: Και τον επαγγελματικό βίο το μεταγενέστερο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρούζο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε.
1: Ελπίζω.
0: Ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρούζος, εξειδικευμένος εργατολόγος, ειδικά στα εργασιακά θέματα, με τον οποίο συζητήσαμε την δυσκολία που αντιμετωπίζει η Generation Z, η γενιά Z, για να μπορέσει να βρει δουλειές κατάλληλες, καλοπληρωμένες και βεβαίως ασφαλισμένες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η Σύνοδος διεξάγεται υπό την σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της γυραιάς Ηπείρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει ακόμα περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί στην περσινή σύνοδο της Χάγης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος και ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός, για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας στη συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εξιχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας. Ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Τραγωδία εκτελέχθηκε απόψε στη Σπάρτη όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε τοπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Την ίδια ώρα τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρίλια Γεροντίδου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Σολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αλλά και εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι μέσα στα τελευταία 9 χρόνια έχει καεί το 38% των δασών της Αττικής. Ήδη 700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Θυμάμαι εκεί γύρω στο 2000, δύο χρόνια πριν, δύο μετά, όπου κάει και η Πεντέλη και η Πάρνηθα, πως ξαφνικά, ενώ το βράδυ μπορεί να είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα, ακόμα και σαραντάρια, το βράδυ όμως ερχόταν αυτή η δροσιά από τον φυσικό κλιματισμό που ήταν τα δάση της Πεντέλης και της Πάρνηθας. Όλο και περισσότερες φωτιές έρχονται. Ας θυμηθούμε τις φωτιές στα Γεράνια, τη Βαρυμπόμπη, την Κερατέα και τα Βίλια, στον Κουβαρά, στα Δερβενοχώρια, καταστράφηκαν πάρα πολλά πολύτιμα στρέμματα δάσους. Βέβαια, να πούμε ότι η φαρέτρα των πυροσβεστών έχει ενισχυθεί φέτος και με νέα όπλα, όπως τους καθαρισμούς σκοπέδων, την ερχόμενη βλάστηση, τα drones τα οποία διαθέτουν θερμικές κάμερες με τεχνική νοημοσύνη και μάλιστα με το νέο νόμο Ενεργή Μάχη που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση της φωτιάς αποκτά κεντρικό ρόλο. Τι εννοούμε? Ότι η προδιαγεγραμμένη καύση είναι ένα νέο εργαλείο για την Ελλάδα που έχει όμως τις ρίζες του στο βάθος των χρόνων και χρησιμοποιούνταν από τους ηθαγενείς. Και τι γινόταν με τη μέθοδο αυτή? Όλο το διάστημα πριν την αντιπυρική

περίοδο επιλέγονταν κάποιες περιοχές στις οποίες χρειαζόταν να μειωθεί η καύσιμη ύλη. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα θα φέρουν αποτέλεσμα. Βέβαια υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν πάντα τις κατασβέσεις των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το ένα είναι τα μελτέμια, τα οποία το καλοκαίρι πάντα είναι ισχυρά, από 5 μπορεί να φτάσουν μέχρι και 8-9 μποφόρ. Και το άλλο είναι οι χαλέπιος πεύκοι, αυτά τα υπέροχα πεύκα που μας χαρίζουν τη δροσιά τους, τα οποία όμως το χειμώνα τα έχουμε για προσάναμα στο τζάκι. Το λέω για να καταλάβουμε πόσο έφλεκτα είναι το ρετσίν των πεύκων και τα κουκουνάρια. Άμα αρπάξει φωτιά, μετά τα κουκουνάρια γίνονται σκάνε και πετάγονται σε 200-300 μέτρα σαν χειροβομβίδες, μεταφέρουν τη φωτιά παραπέρα και η κατάσταση συνεχίζεται έτσι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά όταν το θερμικό φορτίο ανεβαίνει πολύ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 12 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Μαζί σας μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να πάμε στην Κομ, την ιερή πόλη του Ιράν, όπου εκεί έφτασε το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, από όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί νεκρόσιμη πομπή, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το πρωί σήμερα ένα τεράστιο πλήθος, το οποίο αποτιμάται από τα ειδησιογραφικά πρακτορία σε περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους που κρατούσαν ιρανικές σημαίες, ακολούθησε το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Και πλάνα που τραβήχθηκαν από drones και προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν αυτή την τεράστια ανθρώπινη μάζα να έχει συρρεύσει σε μια κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Τα φέρετρα του Χαμενεΐ και των 4 μελών της οικογένειάς του είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο φορτηγό που διέσχιζε τους δρόμους της πόλης, ενώ με σωλήνες πυρόσβεσης οι αρχές ψέκαζαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω βεβαίως της αφόρητης ζέστης που επικρατεί στο Ιράν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν τον πατέρα μας, δεν θα επιτρέψουμε να γλιτώσετε», έγραφε η πινακίδα. Και όλα αυτά ενώ αύριο στις 3 και 4 συναντά το κύριο Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ. Έχει ένα διπλό στοίχημα βάλει ο Ερντογάν, μια επιτυχημένη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την άρση του διεξόδου για τα F-35. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το διπλό στίχημα του Ερντογάν. Πρώτον, να κάνει μια επιτυχημένη σύνοδο, όπως και να το κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από 17 χρόνια μεταβαίνει στην Τουρκία. Ο κύριος Τραμπ ζητά 5% από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Μάλλον το έχει επιτύχει αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Να ξεκινήσω καταρχάς με τη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε κέρια ζητήματα όπως τους δύο πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, γιατί βεβαίως θα βρεθούν και αυτά στο επίκεντρο των συνομιλιών?
1: Ναι, ότι θα βρεθούν στις συνομιλίες, είτε στις επίσημες είτε στους διαδρόμους. Αλλά ναι, βέβαια το ΝΑΤΟ δεν είναι το κατάλληλο φόρουμ, το κυρίως φόρουμ στο οποίο θα επιληθούν αυτά τα θέματα. Νομίζω, κύριε Φαναριώτη, το βασικό θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν παρακολουθούμε την αυριανή, μεθαυριανή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είναι το εξής, ότι πίσω από τα ζητήματα των αμυντικών δαπανών, όλα αυτά που θα ακουστούν, εξελίσσεται ήδη μια πολύ μεγάλη μετάβαση βαρών αμυντικών από τους Αμερικανούς στους Ευρωπαίους.
0: Η οποία, παρέθεση και τη συγγνώμη που διακόπτω, η Ρίστον Παρόδο, οι Ευρωπαίοι τόσα χρόνια λέγαμε ότι θα φτιάξουν ένα στρατό ταχείας επέμβασης 5.000 ανθρώπων, ακόμα δεν το έχουν καταφέρει. Ναι. Οπότε διαρωτώ με τι μέσα η Ευρώπη θα μπορέσει να τα αναλάβει όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε τώρα, η Ευρώπη, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει βήματα σημαντικά ως προς τις δαπάνες και έχει κάνει και αρκετά σημαντικά βήματα ως προς το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Διότι αυτό είναι βασικό. Πρέπει
0: ισχύει
1: να μπορεί
0: αυτό που λέτε,
1: να παράγει ορισμένα οπλικά συστήματα. Mm-hmm. Το στίχημα που έχει να παιχτεί, και δεν θα παιχτεί μόνο αύριο, αλλά από αύριο αρχίζει να παίζεται, mm-hmm, είναι η ταχύτητα. Mm-hmm. Δηλαδή, πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό οι Ευρωπαίοι πριν αρχίσει η σταδιακή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και γενικότερα η μείωση των αμερικανικών δεσμεύσεων για το θέμα της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ώστε να μην βρεθεί η συμμαχία σε ένα σημείο μιας ασταθούς μετάβασης. Τη στιγμή μάλιστα που συνεχίζεται ο πόλεμος που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο, κατά τη γνώμη μου, το στοίχημα. Στοιχεία αυτής της συζήτησης βλέπουμε εδώ και καιρό να αναπτύσσονται και θα δούμε και μετά τη σύνοδο αυτή.
0: Υπάρχουν και άλλα τρία θέματα εκτός από την άμυνα στην οποία αναφερθήκατε. Το δεύτερο είναι το εμπόριο, το τρίτο είναι η ενέργεια και το τέταρτο είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Μάλιστα διάβαζα για το εμπόριο ότι υπάρχει σκέψη να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακούγεται πολύ ωραίο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν σχέση ακριβώς με το ότι πρέπει να αναπτυχθούν αμυντικά συστήματα τα οποία θα πρέπει να πάρουν οι μεν σύμμαχοι από τους δε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ο Καναδάς προσφάτως παίρνει από τη Γερμανία πολύ υψηλού κόστους, δηλαδή αμυντικά συστήματα. Το ίδιο θα πάρει και η Γερμανία από αλλού, δηλαδή αρχίζει πια το λεγόμενο διασυμμαχικό εμπόριο. Διότι δεν μπορεί μόνο από τους Αμερικανούς να παίρνουν οι σύμμαχοι. Επομένως όλη αυτή η ιστορία έχει σχέση με την απόκτηση δυνατοτήτων πέραν αυτών των Αμερικανικών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.
0: Υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα, κύριε Τσίκα. Η σχέση Ισραήλ-Τουρκίας, όπου είναι στον αδύρα αυτή τη στιγμή, είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Εξαπολύει φραστικές επιθέσεις ο κύριος Ερντογάν. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Νετανιάχου, ανταπαντά. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια ύφεσης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν δεν βελτιωθούν οι Ισραηλο-Τουρκικές σχέσεις?
1: Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και κυρίως ο πρόεδρος Τραμπ θα επιμείνουν πάρα πολύ, θα πιέσουν με όλους τους τρόπους ώστε να μην φτάσουν στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Διότι και το Ισραήλ και η Τουρκία είναι σημαντικοί μείζονες σύμμαχοι των Αμερικανών, τον ΗΠΑ, στον ευαίσθητο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επομένως, μπορεί να έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα και έχουν και στόχους το Ισραήλ και η Τουρκία. Νομίζω όμως ότι δεν θα φτάσουν σε ακραίο σημείο, ακριβώς διότι οι Αμερικανοί, από τους οποίους κατά πολύ εξαρτώνται και οι δύο αυτές χώρες.
0: 4 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, παίρνουν κάθε χρόνο το Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για οπλικά συστήματα. 3 ή 4 περίπου.
1: Ναι. Άρα φαίνεται ότι εδώ πέρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ένας καταμερισμός ευθυνών. Δηλαδή κάποια θέματα τα οποία ζητά η Τουρκία θα τις ανατεθούν και κάποια θέματα στα οποία θα έχει το Ισραήλ να έχει τον τελευταίο λόγο θα του ανατεθούν. Ένα μεγάλο θέμα βέβαια είναι το θέμα της Συρίας, αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά υπογείωσε μέσος, δεν είναι φωναχτά αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία έχει περισσότερο λόγο και ρόλο στα βόρεια της Συρίας, όπου κατά κάποιο τρόπο τακτοποιήθηκε το θέμα των Κούρδων της Συρίας, εντάσσονται στον επίσημο Συριακό στρατό και στα επίσημα σώματα ασφαλείας της νέας Συριακής Μεταβατικής Διοίκησης. Οι Ισραηλοί έχουν μεγαλύτερο μάτι στο νότο της Συρίας, όπου προστατεύουν ή θεωρούν ότι θέλουν να προστατεύσουν τους Δρούζους, τις κοινότητες αυτές που βρίσκονται και στη Συρία και στο Ισραήλ, και το Ισραήλ θεωρεί τώρα ότι πρέπει να τους προστατεύσει. Άρα θα έχουμε εντάσεις και αντιθέσεις, αλλά μάλλον αυτές θα είναι με ένα μέτρο, παρά την πολύ μεγάλη ρητορική ένταση που βλέπουμε στα λόγια των ηγετών τους.
0: Μάλιστα, κύριε Τσίκα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν άφησα κάτι έξω από τη συζήτηση που θεωρείτε σημαντικό.
1: Νομίζω ότι πρέπει συνολικά να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναδιάταξη συμμαχιών και στρατοπέδων και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δηλαδή, καθώς οι Αμερικανοί στρέφονται όλο ένα και περισσότερο προς τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, γιατί για να ανασχέσουν την άνοδο της Κίνας, αυτό είναι το μεγάλο τους.
0: Άλλωστε, εχθρός είναι η Κίνα και όχι η Ρωσία, ως γνωστόν.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να αφήσουν από πίσω, τόσο στη Μέση Ανατολή και άρα και στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στην Ευρώπη, ορισμένες διευθετήσεις που να μην απαιτούν το μάξιμο των δεσμεύσεών τους, των Αμερικανικών. Άρα, τώρα βλέπουμε σε εξέλιξη την προσπάθεια να υπάρξουν αυτές οι διευθετήσεις, ώστε να μην είναι αναγκαία ή τόσο ισχυρή ή τόσο, πώς να το πω, καθημερινή, ας το πω έτσι, παρέμβαση των Αμερικανών σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, η οποία φυσικά ενδιαφέρει και εμάς στην Ελλάδα.
0: Εννοείται. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τα F-35, Θεωρείτε ότι αν η Άγκυρα τελικώς έπαιρνε τις μηχανές της General Electric της 110 για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, θα ήταν μια επιτυχία ή θα πρέπει να κάνει κάποιο μεγάλο δώρο, όπως έχει πει ο κύριος Τραμπ, και να τους δώσει τα F-35, αν και εκεί έχουν προβλήματα στο Κογκρέσο?
1: Ναι, κοιτάξτε, τα ΚΑΝ εγώ τα θεωρώ αρκετά πιο εύκολα να τα πάρει.
0: Ναι.
1: Τα ΚΑΝ,
0: τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
1: Κινητήρες για να μπουν στα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, διότι οι Τούρκοι ακόμα θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να φτάσουν στην τεχνολογία που θέλουν να δώσουν στα ΚΑΝ. Είναι ουσιαστικά η αναβάθμιση των παλιών F-16. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό χρειάζεται μια γέφυρα χρονική, την οποία τη το δίνουν οι Αμερικανικοί κινητήρες. Αυτό είναι εύκολο. Mm-hmm. Αυτό είναι εύκολο να δοθεί. Ό,τι αντιρρήσεις και να υπάρξουν θα δοθούν. Τα F-35 πράγματι έχουν αυτή τη δυσκολία που λέτε. Αλλά ξέρετε, κύριε Φανοριώτη, εγώ από την εμπειρία μου ξέρω ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, τα τεχνικά εμπόδια ξεπερνούν.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, ή θα βρεθεί μια λύση που θα είναι η τροποποίηση του νόμου Κάτσα, δηλαδή για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία επειδή έχει πάρει τους ρωσικούς πυράβλους στα 300. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ανυπέρβλητο. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να απεμπλακεί η Τουρκία τους ρωσικούς πυράβλους. Αν απεμπλακεί η Τουρκία τους ρωσικούς πυράβλους, δεν υπάρχει λόγος να υποδεχθεί τις αντικυρώσεις, να επανέλθει κανονικά στο 35. Τι μορφή ψάχνουν να βρουν?
0: Δεν πρέπει όμως για να επανέλθει να τα βγάλει εκτός χώρας, γιατί η αδρανοποίησή τους, αν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν επαρκεί. Προφανώς, για να αισθάνεται ήσυχη η Αμερική, θα πρέπει να φύγουν εκτός τουρκικού εδάφους. Και ποιος θα τους πάρει πίσω, η Ρωσία?
1: Κοιτάξτε, τώρα όλα εσείς είπατε με μία ερώτηση, όλες τις εκδοχές που εξετάζονται. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή να αδρανοποιηθούν, αλλά να αδροπενηθούν υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ. Οπότε να πούν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, παιδιά, είναι στον έλεγχό μας. Είναι αδρανοποιημένοι, εμείς τους ελέγχουμε.
0: Ωραία.
1: Ο άλλος είναι να πουληθούν σε μια τρίτη χώρα.
0: Πακιστάν, Ινδία, ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι ώστε να βρει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Όταν ο αντιπρόεδρος Βάνς λέει σε επίσημη συνέντευξή του προέδρου Τραμπ, του δίνει το λόγο Τραμπ και λέει ο Βάνς, έχουμε την εντολή να ψάξουμε να βρούμε τρόπο να λυθεί αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει. Τώρα μπορεί να μην γίνει αύριο ή να μην γίνει μεθαύριο, αλλά εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία και κατά τη γνώμη μου είναι και λάθος η ελληνική εξωτερική πολιτική να στρέφεται σαν ουρά πίσω τι κάνει η Τουρκία, αν πήρε από τη Γερμανία, αν πήρε από τη Βρετανία, αν πήρε από τους Αμερικανούς εξοπλισμό. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τις δικές της δουλειές, να ενταχθεί στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να παρακολουθεί όμως και τι γίνεται γύρω-γύρω, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, αλλά δεν μπορεί να έχει τη διπλωματία της παρεμπόδισης. Η διπλωματία της παρεμπόδισης δεν πετυχαίνει. Έχει πολύ στενά όρια, κύριε Φαναριώτη, διότι υπάρχουν τα συμφέροντα των άλλων χωρών. Θέλουν να πουλήσουν. Έτσι, δηλαδή, πρέπει η εξωτερική πολιτική πρέπει να εξυπηρετεί, να βρίσκουμε τρόπους που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων. Το να πας εσύ
0: και το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια, βέβαια.
1: Φυσικά, καταλάβατε. Και ειδικά όταν η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική δύναμη για το ΝΑΤΟ. Έχει το δεύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ.
0: Και γεωπολιτικά τεράστια σημασία. Θυμηθείτε ότι το Ιντσιρλίκ χρησιμοποιήθηκε για όλες τις επιθέσεις στο Ιράκ.
1: Έχει ένα πολύ καλό οικόπεδο, κύριε Φαναριώτη. Είναι κοντά σε όλες τις κρίσιμες συγκρούσεις της περίοδου μας. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, διαμέσου των συνόρων της με Ιράκ, Ιράν, Συρία στη Μέση Ανατολή. Έχει σήμερα πάνω στον Κάφκασο, στον οποίο γίνεται μια μάχη για να μειωθεί η ρωσική επιρροή και πρόσφατα έγινε και η ειρηνευτική συμφωνία Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας για την οποία η Τουρκία εργάστηκε. Επομένως, δεν
0: και για την οποία ο Τραμπ είπε ότι την έκανε εκείνος.
1: Μάλιστα είπε ότι έκανε μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν, όπου
0: καταπληκτικό.
1: Ξέρετε αυτό που είπε ο Τραμπ, το ξέφυγε εκεί και, ναι. Και κάνουν και πλάκα, ας πούμε, τώρα τον τρολάρουνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να το υποτιμήσεις αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική δύναμη. Άρα όλοι θέλουν να έχουν σχέσεις. Και η αποχώρηση σταδιακή των Αμερικανών από την Ευρώπη, κύριε Παναγιώτη, ουσιαστικά δίνει περισσότερες δυνατότητες στην Τουρκία. Διότι επειδή οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ακόμα φτάσει στο σημείο να παράγουν τα οπλικά συστήματα που θέλουν, θέλουν να στραφούν και να πάρουν ορισμένα από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία έχει να τους πουλήσει. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει να δει κανείς, όχι με ένα δογματικό τρόπο πως το αντιμετωπίζουμε, να αξιοποιήσει πιθανόν αυτές τις πιθανότητες ή ίσως για να πάει σε μια καλύτερη, ίσως μια βελτίωση των ελληνικών σχέσεων, ίσως και σε μια επίλυση από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι θέλουν. Δηλαδή θέλει μια ευελιξία και όχι μια στήρα άρνηση, διότι κάποια στιγμή θα την ξεπεράσουν την άρνηση αυτή που ενδιαφέρονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Συζητήσαμε για την κρισιμότατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει αύριο. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, στις 3 και 4 αύριο η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Και βεβαίως και η επόμενη μέρα και η Τετάρτη θα συνεχιστεί η σύνοδος. Θα την παρακολουθούμε από εδώ, από το Earth News Radio 105,8, καθώς είναι η είδηση των επομένων δύο ημέρων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Κρίσιμο θέμα η διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας και στόχος η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Τραγωδία στη Σπάρτη, δύο νεκροί σε σύγκρουση γιοταχή με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Από αύριο 3η έως και την 5η 16 Ιουλίου 2026 θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Τετάρτη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον 3.535 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα. 16.740 έχουν τραυματιστεί ενώ αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 παρά 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης και να πάμε να δούμε και μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς η Χαμάς φέρεται να διαλύει την κυβέρνηση στη Γάζα και να παραδίδει σε τεχνοκράτες. Όλα αυτά σύμφωνα με στελέχη της οργάνωσης που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση? Σηματοδοτεί ένα πιθανό άνοιγμα δρόμου για τη διοίκηση του Παλαιστινιακού θύλακα από Επιτροπή Τεχνοκρατών που έχει ήδη συσταθεί και αποστολή της οποίας είναι η Παλαιστινιακή εκπροσώπηση στους θεσμούς που θα διοικούν τη Γάζα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία της Χαμάς συνιστά μια πολύ σημαντική πολιτική καμπή για την οργάνωση, η οποία ανέλαβε την εξουσία στο θύλακα το 2007, έπειτα από τις εμφύλιες συγκρούσεις με τη Φατάχ, του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, με έδρα τη Ραμάλα, της κατεχόμενης από το Ισραήλ δυτικής όχθης. Και έκτοτε, από το 2007 και μετά, δεν έγιναν εκλογές και η Χαμάς ουσιαστικά έκανε ό,τι ήθελε. Και μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου για αυτό το ζήτημα. Βέβαια, το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή και με τη συγκεκριμένη οργάνωση είναι το αγκάθι του αφοπλισμού. Η οργάνωση δηλώνει για το θέμα ότι δεν θα αποδεχθεί τον αφοπλισμό της παρά το πλαίσιο Παλαιστινιακής Πρωτοβουλίας, πράγμα που απορρίπτει το Ισραήλ, και η διάλυση επιτροπής της Χαμάς που κυβερνά τη Γάζα ανοίγει το δρόμο στην Εθνική Επιτροπή για τη Διακυβέρνηση της Γάζας υπό τον Αλή Σαάφ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών θεμάτων στο θύλακα. Να προσθέσουμε ότι ο θύλακας παραμένει σε τραγική κατάσταση, η Γάζα. Δημιουργήθηκε μια εθνική επιτροπή, το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Λωρίδα της Γάζας παραμένει σχεδόν αποκλεισμένη εδώ και μήνες. Η κατάσταση είναι τραγική, τα σχολεία δεν λειτουργούν, τα νοσοκομεία υπολειτουργούν, υπάρχει μεγάλη πείνα και, για να το πω έτσι πιο απλά και λαϊκά, όλοι έχουν ξεχάσει όλο αυτό το δράμα το οποίο βίωσαν οι κάτοικοι του Παλαιστινιακού θύλακα. Λοιπόν, το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, μετά τη ληστεία του Λούβρου άνοιξε η όρεξη σε πάρα πολλούς επίδοξους ληστές πολύ μεγάλης αξίας αντικειμένων και κοσμημάτων, και από την νέα διάρρηξη δεν γλίτωσε το Μουσείο Λαλίκ στην Ανατολική Γαλλία. Εκεί οι δράστες απέσπασαν 20 κοσμήματα μεγάλης αξίας, τα οποία ήταν αφιερωμένα στο Ρενέ Λαλίκ, το διάσημο δεξιοτέχνη, κοσμηματοποιό και ιαλουργό της Art Nouveau και της Art Deco, τα οποία βρίσκεται κοντά στο μόνιμο εργοστάσιο στην Ανατολική Γαλλία, που πεκλάψαν κοσμήματα αξίας μερικών εκατομμυρίων, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα. Η διάρρηξη έγινε με άτομα που φορούσαν μάσκες, διέριξαν μια πόρτα, έσπασαν 6 βιτρίνες που είχαν κοσμήματα, και αν και ήταν κοσμήματα από κρύσταλλο χωρίς πολύτιμους λίθους, έχουν μεγάλη αξία λόγω ακριβώς ότι ήταν αφιερωμένα στο δημιουργό Ρενέ Λαλίκ, εξού και το όνομα του ομώνυμου μουσείου. Και αν νομίζετε ότι τα οικογενειακά σας βάρη είναι μεγάλα, τι να πούνε και αυτοί οι Φιλανδοί που κάνουν παγκόσμιο πρωτάθλημα κουβαλήματος σύζυγου. Και ο 60χρονος Φιλανδός Τάιστο Μιετίνεν, επιστρέφοντας μετά από χειρουργείο στην πλάτη, κατέκτησε τον ένατο παγκόσμιο τίτλο του στο πρωτάθλημα, μεταφέροντας με επιτυχία τη σύζυγό του Κάτια Κόβανεν και δηλώνοντας ικανοποιημένος από τη νίκη του. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι οι σύζυγοι των συγκεκριμένων πρωταθλητών κουβαλήματος σύζυγου
είναι λεπτές και δεν ζυγίζουν πολύ. Ένα ζευγάρι τώρα από την Εσθονία ξεχώρισε καθώς επέλεξε να γιορτάσει το ταξίδι του μέλητος συμμετέχοντας στον αγώνα μόλις τρεις μέρες μετά το γάμο του, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν ζευγάρια από την Λιθουανία και την Φινλανδία. Οι κανονισμοί του αγώνα ορίζουν ελάχιστο βάρος 49 κιλών για τις γυναίκες, ενώ η διαδρομή περιλαμβάνει εμπόδια, ακόμα και υδάτινες πίστες. Παρατηρείται αυξανόμενη τάση αντιστροφής των ρόλων, με γυναίκες να μεταφέρουν τους άντρες συντρόφους τους. Και ο θεσμός συμπληρώνει 30 χρόνια ιστορίας από την πρώτη διοργάνωση το 1996. Ο φετινός αγώνας ήταν ο 29ος, καθώς δύο διοργανώσεις ακυρώθηκαν παλιότερα λόγω της πανδημίας.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρατέταρτο ακριβώς και είναι η ώρα για...
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, και βέβαια έχουμε την περίφημη ιστορία με τον Μπαλογκάν, αλλά και σε εξέλιξη ένα μάτς θρίλερ μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας. Ο καλός συνάδελφος και φίλος Τάσος Επιτρόπου είναι στην τηλεφωνική γραμμή με πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη μου, από την υπόθεση Μπαλογκάν.
0: Γιατί
2: έχει πάρει αρκετές διαστάσεις. Να πούμε πρώτα απ' όλα τις εξέλιξεις στο Πορτογαλία. Η Ισπανία είναι 0-0 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Εσύ μπορεί και εσύ, αν μπει και εγώ, θα μας ενημερώσει και πιο γρήγορα, γιατί το βλέπεις μέσω κυκλώματος. Οπότε
0: σωστό,
2: θα το δεις πιο
0: σωστό,
2: γρήγορα,
0: πολύ σωστό.
2: Είμαστε στα μπάι. Πάντως, σε περίπτωση που υπάρχει και κάποιο γκολ, θα ενημερώσουμε. Πάει για παράταση στο παιχνίδι. Πολύ τακτική στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολλές μονομαχίες, όχι σκληρές. Πολλά τρεξίματα, αλληλοκαλύψεις. Είναι λογικό. Είναι δύο πολύ σπουδαίες ομάδες. Κάλιστα, άκουσα και τον Σιμ Νικονάρο, νομίζω, με το δίδυμο την αναμέτρηση. Θα μπορούσε. Προποθέσει να είναι και ένας τελικός αυτός, έτσι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Είναι καλές ομάδες. Λοιπόν, αυτή η οσμή σκανδάλου, για να μην πούμε σκάνδαλο ξεκάθαρα, γιατί δεν ξέρουμε και τι γίνεται και πίσω από τη σκούπη.
0: Σκάνδαλο. Τάσο, συγγνώμη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι γνώστη των αθλητικών.
2: Η απόφαση είναι σκάνδαλο. Όμως, εγώ λέω, αν υπάρχει ομή παρέμβαση του Τραμπ και υποτακτικός Τζιάννι Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, έχει κάνει αποδεχτεί τα τρία τηλεφωνήματα που δέχθηκε.
0: Τα οποία αποκάλυψε ο Guardian, έτσι πάλι οι δημοσιογράφοι τα βγάλανε στη φόρα.
2: Ναι, ναι. Δημοσιογράφοι που δεν μασάνε προφανώς.
0: Ακριβώς.
2: Και η New York Times το βρήκαμε εμείς. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν το είχα δει το New York Times, μόνο τον Guardian.
2: Ναι, ναι. Αλλά πάντα. Ναι, εντάξει, όλα σωστά είναι και την ίδια πληροφορία έχουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Κάτι. Το ποιος το είπε και ποιος το αποκάλυψε είναι το λιγότερο. Τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχει. Ο Φόλαριν Μπαλογκάν, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε δεχθεί μια κόκκινη κάρτα, να το πούμε, και στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είχε μείνει με 10 παίκτες ο Καναδάς. Συγγνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήθελε, αλλά έπεσε ένα τσούμπαλα πάνω στον αντίπαλο. Με τη σχάρα τον βρήκε χαμηλά προς τον αστράγαλο. Ήταν κόκκινη κάρτα, ορισμός της κόκκινης κάρτας. Απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ή τέλος πάντων ο Τραμπ, να το πούμε κι αλλιώς, έκριναν ότι δεν έπρεπε, ήταν κατά λάθος και ήταν άδικο.
0: Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως τα ψιλομάζεψε σήμερα και είπε ότι εγώ ζήτησα απλώς επανεξέταση της φάσης για την κόκκινη κάρτα, θεωρώντας ότι δεν υπήρξε φάουλ. Λες και έχει γνώσεις ποδοσφαίρου.
2: Εντάξει, είπε ότι ευχαρίστησε και τη FIFA με ανάρτησή του στα social media. Ευχαριστούμε, FIFA, λέει, που έπραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
0: Διαβάζω τώρα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Τάσε μου, διαβάζω τώρα στο Associated Press ότι ένα τηλεγράφημα μεγάλο με τίτλο ότι αμφισβητείται η ακεραιότητα του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς Τραμπ και FIFA υπερασπίζονται τις ενέργειές τους σχετικά με την τιμωρία του Μπαλογκάν. Και μάλιστα η UEFA, η οποία διοικεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δήλωσε ότι η FIFA ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή.
2: Μα, με επίσημη ανακοίνωση, παρακαλώ, έτσι, ναι. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η UEFA δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε αντίθεση και σε κόντρα με τον Ινφαντίνο εδώ και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Αλλά με επίσημη ανακοίνωση, πρώτα απ' όλα υπερασπίζεται το Βέλγιο. Είναι μια ομάδα της Ευρωπαϊκής Ζώνης, οπότε υπερασπίζεται και το Βέλγιο. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει και μια τοποθέτηση και στο κάτω-κάτω κάποιος πρέπει να μιλήσει κιόλας, γιατί αυτό, δηλαδή να πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα για αυτά, έχουμε να το δούμε από το 1962, όταν ο σπουδαίος Γκαρίντσα της Βραζιλίας δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα από τις πολλές κλωτσίες και μπουνιές που δεχόταν στον ημιτελικό. Αντέδρασε και δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα τότε, αλλά ο Γκαρίντσα ήταν ο σούπερσταρ του παγκοσμίου κυπέλου, ήταν ο άνθρωπος που ήταν δεδομένο ότι θα οδηγήσει τη Βραζιλία στο τελικό και την είχε οδηγήσει. Ήταν τραυματίας, είχε τραυματιστεί και ο Πελέ. Δεν είχε αγωνιστεί στο τελικό του 62 ο Πελέ, να το πούμε και αυτό. Ναι. Οπότε πήραν μια απόφαση βάσει άρθρου το τη αποφάση για το άδικο τη υπόθεση, υποτίθεται. Τώρα ποιο ρωτήσαν, ποιοι συνεδρίασαν. Ο Ιφαντίνο υποστηρίζει μάλιστα τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι είναι ανεξάρτητη η αρχή που παίρνει την απόφαση. Τώρα αρχίζουν και κορυδευόμαστε και μεταξύ μας που λένε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο έχει σηκώσει αρκετές διαμαρτυρίες. Η αρθογραφία είναι πολύ σκληρή σε πολλές χώρες και είναι λογικό. Οι Βέλγοι έκαναν ένσταση, όφυλαν να κάνουν ένσταση και έκαναν ένσταση, αλλά μέσα σε 3 λεπτά απορρίφθηκε. Εντάξει, λες και δεν το ξέραμε, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα και είναι όλα αυτά σε συνάρτηση με όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει. Μην ξεχνάμε ότι αθέμητος ανταγωνισμός είναι αρκετά ισχυρός σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και το λέω αυτό. Η περίπτωση του Ιράν είναι πολύ χαρακτηριστική, που έμπαινε και έβγαινε αυθημερό για να δώσει τον αγώνα από Μεξικό σε Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η περίπτωση του διαιτητή του Αφρικανού που δεν το επιτράπηκε και να περάσει καν τα σύνορα και να διαιτητεύσει και τον έδιωξαν από εκεί. Η UEFA, να πούμε σε αυτή την περίπτωση, με το συγκεκριμένο διαιτητή, αποφάσισε, αν και Αφρικανός, να σφυρίξει το τελικό του Super Cup φέτος στο ποδόσφαιρο. Μεταξύ του πρωταθλητή Ευρώπης, Paris Saint-Germain δηλαδή, με την Aston Villa, έτσι, το κυπελούχο Ευρώπης. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε μόνο για τις υψηλές τιμές, δεν μιλάμε μόνο για αυτή την ανισότητα σε πολλές περιπτώσεις. Όλα αυτά έρχονται και σε συνάρτηση, μην ξεχνάμε και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, που καταμετρήθηκαν περίπου 10.000 νεκροί για να σκηθούν να γίνουν τα έργα στο Κατάρ, έτσι.
0: Καταγγελίες
2: νηπίζουν, γιατί τα έχουμε ξεχάσει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Τάσο. Ήταν πρωτοσέλιδο σε όλο τον διεθνή τύπο αυτό, με φοβερές φωτογραφίες να δείχνει ταλέπορους πραγματικά εργάτες κάτω από 40 και 45 να δουλεύουν ψηλά στις οικοδομές.
2: Και να μένουν σε κοντέινερ, έτσι.
0: Ναι.
2: Σε κοντέινερ με ζέστη τώρα 50 και 60.
0: Χωρίς κλιματισμό, έτσι. Χωρίς κλιματισμό κοντέινερ.
2: Κλιματισμό, τώρα πλάκα κάνεις. Κλιματισμό. Κοίταξε, τα βέλη έχουν στραφεί εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο, που μπορεί να είναι Ελβετός στην καταγωγή, αλλά μόνο ελβετικά δεν δουλεύει. Ως ρολόι ελβετικό δουλεύει, αλλά μόνο για το χρήμα. Είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό. Τον κατηγορούν άπαντες και οι αντιπολίτευση, η εσωτερική αντιπολίτευση εκεί στη FIFA. Όμως, επί της ουσίας, αυτός ο άνθρωπος θα φέρει 13 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος. Είναι τρομερά τα νούμερα.
0: Αν τις διαφημίσεις,
2: Δεν είναι. Όλη η διοργάνωση.
0: Όλη η διοργάνωση, σωστά.
2: Δηλαδή, όταν κάνει τη δύο κερδοφόρα διοργάνωση, περισσότερο και από το Κατάρ, τι να του πούνε τώρα οι υπόλοιποι, δεν τον ενδιαφέρει, και ενδεχομένως και κάποιοι που το στηρίζουν και ψηφίζουν μέσα στη FIFA, προφανώς ευνοούνται από αυτό το οικονομικό όφελος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική προσέγγιση αυτή, σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το χρήμα και είναι
0: πολλά τα λεφτάρι, όπως έλεγε η γνωστή ελληνική ταινία.
2: Έχουμε γκολ για την Ισπανία.
0: Οπα.
2: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε πανηγυρίζουν οι Ισπανοί αυτή τη στιγμή. 1-0 λοιπόν για την Ισπανία.
2: Ναι, εγώ είμαι μακριά από τη τηλεόραση, είδα ότι απλά μπήκε εγώ. Τώρα ποιος το έχει βάλει δεν έχω εικόνα.
0: Ούτε εγώ μπόρεσα να το δω, ομολογώ, γιατί και να τον έβλεπα δεν τον ήξερα.
2: Ναι, τώρα.
0: Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο καθένας.
2: Ναι, απλά δεν έχω τη δυνατότητα. Τώρα είδα και εγώ ότι απλά μπήκε γκολ. Δεν είδα κάτι περισσότερο.
0: Δεν μένει πολύ χρόνο για ανατροπή, αν και βέβαια πιο πολύ.
2: Ο Μερίνο είναι που έχει κάνει το γκολ. Ο Μικέλ Μερίνο. Να το τσεκάρω πάλι. Τώρα είμαστε στον αέρα. Ναι. Πρέπει να είναι ο Μερίνο, φοβερό πλασέ. Βγήκε στον άξονα με μια κάθετη παλιά και από την κλειστή γωνία πλάσαρε τον τερματοφύλακα και έκανε το 1-0 για την Ισπανία. Σημαίνει πρόκριση αυτό για την Ισπανία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και χωρίς να έχουν περιθώριο αντίδρασης, χρονικό περιθώριο αντίδρασης, Οι Πορτογάλοι νομίζω ότι είναι το κύκνιο άσμα και του μεγάλου Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό, έτσι.
0: Ναι, τον είδα, έδειξε ένα πλάνο τώρα που ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος, ο καημένος.
2: 6 λεπτά είναι καθυστερήσεις, είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό. Τώρα θα ανέβουν όλοι πάνω, θα προσπαθούν να βρουν στην περιοχή, θα γίνουν και εμείς μετά. Αυτή θα είναι η εικόνα του αγώνα και είναι πολύ λογικό, καθώς ψάχνει το γκολ τώρα η Πορτογαλία.
0: Απεγνωσμένα.
2: Ακριβώς.
0: Τάσο, ήθελα να σε ρωτήσω, σήμερα, πριν από λίγο για την ακρίβεια, γύρω στις 10 παρά, η Γαλλία ξέφυγε στη FIFA ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον επιθετικό Μικαέλ Ολίσε για μια αντιπαράθεση με το μέσο της Παραγουάης Ματίας Γκαλάρσα στη διάρκεια του αγώνα της φάσης του 16 το Σάββατο. Ακριβώς, μα γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Ο Ελίσε, αν δεχτεί κίτρινη κάρτα, θα χάσει τον προημιτελικό, έτσι, ύστερα. Δηλαδή τώρα στα παιχνίδια που θα δώσει, η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο, να θυμίσω.
0: Ναι.
2: Μαρόκο-Γαλλία, αν δεν δεχτεί κίτρινη κάρτα, θα χάσει τον ημιτελικό ύστερα. Στη φάση των 8 θα παίξουν αυτοί, ναι, την Πέμπτη. Και πατάει πάνω στον κανονισμό που χρησιμοποίησαν ως δεδικασμένο πλέον. Σου λέει ήταν άδικη, γιατί όντως το τσαμπουκά, να το πω έτσι, το ξεκίνησε ο Παραγουανός, ο αντίπαλός του. Και ο Λίσε απλά κυρίως φάνηκε να προστατεύει τον εαυτό του παρά να κάνει επίθεσεις. Τέλος πάντων, είναι και αυτό. Το ένα φαίνει το άλλο.
0: Επειδή δεν είναι η γνώση μου στο ποδόσφαιρο επαρκής, αν ο Λίσε δεχθεί ακόμη μια κίτρινη κάρτα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στον ημιτελικό της επόμενης εβδομάδας.
2: Αν προκριθεί η Γαλλία, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και ο Λίσε είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή μετράει, είναι ο πρώτος σε assist στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να μην έχει σκοράρει, αλλά έχει δώσει assist και είναι και από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο Λίσε. Ποδοσφαιριστής της Μπάγκερ. Οπότε είναι ένα. Εντάξει, προσπαθεί η κάθε ομάδα τώρα να προστατεύσει και τα δικαιώματά της, να το πω έτσι. Πέφτουν κορμιά τώρα στο παιχνίδι, να πούμε, γιατί είναι όποιος να τελειώσει
0: όποιος
2: το.
0: Προλάβει.
2: Βέβαια, τελειώνει η διάμος από την κλεψίδρα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι Πορτογάλοι τώρα προσπαθούν με μπασίματα και γεμίσματα να μπουν μέσα στην περιοχή για να δημιουργήσουν μια προϋπόθεση για γκολ. Έτσι είναι ιδιαίτερο suspense. Το βράδυ, το ξημέρωμα μάλλον, στις 3 η ώρα έχουμε και το, να μην το ξεχάσουμε αυτό να το πούμε, στο Σιάτλ, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού που βλέπουμε τώρα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πότε ολοκληρώνεται το Μουντιάλ, γιατί από τους 104 ήταν συνολικά οι αγώνες, ή 108, ναι, δεν θυμάμαι, θύμισέ μου.
2: Ναι. 104 και έχουν γίνει 90 κάτι. Κοίταξε, το Μουντιάλ ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, είναι ο τελικός και ο μικρός τελικός, σε ημερομηνίες ελληνικές το λέω, γιατί η διαφορά ώρας καμιά φορά φαίνεται ότι γίνει την προηγούμενη μέρα ο αγώνας, αλλά επί της ουσίας για μας ήταν την ίδια μέρα, με διαφορά βέβαια αρκετών ωρών. 19 Ιουλίου είναι ο τελικός. Να πούμε ότι τώρα μέχρι την αύριο στις 11 η ώρα, Τρίτη δηλαδή, έχουμε το Ελβετία-Κολομβία που είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 16, και για τα προημιτελικά έχουμε παιχνίδια ύστερα στις 9, στις 10, στις 12, στις 14 και στις 15 του μήνα, με τους ημιτελικούς και τα προημιτελικά. Αυτοί θα είναι οι αγώνες, οπότε μέχρι τις 15 του μηνός θα έχουμε και τους ημιτελικούς. Ο τελικός θα γίνει 19 του μηνός μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός επαναλαμβάνω, και ο τελικός στις 10 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στις 19 του μηνός επίσης, σήμερα Κυριακή. Οπότε έχουμε ακόμη και. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι αυτά τα παιχνίδια που έχουν μείνει είναι όλα τα.
0: Πώς το πω, τα σούπερ παιχνίδια.
2: Grand. Ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα είναι όποιος προλάβει.
0: Τον κύριο Νίδε.
2: Αυτά λοιπόν και από μένα. Δεν νομίζω ότι κάτι Μάλιστα. άλλο μπορούμε να πούμε περισσότερο, διότι η αλήθεια είναι ότι θέλει περίπου ένα λεπτό για να λήξει η αναμέτρηση. Αν μπορούμε να μείνουμε στον αέρα για να ενημερώσουμε μόνο για τη λήξη του αγώνα, εκτός και αν θέλει 10 λεπτά.
0: Να μείνουμε. Βλέπω μία ένταση εδώ τώρα. Ένας ποδοσφαιριστής, νομίζω, της Πορτογαλίας.
2: Γκολ. Όχι, out.
0: Όχι.
2: Συγγνώμη. Out, μια κεφαλιά που πέρασε.
0: Πιαστεί
2: out,
0: στα χέρια, ναι. Πήγε να πιαστεί στα χέρια με τον με τον αντίπαλο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι πλέον 12 παρά λίγα δευτερόλεπτα. Να σε ευχαριστήσω. Ωραία. Πάρα πολύ, Τάσο.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε. Ήσασταν συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούσατε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση των ήχων η Μαρίλια Γεροντίδου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή και βεβαίως ο καλός φίλος Γιώργος Τσολάκης στις σπουδές μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Υπήρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει ακόμα περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί στην περσινή σύνοδο της Χάγης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη σύνοδο κορυφής θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας σε συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εξιχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Τραγωδία εκτελήχθηκε απόψε στη Σπάρτη όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Την ίδια ώρα τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 7 του Ιουλίου. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, έχετε φύγει διακοπές? Επέστρεψαν οι εκδρομής του, να το πω, του Ιουνίου. Γιατί έχουμε και άλλο ένα κύμα να φύγει, λέει 15 Ιουλίου. Μπορεί και 14, μπορεί και 13, ξέρω εγώ, μπορεί και 12. Και μετά πια τους εκδρομής του Αυγούστου. Αυτό το καλοκαίρι το μουντιαλικό. Θα μου πεις, μέσα σε όλα το μουντιάλ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος υποφέρει. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν μπορεί, κύριε, να πηγαίνεις στο ντέρμπι της Ιβηρικής με την Ισπανία και να θέλεις να, τέλος πάντων, να δείξεις το ποιόν σου ως ποδοσφαιριστής. Και στο 90-1. Γιατί? Γιατί? Είχαμε πει φεύγοντας, Ελπίδα Γεωργιτζίκη είπα ότι είναι στα μικρόφωνα. Α, ναι, και Νίκος Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση των ήχων για να μπορούμε να ακούμε. Γιατί κάποιος μιλάει. Ποιος ρυθμίζει τον ήχο? Ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Είχαμε πει λοιπόν κατά σειρά προτεραιότητος Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία. Σκωτία ήθελα, αλλά δεν προέκυψε. Ναι. Τέλος πάντων, πάει η Βραζιλία που έπαιξε και πολύ καλά, γιατί παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια, έχω να σας πω, βεβαίως. Έπαιξε θαυμάσια, δεν τα κατάφερε. Εκείνος ο Χάλατ μας κατέστρεψε. Δηλαδή δεν θέλω να το σκέφτομαι. Και άνετος, ναι, έτσι είναι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, σου λέει. Τι να πεις. Και μετά η Πορτογαλία, λέγαμε, δεν προέκυψε και αυτό. Άντε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Άντε τώρα, παιδιά, είναι η κατάσταση φοβερή, δεν το συζητώ. Ο κόσμος παρακολουθεί ποδόσφαιρο και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Ησυχία έξω. 11 η ώρα, 11 παρά, να μην έχει κόσμο στις πλατείες. Σου λέει, όλοι θα πάνε να δουν τον μπάλα. Βεβαίως. Διότι μέσα σε όλα τα προβλήματα, μέσα σε όλα τα ζητήματα, μέσα σε όλα όσα έχουν προκύψει και όσα προκύπτουν καθημερινά, σου λέει, να ξεσκάσω λίγο, να δω κάτι ευχάριστο. Ναι, και άμα έχεις και τα μέσα, όχι για να κερδίσεις, όχι. Αλλά το ακούσατε. Μια κόκκινη κάρτα, λέει, σε έναν παίκτη των ΗΠΑ, λέει. Πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος, λέει, στον πρόεδρο της FIFA, και αυτή η κάρτα ανιστάλλει κόκκινη. Άμα έχεις τα μέσα, έτσι είναι, παιδιά. Έτσι. Τότε να καθίσουν κάτω και να πούνε, μην κουραζόμαστε. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη φάση των 8. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τα πάντα. Αν ερωτηθούμε, αν σε αυτή την περίπτωση μπούμε σε μια διαδικασία. Πώς να το πω τώρα, έτσι, κουβέντας με φίλους, με γνωστούς, με οικείους, να ξέρουμε τι γίνεται. Θα μου πεις, ξέρουμε σίγουρα τι συμβαίνει? Θα το μάθουμε. Ό,τι είναι να συμβεί, ό,τι είναι να συμβεί σε όλα τα επίπεδα, θα το μάθουμε λίγαν συντόμως. Και αύριο, αλλά τέλος πάντων σε χρόνο που θα είναι ικανός να δημιουργήσει προϋποθέσεις για διάφορα. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, νομίζω. Και εν τέλει περιπτώσει να κάνουμε τις κουβέντες που κάνουμε εδώ στο Earth News Radio από το ξημέρωμα της Τρίτης, με καλή ώρα, μέχρι και το ξημέρωμα του Σαββάτου. Λοιπόν, αφού λοιπόν, άκου τώρα, ποια εθνική, λέει, ομάδα υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι των κομμάτων. Άκου κατάσταση τώρα, παιδιά. Ναι. Ναι. Γαλλία θέλουνε. Τι άλλο θέλουνε? Του πρώτου κόμματος. Μετά του δεύτερου κόμματος τι θέλουνε? Την Ισπανία. Ναι. Μετά του τρίτου. Θα μου πεις, ποια είναι τα? Γιατί δεν μας τα λες τα κόμματα? Παιδιά, εντάξει. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε πολιτικά. Γαλλία επίσης θέλουνε και το τρίτο κόμμα. Και Αργεντινή βλέπω, τη Βραζιλία, γεια σας, δεν ξέρω. Αργεντινή θέλουν άλλοι, ναι. Επίσης Αργεντινή, πολύ Αργεντινή βλέπω, πολύ, πολύ Αργεντινή. Να κερδίσει ο καλύτερος, αυτό είναι το θέμα, και να βλέπουμε ωραίο θέαμα αθλητικό. Λοιπόν, έχουμε τα δικά μας, έχουμε και τα ξένα. Και δεν θα ξεκινήσω από αυτό που περιμένετε, σύνοδο του ΝΑΤΟ, όχι. Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο.
σου λέει μέσα σε όλα ζέστη. Τι ζέστη, καύσωνας. Πλήττει την Ευρώπη. Τα είδατε τις προηγούμενες ημέρες, αποκλείται να μην το έχετε δει. Σου λέει πατήσ' με πατώσε για ένα κλιματιστικό. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, έδειχνε τις εικόνες. Για έναν ανεμιστήρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι που πήγαν και πήραν τα κλιματιστικά, 179 ευρώ συγκεκριμένα είχε, παιδιά, πώς το λένε, είχε τιμή. Μετά το πουλάγανε 700. Σου λέει θέλεις, εγώ το έχω, το θέλεις, το επιθυμείς πολύ, γιατί κάνει ζέστη τρομερή, δεν έχουμε μάθει, μάλιστα. Τι, δώσε 700 ευρώ. Τώρα δώσανε, δεν δώσανε, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, όπως και νεκρούς είχε και. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, του καύσωνος και τα σχετικά, εμείς τη γλιτώνουμε προς το παρόν. Μετά τις 13 Ιουλίου λέει θα έχει πολύ ζέστη. Θα δούμε, μέχρι τότε έχουμε καιρό. Και έχουμε και ηφαιστειακή τέφρα από την Έτνα. Ναι. Μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα, 11 για μας, έχουν ανασταλεί όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνοιας, στη Σικελία. Και θα αξιολογήσουν, λέει, την κατάσταση και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν και θα ενημερώσουν και τον κόσμο. Και όσοι είναι, λέει, να ταξιδέψετε, παιδιά, να επικοινωνήσετε με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβείτε στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, έτσι. Και από το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Η Έτνα είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Αυξημένη δραστηριότητα, λέει. Ναι. 1,5 χιλιόμετρο είναι το νέφος της Τέφρας από την κορυφή του ηφαιστείου. Μέσα σε όλα αυτά. Λίγα έχουμε, ένα ηφαίστειο έλειψε. Αλλά. Και επίσης, επειδή. Όμως γιατί μας ξεκινάς με τα ξένα και δεν μας ξεκινάς με τα δικά μας. Τι να ξεκινήσω. Συνεχίζονται να καίγονται τα πλαστικά και τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο ωραίο κάστρο. Ρίχνουν χώμα εκεί τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά το νέφος, το τοξικό, έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, λέει. Αναδύεται το τοξικό νέφος μέσα από τόνους από καίδια και από ανακυκλώσιμα υλικά. Και τέλος πάντων υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να φορώνε μάσκες οι κάτοικοι, τσούξιμο στο λαιμό, λέει, στα μάτια, αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, πάρα πολλά. Είχαν επιστρέψει άνθρωποι να δουν εκεί τις περιουσίες τους, να δουν τι γίνεται και έφυγαν, δεν μπορούσαν να παραμείνουν, λέει, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στην ατμόσφαιρα, δεν μπορούν να παραμείνουν εκεί. Και όσοι έχουν παραμείνει, πρέπει να έχουν κλειστές πόρτες, παράθυρα, να μην χρησιμοποιούν air condition. Βάλε τώρα με το νου σου τι γίνεται. Και το ζητούμενο τώρα της επόμενης ημέρας τι είναι, η απομάκρυνση όλων αυτών των τοξικών από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Τόνι, σου λέει, τόνι. Και επειδή θα το έχετε ακούσει και θα το έχετε ξανακούσει και εμείς εδώ μάθημα δεν κάνουμε, αλλά πρέπει να τα λέμε και να τα θυμίζουμε και να χωρίς να σκορπίζουμε τον πανικό, δεν υπάρχει λόγος, τα λένε οι επιστήμονες, έτσι. Η συγκεκριμένη ρήπη, λέει, από την καύση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων διασπώνται δύσκολα και ευτυχώς ο μεγάλος κίνδυνος αποσοβήθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που ακολούθησαν, αλλά αν έχουμε αναπνευστικά προβλήματα όσοι ανοίγουμε σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για λίγο. Κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, να μην μετακινούμεθα, να μην χρησιμοποιούμε κλιματισμό. Και επίσης, επειδή έχει, η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές επιχειρήσεις και έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις, οι Δήμοι Ωραιόκαστρου και Παύλου Μελά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης, σε κατάσταση, καλά λέω, έκτακτης ανάγκης. Έγινε αυτοψία από κλιμάκιο κυβερνητικό. Έγινε και σύσκεψη με τοπικούς φορείς στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Μέτρα ανακοινώθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών άμεσα. Έτσι. Η χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών. Και το ποσό, λέει, που θα δοθεί θα είναι 5 εκατομμύρια. Αυτό το είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των πυροσβεστών που τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, εννοείται, δεν το συζητάμε, να πάνε οι πυροσβέστες στα σπίτια τους, γεροί και δυνατοί, και να τους σκεφτόμαστε πάντα, όχι μόνο
το καλοκαίρι που τους έχουμε άμεση ανάγκη, αμεσότατη, όχι άμεση, έτσι. Λοιπόν, τι είναι, και 20 πήγε, δεν θα πήγαινε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί ήταν πρώτη μέρα επιστροφής από τις φοβερές αυτές διακοπές στο κλεινό Νάστη. Όταν φεύγουν οι άλλοι, όταν επιστρέφουν εμείς φεύγουμε. Τώρα, προς το παρόν, στις πόλεις μας, παιδιά, στις βάσεις μας.

0: Σου Γιώργο, καλά είμαστε.
1: Καλά περάσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τέλεια, δεν το συζητώ. Έχω πει και κινδυνεύω να γίνω γραφική στο τέλος του. Θα γίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ, δεν θέλω τη ζέστη. Και έχω βρει και στο Facebook κάτι καταπληκτικούς τύπους οι οποίοι λένε είναι παιδιά του χειμώνα και τα λοιπά, και έρχεται η κατάσταση όλη και εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία, γιατί όταν συναντάς μια αντίθεση στο, πώς θα το πω τώρα, στο καλοκαιρινό σκηνικό, δημιουργούνται ζητήματα. Καταλαβαίνεις. Ενώ όταν κάποιος συμφωνεί, και είμαστε πολλοί αυτοί που συμφωνούμε ότι μετράμε αντίστροφα τέλος πάντων για το χειμώνα, εκεί η κατάσταση εξομαλύνεται. Δεν υπάρχει εκνευρισμός. Καταλαβαίνεις. Τι έχουμε πάθει. Καλά να είμαστε, παιδιά. Για τα υπόλοιπα θα γίνουν όπως πρέπει. Εμείς αποφασίζουμε, όχι. Αποφασίζει ο καιρός. Η φύση. Η φύση αποφασίζει. Μην νομίζετε που ότι είμαστε, πώς το πω τώρα, υπεράνω όλων και μπορούμε να χαλάσουμε, γίνεται, τις καταστάσεις. Να τις φτιάξουμε τώρα, στο και 20, δυσκολία μεγάλη. Λοιπόν, πού είναι τώρα στραμμένα όλα τα βλέμματα? Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. 36η είναι, παρακαλώ. Στην Άγκυρα, σήμερα και αύριο. Δεκάδες ηγέτες θα συμμετάσχουν σε αυτή τη σύνοδο. Εξοπλιστικές δαπάνες, ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Βομβαρδίζουν οι Ρώσοι ανηλαιώς. Λοιπόν, και πού θα είναι τα φώτα στραμμένα? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Στη συμμετοχή Τραμπ, ο οποίος, όπως όλοι θυμόμαστε, γιατί το θυμόμαστε, θα σας το θυμίσω τώρα εγώ, έχει επανειλημμένως εκφράσει τα παράπονά του για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξει τον πόλεμο στο Ιράν. Θυμάστε? Κατηγορούσε διάφορες χώρες. Λοιπόν, αυτή η σύνοδος είναι κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας, διότι δεν έχει διασφαλιστεί η προθυμία του Αμερικανού Προέδρου να στηρίξει την Ευρώπη. Φίλε, δεν συμμετείχατε στον πόλεμο? Και εγώ έχω ενστάσεις και αντιρρήσεις. Εάν ο Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, θα επρόκειτο για έναν γεωπολιτικό σεισμό και θα αποδομούσε τη συμμαχία. Αυτό το δήλωσε καθηγητής διεθνών υποθέσεων, το όνομά του είναι Charles Kaplan, στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Επίσης, έχουμε μία, πώς να το πω τώρα, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου. Γίνεται μία νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου. Είπαμε, στη σκιά των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, γι' αυτό λέμε έχει ενδιαφέρον, και οι διμερείς συναντήσεις, παιδιά. Έτσι. Θα είναι τα φώτα, λέει, στραμμένα και προς τη Τζόρτζια Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, έτσι. Διότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του τη ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της για απαγόρευση προσέγγισης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, παιδιά, στην Άγκυρα. Και βεβαίως περιμένουμε τι θα γίνει με τη συμμαχία, δεν το συζητώ, αλλά λέω ξανά, οι διμερείς επαφές. Και ο Λευκός Οίκος έχει δώσει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα, το οποίο μάλλον πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της συμμαχίας και επαφές με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες. Έχω και λεπτομέρεια, βέβαια. 2:15 θα αφηχθεί ο Τραμπ στην Άγκυρα. 2:15, 3 η ώρα, μετά από 45 λεπτά, θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι. 3:15 θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν. Μετά θα ξεκουραστεί και στις 7:05 θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Έτσι. Τώρα, επειδή έχουμε το ουκρανικό σε εξέλιξη, θα μου πεις καινούριο, είναι χρόνια τώρα, κανείς δεν διαφωνεί. Υποστήριξε χθες λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι μία λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος. Τώρα το κοντά αυτό είναι σχετικό, γιατί κοντά λέγαμε και για το Ιράν και ξεκινήσει από Μάρτη και καταλήξανε σε, τέλος πάντων, σε μία διευθέτηση, σε μία κατανόηση, μνημόνιο κατανόηση το λέμε τον Ιούνιο. Αλλά λέει αυτό είναι κοντά, τι να πω. Και θα συζητήσει λέει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτή τη σύνοδο στην Τουρκία. Συνομιλούμε, λέει, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αυτό το δήλωσε στο Βαλ γραφείο. Και διαβεβαίωσε ο Τραμπ ότι ο Πούτιν, ο Ρώσος ομολογός του, αισθάνεται λίγη πίεση. Τι να σας πω. Επίσης, για το Ιράν, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτή. Θα μου πεις, δεν είχε ξεκινήσει ιστορία δεν είναι, σκοτωθήκαν άνθρωποι, ο πόλεμος αυτός με ένα από τα επιχειρήματα δεν ήταν ότι πρέπει να αλλάξει η ηγεσία? Τώρα λέει δεν είναι το θέμα, δεν επιδιώκουν την αλλαγή καθεστώτος, και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία. Είτε λέει θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτό που λέει για το καθεστώς, επειδή όταν τελειώνει όταν τέλος πάντων μπαίνουν κάποιες βάσεις, μήπως και εξελιχθεί θετικά ένας πόλεμος, να τελειώσει αυτή η ιστορία των πολέμων, το αφήνουμε λίγο πίσω. Έχω να σας πω ότι έγινε και η κηδεία του Χαμενή, όχι του Μοτζαμπά, του Αλή, που είχε σκοτωθεί το Φλεβάρι, το θυμάστε? Ναι. Τέλος πάντων, έδειξαν εικόνες εκεί, όπως το λένε οι Ιρανοί, οι οποίες εικόνες έδειξαν εκατομμύρια ανθρώπους, μια λαοθάλασσα πραγματικά, να κατακλείζει τους δρόμους της Τεχεράνης. Βέβαια, ντυμένοι στα μαύρα, ιρανικές σημαίες και σημαίες της Χεσμπολάχ που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, έτσι να τα λέμε αυτά. Λίβανος, το έχουμε, ωραία. Και καθώς λέει και τις κόκκινες σημαίες της εκδίκησης Αναχείρας, ακολούθησαν την νεκρική πομπή και το ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό. Άκου λέει, πώς ήταν, παιδιά, το είδατε? Να τα δείτε, αν βλέπετε ειδήσεις, παιδιά, εκτός από ποδόσφαιρα και από σειρές. Λοιπόν, το φορτηγό λέει ήταν διακοσμημένο ώστε να μοιάζει με το διακοσμητικό πλέγμα που περιβάλλει το μαυσολείο ενός ημάμι. Βέβαια. Και μετέφερε τα φέρετρα, τη σας λέω τέτοια ώρα, του Χαμενεή και των 4 μελών της οικογένειάς του που είχαν σκοτωθεί στις 28 Φεβρουαρίου, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αυτό. 12 ώρες κάτω από τον ήλιο, έχει 40 βαθμούς. Έτσι. Αποπνικτική ζέστη κτλ. Παρακολουθούσαν, λέει, την πομπή. Και οι πυροσβεστικές μάνικες έριχναν νερό από ψηλά για να δροσίζουν τους διαδηλωτές. Βέβαια. 10 χιλιόμετρα περίπου η πομπή, από το Μεγάλο Τέμενο ως την πλατεία Εγγελάπ, με το μνημείο που ανεπαριστά τη σφιγμένη γροθιά του Χαμενεή, ως την ιστορική πλατεία Ζαντί, τελικό προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπά της Τεχεράνης. Και αυτές οι εικόνες που μεταδώσαν οι Ιρανοί, συγκεκριμένες, παιδιά, τώρα. Εκδίκηση ζητούσαν οι παρευρισκόμενοι για το θάνατο του Χαμενεή, κρατούσαν πλακάτ. Ζητούσαν το θάνατο του Τραμπ και του Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Μην σας πω τώρα και άλλα. Τέλος πάντων, οι Ιρανοί, λέει, πέταξαν πέτρες σε μια διαφημιστική πινακίδα που κρεμόταν από ψηλά πάνω από μια γέφυρα, κάτω από μια γέφυρα, και έδειχνε τον Τραμπ με μια σφαίρα στραμμένη προς το κεφάλι του. Θα πεις τι θα έδειχνε η ιρανική τηλεόραση. Αυτά θα δείχνω. Τέλος πάντων, οι εικόνες είναι, θα έλεγα, αποκαλυπτικές. Όσο μπορεί να είναι αποκαλυπτικό ένα καθεστώς και όσο να λέει ένα καθεστώς την αλήθεια. Διότι οι αρχές δεν έχουν δώσει άμεση εκτίμηση για τον αριθμό των βρισκομένων. Και φάνηκαν, λέει, να ανησυχούν για τους κινδύνους που ενέχει η παρουσία μεγάλου πλήθους κατά μήκος της πομπής. Και τους είπαν από τα μεγάφωνα να περπατάνε αργά, μη σπρώχνεστε, να παραμένετε, λέει, στην άκρη του δρόμου. Μα έτσι. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται, έγιναν με την κηδεία του Αλίτου Χαμενεή. 6 μέρες θα κρατήσει η κηδεία αυτή, βέβαια. Θα μου πεις, λένε οι Αμερικανοί, ο Τραμπ δεν θα θέλουμε αλλαγή καθεστώτος. Έχει εμφανιστεί ο διάδοχος του Αλί Χαμενεή, ο Μοτσδάμπα? Δεν έχει εμφανιστεί, παιδιά, δημόσια. Αρχές Μαρτίου, έτσι, ήταν η ανακοίνωση μέσων ενημέρωσης ότι αναλαμβάνει, τέλος πάντων, τη θέση του πατέρα του. Αλλά από τότε δεν έχει εμφανιστεί. Λένε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι θα παραστεί για λόγους ασφάλειας μόνο την τελευταία μέρα του πολυήμερου νεκρόσιμου του λειτουργικού. Ήταν να γίνει το Μάρτιο, έφτασε Ιούλιος. Τέλος πάντων, έχει φτάσει το φέρετρό του Αλίτου Χαμενεή στην Ιερή Πόλη Κομ. Θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί η νεκρόσιμη πομπή και όλα τα σχετικά. 7 Ιουλίου προσευχές, 8 Ιουλίου στην Ιρακινή πόλη Νατζάφ, τόπο προσκυνήματος για τους Σιίτες Μουσουλμάνους στο ιερό του Ιμάμι Αλή. Μετά θα πάει με ελικόπτερο στο ιερό του Ιμάμι Χουσέιν στην Καρμπάλα. Σε 9 Ιουλίου θα ταφεί στην πόλη Μασάτ, στην πόλη που γεννήθηκε. Αυτά γίνονται σε πολιτικό επίπεδο και τα λοιπά και όλα σχετικά. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά στο Ιράν με την κηδεία την πολυήμερη του Μοτσάμπα, όχι ψέματα, του Αλί, του Χαμενεή, συνεχίζονται οι διώξεις και οι καταδίκες και οι απαγχωνισμοί αντιφρονούντων και αντικαταστατικών και ανθρώπων που πάνε μέρος στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Τις θυμάστε, τις αντικαταστατικές που είχε πει ο Τραμπ, μου είχαν υποσχεθεί ότι θα σκοτώσουνε. Μετά είπε σκοτώνουνε και γίνε η επίθεση, ξεκίνησε ο πόλεμος. Ναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε τι γίνεται. Με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Όχι, λέει, για την Ευρώπη που δεν βοήθησε στον πόλεμο στο Ιράν και τα λοιπά. Δεν είναι πλάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμερα και αύριο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βγήκε ο Γενικός Γραμματέας εχθές της Συμμαχίας, ο κύριος Ρούτε, και είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς, επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια. Και καταγράφεται, λέει, σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη του νέου στόχου αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Και οι Ευρωπαίοι, λέει, σύμμαχοι και ο Καναδάς βρίσκονται σε τροχιά εξίσωσης των αμυντικών δαπανών τους με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης, για να ξέρουμε γιατί με γέφυ μιλάμε, οι πρόσθετες βασικές, λέει, αμυντικές επενδύσεις των Ευρωπαϊκών Συμμάχων και του Καναδά για το 25-26 ανέρχονται συνολικά σε 258 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τέτοια ποσά μιλάμε. Οι χώρες, λέει, ο Ρούτε εξέφρασε την προσδοκία ότι οι χώρες της Συμμαχίας θα παρουσιάσουν, λέει, σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%. Και επειδή ΝΑΤΟ σημαίνει συμμαχία, το λέει, Βορειοατλαντική Συμμαχία και τα λοιπά, και επειδή θα γίνει συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος, οικοδεσπότης, αδειμονεί για το δώρο που του έχει υποσχεθεί ο Αμερικανός ομολογός του, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, λέει, επισημαίνει, τονίζει ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. διότι υπάρχουν αναφορές σχετικές. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και για την άρση τους, να μην ξεχνιόμαστε, απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Αναφέρθηκε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το θέμα και είπε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν διαμορφώνεται με βάση αυτά. Και επίσης έκανε αναφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Είπε μεταξύ άλλων της Ελλάδας ότι επισήμανε μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων. Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και το Ισραήλ που προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία, διότι αυτό λέει θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Και τελικά λέει θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, στην ισορροπία δυνάμεων, η οποία ισορροπία δυνάμεων διασφαλίζεται από την Ισραηλινή αεροπορική υπεροχή. Αυτό το είπε ο Ισραηλινός Πρόεδρος στο Fox News. Τώρα, για να δούμε. Να θυμίσουμε ότι η Ουάσιγκτον απέκλεισε το 19 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35, διότι είχαν πάρει οι Τούρκοι τα S-400 το 17 από τη Ρωσία. Έτσι. Και τότε αποφασίστηκε αυτό και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Για να μην ξεχνιόμαστε βέβαια, σήμερα ξεκινούν οι εργασίες, αλλά έχουμε διαδηλώσεις κατά της Συνόδου Κορυφής και έχουμε και 100 συλλήψεις στην Άγκυρα. Μισό εκατομμύριο, ακούστε τώρα, μισό εκατομμύριο αστυνομικοί και χωροφύλακες επιποδός. Και πώς θα πάνε τώρα, γιατί είναι και τα άλλα θέματα, πώς θα πάνε, σου λέει, οι ξένοι ηγέτες και οι αποστολές με λιμουζίνες εγχώριας κατασκευής τουρκικής δηλαδή. Ναι, είπαν και για τον Πούτιν, σκληρή γλώσσα λέει του Γενικού Γραμματέα, οι σύμμαχοι θα στηρίξουν την Ουκρανία όσο εκείνη αντιστέχεται και μένουν στις δεσμεύσεις τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα υποθεί σήμερα και στις συναντήσεις και στη σύνοδο για εκείνο το περιβόητο 5% και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε, καλώς εγώ των πραγμάτων, να τα λέμε. Σήμερα πόσο έχουμε? Σήμερα έχουμε 7. Λοιπόν, είπαμε και για το Λίβα που κρατάγανε τις σημαίες της Χεσμπολάχ στη Γηδία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη. Μπράβο. 15 και 16 Ιουλίου θα γίνει στη Ρώμη ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Βεβαίως. Και θα πραγματοποιηθεί, λέει, σε επίπεδο πρεσβευτών. Βέβαια, 15-16, εντάξει, θα γίνει σε επίπεδο πρεσβευτών. Εκκρεμεί και μία συνάντηση 21 Ιουλίου του Προέδρου του Λιβάνου με τον Τραμπ. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το πεδίο. Όμορφος κόσμος, αγγελικός, ειρηνικός, θαυμάσιος. Βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε. Αυτός είναι ο κόσμος και έτσι θα πορευτούμε. Ελπίζουμε την επόμενη... Πάντα ελπίζουμε την επόμενη μέρα που θα κουβεντιάζουμε και θα λέμε εδώ τα δικά μας και όλα τα σχετικά, να λέμε μόνο ευχάριστα, που θα πάμε για μπάνιο και τι ωραία που ήταν και τι καταπληκτικά που θα είναι και όλα αυτά. Δεν προκύπτει μόνο αυτό. Προκύπτουν και τα διάφορα προβλήματα. Εδώ είμαστε για να τα... λύσεις δεν μπορούμε να δώσουμε, μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά τουλάχιστον να τα λέμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Και πήγε και παρατέταρτο με αυτά και με αυτά. Παρακαλώ.

12, 1 παρα 10, 0050 και 02, παιδιά, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 7 Ιουλίου. Καλημέρα, γεια Σοφία, καλά είμαστε. Φεύγεις το Σάββατο για διακοπές, καλές διακοπές, καλά να περάσετε. Καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Τι αυτό που λες, εγώ δεν το ξέρω. Τι είναι, καινούριο είναι κόλπο αυτό? Για ποιο λόγο είπε όχι, είπε εν καιρό? Γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Σου λέει πήγαινε και όταν θα επιστρέψεις θα πάρεις το δώρο σου. Το επίδομα αδείας, αυτό είναι το δώρο εννοώ. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό βέβαια, αλλά θα πρέπει να, όταν γίνονται τέτοια περίεργα, γιατί συμβαίνουν, ναι, να επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς για να λέμε τι συμβαίνει. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να πει εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν θέλω, εγώ δεν ξέρω, θα δούμε κτλ. Εφόσον δικαιούμαστε το επίδομα αδείας, όσο το δικαιούστε, και θα πρέπει να το διεκδικήσετε και θα πρέπει να το πάρετε. Εννοείται. Λοιπόν, και βέβαια βλέπω μπάλα, δεν κατάλαβα γιατί να μην το. Τι είναι δηλαδή, όλοι που οι άλλοι που βλέπουν. Δεν μου αρέσει να λέμε εγώ, α δεν ξέρω, αχ δεν το παρακολουθώ. Έλα παιδιά, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί. Όλος. Τώρα τι συζητούμε? Θα καθίσουμε να πούμε γιατί και πώς και αυτό και εμείς δεν βλέπουμε και εμάς δεν μας νοιάζει? Δεν είπαμε να μας νοιάζει και εγώ είμαστε, αλλά τέλος πάντων, γιατί να μην υπάρχει ενημέρωση? Και αν συμφωνούμε και αν συμπαθούμε και κάποιον, γιατί να μην το πούμε άλλωστε? Έτσι τα λέμε αυτά. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά θα μου πεις, είναι ανάγκη να τα καταλαβαίνουμε και όλα? Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να τα μαθαίνουμε όμως, για να τα επεξεργαζόμαστε. Επειδή έχουμε εδώ διάφορους, εμείς, το έχω πει 150 φορές, θα το πω άλλη μία, 151 να γίνει. Δεν θέλουμε πόλεμο εμείς. Και επίσης, για να μην μπλέκονται τα πράγματα, όταν κάποια χώρα επιτίθεται μία άλλη χώρα, εμείς είμαστε με αυτούς που αμήνονται, όχι με αυτούς που επιτίθενται. Έτσι. Και θα ήθελα να πω ότι, γιατί εδώ νομίζετε ότι εμείς, πώς το λένε, είμαστε υπέρ του ενός ή του άλλου. Όχι, εμείς είμαστε υπέρ των πολιτών, των ανθρώπων, των απλών, που βιώνουν καταστάσεις τις οποίες εμείς δεν θέλουμε ούτε να αφήνουμε καν να περνάνε από το νου μας. Λένε οι πληροφορίες για τη σύνοδο τη σημερινή και που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Λένε λοιπόν οι πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη προειδοποιήσει την Πολωνία ότι η Ρωσία ίσως εξαπολύσει επίθεση περιορισμένης κλίμακας, μπορεί λέει με drones ή με άλλη μορφή υβριδικού πολέμου. Αλλά πάντως με τρόπο που πριν από μερικές δεκαετίες θα φάνταζε αδιανόητος. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί? Διότι το πρόσωπο που δεν θα λάβει μέρος, γιατί δεν είναι και μέλος του ΝΑΤΟ ή η Ρωσία και τα λοιπά, είναι ο Πούτιν. Και το πώς θα, τέλος πάντων, θα διευθετηθεί και ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει στο πόλεμο στην Ουκρανία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα και ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τους ηγέτες και στις επίσημες συνομιλίες και στα πηγαδάκια. Και οι πληροφορίες λένε ότι, και έτσι είναι δηλαδή, δεν το λένε απλώς, ο πόλεμος που ο Πούτιν επέλεξε να ξεκινήσει συμπαρασύρει τη ρωσική οικονομία μαζί με τα ποσοστά δημοφιλίας του, και καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Κιέβου με πλήγματα μέσου και μεγάλου βεληνικούς, που σημαίνει ελλείψεις στα καύσιμα, ζημιές εκτεταμένες σε όλη τη χώρα, πληθαίνουν και τα ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Πούτιν την ώρα που η Ουκρανία συνεχίζει να μείνεται και να κατά υψηλά τους τόνους. Έτσι.
Και το ζήτημα είναι το κυριότερο, αν μπορεί ή αν προτίθεται να προχωρήσει σε κλιμάκωση. Όχι μόνο κατά της Ουκρανίας, αλλά και κατά των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό έχει, είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Πολωνία, υπάρχει περίπτωση, έτσι, να γίνει επίθεση και όλα τα σχετικά. Και να πούμε επίσης ότι το ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν εχθρός του Πούτιν. Και με τα δεδομένα που υπάρχουν, μια ευρύτερη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εξηγήσει τη σταδιακή διολίσθηση, λέει, της Μόσχας σε αδιέξοδο στην Ουκρανία και να δικαιολογήσει έναν ευρύτερο πόλεμο, ακόμη και μια γενική επιστράτευση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και ο Πούτιν, λέει, θα μπορούσε επιτέλους να ισχυριστεί ότι διεξάγει την υπαρξιακή μάχη του με τα σοβιετικού κόσμου αντί για μια προσπάθεια εισβολή σε μια μικρότερη γειτονική χώρα. Και αυτό γίνεται την ώρα που τα μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να διαφωνούν για το ύψος των αμυντικών δαπανών τα επόμενα χρόνια. Η Ρωσία, προς το παρόν, δαπανά για τον πολεμό ποσοστό που ενδέχεται να φτάσει στο 7% του ΕΠ, το μισό κρατικό προϋπολογισμό της, παιδιά. Και επίσης υπάρχουν στον αντίποδα, υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τώρα είναι ιδανική η συγκυρία για να δοκιμάσει η Μόσχα τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Θα δούμε. Θα δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Γιατί εμείς βλέπουμε τον πόλεμο στη Ρωσία, της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις εξελίξεις και το τι συμβαίνει και το πώς συνεχίζεται η κατάσταση, αλλά υπάρχει και μια κατάσταση που λέγεται το εσωτερικό της χώρας και εκεί είναι τα τεράστια ζητήματα και εκεί είναι και το ζήτημα τίθεται επίσης αν θα χρησιμοποιήσει η Ρωσία πρακτικές που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, πυρηνικά και τα λοιπά. Όλα έχουν την εξήγησή τους και όλα έχουν τη σημασία τους. Και το βασικό πλεονέκτημα του Πούτιν ως ηγέτη είναι ο χρόνος που μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Δεν έχει κάθε 4 χρόνια κάνει εκλογές. Δεν έχει τέτοια. Εκεί έχει, αποφασίσω και λέω μέχρι όποτε πάει. Μέχρι το 2120, ξέρω εγώ. Θυμάστε που είχε πάει στο Πεκίνο τότε που ήταν πέρσι, δεν ήταν αυτή η παρέλαση μεγάλη και τα λοιπά για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όλα τα σχετικά. Και ρώταγε μέσα σε όλα πώς μπορεί κάποιος να γίνει αθάνατος, το θυμάστε. Μα τώρα. Κρίκη τη ίδια αλυσίδα. Θα μου πει άτρωτο είναι στο χρόνο. Όχι. Δεν θα λάβει και κάποια στιγμή τέλος η διακυβέρνησή του. Θα λάβει. Αλλά λέει, ίσως να είναι αρκετά συνετός ώστε να μην επισπεύσει αυτή τη στιγμή κλιμακώνοντας μια σύγκρουση, την οποία στην παρούσα φάση χάνει με ό,τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει μια τέτοια κίνηση. Παιδιά, σκακέρα. Σκακέρα. Οι ηγέτες έτσι σκέφτονται. Βάζουν κάτω τον κόσμο, έτσι. Εδώ, από εδώ εγώ, αυτή η σφαίρα επιρροής η δική μου, αυτή η δική σου και πιόνια. Πιόνια. Στη μεγάλη σκακέρα που λέγεται κόσμος, ηφίλιος, γη. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Πήγε και 58 ψέματα. Λοιπόν, με ένα μικρού λιτό σοδά, μουσικό διαλυματάκι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ξανά σε λίγο μαζί μου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η Σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή αποχώρηση από τη Συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Υπήρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΕΠ των κρατών μελών, όπως έχει συναποφασιστεί στην περσινή Σύνοδο της Χάγης. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να αναφέρει χθες ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέδειξε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου Ταγκίπ Ερντογάν για το μέλλον της Συμμαχίας, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Τιλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εξεχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Στη Σπάρτη, δύο άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 10 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 7 του Ιουλίου. Νίκος Μαυρίδοπουλος ρυθμίζει στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Αυτές οι εικόνες από τη Βενεζουέλα που έρχονται και δείχνουν απεγκλωβισμούς ανθρώπων μετά από τόσες μέρες που έχουν γίνει οι σεισμοί.

24 Ιουνίου θυμίζω, 7 Ιουλίου έχουμε τώρα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών σε 3.535 και τραυματίες, λέει ο τελευταίος απολογισμός, 16.740. 10, σχεδόν 18.000 άνθρωποι είναι στο δρόμο, παιδιά. Είναι άστοχοι. Πολλοί από τους επιζώντες ζουν σε καταβλισμούς. Καταβλισμούς τώρα σκέφτεστε. Προσωρινούς, τέλος πάντων, στους δρόμους, σε δημόσια πάρκα, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Και λέει η Αντιπροεδρία Κοινωνικών Υποθέσεων της Βενεζουέλας ότι τουλάχιστον 12.800 άτομα φιλοξενούνται σε 80 καταφύγια στο Καράκας και στη Λακουάρια. Παιδιά, τα έχουμε δει τις εικόνες, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω. Η Λακουάρια, που λένε ότι φιλοξενούνται εκεί άνθρωποι χιλιάδες, είναι βόρεια της πρωτεύουσας, βόρεια του Καράκας. Βεβαίως υπάρχει και ένας ανεξακρίβωτος αριθμός ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Είναι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι και φοβούνται και φοβόμαστε όλοι, έτσι, ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά και μάλιστα ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι νεκροί μπορεί να φτάνουν μέχρι και τους 50.000. Και τώρα σας λέω τέτοια ώρα, αλλά είναι, ρε παιδιά, η κατάσταση που βιώνουν, δηλαδή δεν είμαστε πια, ξέρεις, κάπου έγινε κάτι, πω ότι κρίμα, άντε φύγαμε, πάμε παρακάτω. Δεν είναι. Τώρα μη σας μπω σε διαδικασία και σας πω πως μεταφέρονται οι νεκροί και τα λοιπά, θέλουν τουλάχιστον να τους θάψουν αξιοπρεπώς. Αυτό είναι το ζητούμενό τους. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, η Ροντρίγκες, υπερασπίστηκε, λέει, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την καταστροφή, διότι οι Βενεζουελάνοι όσο περνάνε οι μέρες απογοητεύονται περισσότερο, και είπαν ότι η αντίδραση ήταν καθυστερημένη και ανεπαρκής. Η Ροντρίγκες πάλι είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν αμέσως, λέει, και επίσης ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής μονάδας για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και καταστροφών. Δεν ξέρω, ο ΙΕ είπε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις τις εντυνόμενες παροχής βοήθειας σε συνδυασμό με την κυβέρνηση στο Καράκας. Πάνε εκεί ομάδες έρευνας και διάσωσης, παραμένουν ανεπτυγμένες, συνεχίζουν να φτάνουν και άλλες εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και γιατρών και όλα τα σχετικά. Και είπε ο ΙΕ ότι με ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αναγκών, η οποία τρίτη το μπαρμπεκιού, κάντε μια άλλη μέρα που δεν θα έχει αέρα. Εκείνο το κάπνισμα στα μελίσια, και αυτό να αποφεύγεται. Το τσιγάρο, γιατί κάτι φωτιές που αρπάξανε τώρα τελευταία, ανοίγει ο άλλος το παράθυρό του και πετάει το τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Γιατί, ρε φιλαράκι, μέσα στο αυτοκίνητο δεν έχει τασάκι. Φάτο το τσιγάρο, ξέρω θα το κάνεις. Γιατί το πετάς έξω? Γιατί κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Τέλος πάντων, εάν προκληθεί πυρκαγιά, μακάρι να μην, αλλά δεν το βλέπω, 199 παίρνουμε, έτσι, την πυροσβεστική εκεί καίγεται και τρέχουν οι πυροσβέστες, τι να κάνουν, μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Όσο γίνονται αυτά εδώ, στην Νότια Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, σου λέει, φωτιές τρελές, 200.000 στρέμματα, και θα ανέβει και η θερμοκρασία, ναι, ξανά, και θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους ξανά, και σου λέει η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Στους πρόποδες των Πυρηναίων, κατάσταση σύνορα με την Ισπανία, στη Γαλλία, 700 πυροσβέστες επιχειρούν σε φωτιά που έχει κάψει 50.000 στρέμματα. 10.000 άνθρωποι φύγανε από τα σπίτια τους. Δηλαδή, εντάξει, μην πλησιάζετε, λέει, τη διαδρομή του τερματισμού του τρίτου ετάπ του Tour de France. Περνάει από τα Πυρηναία, από την Ισπανία προς τη Γαλλία. Περιορίστηκε στους ποδηλάτες και στα απολύτως απαραίτητα οχήματα της διοργάνωσης. Διατέριαται ο καύσωνας. Σου έρχεται μετά και η φωτιά. Και ψάξε, βρες τώρα τι γίνεται. 4 πυροσβεστικά στέλνει στη Γαλλία η Κύπρος και η Σουηδία. 22.000 στρέμματα έχουν καεί στην ισπανική πλευρά των συνόρων. Έτσι, μέσα στην προστατευόμενη φυσική περιοχή.

Λες Καβάρε στην Καταλωνία. Τα λέω καλά, τα ισπανικά μου δεν είναι πολύ καλά. 40 χιλιόμετρα περίμετρο της φωτιάς. 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Εκείνο το 112 χτυπάει, απομακρυνθείτε. Να πας πού? Να πας πού? Να σώσεις τη ζωή σου. Να σώσεις την περιουσία σου. Άλλο σου λέει θα μείνω πίσω. Η κατάσταση κάθε καλοκαίρι είναι η ίδια. Επίσης κάθε χειμώνα είναι η ίδια, γιατί άμα έχεις πυρκαγιές το φθινόπωρο και το χειμώνα, οι βροχές φέρνουν πλημμύρες, δεν θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Να μην την κάνουμε, παιδιά, χειρότερη. Να μην την κάνουμε χειρότερη. Αυτή είναι. Κροατία, Αλβανία, σου λέει, δασικές εκτάσεις, αμπελώνες. Μπελώνες σημαίνει περιουσίες. Θα μου πεις, η δασική έκταση δεν είναι η περιουσία των ανθρώπων. Η περιουσία μας είναι. Γιατί τα καίμε, έλαντε. Γιατί τα καίμε, κανείς δεν ξέρει. Εν τη άλλη περιπτώσει, εμείς εδώ να προσέχουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε, ο καθένας, παιδιά, από την πλευρά του. Να είναι έτοιμη η πολιτεία, να είναι έτοιμες οι αρμόδιες αρχές, να είναι οι δήμοι, να είναι οι περιφέρειες, να είμαστε όμως και εμείς έτοιμοι να ακούμε και να μην κάνουμε επαναστατική γυμναστική εκεί που δεν χρειάζεται. Εκεί που χρειάζεται δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί που δεν χρειάζεται δημιουργούμε ζητήματα. Έλα μωρέ τώρα να καίνουν και 10.000 δέντρα, τι έγινε? Τι έγινε? Τα παιδιά μας να ρωτήσουμε. Εμείς είναι και 32. Πέρασε η ώρα. Για πάμε παρακαλώ. Μετά θα σας πω ένα νησί, σου λέει, που έχουν τρελαθεί όλοι. Ναι. Έχουν πάθει όλοι τρέλα. Και είναι και πολύ ωραίο νησί, να τα λέμε αυτά. Για πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Εγώ αυτά δεν τα ξέρω και δεν θα μπω και στη διαδικασία να τα ερευνήσω και πολύ περισσότερο να τα πω. Και να το ήξερα δηλαδή. Δεν θα το έλεγα. Διότι δεν με αφορά καθόλου. Εμάς μας ενδιαφέρει να λειτουργούμε όπως πρέπει για να ενημερώνεστε και να ψυχαγωγήσετε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και των λεγόμενων του. Έτσι, παρακαλώ. Α, γεια σας, τι είναι αυτό? Δεν θέλει το σκυλί? Δεν θέλει, ε? Γιατί είναι βρώμικα τα σκυλιά? Καλό στο Πολυνάκι μου. Είναι βρώμικα τα σκυλιά, ναι. Τώρα να μην πω σε διαδικασία και πω άσχημα πράγματα, γιατί δεν θέλω, αειδιαστικά. Δεν με αφορά το θέμα αυτό. Αλλά μπροστά σε κάτι άλλο, τα σκυλιά είναι τα πιο καθαρά πλάσματα του κόσμου. Να τα πω, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Εντάξει. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Στράτο μου. Δεν θα κλάψει? Δεν θα κλάψει? Στενοχωρημένος είναι πολύ. Πολύ. Μου στείλε τη φωτογραφία του Ρονάλντο που κλαίει. Μα είναι δυνατόν? Να σου πω κάτι. Ένας άνθρωπος που έχει γευτεί τέτοια δόξα, που έβλεπα ένα βιντεάκι με ένα πιτσιρικά, ο οποίος έλεγε, αναγνώριζε τις σημαίες όλων των χωρών. Η τάδε την Κίνα, η τάδε η Βενεζουέλα, παράδειγμα λέω, η τάδε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν του δείξαν τη σημαία της Πορτογαλίας, λέει Ρονάλντο. Δηλαδή, ήθελε να πάρει και αυτό το Μουντιάλ. Τι να κάνω τώρα. Πολλά πράγματα θέλουμε στη ζωή, αλλά δεν συμβαίνουν όπως τα θέλουμε. Συμβαίνουν διαφορετικά. Άλλοι, τέλος πάντων, το αποδέχονται πιο εύκολα, άλλοι πιο δύσκολα. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Καθόμαστε τώρα εμείς εδώ και εσείς εκεί και να ασχολούμαστε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία, όπως και να λέγονται, έτσι, και είναι στα 41 τους και αλωνίζουν το γήπεδο και εμείς πάμε να σηκωθούμε από την καρέκλα και κάνουμε 13 όχ μέχρι να ισιώσουμε. Είναι και λίγο περίεργο, έτσι. Είναι και λίγο περίεργο. Λοιπόν, τι σας έλεγα? Α, μπράβο, ναι. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί έστειλε η Σοφία ένα μήνυμα στην αρχή της εκπομπής και είπε ότι ο εργοδότης της, δεν θα πω ποιος είναι, εννοείται, είπε ότι μετά. Λοιπόν, το επίδομα αδείας. Το επίδομα αδείας, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να το καταβάλουν πριν την έναρξη της άδειας, όχι μετά. Και οι αποδοχές, λέει, και το επίδομα προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές. Και αν ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια που ζητάει ο εργαζόμενος και που πρέπει να την πάρει, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσάυξηση 100%. Έτσι. Όταν το δικαιούμαστε, δεν πας να δουλεύεις 10 μέρες να πεις αν θέλω επίδομα αδείας, αλλά όταν το δικαιούσε, παρακαλώ, θα πρέπει να το λάβεις. Πρέπει να είμαστε. Εμείς το περιμένουμε, εμείς δεν παίρνουμε, αλλά τέλος πάντων όσοι δικαιούνται και λαμβάνουν επίδομα αδείας θα πρέπει να το πάρουν στην ώρα του. Δεν έχω και δεν ξέρω και θα δω αυτά. Έτσι, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς οι οποίοι μπορούν να επιληφθούν του θέματος άμεσα. Να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, και μια που λέμε για επίδομα αδείας, τι σου έρχεται στο μυαλό? Οι διακοπές. Λογικό. Παιδιά, διθυραμβικές, σου λέει, κριτικές έχει λάβει ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό το νησί έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ταξιδιωτικών αφιερωμάτων, τα οποία το αποκαλούν, το νησί αυτό, πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Δεν είναι από τα νησιά που για να κάνεις ένα βήμα θέλει μία ώρα. Όχι, είναι ένα νησί εξαιρετικό που μπορείς να πας με το φλερτ, με την οικογένεια, ο καθένας με φίλους, με ό,τι θέλει, μόνος του, γιατί όχι. Ένα, λοιπόν, το διεθνές, λοιπόν, ταξιδιωτικό μέσο Envoir έκανε αφιέρωμα στην Ελλάδα. Αρχικά στα μορφότερα νησιά των Κυκλάδων που αξίζει να επισκεφθείτε και μετά στα 5 νησιά που αξίζει να ανακαλύψετε. Αυτό το περιοδικό, το ταξιδιωτικό, είναι της Air France, με αξιοσημείο τη λία πήκηση στο ευρωπαϊκό και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Εκατομμύρια επισκέπτες, σου λέει. Βεβαίως.
Και αυτό το νησί που το εκφυάζει είναι, λέει, ένας προορισμός που ξεχωρίζει για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική του κληρονομιά και την αυθεντική εμπειρία προσφέρει στους επισκέπτες του. Και ποιο είναι? Εδώ σας θέλω. Σύρος, παιδιά. Σύρος. Περιλαμβάνεται σε λίστες με τις κορυφαίες προτάσεις για ταξίδια στις Κυκλάδες. Σου λέει, είναι καταπληκτικό. Δεν αποτελεί, λέει, από τους πιο συνηθισμένους σταθμούς της τουριστικής διαδρομής, αλλά διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι ένα πολιτιστικό κεφάλαιο του ελληνικού τουρισμού. Και στους δρόμους της Ερμούπολης κρύβονται πραγματικοί θησαυροί. Ναι. Κάνει εκτενή παρουσίαση το ταξιδιωτικό αυτό περιοδικό της πλατείας Μιαούλη, των εντυπωσιακών νεοκλασικών κτηρίων, των κομψών στοών του Ιστορικού Θεάτρου Απόλλων, στοιχείων που αναδεικνύουν τη μακρά ιστορία, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τη διαχρονική πολιτιστική ακτινοβολία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Και επίσης κάνει λόγο και για το εύρος των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Και σου λέει, είναι, λέει, η Σύρος εύκολα προσβάσιμη από την Αθήνα και αεροπορικός και ακτοπλοϊκός. Θα μου πεις τα εισιτήρια, τι να κάνουμε, έχει πουθενά να πας χωρίς να πληρώσεις? Και στο χωριό σου να πας, διόδια πληρώνεις. Λέω. Θα μου πεις, εντάξει, ναι, ο καθένας με το βαλάντιό του. Απλώς λέω τι εκφυάζει το. Εκφυάζουν οι ξένοι. Και καταπληκτικά μέρη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Υπέροχα μέρη. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν θέλω να μου γκρινιάζετε και να μου λέτε ότι είναι ακριβά. Είναι. Αλλά υπάρχουν προορισμοί για όλα τα βαλάντια. Δεν θέλω να μου είστε αντιδραστικοί με το πρώτο. Πού να τα βρω? Πού να τα βρεις, ξέρω εγώ. Κάτι θα βρούμε. Θέλω να θυμάστε ότι κάθε φορά που μπαίνει ο καινούργιος χρόνος αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τις διακοπές του καλοκαιριού. Οπότε μαζί με τη σκέψη δεν θα έχει γίνει και μια προετοιμασία οικονομική, το budget. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα καταφέρουμε να πάμε στον προορισμό των ονείρων μας. Μην είναι ο προορισμός των ονείρων μας στις Μαλδίβες. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και εκεί, γιατί όχι. Αλλά εντί αυτή η περίπτωση, ό,τι μπορεί ο καθένας. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη και εδώ. Πολύ ωραία, εξαιρετικά έχουμε. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, οπότε παιδιά μου, κανονίστε πού θα πάτε. Αυτό τι είναι? Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, για μένα είναι το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Θέλω χειμώνα, θέλω κασκόλ, ζεστή σοκολάτα, Χριστούγεννα μπουφάν. Θα αργήσει λίγο αυτό, μη βιάζεστε. Να είμαστε λίγο υπομονετικοί πρέπει. Καλό στο Γιώργη. Γεια σου Γιώργη μου. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Και εγώ το θέλω, αλλά μπορούμε να, όμως να το σκεφτόμαστε. Όχι ότι θα έρθει πιο γρήγορα ο χειμώνας, αλλά είναι λέει, ασφαλής προορισμός η σκέψη και η φαντασία. Βέβαια. Και λεφτά δεν χρειάζεται και πλάθει στην πραγματικότητά σου όπως θέλεις. Και όλα τα σχετικά, να είμαστε, είπαμε, υπομονετικοί. Αυτό τι είναι? Με. Εγώ πού να το ξέρω αυτό? Εσύ το ξέρεις? Ρωτώ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλά είμαστε εσύ? Το ξέρεις με τα βεβαιότητας? Ρωτώ ρε παιδί μου. Έχεις και εσύ, πώς το λένε, ενημέρωση εκ των έσω? Μπορώ να έχω την, παρακαλώ, την πηγή? Όχι, δεν θα την πω στον αέρα βέβαια, αλλά τέλος πάντων να ξέρω ποιος το είπε. Γιατί και εγώ μπορώ να βγω από εδώ και να σας πω έξω είναι, ξέρω εγώ, 35.000 κόσμος και με χειροκροτάει. Μπορώ, δεν μπορώ? Είναι, όχι? Εντάξει. Είπαμε ασφαλής τόπος φαντασία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι παρά 10. Πω, από πέρασε η ώρα. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ? Προλαβαίνω. Για πάμε.

Αυτό ήθελα να αποφύγω. Με τι λεφτά θα πάμε? Με τα λεφτά που έχουμε μαζέψει όλο το χειμώνα για να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Τα λέμε τόσα χρόνια. Οι Γερμανοί σχεδιάζουν τις διακοπές τους 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια μετά. Θα μου πεις, έχει φτάσει μια εποχή που οι Γερμανοί ζουν με τα επιδόματα ανεργίας. Τι να κάνω τώρα? Δεν θέλω άγχος, παιδιά. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Κάπου θα βρούμε να πάμε. Έστω και στους κοντινούς προορισμούς. Καλά να είμαστε. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 για να πούμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους. Όχι κουτσομπολίστικα, πάντα ενημερωτικά. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο, εύχομαι, βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Ηπείρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΟΕΠ των κρατών μελών, όπως είχε συναποφασιστεί στην περσινή Σύνοδο της Χάγης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να αναφέρει χθες ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί το απόγευμα στην Άγκυρα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ. Την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο αναμένεται να φτάσει μέσα στον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανοιχτή από σήμερα το πρωί ως 16 Ιουλίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Απανοιχτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη Σπάρτη, δύο άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Περισσότεροι από 16.700 είναι οι τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος, οπότε η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 7 του Ιουλίου. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Χαρούλα βεβαίως. Ρεμπέτικος σκοπός.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Τρίπολη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το λέει σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όλα τα βαριά τιμόνια. Όσο για τη φίλη μου τη Μάχη που λέει ότι τώρα τελευταία τρώει πολύ κονσέρβα για να κάνει αποθεραπεία τη μέρα. Ξέρεις την παροιμία που λέει «Στην ολότελα καλή και Παναγιώτενα»?

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την ράδιο παρέα. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Χαιρετώ Γιάννη, καλή και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Ιόνιο ψαρεύοντας. Μια χαρά σας βρίσκω. Λοιπόν, εγώ δεν το μπορώ το ψάρεμα γιατί κουνάει και έχω θέμα με τη βάρκα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια και την Τάλη.
1: Και την Τάλη μαζί μας, πάμε.
0: Σίγουρα θα καταλάβατε τη φωνή της Εμίνας. Είναι μέσα από ζωντανό δικό της, ενώ της εκπομπής της, σε αυτό το παραθύρι που σε ρε Βασίλα ρε. Ο Νότης τραγουδούσε φίλε, έφυγε ο Στράτους, αλλά προσθέσαμε και αρκετούς από τότε.

πάρτε για ένα βασίλαρο τώρα. Σε μια άχαστη ζεμπεκιά, βαριά, τσιγάρο που τελειώνει. Πόπο. Αρέστα μου.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από τον Καβάτερο, ο οποίος αφιερώνει στη Μέρη το επόμενο τραγούδι. Για πάμε, είναι ο φίλος μου Σταυράκης Φωτιάδης.

0: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη. Χαρίζει στα παιδιά από την Πάνιθα και σε όλη τη ραδιοπαρέα.

κλείνουμε την ώρα με το μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΟΕΠ των κρατών μελών. Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στις 2 και 4 το μεσημέρι στην Άγκυρα και θα συναντηθεί μία ώρα αργότερα με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί το απόγευμα στην τουρκική πρωτεύουσα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών ο Ταγίπ Ερντογάν. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, τόνισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35.